0: Τώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

ήλιο στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Θα δίνω κάπου αλλού και παίρνω και τη μίζα και. Απίστευτες ιστορίες ελληνικής τρέλας. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις 6 να ακούσουμε τις διαφημίσεις. Επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. radio@parapolitika.gr 2 11 10 80 8 80. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα. Κριουλάκι σήμερα.
1: Σαν εχθές μου φαίνεται.
0: Σαν εχθές, ναι, αλλά με το ζόρι θα φτάσει σήμερα τους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Οπότε εσείς που ξεκινάτε τώρα έτσι από το σπίτι, ντύθετε λίγο καλύτερα. Όχι με το κοντομάνικο σε τον Παναγιώτη εδώ που είναι νιάτο.
2: Μπορεί να με κάνει να γελάω, να κλαίω. Και αυτό είναι καλό.
0: Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν ένα τετραήμερο κακοκαιρίας. Θα επηρεάσει κυρίως την Κρήτη και την Εύβοια. Με ισχυρές βροχές, με καταιγίδες. Και εδώ στην Αττική από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε βροχόπτωση και πτώση της θερμοκρασίας. Βροχές θα έχουμε κυρίως στα βόρεια του νομού Αττικής. Αλλά η θερμοκρασία θα πέσει διότι είναι βοριάς, έτσι. Στην Κρήτη εντοπίζεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άμα τραγουδάς όλο το βράδυ, Παναγιώτη, με αυτά παθαίνεις, έτσι. Λοιπόν, στην Κρήτη εντοπίζεται λοιπόν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί εκεί τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια. Δηλαδή, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε βροχές. Και μάλιστα μετεωρολόγοι υφιστούν την προσοχή στις ποσότητες βροχής που προβλέπεται να πέσουν στο νησί.

Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει εδώ στην Αττική 18 βαθμούς. Καλά είναι για 6 και 5 το πρωί. Γι' αυτό φορούσε κοντομάνικο, Παναγιώτης, έχει δίκιο, ναι. Στην Θεσσαλονίκη την αγαπημένη έχει 17 βαθμούς. 20-21 βαθμοί αυτή την ώρα στα νησιά του Ιωνίου. 19 βαθμοί σε Κυκλάδες και 12 νησιά. Παρόμοιος καιρός και στην Κρήτη. Χαμηλή θερμοκρασία βλέπω μόνο αυτή την ώρα στα Σφακιά, έχει 14 βαθμούς. Στα κεντρικά της Πελοποννήσου, της Αρκαδίας, στο νομό Αρκαδίας επίσης έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες αυτή την ώρα. 10 βαθμοί στη Στεμνίτσα αυτή την ώρα. Τι φανταστική που είναι η Στεμνίτσα. Άσχετο, αλλά κολλάει παντού. Και φυσικά στα βόρεια της χώρας έχουμε μόνο ψήφια νούμερα, και στην Καστοριά και στην Φλόρινα μόνο ψήφια. Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι στα χιονοδρομικά έχει τύπου 3-4 βαθμούς αυτή την ώρα.

0: Ναι, λέει εδώ ο Παναγιώτης σου χαλαρίζει ότι τώρα αυτή η μέρα έτσι που είναι έτσι φθινοπορεινή είναι για Γιουβέτσι. Αλλά το επεκτείνει το σχόλιο και λέει ναι, Γιουβέτσι τώρα και τα λοιπά με μοσχάρι, αυτό είναι καλύτερα να βάλεις χρυσαφικό στο φούρνο παρά μοσχαράκι. Εγώ είπα τα δώρα που θα παίξουν φέτος και θα είναι 1 κιλό μοσχάρι. Φέτα. Πρόσεξε. Θα έρθω στα γενέθλιά σου, γιατί η γιορτή σου πέρασε. Θα έρθω στα γενέθλιά σου, σου φέρω μουσχάρι. Άλλο θα σου φέρει φέτα. Και ένα μπιτόνι βενζίνη. Μια χαρά. Να, να και η Ελένη τάγκα λέει, α, αυτό είναι δώρο, να του. Καταλάβατε. Έτσι θα το πηγαίνουμε τώρα. Παλιά πηγαίναμε, ας πούμε, ρούχα, οτιδήποτε, μπλούζες, κάμισα κτλ. Προσωπικά είδη, έτσι κτλ. Αρώματα κτλ. Όχι, τώρα θα πηγαίνουμε.
1: Μπετονάκι.
0: Φετούλα.
1: Μοσχαράκι.
0: Μοσχαράκι. Εντάξει, και άμα δεν έχεις και πολύ μεγάλη υποχρέωση, θα πηγαίνεις 2 κιλά ντομάτες. Εντάξει. Καλά είναι και αυτό, μια χαρά. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Κώστα στα Τρίκαλα, λέει αυτή την ώρα έχει 15 βαθμούς. Ας ήμασταν εμείς στα Τρίκαλα και εσύ είχε και 15, ας είχε και 10. Καλά δεν λέω Παναγιώτη. Ωραία τα Τρίκαλα, φανταστικά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, νηστέρι στα παράσιτα της υγείας, στα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Αδόνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά πατούλη, τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. 91% μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων για διάφορες ιατρικές πράξεις. 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν οι ιατρικές πράξεις. 119 οδοντιατρία έκαναν ιαλουρονικά και μπότοξ. 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Ανοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων στον θάνατο του Μαζονάκη. 40 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο στην αγορά ανοίγουν την κάνουλα των στρατηγικών αποθεμάτων οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμπανάκι στον Τραμπ για την AI, τη συζήτησαν στο Λευκό Οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών. Ανακοινώνεται σήμερα ενίσχυση στο ντίζελ από 30 έως 40 λεπτά το λίτρο επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα δοθεί στις 14 Οκτωβρίου. Περιοδία του Πρωθυπουργού χθες στον Ασπρόπυργο. Μέσα στο 27 το κέντρο επιστροφής Λάθρος στην Αφρική, επιβεβαίωση της εφημερίδας απογευματινή, ο Θάνος Πλεύρης μίλησε στο Πολίτικο για την πρωτοβουλία Δανίας, Αυστρίας, Ελλάδας, Γερμανίας και Ολλανδίας. Μακροχρόνια deals, 7 συμφωνίες για LNG σε 8 μήνες η Venture Global, εκτός από την Atlantic, Κινέζοι, Γερμανοί και μεγάλοι παίκτες δίνουν τα χέρια με την Αμερικανική εταιρεία.

Άλλος αν το κάνουν ο Φουρνιέ, ο Μοντέρο και τα άλλα παιδιά. Μεγάλο διπλό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού με 93-91 επί της σκληροτράχυλης Αλγκύρης. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν και την κόποση, καθώς έπαιξαν το τέταρτο παιχνίδι μέσα σε 6 μέρες. Εφημερίδα Καθημερινή. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes, η μάχη στα social media. Εν ώψη της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα παράλληλο πεδίο σύγκρουσης για τους πολιτικούς αρχηγούς που εντείνουν την παρουσία τους εκεί, με δεδομένο ότι ένα αριθμητικά σημαντικό ακροατήριο ενημερώνεται σχεδόν αποκλειστικά από αυτά. Τα views, τα likes, οι ακόλουθοι στα social media και οι επιδόσεις των Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα. Η μαφία του Χαλκού, ακούστε τώρα να δείτε, η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία. Βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες αφαιρέθηκαν εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών σε πολλά σχολεία, αχρηστεύοντας όλο τον εξοπλισμό. Αποφασισμένος να τοποθετήσει κάμερες στα σχολεία του Δήμου, δηλώνει ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος.

Εφημερίδα Τα Νέα. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά και μετόχια. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τη σχέση με την Νίκη, με τη Λύση και με την Καριστιανού. Οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμάρα. Και ένα περίεργο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País για την μοναστική πολιτεία. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, εκτός ψηφοδελτίου Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες, ακριβότερος κατά 100 ευρώ κάθε μήνας του χειμώνα. Συγκριτικές τιμές μεταξύ του 2025 και του φετινού χειμώνα 2026. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις, αναλυτικός οδηγός. Σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό, το πλάνο της Κομισιόν για να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις και νέα εβδομαδιαία στήλη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, 3 ωφέλη για ασθενείς και γιατρούς. Ελλάδα-Βουλγαρία, συμφωνία για αμοιβαίο επαναπατρισμό κοιμηλίων. Και Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό, τα μέτρα και τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Φτωχό το καλάθι προτάσεων στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο εν ώψη του χειμώνα. Εφημερίδα των Συντακτών, έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Στο μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή Γκάλοπ της Ίντερβιου, καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος στο εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος. Αποκάλυψη Υπουργείο Παιδείας προς ΑΕΗ, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Πρωτοφανής επιστολή υπόδειξη κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ισραήλ με το αζημίωτο. Αλέξη Τσίπρας, 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, αν όχι εμείς, τότε ποιοι. Έχουμε λύσεις και σχέδιο, τόνισε από την Ηλία και το Ολύμπια Φόρουμ ο πρώην πρωθυπουργός. Νοσοκομείο Άγιος Παύλος στο χιόνι, οι υποσχέσεις Μητσοτάκη. Και η Ισπανία, η πίεση του δρόμου έφερε αποτελέσματα. Αναστολή των εξώσεων αποφάσισε η κυβέρνηση. Η επόμενη μάχη στη Βουλή. Ο συγκλονιστικός αγώνας των Ισπανών πολιτών κάθε βράδυ εκεί στην Ισπανία, διαμαρτυρώμενοι για τη στεγαστική κρίση, με αφορμή την ιστορία της 87χρονης γυναίκας η οποία δέχθηκε την έξωση από το σπίτι της, ανακλήθηκε φυσικά και ανάγκασε την κυβέρνηση του Σάντσεθ να προχωρήσει σε ρυθμίσεις. Ένα φαντ είχε αγοράσει το σπίτι της και τη ζητούσε να δίνει ενίκιο 1.600 ευρώ την ώρα που η γυναίκα αυτή παίρνει σύνταξη 1.300. Αλλά οι Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διεκδίκησαν και κατάφεραν στη συγκεκριμένη περίπτωση να δίνει ενίκιο η γυναίκα αυτή το 30% του εισοδήματός της και βεβαίως να αλλάξει τελείως το θεσμικό πλαίσιο γύρω από την κατοικία. Εφημερίδα Δημοκρατία. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις, βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο από εγκεφαλικό. Μείζον ζήτημα βιοειθικής, ερώτημα και για τη στάση της Εκκλησίας, τι ισχύει για άλλες χώρες. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, φορτώνει τον λαό στις πολεμικές ανατιμήσεις και τους αγωνισμούς στην ενέργεια. Να δυναμώσει σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και την φορολαϊλασία των λαϊκών στρωμάτων.

ο τύπος Θεσσαλονίκης, εισαγγελική παρέμβαση για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, προκατακτική εξέταση ζήτησε ο εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης, λουκέτο σε δύο ιδιωτικές κλινικές για σοβαρές παραβιάσεις του νομικού πλαισίου. Άδωνης Γεωργιάδης στο MedWatch έβαλε φρένο στις παραπλανητικές διαφημίσεις. Στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης μεταξύ 1 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα. Τετράωρη στάση στην οποία προβαίνουν σήμερα εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας στην άδικη και εκδικητική απόλυση σταθμάρχη.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, ολόκληρο το καλοκαίρι είχαμε τρελαθεί με τους λαγοκέφαλους. Τι θα γίνει με τους λαγοκέφαλους, και έχουν κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες. Και μάλιστα ήταν τέλη του Ιούνιου, γύρω στις 25 Ιουνίου, όταν ανακοινώθηκε ότι επικυρίσεται ο λαγοκέφαλος. Και μάλιστα είχε οριστεί μια τιμή 5,33 το κιλό. Ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα εκεί του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να στηριχθούν οι επαγγελματίες αλής. Έτσι, για να περιορίσουν εκείνοι το λαγοκέφαλο. Τι να έχει γίνει άραγε? Θα μας εξηγήσει τώρα ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αλιέων Ηρακλείου στην Κρήτη. Καλημέρα σας, κύριε Ανδρουλάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι έχει γίνει τώρα με το λαγοκέφαλο? Αυτά τα χρήματα που είχαν οριστεί ότι θα δίδονταν σε εσάς τους αλείς, 5,33 το κιλό, για να περιορίσετε το λαγοκέφαλο, τι έχει συμβεί, για εξηγήστε μας.
1: Έχει παγώσει το θέμα από το ίδιο το Υπουργείο, διότι τον Ιούνιο απέστειλε την πρόσκληση προς εμάς για το κυνήγι του λαγοκέφαλου, πλην όμως έστειλε και στην περιφέρεια ένα άλλο έγγραφο, το οποίο λέει: εσείς σαν περιφέρεια Κρήτης και περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διότι σε αυτές τις δύο περιφέρειες μόνο είχε το πρόγραμμα το πιλωτικό, δεν βγήκε για όλη την Ελλάδα.
0: Γιατί εκεί ήταν και η μεγαλύτερη εξάπλωση θεωρητικά.
1: Σε ορισμένα μέρη όπως στην Πελοπόννησο έχει εξάπλωση. Έχει εξάπλωση και σε άλλα μέρη. Εν πάση περιπτώσει, και είπε λοιπόν μετά την πρόσκληση, ζήτησε και από την περιφέρεια: κύριε, κάντε τις προτάσεις σας. Είπε ο κύριος Μαργαρίτης Σοσινάς. Εν συνεχεία, ο κύριος Μαργαρίτης Σοσινάς από τον Ιούνιο, σήμερα λήγει η προθεσμία καταθέσεων των προτάσεων, σήμερα. Τους έδωσε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιφέρεια να καταθέσει τις προτάσεις. Και του λέει μέχρι 30 του Σεπτέμβρη τελευταία προθεσμία κατάθεση των προτάσεων.
0: Κατέθεσαν προτάσεις?
1: Βεβαίως. Από το κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τζεβάκη. Βεβαίως, γιατί έχουμε...
0: Ναι. Εσείς τώρα έχετε αποζημιωθεί. Είχατε προχωρήσει στο κυνήγι του λαγοκέφαλου, είχατε, δηλαδή έχετε... Τι συνέβη όλο αυτό το διάστημα?
1: Έχουν δώσει τη διέστηση του κόσμου ότι αποζημιώνεται ο αλιέας 5,33, πολύ καλά είπατε. Δεν αποζημιώνεται ούτε ένα ευρώ. Τα πιάνουμε τα λαγοκέφαλα, τα σκοτώνουμε, τα ξαναπετάμε στη θάλασσα. Δεν αποζημιώνεται, δεν έχει ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα, δεν έχει υποδομές, δεν έχει τίποτα. Όταν λέμε υποδομές, για να καταλάβει ο ακροατής σας, ψυγειοκαταψύχτες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν δεν έχουν ρευματοδότηση στο σημείο που θέλουν να βάλουν τους κάδους. Δεν έχουν πει ποιος θα παραλαμβάνει, ποιος θα κόβει τα παραστατικά. Δεν έχουν πει στον Αλιέα θα πληρώνει, σε παράδειγμα, 5,33 κάθε μήνα ή κάθε δύο μήνες. Διότι αντιλαμβάνεστε, ένας κάπως για να πάει στη δουλειά θέλει τουλάχιστον, για να πάει την ημέρα στη δουλειά θέλει τουλάχιστον 200 ευρώ πετρέλαιο, με τις τιμές που κυμαίνονται τώρα, ναι, τα καύσιμα.
0: Άρα λοιπόν μας λέτε ότι ολόκληρο το καλοκαίρι, παρότι είχε γίνει τόσο μεγάλος δώρος γύρω από το λαγοκέφαλο και το κυνήγι αυτού, τελικά δεν έγινε τίποτα. Εσείς λειτουργούσατε όπως λειτουργούσατε όλα τα χρόνια, δηλαδή όπου βρίσκατε τέτοια ψάρια προχωρούσατε στην εξολόθρευση αυτών, αλλά τίποτα άλλο στη συνέχεια.
1: Τίποτε άλλο, ακριβώς όπως το είπε.

0: Και θεωρώ.
1: Θεωρείτε, κύριε Ανδρουλάκη, ότι είναι ήταν κοροϊδία όλο αυτό?
0: Είναι όλη κοροϊδία. Και θα το τραβήξουν μέχρι και το καλοκαίρι που θα έρθει να ξαναγίνει άλλο κρούσμα. Θεωρούμε ότι είναι κοροϊδία. Εδώ φωνάζομαι από το 2005 όπου εισήλθανε αυτά από τη διόρυγα του Σουέζ. Από το 2005 και έχουμε 2026.
1: Μάλιστα.
0: Πού είναι η αδιαφορία του κράτους? Γιατί η αδιαφορία αυτή? Και θα μας πείτε, μάλλον θα σας πω κάτι. Ο αλιέας είναι ο πιο αδικημένος κλάδος. Ουδέποτε τον έχουν επιδοτήσει. Ουδέποτε του έχουν συμπαρασταθεί. Στα προβλήματα, στα τεράστια προβλήματα που έχει ο αλιέας. Που παλεύει μέσα στις θάλασσες. Δεν παλεύουμε εμείς, παιδιά. Με τη σωματική μας ακεραιότητα παλεύουμε. Και δεν έχει βοηθηθεί καθόλου από το κράτος.
1: Ναι. Υποθέτω δε ότι και φέρνετε, υπάρχουν περιπτώσεις ας πούμε που φέρνετε ψάρια στη στεριά και αυτά με το ζόρι πηγαίνουν στα μαγαζιά, με το ζόρι υπάρχει κατανάλωση, ή λόγω του τουρισμού, τουλάχιστον εκεί στα μέρη τα δικά σας, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα? Γιατί σε άλλες περιοχές η αλήθεια είναι ότι οι ψαράδες πιέζονται πάρα πολύ να βγάλουν ακόμη και το μεροκάματο. Σε εσάς ποια είναι η εικόνα?
0: Εμείς εδώ έχουμε να πούμε, καταρχάς μας έχει καταστρέψει το λαγόψαρο. Γιατί μας έχει, πρώτον, δεν βγάλουμε και πολλά ψάρια. Διότι το γόνο, το αυγό, το βρόσινο ψάρι, το τρώει το λαγοκέφαλο. Και έχουμε στο οικοσύστημα της θάλασσας μεγάλη ζημιά υποστεί. Μεγάλη ζημιά. Αλλά και τα ελάχιστα ψάρια που βγάλουμε, και αυτά ο κόσμος δεν έχει να τα αγοράσει. Δεν έχει να τα αγοράσει. Υπάρχει μια κρίση στο οικονομική, στην κοινωνία, στον κόσμο.
1: Ναι. Έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις είδος πολυτελείας.
0: Βεβαίως.
1: Το ψάρι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ανδρουλάκη, για αυτήν την επικοινωνία. Μας δώσετε μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει, για ένα θέμα που μας απασχολούσε τρεις ολόκληρους μήνες το καλοκαίρι, που είχαμε μείνει με την αίσθηση ότι θα αποζημιωθούν οι ψαράδες και τελικά από ό,τι καταλαβαίνουμε ήταν μόνο στα λόγια. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Την καλημέρα μου. Αυτό είναι που λέμε συνέπεια, ε? Συνέπεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Χθες ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ένα σχολείο στον Ασπρόπυργο, το 4ο γυμνάσιο, το οποίο μετά από πάρα πολλά χρόνια από τα κοντέινερ πέρασε σε ένα κανονικό κτίριο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός εκεί από τον Ασπρόπυργο και θα σας εξηγήσω μετά.
1: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεκλείσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κυρία Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία. Όσο καλές και όμορφες και σύγχρονες και άρτιες και ασφαλείς είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.
0: Χρειάστηκαν λοιπόν 27 χρόνια για να πάνε σε ένα κανονικό σχολείο τα παιδιά εκεί στον Ασπρόπυργο. Και αναρωτιόμαστε αν και στο Αρκαλοχώρι θα χρειαστούν 27 χρόνια για να πάνε σε ένα κανονικό σχολείο. Και επιμένουμε με το Αρκαλοχώρι. Ένα θέμα που έχουμε αναδείξει πολύ καιρό εδώ στα παραπολιτικά και επιμένουμε στο θέμα αυτό, διότι για περισσότερα από 5 χρόνια παιδιά στηβάζονται σε κοντέινερ. Οικογένειες μένουν σε οικίσκους. Μένουν, είναι φιλοξενούμενοι. Άλλοι μένουν σε αποθήκες που τις έχουν μετατρέψει σε σπίτια. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είμαστε στο 2026, έχουν περάσει 5 χρόνια και οι άνθρωποι αυτοί, για αυτούς τους ανθρώπους, ο χρόνος έχει σταματήσει. Τη Δευτέρα λοιπόν είχαμε μια επικοινωνία με τον κύριο Γκαντάτσιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Η Ελπίδα από το Αρκαλοχώρι. Και εχθές, εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τους καλούς μου συναδέλφους, τη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη, ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, για το θέμα του Αρκαλοχωρίου. Θέλω να ακούσουμε τι είπε.
2: Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται λύση. Τώρα, για να είμαι, θέλω να είμαι
3: ποια είναι λύση θεσμικά, Υπουργέ, να μας συμπείτε λίγο, γιατί είναι 5 χρόνια από το σεισμό και κάνουν ακόμα
2: επειδή θέλω να είμαι απόλυτος και σαφής, διότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή το γιατί είναι 5 χρόνια, ξεκάθαρα και τίμια, δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια και δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Προφανώς το Υπουργείο, οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Αλλά αν με ρωτάτε το γιατί, δεν έχω να σας απαντήσω, πρέπει να είχε λυθεί, αλλά το ποιοι είναι οι λόγοι πραγματικά δεν γνωρίζω.
0: Δεν γνωρίζει λοιπόν ο Υφυπουργός Παιδείας ότι τα παιδιά βρίσκονται σε κοντέινερ. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων, η Ελπίδα. Καλημέρα σας, κύριε Γκαντάτσιο. Πώς θα ακούσατε, πώς θα ακούσαν οι κάτοικοι αυτή τη δήλωση?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
4: κύριε Πανάγο. Από συχνή ακροατές θα γίνουν και συχνοί συνομιλητές.
0: Ναι.
4: Κάτοικοι είναι εξοργισμένοι. Ήδη υπάρχουν ψηφίσματα που θα δημοσιευθούν σήμερα από συλλόγους και από διάφορους φορείς. Η κοινωνία έχει αγανακτήσει. Και βέβαια δεν νοείται και δεν είναι δικαιολογία η άγνοια ενός υπουργού που έχει στα χέρια του ένα τα τιμόνια του Υπουργείου Παιδείας, τα θέματα του Υπουργείου Παιδείας, να μην γνωρίζει ότι 5 χρόνια οι μαθητές μας κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Γι' αυτό και εμείς τον καλούμε να δει η διεισόμαση. Δεν μας νοιάζει, κοιτάξτε λίγο, εμείς κάναμε χθες μια ανακοίνωση και δεν μας νοιάζει ποιος. Δεν είμαστε ούτε κυνηγοί κεφαλών υπουργών. Ούτε μας ενδιαφέρει να ακούσουμε άλλο ένα θα. Στην ανακοίνωσή μας ούτε μια συγγνώμη μας κάνει. Αυτά είμαστε ξεκάθαροι. Ζητήσαμε δύο πράγματα στην ανακοίνωσή μας. Θέλουμε ένα σαφή χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχολικών συγκροτημάτων μας και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το ποιος στέει, το τι έγινε μέχρι τώρα, το γιατί δεν έγινε, δεν μας ενδιαφέρει. Η κοινωνία είναι σε βρασμό. Ο κ. Υφυπουργός ως πρώην πρίτανης και νομίζω ότι είναι και ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, γνωρίζει πολύ καλά ότι από το σεισμό του 1978 τα σχολεία της Θεσσαλονίκης συγχωνεύτηκαν μετά από 28 χρόνια σε διπλανά όμορφα σχολεία. Δεν θέλουμε και δεν θα αφήσουμε να γίνει κάτι τέτοιο στο Αρκαλοχώρι.
0: Σας ζητάνε και συγχωνεύσεις τμήματων, κύριε Κατάτσικη.
4: Πολύ καλά το είπατε. Πολύ καλά το είπατε. Μέσα στα αιτήματα των μαθητών του γυμνασίου, εκτός από τα κοντέινερ, εκτός το ότι υπάρχουν άθλιες συνθήκες, όταν βρέχει δηλαδή τα παιδιά μπάζουν νερά. Θυμάμαι καθηγήτρες που λέγανε ότι βγάζουν φωτοτυπίες το βράδυ για να δώσουν εργασίες στους μαθητές και το πρωί δεν έχει ρεύμα στο κοντέινερ του γυμνασίου. Έτσι, δεν μπορεί το χειμώνα να βρέχονται και να μουσκεύουν και να μουλιάζουν και το καλοκαίρι να βράζουν μέσα σε κοντέινερ. Έτσι, και από εκεί και πέρα, ναι, ζητάνε και συγχωνεύσεις. Δηλαδή, σε 48 τετραγωνικά ενός κτηρίου να στεγάσουν 26 άτομα που ούτε φυλακισμένος με βάση την Ευρωπαϊκή Ιχοδικία που δικαιούνται 7 τετραγωνικά δίνουν στους μαθητές 2 τετραγωνικά χώρο στον κάθε μαθητή στο γυμνάσιο 5 χρόνια μετά σε κοντέινερ. Και ερχόμαστε τώρα να πούμε αυτό που είπε ο κ. Πρωθυπουργός χθες, είναι συγκυριακό και μπράβο που φύγαν 270 μαθητές από τα κοντέινερ του Ασπροπύργου και μπήκαν σε φυσικό σχολείο. Εμείς δηλαδή θα περιμένουμε 23-27 χρόνια να... Δεν είναι αισιόδοξη αυτή η προοπτική που έδωσε ο κ. Πρωθυπουργός. Και δεν θέλουμε ούτε κατά διάνοια να εφαρμοστεί και σε εμάς. Με νύχια και με δόντια θα το παλέψουμε. Θα το πω ομά. Θα αφήσουμε στην άκρη τα σπίτια μας να φτιάξουμε τα σχολεία μας. Αλλά θα τα φτιάξουμε τα σχολεία μας. Με νύχια και με δόντια. Και θα πω και στον κύριο Υφυπουργό κάτι. Θα ήθελα να ενημερωθεί ότι και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, σεισμόπληκτα και μη, υπάρχουν εκατοντάδες μαθητές που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Είτε αυτό λέγεται Γάλλιο, είτε αυτό λέγεται Σάμος. Θα τον προειδοποιούσα να ρίξει μια ματιά και για το καλό και των άλλων κοινωνιών, γιατί χτες σπάσαν τα τηλέφωνα των μελών του συλλόγου και από άλλες περιοχές. Ότι καλά κάνουν και αγωνιζόμαστε και ότι είναι μαζί μας και από άλλες περιοχές. Δεν θα αφήσουμε λοιπόν.
0: Στο μεταξύ, χθες το βράδυ, κύριε Κατάτσικη, υπήρξε και ανακοίνωση και από τον κύριο Παρασύρη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και από την κυρία Βατσινά. Και οι δύο.
4: Μέχρι τώρα.
0: Ναι. Και βεβαίως υπήρξαν, από ό,τι καταλαβαίνω, ετοιμάζονται και επιστολές διαμαρτυρίες. Εσείς την επιστολή τη στείλατε και στο Υπουργείο Παιδείας?
4: Βεβαίως, και στο Υπουργείο Παιδείας και στον Υφυπουργό, τον κύριο Υφυπουργό. Και μέσα στην επιστολή μας ζητάμε ξεκάθαρα πράγματα και θα μείνουμε μόνο σε αυτά. Δεν θέλουμε να μας κάνει ένα ιστορικό τι έγινε και τι δεν έγινε. Αυτά για μας είναι στο παρελθόν. Πάμε από εδώ και πέρα να εφαρμόσουμε αυτά που ζητάμε. Σαφή χρονοδιάγραμμα. Πότε θα μπούμε στα σχολεία, σε φυσικά σχολεία, αυτό να το απαντήσει στους μαθητές. Έτσι, και δεύτερον, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Είχαμε επισκεφτεί μια μεγάλη εταιρεία που διατυμπανίζει στο διαδίκτυο και στις διαφημίσεις της δεξιάς όλα τα μέσα, ότι έχει κοινωνική προσφορά 35 εκατομμύρια ευρώ, είναι κοντά στην κοινωνία. Όταν τη ζητήσαμε να φτιάξει κάτι ανάλογο στα Αρκαλοχώρια, όπως έφτιαξε στις άλλες περιοχές της Ελλάδας πληγήσεις, ξέρετε τι μας είπε? Στην αρχή μας είπαν ναι, θα το κάνουμε, θα το δούμε, οι γονείς είμαστε και εμείς, το πονάμε. Όταν έφτασαν σε ένα σημείο, άσε που δεν σήκωναν τα τηλέφωνα, μας απάντησαν μήπως θέλετε να σας φτιάξουμε ένα πάρκο τσέπης. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς, θα πω κάποια άλλη στιγμή για το όνομα της εταιρείας, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, σας είπα, τα σπίτια μας να μην γίνουν, τα σχολεία όμως εδώ και τόσο καιρό θα τα φτιάξουμε. Θα αγωνιστούμε με νύχια και μαδόντια, με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Οι μαθητές, μας είπατε για τους γονείς, για τους καθηγητές. Οι μαθητές, πώς τα ακούν όλα αυτά? Κάνουν κινητοποιήσεις, θέλουν να διαμαρτυρηθούν, θέλουν να ακουστεί η φωνή τους? Τι λένε οι μαθητές?
4: Κοιτάξτε, οι μαθητές όταν άκουσαν τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Υπουργού, βγήκαν στα κάγκελα πραγματικά. Κάνουν τρίτη μέρα κατάληψη. Βέβαια οι καταλήψεις είναι συμβολικές. Δεν είναι οι μαθητές που δεν θέλουν να κάνουν μάθημα, δεν είναι οι μαθητές που δεν θέλουν να μάθουν και να διαβάσουν και είναι οι τεμπέληδες και με τα γελία αιτήματα. Σας είπα τι αιτήματα έχουν. Σαφή, βαθιά, ουσιαστικά αιτήματα. Και μάλιστα είναι μια πρόσκληση και πρόκληση και πρόταση να έρθει ο Υπουργός κάτω να δει ειδήσεις όμως που πάνε αυτά τα παιδιά. Τα τρία σχολικά συγκροτήματα δεν μας νοιάζει. Βέβαια δεν θα λύσει το πρόβλημα ούτε μία συγγνώμη ούτε μία επίσκεψη. Αλλά θα ανοίξει τα μάτια αυτών που κρατάνε το τιμόνι του Υπουργείου στα χέρια τους. Δίπλα ήρθε η κυρία Ζαχαράκη δύο φορές. επισκέφθηκε ονάσια σχολεία, επισκέφθηκε νέα σχολεία, εγκαινίασε νέες στέγες, ωραίες κορδέλες. Εντάξει, να γίνουν και αυτά. Συμφωνούμε. Όμως υπάρχει μια κοινωνία που αυτή τη στιγμή πονάει. Υπάρχει μια κοινωνία που δέχτηκε υποσχέσεις 5 χρόνια ότι θα αλλάξουν από τα σπίτια, από τις επιχειρήσεις, από τα σχολεία, από τους ναούς, ναι, που ακόμα κάνουν, να μην πω, κάνουν όλες τις ακολουθίες και γάμους και κηδείες μέσα σε σχολικές, σε αίθουσες πολιτιστικών συλλόγων. Να μην τα πούμε αυτά. Θα μείνουμε στα σχολεία. Θα ξεκινήσουμε από τα σχολεία, γιατί η ρίζα του καλού και του κακού ξεκινάει από εκεί. Να λυθεί το σχολικό πρόβλημα, να σπουδάσουν οι μαθητές μας σε φυσικό κτίριο και να μην περιμένουν αυτό που είπε ο κ. Πρωθυπουργός 23-27 χρόνια ή αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη από το σεισμό του 78. Συγχωνεύτηκαν σχολεία μέσα σε όμορα σχολεία γειτονικά, δημοτικά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκαντάτση, για αυτή την επικοινωνία. Όπως ξέρετε πολύ καλά, από αυτήν την εκπομπή το θέμα θα το παρακολουθούμε και ελπίζουμε να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη για όλους αυτούς τους 700 μαθητές που βρίσκονται εκεί. Μιλάμε για 3 σχολεία τα οποία στεγάζονται στα κοντέινερ.
4: Έτσι ακριβώς. Κυρία Πανάγου, αγωνιζόμαστε μόνοι μας και αυτό το αποδεικνύει η κοινωνία. Την Κυριακή έχουμε τον ημιμαραθώνιο Κρήτης, 6.000 δρομείς από 52 χώρες θα δουν αυτά τα χάλια. Αυτό σας λέω και μόνο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό περιβάλλον, να πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα, συγγνώμη, και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλες, καλό ξημέρωμα σε όλους. Γλυκοχαράζει, γλυκιά τεταρτούλα, παιδιά. Και πολλούς από εσάς σας βρίσκει στους δρόμους. Ήδη έχει αυξημένη κίνηση.
1: Ανά, τι, γλυκοχαράζει,
0: ούτε. Κάτι για την κίνηση έχεις. Ναι, διότι έχει πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στο κέντρο της Αθήνας σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων κατά διαστήματα και Κατεχάκη. Και στην, στον Καρέα, εκεί στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη μάλιστα. Και αν η κίνηση, παρότι δεν έχει γλυκοχαράξει ακόμα, και πάλι όμως η κίνηση είναι εμφανής. Είναι και που αρχίζει και χαλάει ο καιρός, θα έχουμε και βροχές και σιγά σιγά όλοι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους. Και sorry κιόλας, γιατί έτσι είναι και πως είχε πει ο κύριος Τσιάρας, ότι υπάρχουν, λέει, κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, λέει, τα Σαββατοκύριακα, οπότε υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχει μια άνεση, υπάρχει μια υπερκατανάλωση. Αυτό που κρίνουμε την οικονομία της χώρας από το γέμισμα της ταβέρνας ή την κυκλοφορία στους δρόμους. 5 εκατομμύρια είμαστε εδώ. 5 εκατομμύρια πολίτες. Η μισή χώρα ζει στην Αθήνα. Αν υποθέσουμε ότι τα 2 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι και οι υπόλοιποι είναι εργαζόμενοι, υπάρχει και ένα ποσοστό, 1 εκατομμύριο που έχει χρήματα. Εντάξει. Δεν είναι δείγμα ότι γεμίζουν οι ταβέρνες ή γεμίζουν οι δρόμοι δείγμα υπερκατανάλωσης και οικονομικής ευμάρειας.
2: Άιτε ρε Σωτόβολο, προχώρα! Κλείσατε τον δρόμο! Έχουμε και meeting, τελείωνε!
0: Έχουμε και meeting! Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

χρειάζεται προσοχή εκεί στους δρόμους εκεί έξω, διότι από το μεσημέρι και μετά που θα αρχίσει και να βρέχει, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα του νομού, αλλά και πιθανότατα και εδώ στο κέντρο να ρίξει μια βροχή, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και γενικά χρειάζεται προσοχή, διότι σας είπα, χθες το βράδυ έγινε ένα σοβαρό τροχαίο στην πλατεία Κολιάτσου με ένα ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο παρέσυρε μια έγκυο κοπέλα, μια έγκυο γυναίκα. Την τραυμάτισε και η κοπέλα πήγε στο νοσοκομείο. Τι θα γίνει με αυτά τα πατίνια επιτέλους δηλαδή? Επιτέλους όμως κάποια στιγμή πρέπει να μπει μια τελεία σε αυτήν την ιστορία. Έχουμε δυστυχήματα, έχουμε παρασύρσεις, έχουμε ατυχήματα, έχουμε ανθρώπους που τα καβαλάνε που δεν έχουν ιδέα. Πήρανε δύο ρόδες και βγαίνουν στο δρόμο και το παίζουν οδηγοί φόρμουλα χωρίς να γνωρίζουν βασικά το βασικό κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και είσαι με το άγχος, μη σου πεταχτεί κανένας νεαρός ή ακόμη και μεγαλύτερος, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας, είναι θέμα οδηγικής συμπεριφοράς. Λοιπόν, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκητάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Θανάση Αθανασόπουλο και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Την κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια και σήμερα. Από εμένα την Έρη Πανάγου ευχές για μια όμορφη γλυκιά τεταρτούλα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Τα λέμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο.

σήμερα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πληθωριστικές πιέσεις από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων, κυρίως στο πετρέλαιο, κίνηση. Σήμερα θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης που θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Θα ανακοινωθεί αύξηση της επιδότησης στα 20 από 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρές ενδείξεις για την αλλίωση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, με τους 57 νεκρούς διαπίστωσαν οι δικαστές που παραπέμπουν στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον άλλοτε περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη πολιτικά πρόσωπα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο κύριος Τριαντόπουλος, που είναι αντιμέτωπος για παράβαση καθήκοντος, δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία, ενώ αμηχανία επικρατεί στην κυβέρνηση. Την παραίτηση του Γιώργου Φλωρίδη ζητά ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς θεωρεί ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών εκθέτει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος έλεγε ότι όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Επιπλέον φόρο, 22% κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών στο τέλος του έτους. Κάθε φορολογούμενος οφείλει να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του ετήσιου εισοδήματος. Το αργότερο αύριο αναμένεται να κλειδώσουν τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα εν όψη του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ στις 7 Οκτωβρίου. Θα συζητηθούν άμυνα και ασφάλεια, το εμπόριο, η επενδύση, η ενέργεια, ενώ η ελληνική πλευρά θα θέσει και το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας. Εξοργισμένοι οι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι από την άγνοια του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, ότι επί 5 χρόνια οι μαθητές κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα Κώστας Γκανάτσιος. Είπε πως η τοπική κοινωνία έχει αγανακτήσει, ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα για τα φυσικά σχολεία, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και προανήγγειλε ότι θα δημοσιοποιηθούν ψηφίσματα αποφορής. Χθες ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Παπαϊωάννου ανέφερε μεταξύ άλλων στα Παραπολιτικά 90,1 ότι δεν γνωρίζει τι έχει γίνει αυτά τα 5 χρόνια στο Αρκαλοχώρι και περιορίστηκε να πει ότι προφανώς οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Χθες στην κατάθεσή της στον ανακριτή, νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο, αποκάλυψε ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Τροχαίο ατύχημα στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Ηλεκτρονικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε έγκυο γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο πεζή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Στη διεθνή ενημέρωση, εκρήξεις στο Κίεβο μετά από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές. Άλλες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-91 τη Ζαλγκίρις Κάουνα στη Λιθουανία για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ανησυχία στη Λίβερπουλ για τον τραυματισμό του Αλεξάνδερ Ίσακ στον αγώνα της Σουηδίας με τη Ρουμανία για την πρεμιέρα του Nations League. Νεφώσεις και βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 91,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε. Τετάρτη 30 έχει ο Σεπτέμβρη. Τον αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβρη για να έρθει ο Οκτώβρη και αυτό σιγά σιγά. Τον αποχαιρετούμε φθινοπορεινά. Όπως θα έχετε πάρει πρέφα όσοι έχετε κοιτάξει έξω από το παράθυρο. Αλλάζει ο καιρός σιγά σιγά. Έχετε το νου σας. Ανατολή του ηλίου στις 7 και 19, δύση του ηλίου στις 7 και 10 χάνουμε από κάνα δύο λεπτά την ημέρα έτσι πως πηγαίνει για να έρθει σιγά σιγά η νύχτα να κολλήσει με τη νύχτα, κάπως έτσι γίνεται το πράγμα. Θα φεύγουμε από τη... Καλά, εντάξει, εγώ φεύγω νύχτα πρωί βράδυ, τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων, για τους κανονικούς ανθρώπους λέμε, όπου φεύγουν εκεί το μεσημερό απόγευμα από την δουλειά που την άνοιξη για το καλοκαίρι είναι μέρα και φεύγεις νύχτα. Έχει και το καλό του αυτό, διότι θες λίγο το χουζούρι και τα λοιπά. Πού το έχει το καλό, θες να μου πεις τώρα. Είναι από πού το βλέπεις, Παναγιώτη, το πράγμα. Δηλαδή, να πας λίγο, να χουζουρέψεις, να κάνεις, να ράνεις, να ανάψεις το καλοριφέρ στο φουλ. Λέγαμε παλιά, παλιά λέγαμε. Γιατί τώρα δεν το λέμε πια. Τώρα λέμε ή θα θερμαίνεστε ή θα τρώτε. Λέει, και τα δύο μαζί δεν μπορείτε να τα κάνετε. Μην είστε και πλεονέκτες που έχετε γίνει και 300 κιλά ιδία που έλεγε ο Άδωνης. Αυτό σου λέει ή θα γανώσαστε ή θα θερμαινόσαστε ή θα τρώτε. Θα χανώσαστε έτσι κι αλλιώς. Χαμένοι για χαμένοι είμαστε από όλες τις πλευρές. Σήμερα είναι και η σταθερή γιορτή του Αγίου Ένφια, βοήθειά μας. Μεγάλη χάρη του. Κάθε μήνα έρχεται ο Άγιος, εμφανίζεται στους φορολογούμενους, προστατεύει τα σπίτια μας ο Άγιος Ένφια. Γι' αυτό δηλαδή μεγάλη χάρη του. Μεγάλη χάρη του, πηγαίνουμε, πληρώνουμε κάθε μήνα τον οβολό μας. Δεν είναι τέλος πάντων ότι πρέπει να δώσει ο καθένας. Όσοι έχετε σπίτια ιδιόκτητα δηλαδή. Αλλά το δίνουν γιατί είναι ο πιο δίκαιος φόρος, όπως είχε υποθεί όταν βγήκε. Και ασφάλιστρο. Ασφάλιστρο ιδιοκτησία, ασφάλιστρο κατοικία. Δηλαδή είχε βγει. Θεωρητικά θα έδινες αυτό για να διασφαλίσεις ότι θα υπάρχει πάντα η περιουσία. Και προσωρινός. Οι καλοί φόροι είναι πάντα προσωρινοί. Μετά καταλαβαίνεις ότι είναι καλός φόρος και τον κρατάς για πάντα. Γιατί η απόλαυση δεν πρέπει να κρατάει μόνο για μερικές μέρες, πρέπει να κρατάει για πάντα. Και τρέχει κανονικά. Δηλαδή πηγαίνει. Είναι και ο φόρος που πληρώνεται καλύτερα από όλους. Δηλαδή πηγαίνουν κανονικά και τον πληρώνουν. Να μου πεις, σου λέει όλες τα χάσει το σπίτι μου. Πέρασε από τους λογαριασμούς του ρεύματος, πέρασε από διάφορα δόντια χρυσά μας βγάζαν. Όχι, εντάξει, δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αλλά. Που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου, για τον Ένφια θα σκότωναν κάποιοι υπουργοί οικονομικών για να τον εισπράξουν. Έτσι κι αλλιώς και οι δανειστές που ήταν φίλοι μας, Γερούν Γερά και τα λοιπά, και Βάστα Σόιμπλε, ήταν πολύ ευχαριστημένοι με την ιδέα που είχαμε τότε να βάλουμε τον Ένφια ετιδέ, πώς τον λέγανε, κάπως έτσι λεγόταν τότε, και μετά έγινε Ένφια και τα λοιπά, τον βαφτίσαμε. Τον κρατήσαμε και τον πληρώνουμε κανονικά κάθε μήνα. Παράπονο δεν έχουμε. Έχει γίνει και 12 μήνες πια. Δηλαδή έχει σπάσει σε 12 κομμάτια. Σου λέω, γι' αυτό είναι το Αγίου Ένφια, βοήθειά μας. Και φόρος, όχι φόρος προστασίας, ξέρεις, και φόρος εισοδήματος πληρώνουμε σήμερα και δόσεις και τα λοιπά και ότι είναι γιατί τελειώνει ο μήνας, αλλά ο Ένφια είναι πάντα μια ειδική χαρά, ρε παιδί μου. Δηλαδή με ξεχωριστή χαρά πληρώνεις τον Ένφια γιατί νιώθεις ότι διασφαλίζει την περιουσία σου. Επειδή το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι που λέει η παροιμία, 5.30 ώρα το πρωί ο Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου πληρώνει τον Ένφια. Σου λέει πρωί-πρωί να τον πάρουν φρέσκο. Μην χαλάσει τίποτα και δεν είναι φρέσκος. Και εσείς πληρώσατε τον Ένφια. Φρέσκος λουκουμάς, τι.
1: Είναι ένα μικρό ντόνατ.
0: Ήρθε ο Βασίλης Κρυμπάς και φέρνει μπουκίτσες ντόνατ στον Παναγιώτη Χάλαρη να τον γλυκάνει διότι πλήρωσε τον Ένφια πρωί-πρωί. Καλημέρα, κύριε Κρυμπά μας.
1: Και κλείνουν πλέον τα μεγάλα τώρα.
0: Γιατί? Δεν παίρνουν το μεγάλο λουκουμά, γιατί?
1: Δεν... Πόσο έχει παιδί μου ένα.
0: Α, είναι ακριβώς εννοείς.
1: Ακριβώς, βέβαια.
0: Υπολογίζεις και την τρύπα στη μέση, υπολογίζει ο Ζήκος.
1: Τώρα θα φτιάχνουν μασί, χωρίς τρύπα.
0: Μην αυταπατάστε, υπολογίζετε και τις τρύπες που
1: έχετε. Το τυράκι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γκρουμπά. Με τούτα και με εκείνα λοιπόν αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβριο και τον αποχωριζόμαστε θα έλεγε κανείς, διότι οι καλοκαιράκιδες πια δεν μπορεί να λένε 68 του Αυγούστου που λένε, όπως Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου που έχει έρθει με κοντομάνικο βερμούδα, όχι, αλλά ένα κοντομάνικο έτσι για το καλό, για το καλοκαίρι ρε παιδί μου, γιατί μετά θα πάει να ρίξει μια βουτιά
2: για την αντίσταση.
0: Για την αντίσταση το κρύο. Σου λέει. Να, λέει ο Γιόνγκερσεν ότι θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπορούσαν να θερμανθούν, τώρα θα είναι περισσότεροι, σβήστε τα φώτα, κλείστε τη θέρμανση, συζητάνε για τηλεργασία κτλ. Σου λέει, να, πώς θα αντιμετωπίσω εγώ το κρύο, θα κάνω ότι δεν υπάρχει κρύο. Ε, κρύο δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα, δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο, που φώναζαν οι παοκτζίδες σε έναν αγώνα που παίζουν στη Ρωσία έξω, που έχει μείον 20 και είναι γυμνοί και τραγουδάνε και τέτοια και κάνει πάρα πολύ κρύο, και κάποια στιγμή φωνάζουν ένα σύνθημα, θα πω από τη μέση και μετά, γιατί το πρώτο δεν μπορώ να το πω, για τη μάνα του κρύου κάτι λέγανε, αυτό δηλαδή. Κάπως έτσι, θα βγαίνουμε στα μπαλκόνια να βρίζουμε το κρύο, μπας και φιλοτιμηθεί και φύγει. Ζαλγκύρης Ολυμπιακός 91-93. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις νίκες στην Ευρωλίγκα με τον Φουρνιέ να κάνει μεγάλο αγώνα χθες, ένα μεγάλο διπλό για τον Ολυμπιακό. Νίκησαν την Κόπωση, γιατί είναι και τα παιχνίδια απάνωτα τώρα και είναι αρχή ακόμα της σεζόν. Το τέταρτο παιχνίδι σε 6 μέρες που έπαιξαν, κέρδισαν και προχωρούν. Σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ευρωλίγκα, εδώ εντός, για να υποδεχθούν για ακόμη μια φορά τον Ζότς ή ο παδί του. Νομίζω ότι θα χαίρονται για πολύ καιρό που έχει γυρίσει πίσω ο καλός τους προπονητής. Και εν αναμονή του αυριανού παιχνιδιού με την Εθνική, τρέλα με τα εισιτήρια. Παίζουμε με την Ολλανδία του Τσάβη, όπου και η Ολλανδία ψάχνει τα πατήματά της και το χαρακτήρα της, προφανώς. Εντάξει, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά, ψυχραιμία, γιατί είμαστε κι εμείς λίγο του πάνω και του κάτω πάρα πολύ έντονα. Άμα έρθει κανένα στραβό αποτέλεσμα, μην αρχίσουμε και λέμε τα παλιόπαιδα που πήραν τα αυτά και δεν μπορούσαν και δεν κάνουν και δεν ράνουν. Τα παιδιά είναι, είπαμε, μια πολύ καλή γενιά, θέλουν στήριξη και από τους φιλάθλους και από την Ομοσπονδία και από το προπονητικό team και από τις ομάδες τους και από παντού. Έχουν στόφα μεγάλων παικτών, οι περισσότεροι από αυτούς. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε προφανώς για την ακρίβεια και κυρίως την ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα. Αυτό είναι που θα συζητήσει και σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τι θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο για τα καύσιμα, και θα περιμένουμε αν θα ακουστεί κάτι παραπάνω από τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο για τα καύσιμα, γενικότερα. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει κάποια πράγματα παραπάνω να πει ο Πρωθυπουργός και θα τα ακούσουμε. Μετά θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τα μέτρα. Όχι εξειδίκευση, θυμάστε, απλά για να μην κάνουμε ότι ξεχνάμε. Ο Πρωθυπουργός μετά από 15 μέρες είχε βγει στην ΕΡΤ και είχε ανακοινώσει τα νέα μέτρα. Είχε πει Δευτέρα-Τρίτη θα γίνει και εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο, από το Οικονομικό Επιτελείο. Εξειδίκευση των μέτρων δεν έγινε ποτέ. Ούτε ανακοίνωση βγήκε ποτέ, ούτε βγήκε το Οικονομικό Επιτελείο ποτέ να ανακοινώσει τα νέα μέτρα. Μετά από 15 μέρες ανακοινώνουμε παράταση των υφιστάμενων μέτρων, δηλαδή εκεί θα πάμε, άντε με λίγο πιο υψηλό, λίγο πιο υψηλή την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, μάλλον από τα 15 λεπτά του ευρώ που είναι τώρα η επιδότηση στην Αντλία θα πάει στα 20 λεπτά του ευρώ, άρα δηλαδή θα παραμείνει στα επίπεδα που είναι, άντε από το 2.20 που είναι τώρα να πάει στο 2.15, 2.16, κάπου εκεί θα πάει το πετρέλαιο κίνησης. Δεν θα μειωθεί, 15 λεπτά από αυτό που είναι τώρα, γιατί και τώρα υπάρχει επιδότηση. Θα παραμείνει στο επίπεδο που είναι, άντε να μειωθεί και λίγο παρακάτω. Το ερώτημα είναι για την αμόλυβδη. Η αμόλυβδη αυτή τη στιγμή έχει μια επιδότηση 10 λεπτών που έρχεται από τα δηληστήρια, και αυτή είναι γύρω στο 2,20. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχιστεί αυτή η επιδότηση από τα δηληστήρια ή θα πάψει. Αυτό σημαίνει ότι θα στείλει την αμόλυβδη κατευθείαν στο 2,30. Αν σταματήσει αυτή η επιδότηση τις επόμενες μέρες με τις νέες παραλαβές. Σε 15 μέρες θα ξαναδούμε τα μέτρα για τα καύσιμα και θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης είναι να φτάσει γύρω στο 1,65 με 1,60 η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από τα 2 ευρώ που θα ήταν αν γινόταν σήμερα. Άρα σημαίνει ότι ψάχνει περίπου 35 με 40 λεπτά στο λίτρο να επιδοτήσει, μισό-μισό μαζί με τα δηληστήρια, εκτός εάν τα δηληστήρια δώσουν κάτι παραπάνω, δώσει και η κυβέρνηση κάτι παραπάνω, για να είναι ακόμα μεγαλύτερη η επιδότηση. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ νωρίς, διότι γι' αυτό κερδίζει χρόνο η κυβέρνηση, γι' αυτό θέλει 15 μέρες μπροστά, για να δει πρώτα απ' όλα πώς θα πάει η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, μπας και υποχωρήσει λίγο η τιμή του πετρελαίου και δούμε άσπρη μέρα όλοι μας. Η εκτίμηση των αγορών είναι ότι προς ώρας, μέχρι και δηλαδή να γίνουν στις αρχές του Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες εκλογές, δεν πρόκειται να δούμε μεγάλες αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου. Αντίθετα, τα συμβόλαια του Δεκεμβρίου διαπραγματεύονται ήδη κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό προσδοκούν και στο οικονομικό επιτελείο, δηλαδή κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα να πέσουν οι τιμές προκειμένου να υποχωρήσουν οι τιμές και στην Αγγλία από μόνες τους, και λίγο τα επιδόματα και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, να πάρουν ανάσα οι καταναλωτές που ήδη καλούνται να πληρώσουν κανένα 100 το μήνα παραπάνω την βενζίνη και βάλε. Αυτά είναι τα δύσκολα. Είπαμε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη αντί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα απλά το διαπιστώνει και μάλιστα κάνει και διάφορες τρομολαγνικές δηλώσεις για την πορεία των πραγμάτων, δηλαδή ότι θα βρεθεί πάρα πολλοί κόσμος που δεν θα μπορεί να έχει θέρμανση, θα πρέπει να επιλέξει εκατομμύρια κόσμος, που θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ της θέρμανσης ή της τροφής, και αυτά τα λένε οι άνθρωποι που είναι εκεί και αποφασίζουν και δεν ντρέπονται, δεν παρετούνται, ξέρω εγώ, δεν φεύγουν, δεν λένε συγγνώμη παιδιά. Αν φτάσαμε στο σημείο να λέω εγώ ο Χαρτογιακάς από τα ωραία σαλόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι κάποιος κόσμος θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ της τροφής και της θέρμανσης, κάτι δεν έχουμε κάνει, κάτι δεν έχουμε κάνει σωστό, να είστε καλά, πάω σπίτι μου. Όχι, δεν πάνε σπίτια τους, κάθονται εκεί, λένε όλα αυτά τα ωραία και λένε και εξαιρετικές ιδέες να σβήσουμε τα φώτα, να σβήσουμε τη θέρμανση, να δουλεύουμε με τηλεργασία κτλ, κτλ, για να μην βάλουν το χέρι τσέπη και χάσει κανένα ευρώ αυτός που το έχει παραπάνω, οι βιομηχανίες μεγάλες ή τέλος πάντων όλοι αυτοί που καταγράφουν τα τελευταία 4-5 χρόνια υπερκέρδη από τις διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις. Τα ευάλωτα νοικοκυριά εδώ όπως και να είναι είναι πολλά, και τα ευάλωτα νοικοκυριά στην ενέργεια είναι αυτά που δεν μπορούν να θωρακίσουν ενεργειακά το σπίτι τους, δηλαδή σπίτια που καταγράφουν εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες εξαιτίας της κακής μόνωσης ή της κακής θέρμανσης ή της αδυναμίας τέλος πάντων να θερμάνουν σωστά το σπίτι. Δεν μπορούμε να λέμε για σπίτια τώρα που το 2026 έχουν μέσα θερμοκρασίες που είναι κάτω, ξέρω, από τους 16, 15, 14 βαθμούς Κελσίου, 13 βαθμούς Κελσίου μέσα στο χειμώνα. Είναι εξαιρετικά προβληματικό. Να μου πεις τόσα προγράμματα, τόσα εξοικονομώ, τόσα από εδώ, τόσα από εκεί, γιατί δεν κάνουν τίποτα, διότι τα εξοικονομώ και όλα αυτά θέλουν και λεφτά να έχεις στην άκρη. Δεν στα δίνει όλα το κράτος και λεφτά για αυτά τα νοικοκυριά, για τα περισσότερα νοικοκυριά δεν υπάρχουν στην άκρη. Σήμερα οι ερωτοποιοί έχουν κινητοποιήσεις για το εξαιρετικά αυξημένο κόστος ενέργειας και παραγωγής που έχουν, με αποτέλεσμα από την κρίση της Ουκρανίας και μετά να έχουν κλείσει πάρα πολλοί φούρνοι. Δίνουν μάχη, όπως λένε οι ίδιοι, για να μην περάσουν αυτή την αύξηση του κόστους στο ψωμί και στα υπόλοιπα προϊόντα. Αλλά, όπως λένε, έχει τερματίσει πια το ζήτημα. Και δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και ηλεκτρική ενέργεια, και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις των εταιριών τις επόμενες μέρες για να δούμε πώς θα πάει ο Οκτώβριος, για τα κειμενόμενα τουλάχιστον τιμολόγια. Και εκεί υπάρχουν πολλά πάνω κάτω στις τιμές του Οκτωβρίου. Και εδώ υπάρχει και μια συζήτηση εντός της χώρας για την αποθήκευση, ότι έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, ότι θα πρέπει να κάνει περισσότερες επενδύσεις και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με τα υπόλοιπα χρήματα σε αποθήκευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Βουλγαρία έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα και καλύπτει τις ανάγκες της με φτηνό ή εντελώς τσάμπα ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς πολλές φορές έχουμε παραπάνω ρεύμα από αυτό που χρειαζόμαστε, παράγουμε παραπάνω ρεύμα από αυτό που χρειαζόμαστε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το εξάγουμε, γιατί δεν έχουμε τι να το κάνουμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Στην υπόθεση των Τεμπών είχαμε την απόφαση για το ειδικό δικαστήριο όπου παραπέμπεται ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης, ο κ. Τριαντόπουλος, μαζί με τον πρώην περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, και ακόμα τέσσερα άτομα. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου τους στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Μαζί με τον κύριο Αγοραστό και τον κύριο Τριαντόπουλο παραπέμπονται ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της Ελλάδας, ο κύριος Χαρακόπουλος, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της πυροσβεστικής. Εδώ βλέπουν πλημελήματα και αυλεψίες σε σχέση με το λεγόμενο μπάζωμα, όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δικαστικού Συμβουλίου όλη αυτή η πρακτική οδήγησε στο να χαθούν στοιχεία. Τώρα ξεκινάει, όπως καταλαβαίνετε, μια πολιτική κόντρα, με την αντιπολίτευση να λέει ότι η δικαιοσύνη έρχεται στα λόγια της αντιπολίτευσης και του κόσμου, του πολλού κόσμου, πολύ κόσμου που έβγαινε και στους δρόμους και μιλούσε για μπάζωμα και για κακές πρακτικές τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μάλιστα ζητάει και την παραίτηση του κυρίου Φλωρίδη, όπου είχε πει αυτό το περίφημο αξιομνημόνευτο: όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, που στην αρχή όλοι καταλάβαμε ότι μιλούσε για όλους μας, μετά έλεγε δεν μιλάω για όλους σας, μιλάω μόνο για τους πολιτικούς. Λες και αλλάζει κάτι στην ουσία του πράγματος. Εδώ η δικαιοσύνη θέλει να εξετάσει το ενδεχόμενο ότι υπήρξε μπάζωμα. Δεν λέει ότι δεν υπήρξε και τέλος. Λέει ότι εγώ έχω στοιχεία ότι υπήρξε μπάζωμα και κάτι δεν πήγε καλά. Και γι' αυτό παραπέμπει τους έξι στο ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει μια μηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου, προφανώς, και προσπαθεί να πει ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις. Και ότι να που αν εμείς που είμαστε οι πρώτοι που στέλνουμε δικό μας υπουργό και όχι άλλον υπουργό και τέτοια, δηλαδή πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που οι υπουργοί της κυβέρνησης, οποιασδήποτε κυβέρνησης, πηγαίνουν στο ειδικό δικαστήριο. Κάπως έτσι πρέπει να νιώθουμε, δηλαδή, και ευτυχισμένοι που γίνονται πράγματα, που στέλνουν τους υπουργούς και τους υπουργούς στα ειδικά δικαστήρια. Και ακόμα πιο ευτυχισμένοι, γιατί τους στέλνει η κυβέρνηση. Τώρα, μεταξύ μας, στους κόλπους της κυβέρνησης, συζητούν ότι κάνανε λάθος. Ότι έπρεπε να ακολουθήσουν την τακτική που ακολούθησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα Τέμπη. Δηλαδή, να μην παραπέμψουν στο Δικαστικό Συμβούλιο κανέναν, όπως έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μην υπάρξει ειδικό δικαστήριο. Τώρα έκαναν σε εισαγωγικά το λάθος να παραπέμψουν στο Δικαστικό Συμβούλιο τον κύριο Τριαντόπουλο, απέφυγαν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά τον παρέπεψαν στο Δικαστικό Συμβούλιο και το Δικαστικό Συμβούλιο το στέλνει στο ειδικό δικαστήριο. Σου λέει, έπρεπε να κάνουμε ό,τι και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τους βγάλουμε όλους λάδι και να τους στείλουμε σπίτι τους, για να μην έχει να συζητάει κανένας τίποτα. Διότι εμείς κρίνουμε, εμείς αποφασίζουμε τι να την κάνει στη δικαιοσύνη. Και μιλάμε για μια διαδικασία τώρα για την τραγωδία των Τεμπών, όπου τόσα χρόνια μετά, εχθές το δικαστήριο στη Λάρισα αποφάσισε, κρατηθείτε, όσοι δεν το έχετε ακούσει, κρατηθείτε λίγο, αποφάσισε την άρση απορρίτου του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Παιδιά, χθες το αποφάσισε το δικαστήριο, διότι ο ανακριτής δεν το είχε κάνει τόσο καιρό και το αποφάσισε το δικαστήριο. Την άρση απορρίτου του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη θα έπρεπε να έχει γίνει από το πρώτο λεπτό. Από την πρώτη στιγμή που κατάλαβαν ότι έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, θα έπρεπε να μπουν στο τηλέφωνο και στα mail και στα περιστέρια και δεν ξέρω πού αλλού και να δουν με ποιον μίλησε και τι είπε ο σταθμάρχης στα τελευταία λεπτά. Αν μίλησε με τους μηχανοδηγούς, αν έχει μιλήσει με κάποιον άλλον, αν έχει μιλήσει με κάποιον προϊστάμενο, αν έχει μιλήσει με κάποιον πολίτη, πολιτικό, εξωγήινο, δεν ξέρω με ποιον μπορεί να έχει μιλήσει. Είναι δυνατόν τόσα χρόνια μετά να αποφασίζει εχθές την άρση? Κοίτα να δεις τώρα που θα σκάσει καμιά εταιρεία κινητής, όπως είχε γίνει στις υποκλοπές, και θα πει: παιδιά, συγγνώμη, δεν τα έχω εγώ αυτά τα αρχεία πια, γιατί τα σβήνω αυτά τα αρχεία, καταλάβεις, και τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα αρχεία. Κρίμα, πάπαλα αρχεία. Θα έρθουν τα άλλα και θα σου πούνε: εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να διελευκανθεί η υπόθεση. Ό,τι δικαιοσύνη, τα έτσι, τα αλλιώς, τα λιώτικα. Κοροϊδευόμαστε χοντρά. Χοντρά, πολύ χοντρά μεταξύ μας. Ακόμα και στα σοβαρότερα πράγματα. Βλέπε για παράδειγμα την υπόθεση Μαζονάκη. Βγαίνει ο υπουργός τώρα κατόπιν. Πήγα να πω. Δολοφονίας, αλλά ας αποφανθεί η δικαιοσύνη για το τι έχει γίνει. Οι άνθρωποι μέχρι αποδείξεως του εναντίον έχουν το δικαίωμα να λένε ότι είναι αθώοι, αλλά κατόπιν θανάτου να ελέγξει όλα αυτά τα όλους αυτούς τους αρλατάνους που λένε ότι μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Και λέει περήφανος ο υπουργός ότι το 91% κατά 91% μειώθηκαν οι διαδικτυακές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές πράξεις. Άρα, αν εγώ είμαι νόμιμος, δεν με νοιάζει, θα συνεχίσω να διαφημίζω την δουλειά μου. Για να τη μειώνω, ή φοβάμαι ότι θα μπλέξω, ή φοβάμαι ότι κάτι δεν κάνω καλά και σταματάω την διαφήμιση. Και έρχεται κατόπιν εορτής να το πανηγυρίσει κιόλας. Ότι κοίτα να δεις που κάναμε συστηματάρα, που τους ελέγχουμε. 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. 119 οδοντιατρία έκαναν γυαλουρονικά και μπότοξ. 231 ευρήματα σε παρόνιμους χώρους για θεραπείες με βλαστοκύτταρα εχθές. 231 ευρήματα σε

στέλνει και ο Υπουργός στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον κύριο Πατούλη για να ελεγχθεί, να ελεγχθούν όλες αυτές τις καταγγελίες που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα. Με πόνο ψυχής, λέει, τον στέλνει, γιατί είναι φίλος του κτλ. Το έχει ζητήσει και ο ίδιος ο κύριος Πατούλης, να δούμε τι θα προκύψει από αυτήν την ιστορία. Να, εδώ για παράδειγμα έχουμε άρσει απορρίτου στις τηλεφωνικές συνομιλίες των 6 εμπλεκομένων στην υπόθεση και πάλι με καθυστέρηση, αλλά έχουμε μέσα σε μερικές ημέρες οι δύο γιατροί, οι δύο γραμματείς, η μία νοσηλεύτρια και το τηλέφωνο του Μαζονάκη. Έχουμε. Όχι 33 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Όταν γυρίσουμε θα δούμε τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα με τα δικαιώματα των ενοικιαστών. Μπορεί να έχουμε αντίστοιχες ιστορίες με αυτή που βλέπουμε στην Ισπανία, με αυτή που είδαμε στην Ισπανία, που εκεί αποφασίστηκε το πάγωμα των εξώσεων για όσους έχουν ανάγκη, όχι για όλο τον κόσμο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Διαβάστε στην απογευματινή αντίστροφη μέτρηση για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Παράταση της επιδότησης 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ τον Οκτώβριο. Αύξηση κατά 20% του επιδόματος θέρμανσης. Επιπλέον ποσό για ορεινές περιοχές. Νηστέρι άδωνη στην ασυδοσία με τους κομπογιανίτες γιατρούς. Τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων σε ιατρία και κέντρα αισθητικής μέσω MedWatch. Στο λευκό οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Τη συζήτησαν με τον Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε, κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι, μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.

στο Vegas, τώρα Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireosbank.gr.

0: Αυτό είναι το άλμπουμ μέσα από τις φωνές των φίλων, όπου οι Pixlax είχαν καλέσει Κόσμο και Κοσμάκη να τραγουδήσουν τις μεγάλες επιτυχίες. Εδώ είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη, τραγουδάει το «Όλο μ' αφήνεις». Λέγαμε λοιπόν πριν πάμε σε διαφημίσεις για την υπόθεση στην Ισπανία, όπου το κίνημα, ο κόσμος, οι άνθρωποι, οι γείτονες, και όχι μόνο οι γείτονες, αυτά όχι μεγαλύτερη σημασία, ξεστικώθηκαν, μαζεύτηκαν, αντιστάθηκαν, ζητώντας ένα πολύ απλό αίτημα είχαν, να μην ξεσπιτωθεί μια γυναίκα που έμενε στο σπίτι της 70 χρόνια, επειδή ο ιδιοκτήτης πούλησε σε ένα φαντ και το φαντ ξύπνησε μια μέρα και είπε πάρα πολύ ωραία, τι πληρώνατε μέχρι τώρα, ξέρω εγώ 500 ευρώ, ωραία, από αύριο θα πληρώνετε 2.500 ευρώ, να είστε καλά αν σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, φύγετε, σε μια εποχή που το φύγετε δεν είναι άντε φεύγω και βρήκα ένα άλλο σπίτι, ξέρω εγώ, στα ίδια λεφτά με τα προηγούμενα. Είναι και στην Ισπανία είναι τεράστιο το πρόβλημα. Εκεί λείπουν 700.000 κατοικίες, εκτιμάται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα σπίτι. Αποφάσισε η κυβέρνηση το πάγωμα των εξώσεων για τις κατηγορίες των ανθρώπων που είναι σε ανάγκη. Όχι συνολικά, διότι είναι προφανές ότι συνολικό πάγωμα εξώσεων δεν μπορεί να γίνει, γιατί έτσι θα επωφεληθούν και όσοι είναι απλά απατεώνες και εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις. Γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Άγγελο Σκιαδά, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Ενοικιαστών, να συζητήσουμε λίγο για την κατάσταση που υπάρχει εδώ με αφορμή το τι γίνεται στην Ισπανία. Καλημέρα κύριε Σκιαδά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα η υπόθεση της κυρίας εκεί στην Μαδρίτη, γιατί έχουμε δει δυστυχώς και εδώ στην Ελλάδα αντίστοιχα παραδείγματα, δηλαδή έχουμε δει ιστορίες να τραβολογάνε ανθρώπους που είναι σε δύσκολη κατάσταση από το σπίτι τους, να τους βγάλουν με το ζόρι. Ένας άνθρωπος που ζούσε δεκαετίες στο ίδιο σπίτι, πλήρωνε κανονικά το ενοίκιο του, το ακίνητο πωλήθηκε και το πέταξαν έξω. Στην Ελλάδα μπορεί ένας ιδιοκτήτης να πει φεύγεις ή από τον επόμενο μήνα το ενοίκιο διπλασιάζεται?
1: Είναι μια κλασική περίπτωση. Αυτή ήταν μια ακραία περίπτωση και γι' αυτό έγινε όλος αυτός ο θόρυβος. Mm-hmm. Αλλά είναι πραγματικά μια καθημερινή περίπτωση που την αντιμετωπίζουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και στην Ελλάδα. Ναι. Και δυστυχώς σε αυτή την περίοδο, αυτή την μεγάλη κρίση την στεγαστική, ήρθε η κυβέρνηση και ψήφισε μια διαδικασία, αυτή που λέμε απλά η fast track εξώσεις, mm-hmm. η διαταγή απόδοσης μισθού, όπου μέσα σε 2 μήνες είναι εξωστέως ο νοικιαστής, μόνο και μόνο επειδή έριξε το μισθωτήριό του. Ναι. Ούτε διότι δεν πλήρωσε το νοικιό, ούτε τίποτα.
0: Αν λήξει δηλαδή το μισθωτήριο, τι αλλάζει τώρα? Αν το μισθωτήριο είναι σε ισχύ, αν έχει λήξει ο ενοικιαστής, συνεχίζει να μένει και να πληρώνει? Είναι αυτή η διάκριση που συχνά δεν γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι. Όσο έχει συμβατικό χρόνο, όσο δεν έχει λήξει το μισθωτήριο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Από τη στιγμή που λήγει το μισθωτήριο, mm-hmm. ανεξάρτητα αν συνεχίζει να πληρώνει, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να του κάνει έξωση μόνο και μόνο επειδή έλειξε το μισθωτήριο, χωρίς καμία αιτιολογία. Ναι. Και με την καινούργια διαδικασία μπορεί να τον βγάλει μέσα σε 2 μήνες. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και φοβάμαι ότι αντίστοιχα φαινόμενα που είχαμε στην Ισπανία θα έχουμε και στην Ελλάδα. Ήδη έχουμε δηλαδή, αλλά κάποια στιγμή θα ακουστούν και θα γίνει κάτι αντίστοιχο και στην Ελλάδα. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να λάβει κάποια μέτρα. Το έχει πει κατ' επανάληψη, απλά με κάποια επιστροφή ενοικίου, με κάποια επιδοματική πολιτική προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Δηλαδή, αν μια οικογένεια, ένας ενοικιαστής που έχει ένα συμβόλαιο τριετίας και λήξει αυτό το συμβόλαιο, ο οποίος ήταν συνεπής, δεν είχε κανένα δικαίωμα, δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα, δεν καθυστερούσε τα χρήματα κτλ. Μπορεί να ανανεωθεί αυτόματα το συμβόλαιο? Θα λήξει, θα το διαπραγματευτεί από την αρχή?
1: Ναι, δεν ανανεώνεται αυτόματα. Λύγει το συμβόλαιο και πρέπει ή να διαπραγματευτεί με τον ιδιοκτήτη, mm-hmm. και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε αυτά τα φαινόμενα που είχαμε και στην Ισπανία.
0: Από το μηδέν.
1: Από το 0, από το 0 ακριβώς.
0: Δηλαδή, χωρίς αν έδινε εγώ ενίκιο 400 ευρώ, μπορεί να μου ζητήσει ο ιδιοκτήτης 1500.
1: 1500, βεβαίως. Και όχι μπορεί να σας το ζητήσει, θα σας το ζητήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ενίκια των 500 ευρώ που γίνονται ξαφνικά 1500 και 2000. Ναι. Και με την έννοια ότι ή μου τα δίνεις ή φεύγεις. Δεν έχεις εναλλακτική λύση. Και καταλαβαίνετε ότι όταν ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, έχει παιδιά τα οποία σε 5 μήνες δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Ναι. Υπάρχουν καταστάσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Όλοι αυτοί γίνονται θύμα εκβιασμού πλέον.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, και κανένα πρόβλημα να μην έχεις. Όταν έχεις προϋπολογίσει ότι το ενίκιο σου είναι τόσα ευρώ, και ξαφνικά έρθει κάποιος και σου πει επί τρία τα τόσα ευρώ που έγινε μέχρι τώρα, προφανώς ναι, δεν είσαι κρίσος. Αν είσαι κρίσος, θα έμενε σε καμιά βίλα, ξέρω εγώ, σε κανένα.
1: Δεν θα πλήρωνε ενίκιο.
0: Μου είχε έρθει ήδη ένα μήνυμα. Τι γίνεται στην περίπτωση που ο άνθρωπος που έχει κάνει το συμβόλαιο πεθάνει και το συμβόλαιό του είναι στο μισθωτήριο. Η σύζυγος ή τα παιδιά του μπορούν να συνεχίσουν να μένουν, να κατοικούν στο
1: σπίτι. Ναι, βεβαίως. Εφόσον δεν έχει λήξει το μισθωτήριο, κληρονομείται. Η μίσθωση κληρονομείται. Η σύζυγος, τα παιδιά του, οι κληρονόμοι του έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν τη μίσθωση. Πάντα εφόσον δεν έχει λήξει το μισθωτήριο. Έτσι, το πρόβλημα ξεκινάει από όταν λύγει το μισθωτήριο. Ναι. Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα. Και εκεί έχουμε πει εμείς ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, να περιοριστούν αυτές οι αυξήσεις πλέον. Δηλαδή, δεν μπορεί να ζητάς 100 και 150% αύξηση. Ναι. Να μπει ένα όριο στις αυξήσεις. Αυτό είναι δηλαδή εκ των ουκ άνευ.
0: Πρέπει
1: κάποια στιγμή να το σκεφτεί η
0: κυβέρνηση. Ότι η ελεύθερη αγορά ρυθμίζει τα ποσά και όπως ανέβηκαν, κάπως έτσι θα κατέβουν και κάτι τέτοια περίεργα. Αλλά μόνο να ανεβαίνουν, βλέπουμε τις
1: τιμές. Έχουμε τώρα μία δεκαετία που ανεβαίνουν συνέχεια. Και αν μιλάμε για ελεύθερη αγορά, ελεύθερη αγορά σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και προσφορά. Όταν δεν υπάρχει προσφορά, πάβει να είναι ελεύθερη η αγορά. Ναι. Γίνεται πλέον εκβιαστική η αγορά. Όταν θα υπάρξει επαρκής προσφορά, τότε να μιλήσουμε για ελεύθερη αγορά.
0: Από τη στιγμή που θα επιδοθεί ένα εξώδικο για την έξωση του ενοικιαστή, πέρα από το να το διαπραγματευτεί με τον ιδιοκτήτη, υπάρχει κάτι άλλο να κάνει ή απλά έχει τελειώσει για τον ενοικιαστή?
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει. Έχει τελειώσει. Μέχρι σήμερα είχε δικαίωμα ο ενοικιαστής να πάει στο δικαστήριο, να εκθέσει τις απόψεις του, να πει τους λόγους για τους οποίους δεν θέλει να φύγει άμεσα και να πάρει μια παράταση. Τώρα με το καινούριο σύστημα δεν υπάρχει.
0: Ακόμα και αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες, δηλαδή ξέρω εγώ άνθρωποι με πολύ μεγάλη ηλικία, ασθενείς, αμαία ή τέτοια ζητήματα.
1: Ναι, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πάει να κάνει ανακοπή, αλλά είναι πλέον τόσα τα έξοδα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ναι. Είναι πολλά τα έξοδα, πρέπει να κάνει δηλαδή τρία δικαστήρια. Πρέπει να κάνει ανακοπή, πρέπει να κάνει έτσι ανασχολής, προσωρινή διαταγή. Είναι πολλά τα έξοδα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ακόμη και στις περιπτώσεις. Έχουμε περιπτώσεις πραγματικά με ανθρώπους, ασθενείς, καρκινοπαθείς, οι οποίοι ζήτησαν μια προθεσμία ακόμη και για να τελειώσουν τη χημειοθεραπεία και δεν τους δόθηκε. Έχουμε τέτοιες καταστάσεις.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί οι περισσότεροι άνθρωποι, όχι μόνο που έχουν και άλλες δυσκολίες, αλλά που τους ζητείται αύξηση του ενοικίου, απλά αλλάζουν σπίτι, φεύγουν.
1: Αλλάζουν σπίτι, αλλά είναι τόσο ακριβά τα ενοίκια που και να αλλάξει σπίτι δεν βρίσκεις πλέον. Δηλαδή, όταν ο μέσος μισθός είναι, ο κατώτερος μισθός είναι 800 ευρώ, ναι, και ένα μέσο ενίκιο, δηλαδή για ένα απλό σπίτι είναι 500-600 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα επιβίωσης.
0: Σωστά. Επειδή τις τελευταίες μέρες ξεκίνησε και μια συζήτηση για τους φοιτητές, με αφορμή τα όσα είπε ο Πρίτανης της Πάτρας, ναι, ότι 400 πρωτοετής δεν πήγαν να εγγραφούν. Προφανώς και 400 δεν είναι για οικονομικούς λόγους, είναι και για άλλους λόγους, γιατί μπορεί να έχουν μπει σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, ή γιατί τελικά αποφάσισαν να πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή να ξαναδώσουν ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι είναι
1: το μεγαλύτερο ποσοστό λόγους. Είναι παιδιά τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
0: Ναι. Έρχονται σε εσάς τέτοιου είδους πληροφορίες ότι ψάχνουν οικογένειες σπίτια και δεν βρίσκουν ή είναι πάρα πολύ ακριβά?
1: Σε καθημερινή βάση. Έχουμε δηλαδή, έρχονται και φοιτητές και γενικά και οικογενειάρχες, βρίσκονται σε απόγνωση άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή και ο φοιτητής, όταν πάει να βρει ένα απλό, μια γκαρσονιέρα και του ζητάνε 450 ευρώ, πώς να τα απεξέλθει? 450 και 500 ευρώ, πώς να τα απεξέλθει?
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς να τα απεξέλθει, πώς να το ζήσει αυτή η οικογένεια? Δεν είναι όλη κρίση, όπως είπατε και πριν.
0: Ναι.
1: Και πράγματι πολλά παιδιά δεν πηγαίνουν, προτιμάνε να πάνε σε μια δεύτερη σχολή κοντά στο σπίτι τους, παρά να πάνε σε μια σχολή, στη σχολή που θέλανε σε μια άλλη πόλη. Ναι. Δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν.
0: Έχω την αίσθηση λίγο ότι η αγορά έχει γίνει ό,τι να είναι, όπως να είναι. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και όπως θέλει.
1: Έχει γίνει, ναι. Έχει γίνει εκβιαστική. Ναι. Όταν δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, όταν είναι τελείως ανεξέλεγκτη, είναι εκβιασμός πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν λες ότι, ξέρεις, ή από 500 θα μου δώσει 1500 ή σε δύο μήνες έχω πετάξει έξω, τι είναι. Αν δεν το πούμε εκβιασμό, τι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ελεύθερη αγορά είναι αυτό.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Άγγελος Κιαδάς, πρόεδρος... συγγνώμη, μια και μου ήρθε ένα ερώτημα μόλις τώρα.
1: Ναι.
0: Και τοποθέτηση. Τη διώχνουν το Μάη... και το κάνουν Airbnb, ενοικιάστρια, πάνω στην εξεταστική της σχολής, ενοικιάστρια φοιτήτρια. Εδώ δεν υπάρχει κάτι να προστατεύσει για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Όχι, ούτε καν εκεί. Έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη να ληφθούν κάποια μέτρα. Ούτε καν εκεί. Και αυτό το πρόβλημα που λέει η ακροάτριά σας είναι γενικότερο. Είναι γενικά με όλα τα παιδιά που σπουδάζουν σε τουριστικές περιοχές, όπου τους νοικιάζουν το σπίτι από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα παιδιά έχουν Σεπτέμβριο και Ιούνιο εξεταστική.
0: Ναι.
1: Και Οκτώβριο και το Μάιο είναι έξω. Και του λέει έλα πάλι τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το καλοκαίρι το νοικιάζουν Airbnb.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι επειδή τόσο πολύ λέμε ότι πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά, για τις σπουδές, για τα πανεπιστήμια, για όλα αυτά, το να μην υπάρχει μια πρόνοια αυτά τα παιδιά να μην ξεσπιτώνονται κάθε φορά και να διαβάζουν στο σπίτι τους στη μία πόλη και να ταξιδεύουν για να πάνε να δώσουν και να κλείνουν ξενοδοχεία και όλα αυτά. Εδώ θα υπάρχει.
1: Δυστυχώς πλέον ενδιαφερόμαστε για την τσέπη μας μόνο. Δεν ενδιαφερόμαστε ούτε για τα παιδιά, ούτε για το μέλλον της χώρας, ούτε για την νεολαία.
0: Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: εγώ
0: για την συζήτηση. Άγγελος Κιαδάς, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ενοικιαστών, με αφορμή την υπόθεση στην Ισπανία, αλλά βλέπω ότι και εδώ τα πράγματα δύσκολα είναι.

Αυτός είναι ο μεγάλος Tony Bennett. Στα 95 του το 2001 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ μαζί με την Lady Gaga με τίτλο Love for Sale, καθιστώντας τον, σύμφωνα με το ρεκόρ Guinness τότε, τον γυρεότερο άνθρωπο που κυκλοφόρησε άλμπουμ με νέο υλικό. Ένας πολύ ωραίος δίσκος, αναζητήστε τον, ταιριάζει το πολύ και με την εποχή τώρα που έρχεται. Απέναντί μου στους ήχους ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει να έρχεται όπως πρέπει σε εσάς όπου και από όπου και αν μας ακούτε, όπως και από όπου και αν μας ακούτε, δηλαδή είτε παραδοσιακά με ραδιόφωνο στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, είτε μέσω διαδικτύου, διότι είναι εύκολο πια, βρίσκεις ένα app ή μπαίνεις στο site του σταθμού και μπορείς να μας ακούσεις από όλες τις πλευρές αυτής της γης, σε κάθε γωνιά μπορείς να ακούσεις παραπολιτικά. Στην επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή, στα ηχητικά ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος, στη μουσική επιμέλεια διαλέγει τραγούδια για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί. Τα τραγούδια της ημέρας, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211 10 80 880, η κυρία Ελένη Τάγκα. radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, ήδη έχουν έρθει μηνύματα, θα τα δούμε στην συνέχεια. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Βγαίνω από διαφημιστικό περιβάλλον και πάμε στις διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο το iRun τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό,

0: τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

τι να σκεφτόταν άραγε ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος όταν ως πρωθυπουργός. Πολύ μακριά. Το 1876, μια μέρα σαν σήμερα, ιδρύει το χρηματιστήριο Αθηνών. Σίγουρα δεν σκεφτόταν ό,τι σκεφτόταν και ο Κώστας Βίρβος, που φαντάστηκε πολύ μετά, 100 χρόνια μετά, το 1976, από την ίδρυση του χρηματιστήριου, 100 χρόνια μετά, πώς θα είναι ο κόσμος το έτος 4000. Έφτιαξαν την ουτοπία μαζί με τον Μίμη Πλέσσα, ένα μουσικό έργο που διαδραματίζεται σε μια κοινωνία του μακρινού μέλλοντος, όπου τα σύνορα έχουν καταργηθεί, η τεχνολογία ρυθμίζει τα πάντα και το καλύτερο, δεν υπάρχουν πια χρήματα. Μόνο που κάποια στιγμή οι ήρωες αποκαλύπτουν πως λειτουργούσε ο δικός μας κόσμος, και κάπου εκεί εμφανίζεται και το χρηματιστήριο Μουσική Μίμη Πλέσσα, στίχη Κωνσταντίνου, σε ένα έργο του 76 που πήγε μπροστά. Το 4000.

0: πόσα έχουμε ακόμα, 1974 χρόνια έχουμε για να καταργήσουμε το χρήμα. Εντάξει, καλά είναι, δεν είναι άσχημα. Για όποιον δεν το κατάλαβε, χθες ήταν τα γενέθλια του Νταλάρα. Επειδή μου λένε στους διαδρόμους εδώ πέρα, μήπως είχε τη γενέθλια Γιώργου Νταλάρας. Χθες ήταν τα γενέθλια του Γιώργου Νταλάρα. Μια μέρα μετά τα 34 γενέθλια του Γιώργου Νταλάρα, γιατί πάντα υπάρχει μια αφορμή για να πει τα γενέθλια του Γιώργου Νταλάρα. Ο Γιώργος Νταλάρας ανεβαίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πώς έκανε η Βύση, Βασίλη μου, τις προάλλες. Ανέβηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο, μάζεψε 80.000 κόσμου τότε που τα πράγματα ήταν δύσκολα, όχι τώρα.
1: Σήμερα είναι απλά,
0: σήμερα είναι απλά. Τώρα δούλευε το μετρό 24 για να πάνε 90.000 στη Βύση. Φέραμε πούλμαν από το εξωτερικό για να γεμίσουμε το. Όχι σαν αυτούς.
1: Πρόσεχε τι λες. Και σε ποιον τα λες.
0: Πολλοίς κόσμος λέω μαζεμένος και τα λοιπά και τα λοιπά. Τραγουδάει μαζί με την Χαρούλα. Τραγουδούν το «Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις» και το «Αυτή η νύχτα μένει». Φεύγει η Αλεξίου, κατεβαίνει.
2: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου

Τετάρτη, 30/9/26, αδέρφια Έλληνες, πατρινοί δυτικοελλαδίτες. Με φθινοπωρινό καιρό συνεχίζουμε, που σημαίνει λακαδούλες, δροσιά το πρωί και το βράδυ. Καλημέρα σας, σε καλό δρόμο, Τετάρτη κιόλας. Έχω να σας πω θεματάκια και έχω και ένα αποκλειστικό που δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, δεν το ακούσατε, θα ακούσετε και στιγμιότυπο από το συγκεκριμένο αποκλειστικό. Είναι η μέρα σήμερα που θα δούμε πόσο ακριβώς θα είναι ο φετινός χειμώνας στην ενέργεια, κυρίως για όσα θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση για την υποστήριξη της ενεργειακής ακρίβειας. Έχω να γκρινιάξω πρωί-πρωί με το ξεκίνημα. Και έχουμε πολλά και διάφορα με τα οποία θα εντρυφήσουμε στα άδυτα των ειδήσεων. Δεν είναι μέρα με κραυγαλαίες ειδήσεις, ευτυχώς. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν θα έχουμε μια καθημερινότητα που θα μας κάνει ανάστα ο Κύριος που λένε. Να είναι μια ήρεμη δημοσιογραφικά μέρα, και από ό,τι άκουσα πρωί-πρωί έχουμε κάτι μικροτραγκαρισματάκια στην Κανελοπούλου ένα, στην Ακροτηρίου άλλο ένα. Ψυχραιμία παιδιά και υπομονή, ας μην έχουμε το νου μας στα κινητά πρωί-πρωί και ας μας κυνηγάει ο χρόνος, καλύτερα τον κυνηγάμε εμείς. Ψυχραιμία και υπομονή, χαλάρα, δεν υπάρχει περίπτωση βιασύνης και άγχους πρωί-πρωί. Δεν αναμένουμε κάτι 215.000 τυχαίοι συγκάτοικοι σε αυτή την πόλη, γιατί δεν είμαστε τίποτα άλλο, δεν μας ενώνει τίποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο να αγχωνόμαστε. Ήταν μια όμορφη εικόνα όμως πρωί-πρωί που μου άρεσε, από αυτές που συμπτωματικά σου κάνουν κάποιους συνειρμούς και λες θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, κάποιων άλλων πόλεων. Από την Αγίου Νικολάου μέχρι και το μόλο της Νόρμαν μέσα στη θάλασσα, στο θαλάσσιο μέτωπο, είναι καμιά δεκαριά σκάφη motor yachts αραγμένα, ελιμενισμένα, και λέω για φανταστείτε αυτό να ήταν πραγματικά μια mega marina yacht, πόσα έσοδα θα έδινε στην πόλη, τι κίνητρο και τι ενδιαφέρον θα παρουσίαζε αν ποτέ, που εγώ δεν το πιστεύω, με συγχωρείτε, το θέλω όμως πάρα πολύ, καταφέραμε να γίνουμε σημείο αναφοράς κάποιων κρουαζιερόπλοιων. Και ας ξεκινούσαμε πρώτα από τη Mega Marina Yacht, που θα μας φέρει εδώ αρκετά έσοδα στην πόλη, σε αντίθεση με εκείνους που λένε δεν θέλουμε πλούσιους εδώ και λεφτά, που τους φοβούνται σαν το διάολο με το λιβάνι για να μην χάσουν την κομματική τους χρησιμότητα. Τέλος πάντων, 8 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ο Μπάμπης λέει να πούμε χρόνια πολλά του Σωτήρη, έτσι είπε. Τώρα ο Σωτήρης δεν ξέρω ποιος είναι, ο Μπάμπης ξέρω, είναι ο φίλος μου ο Μπάμπης από τα Μποζαΐτικα, 160.000 χρόνια ακροατής. Καλημέρα σας και καλό γελάς Μπάμπη, καλημέρα σας και καλό δρόμο να έχετε. Έχω και ανακοινώνω φοβερά και τρομερά πράγματα από την Κάρνα μέχρι και το Σάββατο. Τιμή βόμβα στο Κιμά Λάπα Μοσχαρίσιο Νοπό, 8,98, που θα βρείτε μωρέ κιμά κάτω από 9 ευρώ το κιλό, με αδιαπραγμάτευτη την ποιότητα, κορυφαία ποιότητα, και τέτοια τιμή δώρο. Σας κάνουμε δώρο τον κιμά από την Κάρνα μέχρι και το Σάββατο. Είναι εβδομάδα κιμάδων, 8,98, και πανσετούλα νοπή 4,58 και κοτόπουλο ολόκληρο νοπό 2,58. Κορυφαία ποιότητα, ποιότητα με πει, φοβερές χαμηλές τιμές. Και πάω στους Golden Traders, μην τους ξεχνάτε. Αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών με 5 καταστήματα. Αν θέλετε και από κοντά να τους δείτε, νοικοκυρέοι άνθρωποι, με χεμήθεια και με τον τρόπο τους σας κάνουν αυτό που θέλετε, δηλαδή παρεξηγηθούμε, απλώς τους δίνετε τις λίριτσες, τους δίνετε τα κοσμήματα και σας δίνουν τα λεφτά που θέλετε. Αυτό εννοώ, σας κάνουν αυτό που θέλετε.
6-9-44-21-21-50 το τηλέφωνο. Μοσκοβολάει ο τόπος, Έλληνες Αδειώτου και 5-2 από το Τζίφρι. Φρέσκες, εξαιρετικές προτάσεις γαλακτοκομικών, κρεμούλες, ριζόγαλα, γιαουρτάκια φοβέρα και με 2% και με πολλά λιπαρά, με όσα θέλετε εσείς. Και πάρα πολλά τυράκια φρέσκα ωραιότατα με πρώτη ηλιόλα, το φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας δηλαδή και λοιπά. Η υποτοπία Κάμαρη γιορτάζει με όλους όσους γιορτάζουν. Από εδώ και πέρα θα έρθουν γιορτές, θα μπει και ο Οκτώβρης αύριο, γι' αυτό είναι ευκαιρία να έχετε στο σπίτι ή το Κάμαρη ή το άλλο καταπληκτικό ούζο, το Έτερον της υποτοπίας Κάμαρη. Τα δύο ούζα τα οποία είναι εξαιρετικά, ή το Aurora Rosa, το φοβερό aperitif, να τους εντυπωσιάσετε, και ένα από τα 26 διαφορετικά λικέρ που κάνουν θράψη κυριολεκτικά. Έχω πάρει ένα τριαντάφυρο λικεράκι και βάζω ένα σφινάκι έτσι το βραδάκι όταν βλέπω κανένα σύριαλ, ρε παιδάκι μου, και με φτιάχνει λίγο το τριανταφυλάκι. Μοσκοβολάει ο τόπος, θυμάμαι για την εποχή που το κερνάγανε στα χωριά οι γιαγιάδες και οι θιάδες. Λέω και 14 εδώ και λέω να ξεκινήσουμε να σας προσγειώσω στην πραγματικότητα της πόλεως, των πατρών και των περιχώρων, η ταχεία των πατρών που έλεγε και ο Λογοθετήδης, και να σας δώσω 3 λεπτά, διότι θα ξεκινήσω, με συγχωρείτε, με γκρίνια.

Η Ελένη Δήμου τα έχει βρει με τον εαυτό της, αλλά εμείς ως πόλη δεν νομίζω να τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Τι μας πιάνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή που ξεκινάει τη λειτουργία του το Πανεπιστήμιο και έρχονται οι φοιτητές και τρώμε τις σάρκες μας. Αρχίζουμε μια γκρίνια η οποία, επιτρέψτε μου να πω, ότι αγγίζει τα όρια του θράσους. 62 ολόκληρα χρόνια δεν καταφέραμε πολίτες αιρετοί πρώτου βαθμού, δεύτερου βαθμού και εκπρόσωποι στο Κοινοβούλιο από την Πάτρα και την Αχαΐα να βρούμε νέες βιώσιμες πηγές εσόδων για το μέλλον αυτής της πόλης, που ως γνωστόν είναι το μεγάλο της στέρημα, δεν έχει γύρω τις πηγές εσόδων, και αντί να ψάξουμε να βρούμε κάτι καινούριο, παράλληλο ή εξίσου ίδιας οικονομικής και κοινωνικής παραμέτρου σαν την ίδρυση του Πανεπιστημίου, 62 χρόνια χτίζουμε μια πόλη γύρω από το πώς, με ποιους και τι αφήνει η λειτουργία του Πανεπιστημίου, και έχουμε φτάσει στο σημείο που χορτάσαμε και έχουμε αρχίσει και την κρίνια. Τι το ήθελε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο κύριος Χρήστος Μπούρας, ο οποίος έχω πει πολλές φορές είναι σε πάρα πολύ κόσμο συμπαθής, εργατικός και άνθρωπος ρεαλιστής, τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους, και είπε ότι 400 φοιτητές δεν εγγράφησαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών φέτος, ο καθένας το μεταφράζει όπως του γουστάρει, ο καθένας το εκμεταλλεύεται όπως τον συμφέρει, και λέμε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Καταρχήν ο άνθρωπος το έχει πει εδώ και ένα μήνα. Έγινε viral τώρα που γράφτηκε στο Facebook από κάποιον και το ανακάλυψαν και τα κανάλια. Τον έβγαλαν ένα πρωινό από αυτά, χτες, προχτές, δεν θυμάμαι ποιο, ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Σιώτης, βετεράνοι δημοσιογράφοι, σοβαροί άνθρωποι που είναι τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία, και τον ρώταγαν τον άνθρωπο άσχετα πράγματα. Διότι ο πρίτανης έδωσε ένα στίγμα και είπε ότι αυτό σημαίνει πως υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Κάτι που εγώ το λέω από πέρυσι. Και λέω επίσης και προσθέτω, και το ξέρουν και οι πριτανικές αρχές και ο πρίτανης το έχει ξαναπεί, θα προσθεθεί σε αυτό το οικονομικό πρόβλημα και η εξέλιξη της παιδείας, όταν σιγά σιγά θα φτάσει και η Ελλάδα το 2040, λέει ο κύριος Μπούρας, θα δυσκολευτούμε πια να θεωρούμαστε πόλη που ζει από το Πανεπιστήμιο σε 14 χρόνια. Εγώ λέω σε 6 θα συμβεί αυτό. Μέχρι το 30-31 θα έχει συμβεί σίγουρα. Η Πάτρα δεν θα μπορεί να τρέφεται από το Πανεπιστήμιο. Αλλά δεν αγχώνεται κανείς, δεν ενδιαφέρεται κανείς, δεν ψάχνει κανείς να βρει τι άλλες πιθανές πηγές εσόδων μπορεί μετά από 62 χρόνια να ανακαλύψουμε, και ο καθένας κοιτάει πώς θα εμφανίζεται δημόσια αυτή την πόλη, είτε δια του αυτοπροσδιορισμού του πολιτικού, κοινωνικού ή οικονομικού, είτε δια πλαγίας οδού. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Γίνεται μια πολλή συζήτηση γύρω από το Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο και τη λειτουργία του, αλλά αξίζει τον κόπο να δούμε μερικά νουμεράκια για να δούμε τι στα κομμάτια είναι αυτό το όφελος, το κέρδος που μας δίνουν οι φοιτητές που όταν φεύγουν είμαστε σαν κλαμμένο με τα συγχωρήσεως και χαζεύουν οι ντιλιβεράδες στα κινητά και δεν κινούνται τα εστιατόρια, οι πιτσαρίες, τα μπαρ, τα κλαμπ, και φαινόμαστε λίγοι και μη ικανοί να συντηρήσουμε την ίδια μας την πόλη. Λοιπόν, κατά μέσον όρο, κυρίες και κύριοι, είναι ένας αριθμός 20 με 25.000 φοιτητές που συμμετέχουν σε όλα. Γιατί οι φοιτητές στην Πάτρα μπορεί να είναι και παραπάνω. 30-35.000 έως και 40 οι εγγεγραμμένοι. Ίσως και παραπάνω. Το θέμα είναι ποιοι συμμετέχουν σε όλα. Δηλαδή, ποιοι πληρώνουν νίκη, ποιοι βγαίνουν, τρώνε, πίνουν, διασκεδάζουν, ποιοι μετακινούνται με την αστική συγκοινωνία και ποιοι, εν πάση περιπτώσει, συμμετέχουν στο πλήρες πακέτο φοιτητική ζωή. Διότι υπάρχουν κάποιοι που δεν τρώνε έξω και παίρνουν το περίφημο χαρτόκουτο από τη μαμά με τα τάπερ κάθε Παρασκευή. Υπάρχουν κάποιοι που τρώνε στη φοιτητική εστία. Υπάρχουν που τώρα ανακαινίζεται και θα δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη διπλάσια χωρητικότητα φοιτητική εστία.
Απορώ πως δεν έχει διαμαρτυρηθεί ακόμα η εστίαση στο πανεπιστήμιο, γιατί φτιάχνει φοιτική εστία καινούργια για τους φοιτές. Θα μου πεις, τι λες ρε φίλε, είμαστε σοβαροί, είναι δυνατόν? Δυνατόν στην Πάτρα, πάρα πολύ δυνατόν. Όποιος χάνει το σεφτέ του εξαιτίας του άλλου δίπλα είναι εχθρός του. Ο άλλος δεν είναι συντοπίτης του. Οποιοςδήποτε κι αν είναι πολίτης ή φορέας. Γιατί εδώ έχουμε μάθει ο καθένας για την πάρτη του, για την τσέπη του και για λογαριασμό του. Είμαστε 215.000 τυχαίοι συγκάτοικοι. Λέω λοιπόν, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν συμμετέχουν σε όλο το πακέτο. Βάλαμε λοιπόν ένα μέσον όρο 20 με 25.000 φοιτητές και ρωτήσαμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ να μάθουμε τι στα κομμάτια είναι αυτά λεφτά που μας αφήνουν κάθε χρόνο. Κρατηθείτε. Η μεγαλύτερη δαπάνη που κάνουν οι φοιτητές που μένουν στην Πάτρα είναι η στέγαση. Αφήνουν το χρόνο 95 έως 110 εκατομμύρια ευρώ για νίκια στην Πάτρα. Η δεύτερη δαπάνη είναι το φαγητό και η διασκέδαση. Αφήνουν οι φοιτητές στην Πάτρα από 45 έως 55 εκατομμύρια το χρόνο για φαγητό και για διασκέδαση. Και η φτηνότερη, η πιο φτηνή δαπάνη σε σχέση με τις άλλες είναι η μετακίνηση με το αστικό κτέλ, η οποία κοστίζει 3 με 3,5 εκατομμύρια το χρόνο και ένα μέρος της επιδοτείται. Έτσι, για να ξέρουμε τι μας αφήνουν, τι προσδοκούμε και γιατί νούμερα μιλάμε όταν λέμε για τη ζωή των φοιτητών στην πόλη. Όλο αυτό, κυρίες και κύριοι, πρώτον με αυτό που δήλωσε ο κύριος Πρίτανης και που έχει απόλυτο δίκιο και που έτσι είναι, και κυρίως με τις εξελίξεις που συμβαίνουν στην παιδεία λόγω οικονομικών παραμέτρων αλλά και λόγω εναρμόνισης με τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν έρθει σε πλήρη εφαρμογή το Εθνικό Απολυτήριο ο υπολογισμός των 2 ετών των τελευταίων της τρίτης και της δευτέρας λυκείου του συνολικού αριθμού της βαθμολογίας και θα αυξηθεί η δυνατότητα επιλογής σχολής, θα αυξηθεί και η δυνατότητα επιλογής περιοχής που είναι η σχολή. Αυτός είναι πολύ χειρότερος δείκτης από τον οικονομικό και σημαίνει ότι σε μία πενταετία, δεκαετία ούτε οι μισοί φοιτητές από όσοι είναι στο Πανεπιστήμιο Πάτρων σήμερα δεν θα είναι στην Πάτρα. Και δεν θα τους συμφέρει και δεν θα θέλουν να είναι, αφού θα μπορούν και χρήματα να γλιτώσουν και τη δυνατότητα να σπουδάζουν στα σπίτια τους. Γιατί στο νούμερο αυτό δεν έχουμε υπολογίσει αυτούς που μένουν στην Πάτρα, που είναι πατρινοί ή αχαίοι και σπουδάζουν στα σπίτια τους. Από αυτά τα τρελά νούμερα λοιπόν και τα έσοδα, που τα μεγαλύτερα είναι το νίκη και η διασκέδαση και το φαγητό, δεν έχουμε υπολογίσει, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή νούμερα για το ποιος ντύνεται, υποδένεται που λέγανε παλιά στην Πάτρα, γιατί δεν ξέρουμε αν κάνουν τέτοιου είδους ψώνια και αν η αγορά, το λιανεμπόριο βοηθιέται και από τους φοιτητές, βοηθιέται σε κάποιον αριθμό, δεν έχουμε ένα ακριβές νούμερο, και κυρίως από είδη που αφορούν σχολικά, φοιτητικά συγγράμματα, διάφορα gadgets, αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας, υπολογιστών κτλ. Όλα κινούνται. Και αυτά έχουν ένα τζίρο. Ο μικρότερος δείκτης εξόδων είναι η μετακίνηση με τα αστικά λεωφορεία. Το λιγότερο έξοδο που έχουν οι φοιτητές στην Πάτρα. Και οι σκαντιτύπους, οι οποίοι έχουν 3-4 άλλο που, να μην πω πώς τα λένε, κλουβιά, τα νοικιάζουν από 500 ευρώ τον καθένα και λένε πω πω ρε παιδί μου, τραβάνε οι φοιτητές, πολύ ακριβό το ειστήριο. Και εσύ που σου νοικιάζεις την αλουπό τέτοια 25 τετραγωνικά 550 ευρώ και έχεις μέσα και ένα το κρεβάτι με το σουηδικό έπιπλο και λες επιπλωμένο, που από τότε που ήταν το στρώμα του πρώτου φοιτητή μέχρι σήμερα έχει πάρει σύνταξη ο πρώτος φοιτητής. Δεν θα μάθουμε ποτέ, κυρίες και κύριοι, τι σημαίνει κοινό όφελος σε αυτή την πόλη, τι σημαίνει αλληλεγγύη, αλληλοκατανόηση κτλ. Ο καθένας την τσέπη του και την πάρτη του. Και όποιον βρει εύκολο στόχο τον επιλέγει για λόγους ανταγωνισμού ή και για λόγους πολιτικής. Όπου να είναι έρχονται και οι φετινοί ακτιβισμοί. Να φτηνεί το ειστήριο, να γίνει δημόσια συγκοινωνία, να γίνουμε το Βλαδιβοστόκ του Νότου.
Θα ξαναδείτε πάλι το δήμαρχο με την Ντουντούκα έξω από το ΚΤΕΛ. Άλλωστε είναι και προσφυλή συνήθεια του συγκεκριμένου δήμαρχου η Ντουντούκα. Αγαπητός μένο δήμαρχος, φαϊνή δε εμφανής και προφανής η Ντουντούκα. Λοιπόν, και δεν είναι ο φόβος και ο τρόμος το ακριβό ειστήριο, είναι γιατί δεν είναι κρατικό. Ο εχθρός είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, το ένα ευρώ κέρδος. Ό,τι επιχειρείτε στην Πάτρα ενοχοποιείτε. Λοιπόν, πάρδος. Ό,τι επιχειρείτε στην Πάτρα ενοχοποιείτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Όλοι λοιπόν κερδίζουμε.

0: Καλά να είμαστε. Διαφημιστικά μηνύματα.
1: Max FM 93.4.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
4: Αυτός που το χρειάζεται.
5: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Πάτρας, 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Χέιγ Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
10: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
0: Χτες, φίλες και φίλοι, ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία μας, για την Ελληνική Εκκλησία. Δεν θα σας το έχουν πει τα αθηναϊκά κανάλια, ούτε και άλλα ραδιόφωνα προφανώς, είναι από αυτά που περνάνε στα ψηλά και τα ανακαλύπτω εγώ και σας τα λέω. Μια διάσημη Ελληνίδα ανακηρύχθηκε Ιεραπόστολος της Ορθοδοξίας και της Ελληνικής Εκκλησίας. Σημαντικό πράγμα αυτό. Πρόκειται για την κυρία Κατερίνα Λιόλιου, λαϊκή Αηδό, η οποία λέει ωραία σουξέ τον τελευταίο καιρό, ξεσηκωτικά, και κάνει και μεγάλους τζίρους στα μπιζούκια με ποτό και γαρούφαλον. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιά είχε μια φιλανθρωπική εκδήλωση στην οποία πήγε και τραγούδησε δωρεάν, και μπράβο της, κατά το σοβαρόν της υποθέσεως, μπράβο της, η κυρία Κατερίνα Λιόλη, η οποία δεν είπε βεβαίως τα σουξέ της μόνο, είπε πολλά και διάφορα τραγούδια, την οποία τραβούσαν από κάτω αρχιμανδρίτες, παπάδες με κινητά και πάρα πολλοί κόσμος σε ένα μεγάλο χώρο στον Πειραιά. Στο τέλος όμως της συναυλίας, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ, ο οποίος έλκηκε την μακρινή καταγωγή, εκ πατρός από τα Καλαβριτοχώρια, διότι το επώνυμό του είναι Μετζελόπουλος, ο ιεράρχης αυτός που μιλάει έτσι πολλές φορές με σκληρή γλώσσα αλλά λέει πολλές αλήθειες, έχρισε την Κατερίνα Λιόλιου Ιεραπόστολο της Ορθοδοξίας. Ακούστε.
11: Αγαπητή Κατερίνα, το κήρυγμα για την αλήθεια του ανθρώπου γίνεται στην Εκκλησία, αλλά γίνεται και από το δικό σου μετερίζει, γιατί αυτή η ψυχή που δονείται και πάλεται και χαρίζει τόση ομορφιά δεν είναι αποτέλεσμα τυχαίων κιτάρων, μια τυχαία συνάρμοσης κιτάρων όπως λένε κάποιοι αφελείς, αλλά είναι απόδειξη της ενθέου καταγωγής του ανθρώπου. Γιατί μόνο όταν ο άνθρωπος κοινωνεί με την αιώνια αλήθεια που είναι ο Θεός, μπορεί να εκφράζεται με αυτή την ομορφιά και να χαρίζει τόσο δυνατά νοήματα αγάπης, κοινωνικότητος και αλληλοπεριχώρησης. Είσαι λοιπόν Ιεραπόστολος. Και αυτό να το σκέπτεσαι και να το ξέρεις πάντοτε.

0: για να χαρίζει στους ανθρώπους την αλήθειά τους, ότι είναι αιώνια πρόσωπα που έχουν χάρισμα από το Θεό, όχι απλώς να τραγουδούν, αλλά να χαίρονται τη ζωή, να απολαμβάνουν τις ευλογίες του ουρανού, να γίνονται συνδημιουργοί με το Θεό. Σου εύχομαι να έχεις πάντοτε υγεία, δύναμη και κάθε καλό στη ζωή σου και να συνεχίσεις το ωραίο σου αγώνα και να δέχεσαι την αγάπη του κόσμου, που είναι ο μεγαλύτερος πλούτος και το στεφάνι της υπάρξεως.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια σας. Μας φωτίσατε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σου στο έργο της Μητροπόλεως.
2: Λοιπόν, τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς? Εγώ έχω βγάλει δύο συμπεράσματα. Πρώτον, ότι όσοι πάτε στα μπουζούκια και ακούτε Κατερίνα Λιόλου, κάνετε μια θεάρεστη πράξη. Και το πέταγμα του Γαρούφαλου της δωδεκάδος, δεν ξέρω πόσο έχει πάει η δωδεκάδα. Είχα μείνει στα 20 ευρώ, έχω να πάω 15 χρόνια στα μπουζούκια. Και το άνοιγμα του Χέιγκ. Εγώ έπινα αυτό το κλασικό Χέιγκ πάντα όταν πήγαινα στα μπουζουκάκια με λίγη κοακόλα. Λοιπόν, αυτά είναι θεάρεστες πράξεις. Και να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα, όταν ο παπάς στην εκκλησία θα λέει το τελειώνει το τέλος της λειτουργίας, ας πούμε, και λέει του αρχιεπισκόπου ημών και τα λοιπά, σώσουν και τα λοιπά, πριν πει το διευκόν, με το που θα λέει το διευκόν θα ακούγεται: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Χαμός. Ιεραπόστολος Ηλιόλιου, τι μου λέτε εσείς? Έχετε το νου σας, κυρίες και κύριοι, γιατί είμαστε στην περίοδο που την πληρώνουν όλων των ειδών οι κλινικές και τα ιδιωτικά ιατρία στην Ελλάδα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχει πέσει πρεμούρα να αποδείξει το κράτος και οι ιατρικοί σύλλογοι ότι αυτά τα ιδιωτικά κέντρα ευεξίας, μπότοξ, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν, και πλαστικές και επεμβάσεις και βλεφαροπλαστικές και άκουσα και κάτι καινούριο, δεν το είχα ακούσει, προχτές το άκουσα, εδιοπλαστική λέει, δεν ξέρω, το έχετε ακούσει εσείς αυτό? Θεός χωρέστο, ένας μπάρμπας μου έλεγε μια δουλειά, μια ωραία παροιμία παλιά, δουλειά δεν είχε το, και μάθαινε τσαγκάρις λέει, αχ Παναγία μου, εδιοπλαστική. Και μου ήρθε και ένα πάρα πολύ ωραίο τώρα βιντεάκι, πώς γίνεται η πλάσμα αφαίρεση στο Μενίδη στην Αθήνα, και έχει φωτογραφία ένα Ρωμά που έχει μπουτίξει μια τηλεόραση πλάσμα, την έχει κόψει στον ώμο και πάει πλάσμα αφαίρεση λέει, τα ακούσαν αυτοί, πρέπει να βουτίξουμε λέει όλες τις τηλεοράσεις πλάσμα. Ανέβηκε το κούστο στην ακούρα. Λοιπόν, προσέξτε, διότι είναι περίοδος τώρα που κυνηγούνται τα διαγνωστικά κέντρα, τα επεμβατικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές και τα λοιπά. Δεν κρατάει πολύ το θαύμα. Μέχρι 10-15 Οκτώβρη μετά, χαίρετε. Και έχω και έτοιμο να σας πω και ποιο θα είναι το επόμενο. Το ειδικό δικαστήριο αυτό με τα μπάζα, με τον Τριαντόπουλο και τους λοιπούς εκεί, τον αγοραστό και άλλους αγοραστούς από τη Θεσσαλία. Αυτό θα φάει το Μαζονάκι, να ξέρετε, και τις ιδιωτικές κλινικές. Τώρα βέβαια περιμένουμε σήμερα γύρω στις 2 και τις ανακοινώσεις υποστήριξης της ενεργειακής κρίσης. Αλλά το πολίτικο, ένας πολύ σημαντικός ιδιογραφικός κόμβος, έβγαλε ένα ωραίο άρθρο, μια ανακοίνωση, μια μελέτη, όπου προβληματίζονται λέει οι Ευρωπαίοι, Υπουργοί Ενέργειας και Οικονομικών, διότι φαίνεται πως εξωγενείς παράγοντες, σώπαρε, το καταλάβατε, ξυπνήσανε στην Ευρώπη, Αμερικανοί, Κινέζοι, Αραπάδες και πάντα αυτός που τρίβει στα χέρια του, τα χέρια του στο βάθος πίσω, ο Βλαδίμηρος, συμπιέζουν την Ευρώπη οικονομικά και ενεργειακά να περάσει ένας από τους χειρότερους και δυσκολότερους χειμώνες της τελευταίας 20ετίας, λέει. Μάστα. Και κουβεντιάζουν οι Ευρωπαίοι μειώσεις φόρων στην ενέργεια, οικονομική στήριξη καταναλωτών, φορολόγηση υπερκερδών ενεργειακών εταιριών, μείωση κατανάλωσης ενέργειας και καυσίμων και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Μάλιστα, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησης του Μέρτς τόλμησε να μιλήσει για εκπεριτροπής λειτουργία ενεργοβόρων επιχειρήσεων και κυκλοφορίας οχημάτων συγκεκριμένους μήνες του χειμώνα εάν συνεχιστεί αυτή η πετρελαϊκή και παράλληλα ενεργειακή κρίση. Δεν νομίζω όμως ότι έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Υπάρχουν αποθέματα και στρατηγικά αποθέματα. Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει η εξάρτηση και της Ευρώπης, αλλά κυρίως της Ευρώπης, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει αν εξαρτάται η Κωσταρίκα από τα ορυκτά καύσιμα. Μας ενδιαφέρει το γεωπολιτικό σύστημα στο οποίο ανήκουμε. Και δεν την ανέφερα τυχαία την Κωσταρίκα, διότι μάλλον η πρώτη γυναίκα γενική γραμματέας του ΟΗΕ θα προέλθει από εκεί. Η πρώην αντιπρόεδρος της Κωσταρίκα, ξεχνάω το όνομά της, θα σας το πω. Είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας που έχετε σήμερα. Θα σας πω και άλλα νέα και άλλα θεματάκια και πολιτικά, γιατί έχω και μία είδηση να σας πω που αφορά τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και δι' το νέο κόμμα Σαμαρά. Αποκλειστική και αυτή. Θα σας πάω όμως στην ποτοπία κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα. Άκου, δύο κάπα πήγα να τους βάλω. Σπύρο Κούκουλα πήγα να σε πω αντί για Κούτουλα. Κουτουλάω γι' αυτό. Της οικογένειας Κούτουλα, Κάρα Ισκάκη και Πατρέως, 140 χρόνια διαδρομή στην πατραϊκή ποτοπία. 26 λεκέρ, δεν μπορεί να μην σας κάνει μία γεύση. Δεν μπορεί να μην έχετε δοκιμάσει το Ρόλα Ρόσα και εν πάση περιπτώσει όλα τα βραβευμένα ούζο και όλα τα υπόλοιπα, το Τσίπρο και το Ρακομέλο, Καραϊσκάκη και Πατρέως ποτοπία κάμαρο. Ο Τζίφρης είναι το αποκορύφωμα της γαλακτοκομικής. Μπαίνεις μέσα και νιώθεις ότι είσαι σε γαλακτοπολείο, αλλά παλαιά μοσχοβολάει ο τόπος. Από τις κρεμούλες, τα ριζόγαλα και τα λοιπά συναφή που έρχονται με πρώτη ύλη το φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Απέκτσιρο Μελής. Απάντζνα Καρνανία είναι Στάνος, κοντά στα Γρίνιο εκεί. Εκεί που τρως γιαουρτάκι, χέρισε και λες και τσιμπιδιώνεις. Λοιπόν, Έλληνος στρατιώτη και παιδί πηγαδίων ο Τζίφρης. Η The Golden Traders αγοράει ενέχειρο χρυσό νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Με 5 μάρια στην Πάτρα. Έχει το κεντρικότερο στην Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο, εκεί που πραγματικά πάτε και γίνεται το πρόσκυρο ίσως οικονομικό πρόβλημα που έχετε, πηγαίνοντας τα κοσμάτά σας, τις λίρες και τα λοιπά, τη Μαλφή, και παίρνετε και τιμές τρέχουσες χρυσού και ασημιού και της Τράπεζας της Ελλάδος, παρακαλώ. 6944-2150. Τρέξτε στην Κάρνα. Έχω και συνεχίζω μέχρι και το Σάββατο Φεστιβάλ Κιμά, έτσι το ονομάζω εγώ. Σπασμένες τιμές στον κιμά, φρέσκια λάπα, μοσχάρι, νοπό κιμάς 8,98, κάτω από 9 ευρώ. Σηκώστε όλους τους κιμάδες, βάλτε τους στους καταψύκτες. Σωθήκατε, θα φάει ο κόσμος ποιοτικό κρέας στην καλύτερη τιμή. Αυτό δεν είναι προσφορά, είναι βόμβα. Ανταπόδοση της Κάρνα στην αγάπη και στην υποστήριξή σας τόσα χρόνια. Ένα από τα 6 είναι σίγουρα κοντά σας. Πριν πω και άλλα, ας ξυπνήσουμε με το επόμενο νάσμα.

Τι έχουμε πήρε παιδιά και το λέμε συνέχεια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε συνέχεια. Έχετε το νου σας τους απατεώνες που τηλεφωνούν και λένε ότι είναι λογιστές, ότι είναι τεχνική της ΔΔΕ, του ΔΔΕ και τα λοιπά. Τι κι αν το λέμε, δύο περιστατικά και στην Πάτρα και στο Αίγιο. Πάντα χρυσαφικά, πάντα κοσμήματα, πάντα λεφτά. Τι να πω. Ποντάρουν όλοι αυτοί στον πανικό που σου δημιουργούν εκείνη την ώρα και δεν προλαβαίνεις να τσεκάρεις αν είναι αλήθεια ή όχι, και κυρίως σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Προσέξτε όπου έχετε συγγενείς, ξαδέρφια, μπαρμπάδες, θείους, γονείς μεγάλης ηλικίας και μένουν μόνοι τους στα σπίτια τους. Προσέξτε να τους το υπενθυμίσετε. Κοίτα, μην σε πάρει κανείς τηλέφωνο να σου πει υπολογιστής ή μη ΔΕΗ ή με κτλ. Θα με πάρεις κατευθείαν τηλέφωνο, να πεις κλείστε και ξαναπάρε με. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γλιτώσουν οι ηλικιωμένοι από αυτό το πράγμα. Δύο περιστατικά, πάντα λεφτά και τα κοσμήματα, χτες στην Πάτρα και στο Αίγιο. Έρχομαι στα δικά μας εδώ. Φόρεσε τις γαλότσες της η πολιτική προστασία της περιφέρειας και δει προφανώς ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης και άρχισαν οι καθαρισμοί των ρεμάτων πλην πλακώσουν τα νερά και χειμώνες από το Μήλιχο. Άρχισαν, θα δείτε λοιπόν μπουλντόζες παντού και τσάπες και GCB, και έτσι πρέπει να είναι. Μην αφήστε παιδιά ρέμα για ρέμα να τα καθαρίσουμε όλα. Και επίσης μην πάω κατακά που λένε, και ξαναδώ εκείνο το ρέμα Παναγίτσα, τα χάλια που έχει αυτό δεν περιγράφεται, περιμένω να το δω καθαρό και αυτό τις επόμενες μέρες. Έχει ξεκινήσει η διευθέτηση των χυμάρων, οι καθαρισμοί των ρεμάτων από την περιφέρεια και χαίρομαι γι' αυτό, διότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Λοιπόν, πληρώνονται σήμερα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Τα δείτε, μπορεί να δείτε έξω από το τακεντρωμείο και Ρωμά, να δείτε και άλλους. Πληρώνονται επίδομα παιδιού, γέννησης, αναδοχής, στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, προνοιακά επιδόματα, υπερηλίκων ειδικών κατηγοριών κτλ. Ημέρα επιδομάτων σήμερα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Στις 8 η ώρα άνοιξε πριν από λίγο η πλατφόρμα για το νέο Α21, που υποβάλλεται νέα αίτηση ή την τροποποιούνται που λένε και στην Ηλία, για να ξέρουμε τι λέμε. Και αυτά βλέπω. Α, και στο χάραδρο μου λένε δουλεύουν τα μηχανήματα και καθαρίζουν. Μπράβο, χαίρομαι. Χαίρομαι διότι υπάρχει και μία δημόσια υπηρεσία που προνοεί τουλάχιστον η αντιπεριφέρεια Αχαΐας και η πολιτική προστασία. Φαντάζομαι το ίδιο θα κάνει και ο Δήμος. Άντε μπράβο παιδιά, ό,τι σώσουμε. Κάλιο γαϊδουρόδευνε, παραγαϊδουρογύρευε. Πάω στο στρατόπεδο Σαμαρά τώρα. Να σας πω ότι η τακτική του Μεσσηνίου είναι η εξής. Ας τους να τρέχουν να ψάχνονται και η προσμονή μεγαλώνει το ενδιαφέρον, λέει ο Αντουάν Σαμαράς. Γι' αυτό αφήνει το κόμμα έολο πότε θα το ανακοινώσει και πότε θα πει. Άσε να ψάχνονται, λέει, να δημιουργούμε μεγάλη προσμονή και ζήτηση και αυτό μας βοηθάει. Έτσι λέει. Επίσης σε ένα δείπνο που είχε σε Βόρεια Προάστια προχτές με 15 άτομα και έτρωγε εκεί επάνω, νομίζω στην πολιτεία ήταν το δείπνο, είπε στην παρέα, παιδιά βοηθήστε να διώξουμε το Μητσοτάκη και εγώ την επόμενη μέρα το διαλύω το κόμμα. Αυτό είναι το θέμα τελικά, Αντώνη, που έλεγε και η Μαρινέλα στο ρέμο. Αντώνη, εδώ ταιριάζει το άμα θες να φύγεις φύγει, άμα θες να κάτσεις κάτσε, που τραγουδάγανε η Μαρινέλα και ο Ρέμος. Και πάω να σας πω την είδηση. Δεν τα βρήκαν ο Αντώνης Σαμαράς με την οικογένεια Λιβάνη για την εγγύηση του δεύτερου και του τρίτου, του πρώτου και του δευτέρου ορόφου του κτηρίου Σόλωνος και Ιπποκράτους. Το άφησε ο πρώην πρωθυπουργός να κυκλοφορεί αυτό, το φωτογράφιζαν το κτίριο όλοι, αλλά δεν έγινε η συμφωνία, δεν υπεγράφησαν τα συμβόλαια, λένε πληροφορίες. Ο πονηρός ο Μεσσήνιος, ο 75άρης πρώην πρωθυπουργός, αμολάει τυράκια να τσιμπήσουν τα ποντικάκια και να πέσουν στις φάπες, κάνει πονηριές. Τουλάχιστον του έδωσε ο Θεός
μέσα από αυτή την ιδιοτροπία που έχει κάτι να ασχολείται, γιατί έτσι υπάρχει και μια μικρή έτσι παρηγορητική αντίληψη στα τόσα που έχει περάσει ο άνθρωπος, να λέμε και του στραβού το δίκιο. Αλλά θα μου πεις τι φταίει η χώρα, τι φταίει το πολίτευμα, τι φταίει η κεντροδεξιά και η δεξιά, τι φταίμε εμείς οι Έλληνες πολίτες, τι φταίει όλος ο κόσμος, εάν αυτό αποτελεί ένα παιχνίδι ψυχοπνευματικής επιβίωσης ενός ανθρώπου. Βεβαίως ο μεγάλος κριτής που λένε και οι πολυμορφωμένοι είναι ο λαός, ο οποίος, καλά, χαίρεται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εχτες έφρεξε η Ελλάδα κυριολεκτικά με αυτό που συνέβη στον υπηαγωγείο στα Άνω Λιώσια. Καταρχήν πρέπει τα παιδάκια αυτή τη νηπιαγού να τις έχουν σπάσει όχι τα νεύρα, τα αγκία του εγκεφάλου. Αλλά αυτή είναι η δουλειά της. Αυτό σημαίνει παιδαγωγός, αυτό σημαίνει νηπιαγωγός. Να μπορείς να μην ευρεάζεσαι και ξεσπάς σε παιδάκια 4 και 5 ετών. Πέρναγε από εκεί κάποιος, την είδε στο προάβριο να ουρλιάζει και να βρίζει. Ειδοποίησε κάποιους γονείς. Από ό,τι φαίνεται μερικοί ήταν και πιο τερμόαιμοι. Τα Άνω Λιώσια μιλάμε τώρα, έγινε αυτό. Και πήγε ένας ψηλέας εκεί και την πλάκωσε στα χαστούκια μπροστά στην κάμερα. Απαράδεκτο αυτό. Το ένα απαράδεκτο έφερε το άλλο απαράδεκτο. Δεν χειροδικούμε, δεν χτυπάμε μια γυναίκα ποτέ ούτε με ένα τριαντάφυλλο όπως λέγανε παλιά. Και επίσης δεν είναι τρόπος αυτός να υπερασπιστείς πιθανώς το δίκιο ή την προσωπικότητα του παιδιού σου πλακώνοντας τη δασκάλα στο ξύλο. Και δήλωσε λοιπόν ο τύπος αυτός που την πλάκωσε στο ξύλο τη δασκάλα, ετωλώθηκα. Το διόρθωσαν τα κανάλια και τα site και λένε θόλωσα. Δεν είπε θόλωσα, παιδιά. Ετωλώθηκα είπε, τον άκουσα εγώ. Άλλο θόλωσα, άλλο τωλώθηκα. Διαφορά το τωλώθηκα από το θόλωσα. Λοιπόν, και τι έκανε η πρωτοβάθμια εκεί, τη μετακόμισε σε άλλο σχολείο. Τόλισε το θέμα. Υπάρχει έλλειψη νηπιαγωγών προφανώς. Βάλ' την σε αργία ένα μήνα. Κάθισε να τις εξηγήσεις. Βάλ' την να περάσει και από μια ψυχολογική εξέταση. Βάλ' την να συζητήσεις και μαζί της και κάποια επιτροπή, ας πούμε, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, ποιο είναι το πρόβλημά της που ξέσπασε τα παιδιά. Να ηρεμήσει, να χαλαρώσει και μετά σε επιστρέψει σε ένα άλλο σχολείο. Όχι, παίρνω το πρόβλημα από εδώ, το πάω από εκεί. Και εκτός αυτού, αυτή η απόφαση κρύβει και μια κουτοπονηριά. Ότι, εντάξει, ελπίζουμε ότι δεν θα κάνει τα ίδια στο άλλο σχολείο που θα πάει. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα της παιδείας, κύριε. Τέλος πάντων. Καιρός, που λέει και ένα τραγούδι παλιό που τραγούδαγε ο Πουλόπουλος, όμως αμήλικτος, πως λέει ο καιρός, όλα τα παίρνει στο πέρασμά του εμπρός. Λοιπόν, λέει ότι επιβεβαιώνει την πρόγνωσή της η μετεωρολογική υπηρεσία και όλα τα site μετεωρολογικά. Συμπαθείς φθινοπορεινές άφοβες λιακαδούλες μέχρι και την Κυριακή. Σήμερα 16 το πρωί, 26 το μεσημέρι. Αυτό το 16-25, 16-26, 16, 25, 26, αυτό θα συνεχίζεται μέχρι και την Κυριακή. Αυτός ο ηλιαράκος το μεσημέρι που σε ζεσταίνει λίγο και σε κάποιες περιπτώσεις και κοντομανικούλη ακόμα αντέχετε 2-3 ώρα 4, αλλά το πρωί θέλει μακριμάνικο, θέλει μπουφανάκι, θέλει ζακετούλα, ειδικά αυτοί που να πάνε στα μηχανάκια έχουν εγκυθεί, λες και πάμε στον Παρνασσό για σκι. Λοιπόν, και έτσι θα είναι τα πράγματα μέχρι την Κυριακή. Ό,τι έχετε να κάνετε, ό,τι εργασίες, γι' αυτό ξεμπαζώνουμε και τα ρέματα τώρα. Είδα τα πρώτα μηχανήματα της περιφέρειας, γι' αυτό το λέω. Το ξαναείπα και πριν. Και εν πάση περιπτώσει, από τον καιρό θα πάω στις επιχειρήσεις και στα προϊόντα που είναι κοντά μας για να πω ότι ο χαμός, η βόμβα με τους κυμάδες συνεχίζεται στην Κάρνα. Έχω μοσχαρίσιο, λάπα, φρέσκο κυμά 8,90, 8 κάτω από 9 ευρώ το κιλό. Μην κάθεστε,
δεν βρίσκεται τέτοια τιμή κοιμά πουθενά αλλού. Μη γυρίζετε τζάμπα τις βιτρίνες γύρω γύρω. 8,98 και χοιρινή πανσετούλα 4,5 ευρώ και ολόκληρο νοπόκοτόπουλο 2,58 το κιλό οι τιμές. Αυτή είναι η Κάρνα με τα 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας. 6944-21-2150 το τηλέφωνο των Golden Traders. Αγορά η ενέχειρο χρυσονομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Πάντα τρέχουσες τιμές χρυσού και ασημιού σας δίνουν. Και ένα απ' όλα είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Τζίφρι, σταθερή αξία εδώ στην εκπομπή μας. Με ωραιότατα γαλακτοκομικά, κρεμούλες, ριζόγαλα, τυριά, φοβερά και τρομερά από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, Ελληνοστατιώτου και Πέντε Πηγαδίων. Και η αγαπημένη μας, η μοναδική ποτοπία Κάμαρη. Να δοκιμάσετε το νέο απεριτίφ της ποτοπίας Κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα. Είναι το Aurora Rosa, Καραϊσκάκη και Πατρέως η ποτοπία Κάμαρη. Και σαφώς όλα τα υπόλοιπα ποτά θα σας κάνουν εντύπωση και θα σας πείσουν ότι συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την ιστορία των 140 χρόνων της Πατρικής Ποτοπίας, Καραϊσκάκη και Πατρέως. Άπειρες καλημέρες σε όλες τις φίλες και τους φίλους εκεί έξω, τους επαγγελματίες οδηγούς, τους οδηγούς των αστικών λεωφορείων, στο αστικό κτέλ της πόλης, τους ταξιτζίδες, στους οδηγούς φορτηγών, βιτίων, αυτοκινήτων, τροφοδοσίας, όλο τον καλό τον κόσμο, να μην λένε ότι τους ξεχνάω, και σε εσάς που ταξιδεύετε τώρα από και προς την Πάτρα. Το προς λίγο δύσκολο, το από σίγουρα όλοι από, γιατί οι δρόμοι που έχουν γίνει γύρω την Πάτρα είναι για το πώς να φύγεις. Τη συγχωρεμένη τη Μέρη Λίντα θυμηθήκαμε και το τραγούδι «Εσύ» που είχε γράψει με το ο Μανώλη Σιώτης. Για να σας δώσουμε τελευταίο καλημέρα στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο και στο ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες από την παραγωγή στην κατανάλωση φρέσκα και λαχταριστά γλυκά. Στο Γλάθκο έχω πατσά φοβερή και βραστό, μην κάθεστε καθόλου, ανηφορήστε κατά τη 1-1,5. Πάμε.

0: FM 93.4. Ένα χτύπημα στο Barbriz συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbriz, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
0: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Οκτωμπιρ Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

και η Μαρακληρώνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει τα μέτρα για την ενέργεια. Μέχρι 20 λεπτά η ελάφρυνση στο ντίζελ, ενώ αυτά θα αναπροσαρμόζονται κάθε 15 ημέρες. Ούτε κουβέντα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ως επίσης και του ΦΠΑ, με την κυβέρνηση να ρίχνει τον μπαλάκι στην Κομισιόν και την Ευρώπη. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα στα Τέμπη, που να είναι άραγε εκείνοι οι οποίοι με θεσμικό διθερόλο υποστήριζαν πως όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, λέγε με Φλωρίδη. Λήγει σήμερα η προθεσμία για διορθώσεις στο Ε1 για όσους επιθυμούν να έχουν επιστροφή ενοικίου. Ιδιαίτερη προσοχή για το τι πρέπει να επιλέξουν και να πράξουν οι ενδιαφερόμενοι. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Στο στόχαστρο οι δημοσκοπήσεις Μαϊμού μετά την καταγγελία δικηγόρου για την έρευνα της ίντερβιου που εμφάνιζε το Πασόκ να καλύπτει τη διαφορά από την Ελλάς του Τσίπρα. Οι ερωτήσεις είχαν σταλεί μια ημέρα πριν την έναρξη της έρευνας σε κινητά τηλέφωνα. Η καταγγελία έχει γίνει επισήμως στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αλλά να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η ιστορία δεν είναι τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από την κορυφή του Παγόβουνου. Γιατί ποιος κοινός νητός στην Ελλάδα δεν έχει καταλάβει ότι στόχος κάποιων είναι μέσω δημοσκοπήσεων να χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Σκηνές ροκ σε νηπιαγωγείο στα Λιώσια. Η νηπιαγωγός σε παράκρουση. Οι γονείς στα Κάγκελα. Και ο πατέρας που τη συνέχεια την ξυλοκόπησε άγρια και την έστειλε στο νοσοκομείο. Ακόμα χειρότερη εικόνα από βίντεο, πατέρας online ξυλοκοπούσε για περισσότερο από 10 λεπτά το ανήλικο παιδί του. Και βεβαίως να σας πω ότι στη συνέχεια, αφού συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος. Με βρισχές που δεν μπορεί να ακουστούν από μικροφόνου, γιατί υπάρχει το εσουρού, και με χειροδικία άγρια, και όμως κυκλοφορεί ελεύθερος. Έρχεται ο ενιαίος κόμβος ακινήτων, θα κουμπώνει με τον Μίδα νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με όλα τα στοιχεία της ιδιοκτησίας ανά την επικράτεια. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας, το κοινό μυστικό έπαψε να είναι μυστικό. 10 με 15 ιατρία, η δίθεν ιατρία στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Ζητούμενο η νομιμότητα των ιατρικών πράξεων που ασκούνται σε αυτά, ενώ την ίδια ώρα επεκτείνεται και στην περιοχή η εφαρμογή MedWatch, προκειμένου να καταγραφούν ιατρία φαντάσματα μαϊμού. Καμπανάκια από τους πλατηριούχους της Πάτρας. Φόβιο το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τη μείωση κατά 20 λεπτά, στο ντίζελ μιλάω πάντα, θα μείνει αδιάθετος στις διαξεμανές. Ο θάνατος του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο μετά από χτύπημα στο κεφάλι προηγήθηκε πρόσκληση σε τοίχο που ήταν πολύ λίγα μέτρα από το πλάγι out και το corner. Φέρνει στο προσκήνιο και το τι γίνεται με τα γήπεδα, τα αριστεχνικά σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας. Ρελάνς από φορείς της Πάτρας στις αναφορές του πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Πατρών Χρήστου Μπούρα, ότι η Πάτρα είναι αφιλόξενη πόλη για τους φοιτητές. Άκυρο μέσω πράσινου κόκκινου σε γαλάζιο φόντο από την πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ακινήτων Κυριακή Αθανασιάδη και από τον πρόεδρο της ΚΕΑΝΑ Τάκη Μαρθόπουλο. Ρελάν σήμερα επί του θέματος και στην ίδια γραμμή από επαγγελματίες άλλων κλάδων. Μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινά σήμερα σε δεύτερο βαθμό η δίκη των 27 για την Αχαϊκή Τράπεζα. Η συνέχιση της Πατρών Πύργου μέχρι καλό νερό τσακώνα περνάει από την Κομισιόν.
Άδεια σπίτια και λογαριασμούς. Νέες απάντες σε Αχαΐα και Ηλία. 5 νέα περιστατικά μέσα σε ένα 24ωρο. Το πρώτο δημοτικό κημητήριο της Πάτρας και επίσημα το πόσιμο μνήμης. Εντάχθηκε στην πολιτιστική διαδρομή των Ευρωπαϊκών Κημητηρίων, καθώς η συμμετοχή στην Ένωση Σημαντικών Κημητηρίων της Ευρώπης είναι η κορονίδα του τοπόσιμου. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM, είναι 94, είναι ένα ακόμα πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Θα πορευτούμε μαζί και σήμερα ως τις 10 σε μια ακόμα προσπάθεια να αναδείξουμε τις βασικές παραμέτρους της επικαιρότητας. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, ο κύριος Νίκο Τσελεπή, στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός Πατρών. Το ραδιοταξί Πάτρας 18300 δίνει τη λύση. Με νέο υπερσύγχρονο νιαθέσιο βαν μεταφέρει εσάς την παρέα και τις αποσκευές με ασφάλεια, στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, καλέστε τώρα στο 2610-205-205. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Πάμε παντού μαζί. Φοιτητικό ή ενοικιαζόμενο διαμέρισμα. Απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα πάγκου ή αλλαγές στις σωληνώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν όταν αλλάζεις σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: στούντιο είναι Max FM 94, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος πρώτο. Το κοινό μυστικό πάβει σιγά σιγά να είναι μυστικό. Παραμένει όμως κοινό δεδομένο. Περισσότερα από 120 με 150 ιατρία πανελλαδικά στο μικροσκόπιο για το κατά πόσο είναι νόμιμα ιατρία, για τις ιατρικές πράξεις που κάνουν και το τι παρέχουν, και βεβαίως αν θα ρείτε, κυρίες και κύριοι, αν θεωρείτε ότι λείπει ο Μάρτης από τη 40η, είσαστε και είμαστε γελασμένοι. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι 10 με 15 ιατρία εντός ή εκτός εισαγωγικών είναι λέξη. Βρίσκονται στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, όταν την ίδια ώρα είναι θέμα χρόνου, αν δεν έχει έρθει ήδη, η άφιξη της εφαρμογής του MedWatch για την Πάτρα, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα. Επί του συγκεκριμένου, να καλημερίσω την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, την κυρία Μαστοράκου. Κυρία Μαστοράκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καταρχήν, μου προκύπτει από την ανάγνωση ότι 10 με 15 ιατρία στην Πάτρα είναι στο νηματόσταυρο του Ιατρικού Συλλόγου και όχι μόνο. Δεν ξέρω αν είναι έτσι ακριβώς ή περίπου έτσι.
1: Λοιπόν, ουσιαστικά είναι στο μικροσκόπιο του ελέγχου. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα είναι παραβατικά. Απλά από τις διευθυνήσεις και από την...
0: Αυτό είπα και εγώ, ότι είναι στο μικροσκόπιο, στο νηματόσταυρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από την παρουσία στο διαδίκτυο φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μια υπέρβαση της ειδικότητας, του αντικειμένου της ειδικότητας, σε κάποιες περιπτώσεις. Επίσης υπάρχουν μεθοδολογίες εναλλακτικής ιατρικής που μπήκαν στο μικροσκόπιο. Χθες συγκλήθηκε η Επιτροπή. Υπάρχουν ουσιαστικά πρακτικές, οι οποίες όμως δεν χαρακτηρίζονται από το νομικό πλαίσιο ως παράνομες. Για παράδειγμα, η ομοπαθητική πρακτική δεν χαρακτηρίζεται ως παράνομη. Άρα δεν μπορεί, δεν ξέρω αν το Υπουργείο έχει βάλει στο μικροσκόπιο.
0: Εγώ διαβάζω υπηρεσίες εναλλακτικής ιατρικής και βιοσυντονισμού. Τι είναι τούτο εδώ?
1: Ακριβώς, λοιπόν.
0: Διαβάζω ποδολόγος. Mm-hmm. Τι είναι και αυτό πάλι?
1: Λοιπόν, βρήκαμε επίσης υπηρεσίες που παρέχονται από χώρους ομορφιάς που ουσιαστικά καταστρατηγούν ιατρικές πράξεις. Όπως για παράδειγμα κάποιοι ποδολόγοι αναφέρουν στις διαφημίσεις ότι ασχολούνται με μυκητιάσεις ποδιών, με διαβητικά πόδια, και πραγματικά μας εντυπωσιάζει. Έχουμε ξανασχοληθεί σαν ιατρικός σύλλογος με αυτά και θα επανέλθουμε τώρα, διότι όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια παραποίηση του αντικειμένου και μια παραπληροφόρηση του κοινού, διότι οι ιατρικές πράξεις, ειδικά σε τόσο σοβαρά ζητήματα όπως το διαβητικό πόδι, δεν εννοείται σε καμία περίπτωση.
0: Δηλαδή διαχειρίζονται τα προβλήματα ενός ανθρώπου που έχει διαβητικό πόδι, που όλοι μπορούμε να ξέρουμε ή φανταζόμαστε ή γνωρίζουμε κατά προσέγγιση τι σημαίνει αυτό. Δήθεν ποδολόγοι, ιατροί που μπορεί να κάνουν αυτή την πράξη και μέσα σε χώρους αισθητικής συγκεχάδικα.
1: Καταρχήν οι ποδολόγοι δεν είναι γιατροί.
0: Αυτό λέω.
1: Και στις διαφημίσεις τους αναφέρουν ότι παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες, το οποίο απαγορεύεται. Επομένως αυτό έχει ξανατεθεί και μάλιστα έχει σταλεί και στις εισαγγελικές αρχές κατά το παρελθόν και θα επανέλθουμε και τώρα. Όπως και επίσης από την Επιτροπή μας στάλθηκαν και κάποια κέντρα ομορφιάς τα οποία πάλι ασχολούνται με ιατρικές πράξεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό θα τεθεί υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα διαχωρίσουμε σε ποιες υπηρεσίες ή σε ποιες φορές θα απευθυνθούμε. Διότι όπως καταλαβαίνετε, ό,τι αφορά τα γιατρία εννοείται ότι ο Ιατρικός Συλλόγος είναι αρμόδιος. Ό,τι αφορά τα κέντρα στιγικής είναι αρμόδια η περιφέρεια, η οποία έχει συγκροτήσει επιτροπή που επίσης θα βγει για ελέγχους. Και ό,τι άλλο δεν έχει αρμοδιότητα, δεν υπάρχει αρμοδιότητα, δυστυχώς μόνο στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στη Εισαγγελία και στο Υπουργείο Υγείας. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να μας επιτρέπει να μπούμε σε χώρους που δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει στην περιφέρεια, οπότε εκεί υπάρχει ένα νομοθετικό κενό που το Υπουργείο βεβαίως θα κληθεί να καλύψει.
0: Μάλιστα. Ρεγαλώδης κατάσταση, αλλά έστω και έτσι ας βρούμε μια άκρη επιτέλους. Κυρία Μαστοράκου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα.
1: Όχι, όχι. Απλά αυτό που θέλω να πω στους πολίτες είναι το εξής. Και σε μια συζήτηση που είχαμε με το Υπουργείο, είναι σαφές ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έχει στην ιστοσελίδα του, εκεί που γράφεται ένα κουμπί γιατροί, υπάρχουν τα γιατρία, ποια είναι τα νόμιμα γιατρία, ο αριθμός αδείας, εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, μπορεί να ελέγξουν αν ένας χώρος έχει γιατρό ή έχει άδεια γιατρίου.
0: Για βοηθήστε με, υπάρχει κβαντικός γιατρός επισήμως στην Πάτρα, κβαντικό γιατρείο, και είναι όντως γιατρός αυτός?
1: Όχι, δεν έχουμε βρει τέτοια καταγγελία ή τέτοια αναφορά. Περιμένουμε όμως και το MedWatch για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο του ελέγχου και τον επιτόπιον ελέγχο, γιατί η σημασία και ο επιτόπιος έλεγχος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καταλάβατε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο θολό που επιτρέπει σε όλα αυτά τα φρούτα να ευδοκιμούν και στην περιοχή, να το παίζουν γιατροί, να ανοίγουν δίθεν ιατρία, να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες που δεν είναι καν ικανοί να τις παρέξουν, αλλά πολύ πολλές να τις παρέχουν, αλλά πολύ περισσότερο είναι και επικίνδυνοι. Σε λίγο θα ακούσετε το τι ακριβώς είναι ιατρική, με αφορμή το ότι το σενάριο παίζει να έχουμε και κάποιον που δηλώνει κβαντικός γιατρός στην περιοχή. Δεν υπάρχει αυτό. Θα ακούσουμε έναν άνθρωπο με ιδιαίτερες γνώσεις, τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητή ιατρικής φυσικής, τον κύριο Παναγιωτάκη. Σε πολύ λίγο, μετά τη μουσική ανάσα.

0: Όπου αλλού σκουβάντι και ράσια κράτα για μικρό καλάθι. Εισαγωγικά σας είπαμε, κυρίες και κύριοι, ότι το κοινό μυστικό έπαψε να είναι απλά μυστικό. Παραμένει όμως κοινός τόπος αναφοράς και ακουμπάει την Πάτρα, την αρχαία δυτική Ελλάδα. 10 με 15, ιατρία δίθεν ιατρία, ιατροί δίθεν ιατροί. Ποδολόγοι, νυχάδικα, κέντρο αισθητικής και όχι μόνο. Μόνο σε επίπεδο Πάτρας είναι στο μικροσκόπιο. Ένα δεδαλέδο σύστημα, το οποίο επιτρέπει σε κάθε κομπογεννήτη και τσαρλατάνο να ασκεί εντός εισαγωγικών ιατρική. Και βεβαίως ακούσατε ότι οι πόρτες είναι κλειστές για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων προς έλεγχο και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας, και οι πόρτες είναι κλειστές προς έλεγχο για συγκεκριμένα ιατρία που όμως δεν ξέρουμε, παρότι επισήμως είναι ιατρία, τι άλλες φροντίδες παρέχουν για τις επιτροπές της περιφέρειας. Αθάνατο ελληνικό κράτος. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι η ιατρική είναι μία. Και βεβαίως όλα τα άλλα έρχονται να θολώσουν νερά για την οικονόμα. Πάμε στο πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, πρώην καθηγητή ιατρικής φυσικής, τον κύριο Παναγιωτάκη, τον οποίο χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω μετά από πολύ καιρό. Κύριε Πρίτανη, γιατί ο τίτλος σας ακολουθεί και εγώ έτσι σας αποκαλώ πάντα, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα κύριε Γεωργόπουλε, και καλημέρα και στους ακροατές, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κβαντική ιατρική, ποδολόγοι και πολλά άλλα στο τραπέζι. Τελικά ποια είναι η ιατρική και τι είναι η ιατρική?
1: Η ιατρική είναι η επιστήμη που φροντίζει την σωματική και όχι μόνο, άρα και την ψυχική και πνευματική υγεία του ανθρώπου. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ιατρική όταν πρωτοεμφανίστηκε, δηλαδή πριν από εκατονταετίες, δεν ήταν επιστήμη.
0: Μάλιστα. Τι ήταν?
1: Ήταν τέχνη και τεχνική. Γιατί για να θεωρηθεί ένας κλάδος επιστήμη πρέπει να χαρακτηρίζεται από την ικανότητα και τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης. Υπάρχει ένα απλό παράδειγμα που το λέω στο πρώτο μάθημα στους φοιτητές ιατρικής, που ευτυχώς αν και συνταξιούχους κάνουν ακόμα. Επιτρέψτε μου να το πω, γιατί αξίζει ίσως να το ακούσουμε. Πριν από δεκάδες χρόνια ή και εκατοντάδες, ο τότε γιατρός της εποχής, για να μην πω τότε μάγος της φυλής, μπορούσε να πιάσει το χέρι σου και να δει ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί ήταν πολύ ζεστό το χέρι σου. Δεν μπορούσε όμως να σου πει πόση θερμοκρασία έχεις, τι πυρετό δηλαδή όπως λέμε σήμερα έχεις. Γιατί για να γίνει αυτό εφικτό έπρεπε να έχει μια επιστήμη, η φυσική συγκεκριμένα, και να ορίσει την έννοια θερμοκρασίας. Και να πει τι είναι θερμοκρασία και πώς μετράται. Στη συνέχεια έπρεπε να έρθει τεχνολογία και να φτιάξει θερμόμετρα. Στην αρχή απλά, δηλαδή γενικά όπως ξέρετε. Σήμερα υπάρχουν και τα λεγόμενα ηλεκτρονικά θερμόμετρα. Επομένως ο σημερινός γιατρός έχει τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης. Δηλαδή λέει, ο κύριος Γεωργόπουλος έχει 36,6 βαθμούς Κελσίου, άρα δεν έχει πυρετό. Ο Παναγιωτάκης έχει 38,1 ή 0,2. Την ορίζει και με ακρίβεια δεκάτου. Άρα έχει πυρετό. Άρα πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι έχει. Άρα ξεκινάμε με τι? Με μία έννοια ποσοτικοποίησης. Με αυτό το απλό παράδειγμα θέλω να καταλάβουν όλοι που μας ακούνε ότι η ιατρική σήμερα είναι επιστήμη. Και βέβαια, γιατί έχει γίνει επιστήμη? Γιατί στηρίζεται στις φυσικές επιστήμες, στη φυσική πρώτα απ' όλα, αλλά όχι μόνο, και στη χημεία και αλλού, και στην τεχνολογία.
0: Να σας πάω κάτι τώρα.
1: Άρα, η φυσική σε όλες τις εκφάνσεις και μορφές και κλάδους Άρα και η κβαντική φυσική που υπάρχει και μεγαλουργεί υπηρετεί μεταξύ άλλων την ιατρική. Αυτό δεν σημαίνει ότι την αντικαθιστά. Το λέω δεύτερη φορά.
0: Είστε σαφέστατοι.
1: Την υπηρετεί.
0: Για βοηθήστε με. Εναλλακτικές ιατρικές, βιοσυντονισμός, ποδολόγος, είναι ιατρική.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά δεν είναι ιατρική. Είναι μερικά ίσως είναι παίζουν με τα όρια της ιατρικής και άλλες είναι μια απλή απάτη. Ας πούμε, η κλιματική ιατρική είναι μια απλή απάτη. Εξάλλου δεν υπάρχει κανένα πανεπιστήμιο στον κόσμο που να δίνει πτυχίο κβαντικής ιατρικής. Βέβαια είσαι ό,τι δηλώσεις. Για να σκεφτώ και λίγο και εγώ δηλώνω όμορφος άντρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι.
0: Κύριε Παναγιωτάκη, για να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν όλα αυτά, προφανώς υπάρχει κάποιο κενό. Ιδιαίτερα σε αυτή τη χώρα που ζει στη μακαριότητά της.
1: Είναι προφανές ότι πρώτον υπάρχει ένα κενό, πρώτον πιθανότατα νομικό σε κάποιο βαθμό, δεύτερον υπάρχει κενό υλοποίησης των όποιων μέτρων επιτρέπει ο νόμος, είμαι σαφής τι πένεσουμε, και τρίτον και κυριότερο υπάρχει ένα έλλειμμα να πω γνώσεις, να πω αυτοπεποίθησης σε πολύ κόσμο, ο οποίος ίσως είναι ο τελευταίος που φταίει. Γιατί όταν ας πούμε υποφέρεις από μια σοβαρή ασθένεια πιάνεσαι τα μαλλιά σου, μεταφορικά το λέω, και πιστεύεις σε μεγάλα όποια λόγια
0: και σχέσεις.
1: Και βέβαια ο ιδανικός συνδυασμός για τα αρπακτικά που κυκλοφορούν έξω ποιος είναι? Να είσαι απελπισμένος, να μην έχεις στήριξη από την οικογένειά σου ή από φίλους σου, άρα να ψάχνεις μόνος σου στη δεδαλώδη έτσι κατάσταση που λέγεται παραϊατρική, και επίσης να είσαι πλούσιος. Γιατί αν δεν είσαι πλούσιος δεν ασχολείται κανείς από τους μαζί σου.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς για τους φτωχούς, εδώ μάλλον είναι κερδισμένοι.
1: Είναι σαφής την πενικτικά.
0: Βεβαίως. Κύριε Παναγιωτάκη, με λίγα λόγια μιλάμε για τον Βασίλειο της Απάτης, τόσο για την κβαντική όταν εμφανίζεται από επιστήμη ως ιατρική, τόσο και για όλες τις άλλες ειδικότητες που μόνο ιατρική δεν είναι.
1: Είμαι σαφής και θα το πω άλλη μια φορά, αν και νομίζω ότι μας ακούσανε καθαρά. Υπάρχει κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική μαζί και με τους άλλους κλάδους φυσικά της φυσικής, μαζί και με άλλους κλάδους της χημίας, μαζί με την τεχνολογία, τονίζω και τη λέξη τεχνολογία, προσφέρουν, υπηρετούν την ιατρική. Να σας πω ένα παράδειγμα. Θα υπήρχε σήμερα αξιονικός τομογράφος αν δεν υπήρχε φυσική? Θα υπήρχε μαγνητική τομογραφία αν δεν υπήρχε φυσική? Και τεχνολογία βέβαια.
0: Άρα μου λέτε η κβαντική φυσική είναι επιστήμη, η κβαντική ιατρική είναι παραμύθια.
1: Είναι απάτη που αποσκοπεί στην πιο αθώα της μορφής το κέρδος.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην πιο αθώα της, γιατί καταλαβαίνετε σε άλλες μορφές.
0: Για τις άλλες είναι σκοπή κερδοσκοπίας, πονηρή σκοπή και κερδοσκοπία. Κύριε Πετάνια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε σαφέστατοι.
1: Αλλά ελπίζω να ήμασταν σαφέστατοι και να βοηθηθεί ο κόσμος να πηγαίνει σε πραγματικούς γιατρούς, σε αναγνωρισμένα κέντρα, σε νοσοκομεία, ιδιωτικά ή δημόσια, ανάλογα με τις δυνατότητες και δημόσια, ανάλογα με τις δυνατότητες.

0: Κάπου εδώ αλλαγή ρόντας, αλλαγή σελίδας, κυρίες και κύριοι. Από τόσα κομίζει η μέρα για τα παράνομα ιατρία στην Πάτρα, 10 με 15 στο μικροσκόπιο, όπως ακούσατε πριν από λίγο από το ρεπορτάζ με τη βοήθεια της κυρίας Μαστοράκου και του κυρίου Παναγιωτάκη στην Πάτρα. Από το πώς οι κοπογεννήτες και στην περιοχή με μεγάλους τίτλους κατορθώνουν και πείθουν αδαείς και όχι μόνο ανθρώπους που είναι σε απόγνωση και τους παίρνουν τα λεφτά, αλλά πολύ περισσότερο καταστρέφουν την υγεία τους, ποτέ δεν βρίσκουν γιατριά. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο έρχεται στο προσκήνιο και στο κάδρο φέρνει την Πάτρα την Αχαΐα με αφορμή ένα τραγικό γεγονός. Σας μιλάω για την απώλεια ενός 16χρονου ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή και στα γήπεδα της Θάσου, στη διάρκεια αναμέτρησης, μόλις το δεύτερο λεπτό, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου σε πολύ μικρή απόσταση, υπήρχε μάντρα, υπάρχουν τείχοι, χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του με αποτελέσμα να καταλήξει. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεκάδες, εκατοντάδες γονείς και σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας στέλνουν τα παιδιά τους και αγωνίζονται σε γήπεδα για τα οποία κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει σε τι κατάσταση είναι. Σας μιλάει ένας λάτρης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Όταν έχεις γνωρίσει και ζήσει μέρες δόξης αυτού στις λαμαρίνες των προσφυγικών, όταν έχεις ματώσει σε ξερά γήπεδα παίζοντας ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, όταν έχεις δει μυθικές αναμετρήσεις στη Γέλα Πάτρε, Αχαϊκή και όχι μόνο, Ζαβλάνη, Αχιλλέας, τι θυμάμαι τώρα εγώ, ναι, τα χρόνια μου που το επιτρέπουν να τα θυμάμαι, τότε αυτομάτως λες, ρε, σε τι γήπεδα παίζαμε και πώς ακόμα επιβιώσαμε, αλλά τρομάζει την ιδέα να ισχύει το ίδιο και σήμερα. Όλα αυτά με αφορμή σας ξαναλέω την απώλεια ενός 16χρονου. Πάμε στον πρόεδρο της Ενώσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων στα Χαΐα, τον κύριο Δανιήλ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Την εισαγωγή μου την ακούσατε, το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό, με αφορμή ένα τραγικό γεγονός. Τι ισχύει για τα γήπεδα της Πάτρας της Αχαΐας και βεβαίως κατά πόσο έχουν γίνει έλεγχοι και κατά πόσο από αυτό προκύπτει ότι είναι ασφαλέστατα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αν πάμε με το γράμμα του νόμου και πούμε ότι για μιλήσουμε για τα γήπεδα που γίνονται διεξάγονται ερασιτεχνικές, τα αριθμικά παιχνίδια όλη του νομού μας, είναι όλα αντιδοτημένα, είναι όλα με άδεια. Που και πρόσφατες άδειες, γιατί υπήρχε και ένα κενό κάποια εποχή, αν θυμάστε, που ανανεώθησαν αυτόματα οι άδειες από την περιφέρεια μέχρι που πέρασαν στους Δήμους, οπότε θεωρητικά κάθε χρόνο η αδειοδότηση των κηπέδων πλέον γίνεται από το Δήμο με συγκεκριμένες διαδικασίες. Το τυπικό πάντα όμως με το ουσιαστικό διαφέρει. Εκεί είναι το ζητούμενο.
0: Άρα μου λέτε ότι τύπης είναι εντάξει.
1: Στο τραγικό περιστατικό, γιατί πρώτα απ' όλα να εκφράσω σαν άνθρωπος του Εθνικού Δοσφαίρου και εγώ την τύψη μου για αυτό το συμβάν, γιατί αυτά τα συμβάν ουσιαστικά που γίνονται, ουσιαστικά να σας πω, αφορούν όλη την κοινότητα του Εθνικού Ποδοσφαίρου και δυστυχώς τέτοια περιστατικά αμαυρώνουν αυτή την προσπάθεια που κάνουν χιλιάδες κόσμος ασχολούμενος με το ερασιτεχνικό, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος

0: ασχολούμαι με τον αθλητικό ποδόσφαιρο.
1: Μου λέτε...
0: όταν λοιπόν μιλάμε για μια απόσταση που ο νόμος ορίζει 4-5 μέτρα από τη γραμμή του πλάγιου, άρα μπορεί να διαιτηθεί γήπεδο, και αν με τις συνθήκες φέτος τώρα που έχει διαμορφωθεί γενικότερα στο ποδόσφαιρο, ταχύτητα, έκρηξη, παλιότερα όταν πέθαμε εμείς, όπως είπατε και εσείς, στις δεκαετίες του 80 και του 90, όταν περιστατικά δεν μπορούσαμε να τα διανοηθούμε ότι μπορούσαν να συμβούν, γιατί το ποδόσφαιρο ήταν πιο αργό, γιατί ήταν... που μπορεί να ήταν χειρότερο το γήπεδο, με ξερά γήπεδα, με πέτρες μέσα, και ο αγωνιστικός χώρος, δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Το σίγουρο είναι όμως τώρα ότι αλλάζοντας συνθήκες, αλλάζοντας η φιλοσοφία του ποδοσφαίρου που μπήκε έκρηξη ταχύτητα, άρα και τα 4 και τα 5 μέτρα μπορεί να μην είναι κανένα.
1: Είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Να θεωρούνται λίγα πλέον. Αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, και θα το αναφέρω σαν ένα παράδειγμα και δικό μας που έχει συμβεί, γιατί και αυτό το βίωσα και εγώ, και μάλιστα είμαι στο γήπεδο και θεωρώ ότι ίσως ήταν από τις πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου εκείνη την πέρα, γιατί καταλαβαίνω πολύ καλά τι γίνεται να καταλήξει ένας άνθρωπος σε ένα γήπεδο που έφυγε περαστατικά. Μου μιλάγατε το χείρι του Πάτρε τότε με τη Μύκονο.
1: Με τη Μύκονο.
0: Με τη Μύκονο που ήταν 10:30 το πρωί, το οποίο ένα παιδί έφυγε και πήγε στον τότε Τσιμεντένιο φράχτη. Γιατί τώρα, μετά από αυτό το γεγονός, αναγκαστήκαμε να σφαλίσαμε όλο αυτό το φράχτη με αφρολέξη για να μπορούμε να μειώσουμε την επικινδυνότητα, έτσι.
1: Σταθήκαμε το τυχεροί τότε.
0: Είναι αυτό, κάποια εποχή, αν θυμάστε, έπαιζε Β' Εθνική ο Πατραϊκός. Το ίδιο ακριβώς γήπεδο με τις ίδιες διαστάσεις και αυτό το παιχνίδι, και είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτό το που είπα και πριν, ότι το τυπικό με το πραγματικό είναι
1: ουσιαστικά... Επί της ουσίας τυπικά είναι ok, αλλά μπράβο, στην πράξη, στην πραγματικότητα, έχει προβλήματα ή δεν μπορεί να είναι αποδεκτό εφόρου ζωής και να συνεχίζει να είναι έτσι μια κατάσταση ποδοσφαιρική.
0: Σωστά. Βέβαια, πάμε τώρα κατά τη λύση του προβλήματος, γιατί πάντα όταν λέμε και διαπιστώνουμε...
1: Ναι, αλλά για να λυθεί χρειάζονται λεφτά.
0: Όχι, εγώ δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Και λεφτά ίσως δεν έρθουν. Γιατί πλέον θα πρέπει να πας σε λύσεις πλέον ότι τα γήπεδα αυτά, η απόσταση του αγωνιστικού χώρου, με την κάθε είδους περίσταξη που υπάρχει, γιατί για να γίνει μια περίσταξη σίγουρα θα έχει ένα μέρος το οποίο θα είναι επικίνδυνο, θα χρειάζονται 10 και 15 μέτρα, όπως είναι τα στάδια τα Ολυμπιακά πλέον και το δεύτερο.
1: Κάτι το οποίο στα υπάρχοντα αριστερικά γήπεδα δεν υπάρχει.
0: Τα υπάρχοντα δεν σημαίνει ότι αυτόματα κλείνουν όλα τα γήπεδα.
1: Κύριε Πρόεδρε.
0: Δηλαδή, αν θέλουμε το βράδυ να κοιμόμαστε ήσυχοι και να ξέρουμε ότι η μέρα που...
1: Θα πρέπει να δημιουργήσουμε σταδιακά νέους αθλητικούς χώρους ποδοσφαίρου που θα τηρούν όλες τις προϋποθέσεις.
0: Έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Καταλάβατε που πηγαίνουν τα παιδόπουλα της Πάτρας της Αχαΐας να παίξουν αριστερικό ποδόσφαιρο. Εάν θέλουμε να κοιμόμαστε τα βράδια ήσυχα, είπε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Αχαΐας, ο κ. Δανιήλ, θα πρέπει επί της ουσίας να ξεχάσουμε τα γήπεδα που υπάρχουν. Ούτε με μπαλώματα μπορούν να γίνουν ασφαλή. Γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Τυπικά τις πληρούν. Όμως το ουσιαστικό είναι, και εδώ είμαστε τυχεροί. Ακούσατε πριν από λίγο χρόνια καιρό τι πήγε να γίνει στην αναμέτρηση Πάτρων Μύκονος. Εκεί σταθήκαμε τυχεροί.

0: άλλες εποχές.
1: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνει το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Θυμηθείτε μαζί μας και σήμερα Real Water και για φοιτητές, φοιτητικό εγκαιζόμενο σπίτι, απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης στον οκάτου πάγκο της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα ή αλλαγές στις ολινώσεις. Είναι πρακτικά οικονομικά και μπορούν να μεταβερθούν όταν αλλάζει σπίτι. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας στην Πάτρα 2610 273 511 και στην Τρίπολη 2710 235 171.

0: Ραδιοταξιπάτρας 18 300 τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18 300 τώρα και στο 26 10 205 205.
1: Max FM 93.4.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Το χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981 μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Η κουβέντα έχει 9.000 καλά. Η δήλωση του κυρίου Μπούρα πριν την Πανεπιστημίου Πάτρων. Σε πρώτο χρόνο έγινε 23 Σεπτέμβρη εδώ, στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Το θέμα ανέβηκε με χρονοκαθυστέρηση χθες προχθές από τα καλά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας και πήρε έντονη χρειά, εμφανίζοντας την Πάτρα ως μια πόλη η οποία κάθε άλλο παρά είναι πόλη που δέχεται και υποδέχεται και θέλει τους φοιτητές. Ρελάνς χθες εδώ, τόσο από την πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτών Ακινήτων Ομοχαΐας, την κυρία Θανασιάδη, που είπε η Πάτρα ήταν, είναι και παραμένει, παρά τις αυξητικές τάσεις, από τις πιο φθηνές πόλεις στη φοιτητική στέγη. Ρελάνς και από τον πρόεδρο της Εστίας Αναψυχής, του Σκιανά, τον κύριο Μαρθόπλο, που είπε ότι η Πάτρα θεωρείται και στις τιμές για φαγητό και διασκέδαση φοιτητούπολη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι τυχαίο ότι χθες στις εκδηλώσεις υποδοχής των πρωτοετών πάρα πολλά καταστήματα εστίαση αναψυχής πρόσφεραν τιμές με έκπτωση 30% στους φοιτητές, αλλά παρόλα αυτά κανένας δεν πήγε. Πάμε να δούμε τι λένε οι έμποροι της Πάτρας. Καλημερίζω από την Ομοσπονδία Εμπορικών Εισαγωγικών Συλλόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσιο, Νιερνήσεων, τον κύριο Βαγενά. Κύριε Βαγενά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, με υγεία και όλα τα καλά.
0: Λοιπόν, ποια είναι η προσέγγιση από τους εμπόρους της Πάτρας επί του θέματος, το οποίο ταλανίζει, εμφανίζει την Πάτρα ότι κάθε άλλο παρά είναι φιλόξενη για φοιτητές?
1: Κοιτάξτε, λόγω και της ιδιότητάς μου στην Ομοσπονδία της Πελοποννήσου και Ιωνίων Νήσων, αλλά και στην ΕΣΤΕ, βγάζουμε συχνά μετρήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο πού βρίσκεται οι τιμές και ποια κλίμακα, σε σχέση με σύγκριση με άλλες πόλεις που φοιτούν τα παιδιά και σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους. Η Πάτρα συνεχώς και μόνιμα είναι μέσα στις 5 καλύτερες αγορές όλης της Ελλάδας. Και τα παπούτσια και τα ρούχα και τα είδη σπιτιού είμαστε συνεχώς χαμηλά, άρα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Προβλήματα τι μόνο η Πάτρα δεν έχει. Το μεγάλο πρόβλημα της Πάτρας, θα έλεγα και όλων των πόλεων που φιλοξενούν τα παιδιά, είναι ότι οι γονείς δεν έχουν χρήματα να δαπανίσουν και για στέγη και για διατροφή και για ρούχα και για παπούτσια και για όλα αυτά τα έξοδα.
0: Άρα μου λέτε το αφήγημα που έρχεται από την πλευρά της Πανεπιστημιούπολης και του κυρίου Πρίτανη, ότι η Πάτρα δεν είναι φιλόξενη για τους φοιτητές, δεν έχει βάση?
1: Δεν έχει, δεν έχει. Ό,τι αφορά το εμπόριο τουλάχιστον, χαρακτηριστικά μπορώ να σας πω.
0: Συγγνώμη.
1: Τις φθηνότερες αγορές.
0: Μου λέτε ότι το εμπόριο είναι από τις φθηνότερες αγορές. Η κυρία Θανασιάδη από την πλευρά των ιδιοκτών είπε ότι σε ό,τι αφορά αμυγός τις ιδιοκτησίες και όχι αυτές που πρόσφατα ήρθαν στην αγορά και πήραν πολυόροφα κτίρια και τα μετέτρεψαν σε φοιτητική στέγη, οι τιμές παραμένουν πιο χαμηλές από άλλα αστικά κέντρα της χώρας, πρωτίστως Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Μου λέει χθες ο κύριος Μαρθόπλος ότι η εστίαση και αναψυχή παραμένει τέτοια που ορίζει την Πάτρα ως φοιτητούπολη και έφερε χαρακτηριστικά παραδείγματα.
1: Να πω, είναι γεγονός αυτό που λέει ο κύριος Μαρθόπουλος. Είναι πολύ γεγονός ότι οι τιμές είναι εξαιρετικά χαμηλές και...
0: Τελικά μήπως δεν είναι φιλόξενο το Πανεπιστήμιο και όχι αφιλόξενη η Πάτρα?
1: Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι φιλόξενη η κυβέρνηση που δεν δίνει περιθώριο ανάστασης στους γονείς για να μπορεί το παιδί και να σπουδάσει και να φάει και να ψωνίσει. Αν σκεφτούμε τη λύπη από τους γονείς, θα καταλάβουμε όλοι για ποιο λόγο πολλοί γονείς δεν έρχονται να γράψουν τα παιδιά τους. Υπάρχει λόγος πάντα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαγενά. Λοιπόν, πάμε σε ένα κλάδο. Πάμε στη φωτογραφία της Πάτρας. Πάμε στην κυρία Ελισάβετ Ανθοπούλου, συνιδιοκτήτρια της ιστορικής επιχείρησης Ανθόπουλος. Κυρία Ανθοπούλου, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεργόπουλο, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ο κλάδος έχει παράπονα από το Πανεπιστήμιο. Δεν θα πρέπει να έχει το Πανεπιστήμιο από τον κλάδο, είναι το μήνυμα που έχω λάβει εγώ, είναι έτσι?
2: Νομίζω πως καλά τα λέτε. Και σαφώς η απώλεια των φοιτητών είναι ένα πλήγμα για ολόκληρη την πόλη. Αυτό όμως που εμένα με στενοχωρεί ιδιαίτερα είναι ότι δεν μπορώ να δεχτώ να ακούω μαθήματα κοινωνικής ευαισθησίας από έναν άνθρωπο και μία πρετανική αρχή, όπου η διοίκηση συνέβαλε στην επιβολή ενός μονοπωλίου στις φωτογραφίες των αρκομοσιών.
0: Τι επέβαλε, πείτε το, δεν ακούστηκατε καλά.
2: Επέβαλε, συνέβαλε στην επιβολή του μονοπωλίου,
0: ναι,
2: για τις φωτογραφίες των αρκομοσιών.
0: Δηλαδή μια εταιρεία, μια επιχείρηση, ένας άνθρωπος πήρε όλη τη δουλειά.
2: Ακριβώς, αλλά θέλω να είμαι σαφής. Με τρόπο καθόλου ανώμημο, εντελώς νόμιμο, αλλά παντελώς ανήθικο, έχουν δοθεί οι ορκομοσίες των φοιτητών της Πάτρας, αποκλείοντας σε όλους εμάς τους πατρινούς φωτογράφους, και έχουν σαν αποτέλεσμα, λόγω της μονοπωλιακής κατάστασης, εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Με λίγα λόγια, ένας γονιός όταν θέλει να αγοράσει τις φωτογραφίες της ορκομοσίας, αναγκάζεται να δώσει υπέρογκο ποσό, όταν στη δικιά μας περίπτωση, όταν συνεργαζόμαστε επί σειρά ετών με το Πανεπιστήμιο, οι τιμές ήταν κάτω από το 1 τέταρτο. Με λίγα λόγια, εγώ προτείνω στο Πανεπιστήμιο να μας πει από εμάς, τους φωτογράφους, για να συνδράμουμε σε αυτή την κατεύθυνση, στο να είναι ευχαριστημένοι οι φοιτητές και οι γονείς των φοιτητών. Τι ζητάει να κάνουμε, τι θέλει δηλαδή ο κύριος Σπυρίδωνης να κάνουμε και θα το κάνουμε.
0: Κύριε Ανθρωπούλου, είναι πολύ σοβαρή αυτή η καταγγελία που μου κάνει.
2: Αυτό που σας λέω είναι πολύ συγκεκριμένο και θα σας το προχωρήσω. Εγώ, σαν κατάστημα και σαν επιχείρηση που δραστηριοποιούμαστε στο χώρο πάνω από 100 χρόνια, όπως όλη η Πάτρα γνωρίζει, και δίνοντας εξετάσεις κάθε μέρα στο κοινό μας και στους πελάτες μας, που πλέον είναι φίλοι μας, ξέρετε τι είναι να έρχονται και να μας λένε θα σας δούμε στο πανεπιστήμιο που θα φωτογραφίσετε και να τους λένε ξέρετε δεν επιτρέπεται να έρθουμε. Γιατί για κάποιους λόγους έχουμε χάσει τη δουλειά. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι φωτογράφοι της Πάτρας, παύλα, ανθοπόλες. Και τα ανθοπολία.
0: Μου μιλάτε για μονοπωλιακό καθεστώς, κυρία.
2: Ακριβώς. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται στη διαμόρφωση των τιμών. Και σας λέω, εγώ σαν κατάστημα, επειδή μπορώ, προτίθεμαι να κάνω τη φωτογράφηση των ορκομοσιών στην μισή τιμή από ό,τι κυκλοφορεί στην αγορά και σε περιπτώσεις ειδικές. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις να τις κάνουμε και δώρο.
0: Κρατάω αυτή τη δήλωση.
2: Να κάνουμε, για πείτε μου.
0: Κρατάω αυτή τη δήλωση. Εγώ θα ήθελα αυτή τη δήλωση να την καταθέσετε και εγγράφω στην Βρετανική Αρχή και από εκεί και πέρα ο όμιλος
2: πλάτων. Κύριε Γεωργόπουλε, δυστυχώς η διάθεσή μας, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής σας, είναι πράσινη. Ο τείχος όμως που βλέπουμε από το Πανεπιστημίο είναι κόκκινος. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, λυπάμαι.
0: Κύριε Ανθρωπούλου, κρατάω όλα αυτά. Εμείς θα το συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολλά
2: απλά,
0: θέματα μπήκαν.
2: Απλά για ναι. Να γίνει κάτι καλό πρέπει να συνδράμουμε όλοι από το μετερίζει που ο καθένας υπηρετεί. Εμείς είμαστε εδώ για το Πανεπιστήμιο για ό,τι μας ζητήσει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σοβαρέτε καταγγελία. Θα τη συνεχίσουμε εμείς. Μουσική ανάσα παρακαλώ. Λίγο πριν πάμε στους πρατηριούχους της Πάτρας που φοβούνται ότι τα 20 λεπτά μείωση για τον ντίζελ δεν θα είναι τίποτα. Θα το καταλάβετε στη συνέχεια.

0: Σήμερα κυρίες και κύριοι ανακοινώνεται από το κυβερνητικό επιτελείο για την ακρίβεια διαστόματος του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη η ενεργειακή πολιτική με φόντο ότι έρχεται από το πεδίο των καυσίμων και όχι μόνο. Ανακοινώνει ενισχυμένη επιδότηση για τον ντίζελ κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα ισχύσει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναμένεται να τα ακούσουμε. Πάντως και εκεί η τιμή δεν θα είναι λιγότερη από 1,70-1,80. Με τους πρατηριούχους της Πάτρας να χτυπάνε το καμπανάκι και να λένε ότι αυτή η έκπτωση και η παρέμβαση δεν αρκεί. Το σενάριο ποιο είναι? Να μείνουν στις δεξαμενές τα καύσιμα που αφορούν στο πετρέλαιο θέρμανση. Τα ακούστε εσείς, να μην τα πω εγώ. Πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Πρατηριούχων, τον κύριο Παπαγιανόπουλο. Κύριε Παπαγιανόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, 20 λεπτά μείον δεν νομίζω ότι κάτι κάνει. Είναι άνθρωποι στο θησαυρό, έτσι?
1: Όχι, μα τι να κάνει. Τώρα έχει φτάσει το πετρέλαιο 2,20, με κοροϊδεύετε.
0: Εγώ δεν σας κοροϊδεύω.
1: Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση.
0: Άλλοι κοροϊδεύουν, εγώ μεταφέρω.
1: Κάθε φορά δηλαδή που λέει θα μας κατεβάσει 10-20 λεπτά, το ανεβάζει 10-20 λεπτά και μετά το κατεβάζει πάλι. Το ίδιο ανάποδο. Δεν γίνεται ποτέ κάτι.
0: Με το πετρέλαιο θέρμανσης στο σενάριο είναι να μείνει σε δεξαμενές.
1: Είπε ότι θα βάλει επιδότηση, λέει, και θα το κατεβάσει στα 1,75 με 1,80. Μας κοροϊδεύει. Πέρυσι είχε ένα 10 και τώρα θα έχει 1,75-1,80. Ποιος θα βάλει? Δεν υπάρχει πρόσβαση να βάλει κανένα. Πέρυσι που ανέβηκε μετά τα Χριστούγεννα, δεν πρέπει να πήγαμε σύνολο πάνω από 1.000-1.500 λίτρα. Σύνολο, έτσι, για 3 μήνες.
0: Για 3 μήνες.
1: Όλα μαζί. Δεν βγήκαμε καθόλου για δουλειά.
0: Φανταστείτε τι θα γίνει φέτος, μου λέτε.
1: Με 1,80. Ποιος θα βάλει, εσύ θα βάλεις?
0: Καλά, εγώ έχω επιλέξει άλλη θέρμανση, αλλά το θέμα είναι, εδώ και καιρό. Αλλά το θέμα είναι
1: θα
0: ότι...
1: Θα πάρουν όλοι μια σόμπα, θα πάρουν και ένα αρκοντήσιο και θα πάρουν και μια ηλεκτρική εκεί θερμενόμενη κουβέρνηση και θα κάτσουν σπίτι τους. Δεν κάνουν οι άνθρωποι. Και δίκιο θα έχουν.
0: Και να πάνε από δωμάτιο σε δωμάτιο θα κάνουν αίτηση.
1: Βέβαια.
0: Άνθρακες ο θησαύρος ό,τι ανακοινωθεί σήμερα, αν δεν είναι μέτρα τα οποία θα αλλάζουν ριζικά το τοπίο.
1: Μα εμείς δεν ξέρουμε αν θα θερμανθεί με ένα 80. Εγώ δεν θα ρισκάρω να πάρω θέρμανση αν έχω στο εξαμηνία την κοιτάω.
0: Δηλαδή δεν θα ρισκάρετε καν να προμηθευτείτε επί της ίδιας, μου λέτε.
1: Βέβαια. Με ένα 80 πίσω, δηλαδή τι να βάλω 5.000 λίτρα, δηλαδή να βάλω 10.000 στο εξαμηνία και να τα κοιτάω.
0: Μένει να δούμε πώς ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Πάντως αυτό που περιγράφεται παραπέμπει σε ένα χειμών εφιαλτικό και για την περιοχή και για τον κλάδο σας, αλλά πολύ περισσότερο για τις οικογένειες και τους επαγγελματίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Δεν θα βάλω εγώ στις εξαμενές μου γιατί θα τις κοιτάζω. Είναι κοροϊδία το 1,80 από το 2. Λοιπόν, κάπου εδώ αλλαγή ρώτας, γιατί η Πάτρα, κυρίες και κύριοι, στις 4 Οκτώβρη το 1944 απελευθερώθηκε από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Η Πάτρα σήμερα, 82 χρόνια μετά, αν δεν με απατάει η μία μου και δεν με απατάει, γιορτάζει αυτή την απελευθέρωση και τιμά όλους όσοι αγωνίστηκαν μαζί με τον λαό για να επιτευχθεί. Ένα τρίμερο εκδηλώσεων αρχής γενομένης, αν έχω σωστά τις ημερομηνίες, στις 2 Οκτώβρη, να καλημερίσω, επαναλαμβάνω, 2 Οκτώβρη χωρίς μη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον κύριο Παύλο Σκούρα. Κύριε Σκούρα, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Ένα τριήμερο δράσεων, μέσα από τις οποίες επιχειρείται η συλλογική μνήμη να μείνει ζωντανή σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς ήρθε αυτή η ελευθεριά και βεβαίως να καταδειχθεί ότι ένας λαός που δεν έχει μνήμη και ζει στη λύση δεν έχει μέλλον. Τι είναι το... Ποιο είναι το περίγραμμα των εκδηλώσεων?
2: Όπως έγραψε ο μεγάλος μας ποιητής ο Γιάννης Δρίτσος, οι εκδηλώσεις αυτές είναι όσους έδωσαν τον αγώνα για τα καλύτερα τους χρόνια για να νικήσει ο άνθρωπος, για να νικήσει η ελευθερία τον πόλεμο.
0: Στον απόϊχο αυτής της νίκης, ποιο είναι το περίγραμμα των εκδηλώσεων που θα έχουμε?
2: Ξεκινούμε την Παρασκευή της 2 Δεκάτου στην Higher Klaus, είναι συμβολικό το σημείο, με τίτλο μια εκδήλωση για τη γλυκιά τη ελευθερία. Είναι μια εργασία που βασίζεται στην Ελίνα Νικολακοπούλου, που θα συμμετάσχει ο Γεράσιμος Ανδράτος, η Ευελίνα Αγγέλου, η Μαρία Ιωαννίδου, και βέβαια μαζί με η αφήγηση θα γίνει με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον ηθοποιό τον Βασίλη τον Κόκαλη. Είναι στις 8 η ώρα της Αναχάια Κλάου στην Παρασκευή.
0: Να θυμίσω ότι είναι συμβολικός ο χώρος, γιατί η Αχάια Κλάους, οι υπόγειοι χώροι και οι κλήπτες του Ινοποιού πρόσφεραν ασφάλεια, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι κατέφευγαν εκεί για σωτηρία και οι χώροι προστατευόντουσαν από αεροπορικές επιδρομές, αλλά και όχι μόνο.
2: Αυτός είναι και ο λόγος.
0: Λοιπόν.
2: Συνεχίζουμε το Σάββατο στο ιστορικό πλέον καταφύγιο των Υψηλών Ανεμιών στις 7.30 ώρα. Θα γίνει μια ξενάγηση, αλλά με την επιμέλεια του Βασίλη του Κόκαλη. Συνεχίζουμε την Κυριακή, το πρωί με τη δοξολογία στη Μητρόπολη. Μετά τις 11 η ώρα θα γίνει κατάθεση στεφάνου στα Ψηλά Αλόνια. Και ύστερα πάλι στο ιστορικό καταφύγιο με μια δράση ξενάγησης πάλι στον χώρο, τον ιδιαίτερο στον χώρο. Και θα ολοκληρώσουμε την Κυριακή το βράδυ με μια εδώ στο Λαδόπουλου, στην καταστάσεις του Λαδόπουλου, όπου θα έχουμε πάλι με τίτλο το Ξοκαπηλιό της Αντίστασης, που συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Δήμου της Πάτρας. Θα υπάρχει και μια δράση με μια συνομιλία με το Θέατρο Σκιών, και αυτό θα συμβεί στις 8
0: το βράδυ.
2: Πάντα. Το βράδυ.
0: Συμμετέχει και η ορχήστρα του χορευτικού, έτσι.
2: Η ορχήστρα του χορευτικού με ο Χρήστος Καλπουζάνης, με μια διάδραση με θέατρο και μια συνομιλία των Σκιών με τον αφηγητή. Προκειμένου να δώσουμε το στίγμα και τους καλούμε όλους τους πατρινούς να έρθουν να συμμετάσχουν και να τιμήσουμε την απελευθέρωση της πόλης.
0: Αρχή από τις 2 του μήνα, 2 Οκτώβρη, στην Αχάια Κλάους, λοιπόν, στη μεγάλη συναυλία, με ο συντονισμό επιμέλεια, καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίζα Νικολακοπούλου. Τι ώρα είναι η συναυλία στην Αχάια Κλάους?
2: Στις 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα. Είσοδος είναι ελεύθερη?
2: Είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις, είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιδημάρχε, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, γεια σας. Λοιπόν, κάπου εδώ ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος του. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα live tracking από τη μεγάλη διασφάλεια και εμπιστοσύνη του ραδιοταξί Πάτρας, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση ως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας, ασφαλής μεταφορά σας. Φοιτητικό ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρέμβασεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω κάτω πάγκο της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα ή αλλαγές στις ολινώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που σου ταιριάζει στον διαθέσιμο χώρο στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Σε YouTube Morrow ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη.

0: XFM 93.4.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε μαζί ως τις 11, καταγράφοντας την σημαντικότερη ειδησιογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και την χώρα. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι ο Νίκος Τσελεπής. 2610-328-311 το τηλέφωνό μας. Σας ακούμε για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Όπως σας ακούμε, έτσι και σας διαβάζουμε. Θα ξεκινήσω εντάχει, χωρίς περιττές εισαγωγές, με την αποκάλυψη του Max FM. Καθώς χθες εδώ, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, Γιάννα Μαστοράκου, μας είπε ότι από τον πρωταρχικό έλεγχο που έγινε μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε ιατρία της Πάτρας, έως 15 από αυτά συνελήφθησαν σε εισαγωγικά να μην συνάδει η παρεχόμενη υπηρεσία με την άδεια λειτουργία τους. Οι αποκαλύψεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στον απόϊχο της υπόθεσης του ιατρείου της Αθήνας και των όσων ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επισυνάπτω δε στα όσα λέω ότι από χθες ξεκίνησε και η εφαρμογή MedWatch σε ό,τι αφορά και στην Αχαΐα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή και την καλημερίζω ευθύς αμέσως την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Καλή σας ημέρα από την Πάτρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχω πει εξ αρχής από χθες ότι εδώ δεν κάνουμε τους δικαστές για να δικάσουμε και πολύ περισσότερο για να καταδικάσουμε. Ότι ήταν ένας έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας μέσω τεχνητής νοημοσύνης, άλλωστε αυτό θα κάνει και το MedWatch. Ωστόσο βρέθηκε ότι σε 15 ιατρία της Πάτρας υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάνε σε πειθαρχικό έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι θα βγουν τα αρμόδια κλιμάκια για να αντιστοιχίσουν τις άδειες με τη λειτουργία, τα μηχανήματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Λοιπόν, θα πάνε σωστά οι επιτροπές, θα δουν ακριβώς, θα καταγράψουν τι άδειες έχουν τα ιατρία, τι κάνουν τα ιατρία, ποια μηχανήματα έχουν και από εκεί και πέρα, αφού τα καταγράψουν, θα τα καταθέσουν στον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας, ναι. Ο Ιατρικός Σύλλογος θα τα αξιολογήσει και όσοι είναι να πάνε πειθαρχικό, γιατί πράγματι ναι, υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει παράπτωμα, θα παραπεμφθώ στο πειθαρχικό.
0: Από εκεί και πέρα τι γίνεται όταν παραπέμπονται στο πειθαρχικό?
1: Από εκεί και πέρα ανάλογα με το ποια είναι η αιτία, γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι τα αίτια που τα ιατρία αυτά χτύπησαν στον κόκκινο, ναι, και υπάρχει πρόβλημα, θα δικαστούν από το πειθαρχικό. Και θα, ανάλογα με το τι ποινές θα πάρει ο καθένας τους, ανάλογα με άδεια ασκήσεως, με κλείσιμο, δεν μπορούμε αυτά να τα ξέρουμε.
0: Σωστά.
1: Τώρα,
0: κοιτάξτε όμως, για μια μικρή κοινωνία όπως είναι η Πάτρα, δεν είναι όπως η Αθήνα, δεν είναι όπως η Θεσσαλονίκη. Το να ακούει κάποιος ότι σε 15 ιατρία κάτι πάει στραβά και δεν συνάδει η προσφερόμενη υπηρεσία, η παρεχόμενη υπηρεσία με την ειδικότητα του γιατρού, αρχίζει και φοβάται.
1: Εγώ
0: γιατί μπορεί να πήγε εκεί.
1: Καταλαβαίνετε
0: πώς είναι αυτό. Έχει ανοίξει ο άσκος του αιώλου δηλαδή.
1: Είναι μικρές κοινωνίες. Εγώ το καταλαβαίνω. Όμως θα πρέπει να γίνουν αυτές οι διαδικασίες, γιατί έτσι πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι και να σταματήσουν όλα αυτά τα οποία γίνονται, ούτως ώστε και ο κόσμος να επανακτήσει την εμπιστοσύνη του στον ιατρικό κόσμο και να μην υπάρχουν προβλήματα και να μην υπάρχουν, που λέω και εγώ, κόκκινα σημάδια.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Παγώνη, από την εμπειρία σας. Βγαίνουν τα αρμόδια κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας. Πόσο πολίτης μπορεί να αισθάνεται σίγουρος ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη όταν τα κλιμάκια αυτά είναι στην ουσία γιατροί, αφού δεν υπάρχει θεσμικός έλεγχος από το κράτος? Τι είναι?
1: Δεν είναι μόνο γιατί. Υπάρχει μηχανικός μέσα ο οποίος πρέπει να δει τα υπόλοιπα για το. Αυτό δεν είναι μόνο γιατί.
0: Ναι, λέω, δεν προέρχονται από το κράτος.
1: Τα οποία θα επεκταθούν και δεν θα σταματήσουν μόνο σε γιατρούς, θα είναι σε μεγαλύτερο αριθμό και θα συμμετέχουν και άλλοι μέσα, που είναι το καλύτερο αυτό, να συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα μέσα, για να μπορούν να ελέγχουν καλύτερα, δηλαδή να έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν καλύτερα Όπως στην αρχή διαφάνειας υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να ανοίξουν πόρτες, μπορεί να ανοίξουν αποθήκες, μπορεί. Ναι. Αυτά οι γιατροί δεν μπορεί να έχουν δικαίωμα να το κάνουν, ναι. Γιατί μπορούν να ελέγχουν μέχρι ένα σημείο.
0: Πώς μπορούμε να είμαστε λοιπόν σίγουροι όμως ότι οι ιδιώτες, μηχανολόγοι, γιατροί, οτιδήποτε,
1: τότε, άμα δεν
0: θα φέρουν
1: πέρα
0: στη διαδικασία.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι, λέω,
1: μήπως να λέμε, δεν έχουμε εμπιστοσύνη.
0: Ναι. Λένε πολλοί ότι θα έπρεπε να γίνεται από το κράτος αυτό, ας πούμε.
1: Ναι, υπάρχει... Στο κράτος ανήκουν αυτοί που θα πάνε. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή θα πούμε ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Άρα τι κάνουμε.
0: Συγγνώμη, εξηγήστε το με αυτό καλά. Δηλαδή τα αρμόδια κλιμάκια που ανήκουν, δεν ανήκουν.
1: Τα αρμόδια θα ανήκουν στην αρχή διαφάνειας, η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με γιατρού, με οτιδήποτε.
0: Α, μάλιστα. Αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα. Ανοίγει ο ασκός
1: του
0: όλου.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Οπότε θα είναι και οι γιατροί μέσα, γιατί τα ιατρικά δεν τα ξέρουν και όλα. Πρέπει να τους εξηγούν και οι γιατροί την μηχανήματα ότι δεν είναι κλπ.
0: Προφανώς.
1: Και θα προχωρούν έτσι οι επιτροπές.
0: Προφανώς.
1: Τουλάχιστον, ναι, από ό,τι φαίνεται, κατέβηκαν πάρα πολλές διαφημίσεις, το 91%.
0: Αυτό ήθελα να μου πείτε.
1: Ναι, έφυγαν όλα αυτά με το σύστημα το MedWatch και προχωρούμε. Ναι. Δεν είναι απλά τα πράγματα, είναι δύσκολα, θέλει λίγο υπομονή και νομίζω ότι τα πράγματα γρήγορα να μπουν σε μία σειρά και ο κόσμος να αισθάνεται ασφαλής, αλλά και να σταματήσει αυτός ο κορνιακτός εναντίον των γιατρών και της ιατρικής κοινότητας, γιατί είναι άδικο για όλους.
0: Να τσουβαλιάζονται όλοι, προφανώς. Ναι.
1: Και να απολογούνται για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ούτε ευαισθησία, ούτε σοβαρότητα, ούτε υπευθυνότητα.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Παγώνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η Ματίνα Παγώνη. Ακούσατε. Χθες αποκαλύψαμε στον Max FM ότι ο Ιατρικός Συλλόγος της Πάτρας, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, βάζω εκεί ένα αστερίσκο γιατί μπορεί να γίνονται και λάθη, κοκκίνησε 15 ιατρία. Που τι έκαναν αυτά τα ιατρία? Η προσφερόμενη υπηρεσία δεν αντιστοιχούσε στην ειδικότητα του γιατρού. Άρα θα βγουν τα κλιμάκια τώρα του Ιατρικού Συλλόγου και τι θα κάνουν? Θα ψάξουν, θα πάνε σε αυτά τα ιατρία, θα δουν την άδεια λειτουργίας, θα δουν την ειδικότητα του γιατρού, θα δουν τα μηχανήματα που είναι μέσα. Και αν χρειαστεί και υπάρχει παράβαση, που όπως φαίνεται υπάρχει, πάει στο πειθαρχικό. Έρχεται η ανεξάρτητη αρχή, επιβεβαιώνει όλα αυτά και ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία. Ο γιατρός δηλαδή δεν θα μπορέσει να ξανασχίσει το επάγγελμά του. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να λέμε ελαφρά την καρδία τίποτα για κανέναν, γιατί είναι γιατροί. Έχουμε τον πόνο μας, σε αυτούς πάμε, αυτούς εμπιστευόμαστε, αλλά εδώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Φοβόμαστε. Γιατί λέμε, ποιοι είναι αυτοί οι γιατροί που εμείς στη δύσκολη στιγμή πήγαμε εκεί, κάναμε μια εξέταση, κάναμε κάτι άλλο και τελικά αυτοί δεν είχαν την άδεια για να κάνουν ό,τι μας έκαναν? Αν χαθεί η εμπιστοσύνη και σε αυτό το επάγγελμα, σε αυτό το λειτουργήμα, ζήτω που καήκαμε. Οπότε, για να μην τους τσιβαλιάζουμε όλους, γιατί κάποιοι είναι επιστήμονες, λαμπροί επιστήμονες, και δεν έχουν σχέση με τους άλλους που κάνουν αυτές τις δουλειές, θα πρέπει να περιμένουμε και να έχουμε εμπιστοσύνη στους ελέγχους. Πρώτον. Δεύτερον, θα πρέπει να πληροφορούμαστε συνεχώς. Και η ευθύνη δική μας μεγαλώνει για να πληροφορούμε εσάς. Και τρίτον, θα πρέπει να πιέσουμε τους αρμόδιους φορείς, εμείς που ελέγχουμε, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και τι σημαίνει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους? Να μην υπάρχει καμία σκιά και ο κόσμος να μάθει τι πραγματικά έχει συμβεί και ποιοι είναι εκείνοι. Προσέξτε τώρα κάτι άλλο. Όλα αυτά έγιναν, ανακοινώθηκαν χθες στον Max FM, προτού ξεκινήσει η εφαρμογή MedWatch που ξεκίνησε χθες, οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε και άλλα αποτελέσματα. Βάζω όμως ακόμη ένα αστερίσκο. Το ότι κοκκίνησε στο σύστημα μπορεί να είναι ένα, ας μου επιτραπεί έκφραση, ελαφρύ παράπτωμα. Και όχι κατά ανάγκη να προκύπτει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε την ειδικότητα για να το κάνει αυτό που έκανε. Μπορεί το σύστημα να κοκκινίζει λόγω κάποιων παραμέτρων που δεν έχουν βάση στην ιατρική επιστήμη. Επειδή έτσι είναι το σύστημα. Ως επιτοπλίστων όμως κάτι είδαν και έβγαλαν τα συστήματα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Όταν βάζεις στοιχεία μέσα και λες έτσι πρέπει να λειτουργούν τα συγκεκριμένα ιατρία και στο κοκκινίζει, κάτι γίνεται. Απ' την άλλη, έχουμε 670 ιατρία στην Πάτρα. Τα 15 δεν είναι πολλά, θα έλεγε κάποιος. Απ' την άλλη όμως, σε μια μικρή κοινωνία, ο αριθμός 15 κάπως ακούγεται, δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο. Είναι 15. Είναι 15 γιατροί. Και τα λέω όλα αυτά για να εξηγούμαστε από τώρα, διότι από χθες που αποκαλύψαμε τις συγκεκριμένες υποθέσεις, έχω ακούσει πολλά και διάφορα, δεν θα κρίνω ρεπορτάζ κανενός, αλλά από δημοσιολογούντες ακούω πράγματα άσχετα σε πολλές των περιπτώσεων. Να τα βάζουμε σε μία τάξη. Η κυρία Παγώνη είπε ότι μπαίνει τάξη. Σιγά σιγά. Ήδη πολλές διαφημίσεις από ανθρώπους που δεν είναι γιατροί στα social media έχουν κατέβει. Ήδη κάποιοι αρχίζουν να μαζεύονται. Μακάρι αυτό να συνεχιστεί και να έχει διάρκεια. Μακάρι όμως να ενισχυθεί και ο κρατικός μηχανισμός με ελέγχους στα ιατρία και στον ιδιωτικό τομέα. Με θεσμικούς ελέγχους από το κράτος που τώρα δεν υπάρχει, γιατί αρμόδιοι για όλα αυτά είναι οι ιατρικοί σύλλογοι. Γι' αυτό έδωσα το ζήτημα πριν στην κυρία Παγώνη. Αν πάει ο γιατρός να ελέγξει τον άλλο γιατρό, τον πατρινό, ή ένας μηχανικός, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει έντονη εμπιστοσύνη από τους πολίτες εδώ που έχουμε φτάσει, σαν να πήγαινε ένα κρατικό κλιμάκιο, ας πούμε. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό το έθεσα. Γι' αυτό μου απάντησε μετά για την ανεξάρτητη αρχή. Για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

0: Αλλάζω θεματολογία, κυρίες και κύριοι, και πού πάω? Πάω στα Λιώσια. Θα μου πείτε, είναι εκτός αρμοδιότητας περιφέρειάς μας. Θα πω εγώ ότι είναι ένα συνολικό θέμα κοινωνικό που αφορά και εμάς. Χθες λοιπόν μια νηπιαγωγός συνελήφθη από βίντεο γονέων να συμπεριφέρεται με πολύ άσχημο τρόπο και απρεπές λεξιλόγιο σε παιδιά νηπιαγωγείου. Οι γονείς απάντησαν. Μάλιστα ένας εξ αυτών την ξυλοκόπησε και την έστειλε στο νοσοκομείο. Άρα εδώ τι έχουμε? Μια νηπιαγωγό που μιλάει άσχημα και ένα γονέα που εισβάλλει στο χώρο του σχολείου και χτυπά τον εκπαιδευτικό. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι Ρωμά ή κάτι άλλο, παρά το ότι σε εκείνες τις γειτονιές και σε πολλές γειτονιές η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα δημιουργεί ζητήματα. Αλλά δεν θέλω να εστιάσω στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Θέλω να εστιάσω στο κοινωνικό ζήτημα του πράγματος. Καλημερίζω τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αχαΐα, τον κύριο Τσόγκα, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσόγκα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γουγόλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να ρωτήσω κάτι. Γίνονται αυτά παντού?
1: Κοιτάξτε.
0: Συγγνώμη που γενικεύω, αλλά θέλω να κάνω μια εισαγωγική ερώτηση που νομίζω ότι είναι στα χείλη όλων αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε. Με αφορμή αυτό το περιστατικό αναδεικνύεται ένα πολύ μεγάλο πεδίο κοινωνικού προβληματισμού. Γιατί όντως εκπέμπονται πολλά μηνύματα και αναπαράγονται συμπεριφορές και πρότυπα που δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο σχολείο. Προφανώς περιστατικά συμβαίνουν, γιατί ο χώρος του σχολείου είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Όμως έχει θεσμούς και εσωτερικές διαδικασίες τα οποία επιλύονται, μπαίνουν σε μια διαδικασία λογοδοσίας, μπαίνουν σε μια διαδικασία ενσυναίσθησης, μπαίνουν σε μια διαδικασία μετατροπής και παιδαγωγικών δράσεων και μπαίνουν και υποδομούν μια νέα σχέση που πρέπει να έχει το σχολείο με την κοινωνία. Αυτό είναι μια ευρύτερη εισαγωγική παρατήρηση και ένας προβληματισμός. Γιατί εμείς έχουμε επισημάνει εδώ και αρκετά χρόνια ότι η βία δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε σχέση και δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε ανοχή μέσα στον χώρο του δημόσιου σχολείου. Αυτό είναι ένας αδιαπραγμάτευτος κανόνας.
0: Από όπου και αν προέρχεται.
1: Από όπου και να προέρχεται. Βεβαίως. Δεν μπορεί. Δεν υπάρχει δικαιολογία στη βία, κύριε Γκόγκολη. Δεν υπάρχει δικαιολογητικό πεδίο στη βία. Βία λοιπόν λεκτική, βία σωματική, διαπόμπευση, παράνομες συμπεριφορές. Ναι. Όλα αυτά συνθέτουν ένα δυστοπικό.
0: Να ρωτήσω κάτι όμως. Ποιος ελέγχει, ας πούμε, την εκπαιδευτικό που μιλούσε έτσι τα παιδιά? Με λόγια που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, γιατί υπάρχει και το ΕΣΥΡΟΥ.
1: Μισό λεπτό τώρα, επειδή αυτό τώρα είναι ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό, στο οποίο εγώ δεν έχω ειδική γνώση.
0: Όχι για το συγκεκριμένο περιστατικό, λέω γενικά. Ποιος ελέγχει αν μια εκπαιδευτικός κάνει σωστά τη δουλειά της και αν συμπεριφέρεται έτσι τα παιδιά?
1: Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
0: Ναι.
1: Στο σχολείο λοιπόν, όπως και σε κάθε οργανωμένο θεσμό, υπάρχουν όργανα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν θεσμοί. Και κυρίως το σχολείο που πολλές φορές και προσωπικά αλλά και συλλογικά αναφέρουμε ότι παλεύουμε να δημιουργήσουμε ένα σχολείο της δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Και αυτό μερικές φορές δεν γίνεται απόλυτα κατανοητό. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν διαδικασίες όπως σας είπα, όπου επεξεργάζονται όλες αυτές τις διαφωνίες, τις εντάσεις που είναι φυσιολογικό να υπάρχουν και δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Γιατί πρέπει να οικοδομήσουμε μια κοινωνία πρώτα και κύρια έξω από οποιαδήποτε μορφή βία, το επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Η βία δεν έχει θέση στο σχολείο.
0: Ναι, καταλαβαίνετε όμως ότι, χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω κάποιον, όταν οι εκπαιδευτικοί είναι οι άνθρωποι που μεγαλώνουν μαζί με τους γονείς τα παιδιά και τους παιδαγωγούν και τους λένε όχι στη βία, να ασκούν λεκτική βία παράδειγμα ή άλλη βία. Δεν ξέρω.
1: Προφανώς δεν υπάρχει κανένα δικαιολογητικό πεδίο από που και να αν προέρχεται και να εκπέμπεται η βία. Σε οποιαδήποτε μορφή της.
0: Άρα υπάρχουν τα αρμόδια όργανα, ο διευθυντής, το πειθαρχικό.
1: Υπάρχουν σε κάθε σχολείο τα αρμόδια όργανα, οι αρμόδιοι θεσμοί, οι οποίοι μπορούν να αξιολογήσουν τέτοιες συμπεριφορές. Δεν μπορεί να έρχεται οποιοδήποτε να εισβάλλει μέσα στο χώρο του σχολείου και να μετατρέπουν τα σχολεία σε φάρουες, είναι έξω από κάθε λογική, παιδαγωγική, κοινωνική. Είναι κοινωνική εκτροπή και δεν πρέπει να απασχολεί μόνο τη σχολική κοινότητα. Πρέπει να απασχολεί συνολικά την κοινωνία. Γι' αυτό και εδώ έχει πολύ μεγάλες ευθύνες και η πολιτεία, η οργανωμένη πολιτεία, που οφείλει να έχει θεσμούς και να εντατικοποιεί θεσμούς όπου να προστατεύουν την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Όλων μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, όλων των παραγόντων που συνθέτουν τη σχολική πραγματικότητα.
0: Αλήθεια, μπορεί να μπαίνει κάποιος και να χτυπά μια δασκάλα, μια νηπιαγωγό μέσα στο σχολείο εν ώρα μαθήματος?
1: Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
0: Και να τη στέλνει στο νοσοκομείο.
1: Να εισβάλλει στο σχολείο το οποιαδήποτε ιδιότητα και να εξελίσσει τους τέτοιους φοιτητές.
0: Ναι, και πώς περιφρονείται το σχολείο? Δεν μπορεί να είναι αστυνομία σε κάθε σχολείο όμως. Το καταλαβαίνουμε.
1: Δεν είπαμε να βάλουμε αστυνομικούς. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πεδίο το οποίο με άμεσες θεσμικές και νομικές πρωτοβουλίες αυτό πρέπει να οργανωθεί και να αυστηροποιηθεί, θα έλεγα.
0: Ναι. Δηλαδή?
1: Ένα πεδίο είναι αυτό, να πάρει η πολιτεία τα απαραίτητα μέτρα, ναι, ώστε τέτοια φαινόμενα να μην σε καμία περίπτωση εξελίσσουν τους χώρους του σχολείου, της σχολικής κοινότητας, και να διαταράσουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου.
0: Ναι. Ξέρετε τι λένε αρκετοί? Ότι τα παιδιά, εντάξει, έχουν γίνει μαμάκιδες, μπαμπάκιδες. Τώρα χρησιμοποιώ καφενιακούς όρους. Και οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν όλοι να δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή φοβούνται και να μιλήσουν ακόμη. Φτάνουμε και σε αυτό το άκρο.
1: Ακούστε. Γιατί τώρα βάζετε μια πολύ ωραία εκδοχή.
0: Ναι.
1: Που δυστυχώς είναι η υπαρξή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί οι εκπαιδευτικοί να λειτουργούν κάτω από καθεστώς φόβου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν οι εκπαιδευτικοί να λειτουργούν κάτω από καθεστώς ανασφάλεια.
0: Ναι.
1: Εκπαιδευτικοί πρέπει να λειτουργούν μέσα σε συνθήκες ηρεμίας, εμπιστοσύνης, ασφάλειας, για να μπορούν να επιτελέσουν αυτό που αποτελεί το κεντρικό άξονα, το κεντρικό πυρήνα του σχολείου.
0: Να σας πω, ορισμένες κοινωνικές ομάδες δημιουργούν... Ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Μισό λεπτό και
0: μισό.
1: Το κεντρικό άξονα του σχολείου, που είναι ο παιδαγωγικός άξονα. Όμως, και εδώ οφείλω, γιατί είπαμε προηγουμένως ποια μέτρα μπορεί να πάρει η πολιτεία.
0: Ναι.
1: Η πολιτεία μπορεί να πάρει και άλλα επιπρόσθετα μέτρα ή να ενισχύσει δομές και λειτουργίες μέσα στη σχολική κοινότητα, ώστε να αποτελέσουν όλα αυτά ένα δίχτυ προστασίας και ασφάλειας όλης της σχολικής κοινότητας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που δημιουργούν ζητήματα περισσότερο από τις άλλες?
1: Όχι, δεν μπαίνουμε σε τέτοιες κατηγορίες.
0: Σαφές.
1: Δεν μπαίνουμε σε τέτοιες κατηγορίες.
0: Λογικό, και συμφωνώ και επαυξάνω επ' αυτό.
1: Όλοι είναι ισότιμοι παράγοντες.
0: Σωστά.
1: Και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά.
0: Άλλωστε, να σας πω κάτι, συγγνώμη, επειδή μου λένε πολλοί από χθες, κοιτάξτε, το έκανε Ρωμά, Στάνο, Λιώσια κτλ. Εγώ λέω κάτι άλλο. Σήμερα, ακούστε, σήμερα γνωστός δικηγόρος σήμερα, ο οποίος συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος μετά με προφορική εντολή εισαγγελέα, χτυπούσε το παιδί του πηγαίνοντάς το στο σχολείο. Υπήρξε καταγγελία στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, στον Άλυμο. Και σχηματίστηκε δικογραφία.
1: Δεν μπορώ να επισέλθω προφανώς.
0: Ναι, λέω ότι αυτός δεν είναι Ρωμά και είναι γνωστός δικηγόρος της καλής κοινωνίας που λέμε. Αυτό θέλω να πω.
1: Εν πάση περιπτώσει, δεν μπαίνω σε κατηγοροποιήσεις και δεν με φορά καθόλου αυτή η οπτική. Εκείνο που εγώ επισημαίνω και με αφορά είναι ότι οι γονείς αντιμετωπίζονται ισότιμα, χωρίς καμία διάκριση, και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και κρίσιμο παράγοντα συνεργασίας και επέκτασης ποιότητας και ανάπτυξης σχέσεων του σχολείου.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσόκα, να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Εκεί στέκομαι, κύριε Κομμάτι.
0: Κατάλαβα. Ψυχομετρικά τεστ γίνονται στους εκπαιδευτικούς. Λέω, δεν πρέπει να ξέρουμε την ψυχολογία του κάθε εκπαιδευτικού? Μπορεί κάποιος να μπήκε το 1996 και το 2017 η ψυχολογία του να είναι τέτοια που να μην μπορεί να διδάξει.
1: Κοιτάξτε. Πηγαίνετε τώρα σε υποδιαιρέσεις ή υποσημειώσεις. Το φαινόμενο αυτό είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο. το οποίο πρέπει να απασχολήσει την κοινωνία. Και δυστυχώς, ναι, και εκεί πρέπει να σταθούμε. Μην πηγαίνουμε τώρα σε υπολεπτομέρειες.
0: Ναι, αλλά είναι αλυσίδα, μάλλον είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας όλα αυτά.
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει μεγάλη εικόνα. Ναι. Υπάρχει μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη, και στη μεγάλη εικόνα πρέπει να εστιάσουμε. Ναι. Και η μεγάλη εικόνα λέει, ναι, ότι πρέπει, ναι, όχι τώρα, χθες, να ασχοληθούμε με το φαινόμενο της βίας συνολικά, ναι, και την αναπαραγωγή της. Και εκεί, ναι, η κοινωνία, ναι, δεν πρέπει αποσπασματικά ή μέσω από ένα γεγονός, ναι, να πέσει από τα σύννεφα. Αυτά τα πρότυπα είναι που πρέπει να σταματήσουν άμεσα.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί απαιτείται να διαμορφωθεί από τους θεσμούς της κοινωνίας ένα πλαίσιο και μία ανάπτυξη κουλτούρας και συνεργασίας που θα οικοδομήσουν μια νέα σχέση. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και το μεγάλο αιτούμενο.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ.
1: Θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Ολοκληρώστε.
1: Γιατί, ναι, μια και είπαμε προηγουμένως,
0: ναι,
1: δύο παρατηρήσεις. Η εκπαιδευτική τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, με ευθύνη της πολιτείας και της κυβέρνησης, έχει μετατοπιστεί πολύ ο άξονας, ο κεντρικός άξονας που πρέπει να διεύει μια σχολική μονάδα, ο παιδαγωγικός άξονας, και έχει αντικατασταθεί σταδιακά με επιφωτίσεις διοικητικού και γραφειοκρατικού τύπου. Και αυτή είναι πολύ σοβαρή μετατόπιση. Να,
0: καταλάβω,
1: λοιπόν, αυτό που είπα, ένα πλαίσιο μέτρων που περιλαμβάνει ευρύτερες θεματικές ενότητες που μπορούν να ενισχύσουν την αλλαγή κατεύθυνσης. Επίσης, εχθές είχαμε τη β' φάση πρόσκληση αναπληρωτών, κύριε Κογκόλη.
0: Ναι.
1: Να δείτε γιατί τα, ναι, επισημαίνω αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά αποτελούν κρίσιμα μεγέθη,
0: ναι,
1: της αντιστροφής ενός κλίματος. 150 πιστώσεις στον ευαίσθητο τομέα της αντισταθμιστικής υποστήριξης και αγωγής, που είναι η παράλληλη στήριξη. Από αυτές, με τις θεσινές προσλήψεις αναπληρωτών, καλύφθηκαν μόνο 35, που σημαίνει 100 μαθητές δεν θα έχουν την παράλληλη στήριξη, την αναγκαία παράλληλη στήριξη. Και μιλάμε για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
0: Κατάλαβα.
1: Και με πιστοποιήσεις από τα επίσημα όργανα της πολιτείας, όπως είναι το ΚΕΔΑΣΥ. Άρα η πολιτεία έχει πολλούς τρόπους, αρκεί να το θελήσει. Και πρέπει να το θελήσει, γιατί έτσι θα διαμορφώσουμε ένα μέλλον φοβικό και ένα μέλλον δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ, κύριε Τσόγκα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Θεωρώ όμως, θα το αναδείξουμε την Παρασκευή και στον νεολόγο των πατρών, ότι προφανώς θα πρέπει να γίνονται περισσότερα ψυχολογικά τεστ στους καθηγητές, στους εκπαιδευτικούς νηπιαγωγούς. Δηλαδή, μπαίνουν με ένα χαρτί όταν μπαίνουν, και από τότε τίποτα. Μπαίνουν με ένα χαρτί από ψυχολόγων, και από τότε τίποτα. Ποτέ ξανά. Αυτό που προφανώς πρέπει να γίνει και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Να γίνεται τακτικός έλεγχος και στην αστυνομία, για παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ούτε να φτάνουμε στο ένα άκρο με λεκτική σωματική βία, ούτε στο άλλο άκρο που να μην μπορούν να κάνουν εκπαιδευτική τη δουλειά τους, γιατί είναι ο πατέρας απ' έξω και φέρνει γάλα στο παιδί του στο σχολείο. Ούτε να μπαίνει ο άλλος και να τη χτυπάει. Αν είναι δυνατόν. Σας είπα για το δικηγόρο πριν, πώς φτάσανε οι αρχές στη σύλληψη του δικηγόρου. Η υπόθεση για ενδοοικογενειακή βία έφτασε στις αρχές το βράδυ της Τρίτης μέσω της γραμμής καταγγελιών 10201 για θέματα ανηλίκων. Ένας ενήλικος είπε, διατηρώντας την ανωνυμία του, ότι έχει βιντεολειπτικό υλικό στο οποίο φέρεται

0: Max FM 93.4.
1: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο. Νίκος Τσελεπής στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93.4 η διεύθυνση. Σε λίγη ώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα, ενισχυμένη επιδότηση στο ντίζελ κίνησης έως 20 λεπτά, αυτό λένε οι έως τώρα πληροφορίες, και επιδότηση στη βενζίνη. Αναμένουμε να ακούσουμε αν θα υπάρξει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή στο ΦΠΑ. Αλλά οι ευρωπαϊκές συστάσεις για τα δημοσιονομικά περιθώρια περιορίζουν αυτές τις σκέψεις. Για το πετρέλαιο θέρμανση οι ανακοινώσεις θα γίνουν 14 του μήνα, δηλαδή μια μέρα πριν τη διάθεσή του. Στόχος είναι να περιοριστεί στο 1,60. Αν ξεκινούσε χωρίς την βοήθεια αυτή και από τα διελιστήρια, θα ξεκινούσε στα 2 ευρώ, λένε κυβερνητικά στελέχη. Ή καλύτερα από τα 2 ευρώ. Όχι ότι είναι καλό να ξεκινήσει το 1,75 όσο έκλεισε πέρσι, διότι είχε ξεκινήσει η διάθεσή του στο 1,10. Αλλά εν πάση περιπτώσει από το 2,5-2,10 καλύτερο είναι το 1,60, σύμφωνα με τις αισιόδοξες προβλέψεις, διότι άλλοι λένε για 1,70. Θα το δούμε, όμως δεν είμαι εγώ ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στην περίπτωση του πρώην Υπουργού, του κυρίου Τριαντόπουλου, ο οποίος, όπως θα έχετε ακούσει, δει μάθει, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Και να τα πάρω ένα-ένα τα πράγματα για να ξέρουμε τι λέμε, για ποιον μιλάμε ή για την ακρίβεια για ποιους μιλάμε, διότι δεν παραπέμπεται μόνο εκείνος. Την περίοδο του δυστυχήματος, δηλαδή τον Μάρτιο του 2023, ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές. Βρισκόταν στη Λάρισα ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου. Μάλιστα, κυβερνητική

ανακοίνωση τον Μάρτιο του 23, μιλούσε τότε για έργο συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων και ενεργειών του κλιμακίου σε συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής, μάλλον Θεσσαλίας και τους εμπλεκόμενους φορείς. Γιατί παραπέμπεται? Παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Δηλαδή, για το μπάζωμα, όπως έχει αφαιθεί να λέμε, στο χώρο. Μετά το δυστύχημα. Διότι αλλοιώθηκε ο χώρος και δεν υπήρξαν τα απαιτούμενα στοιχεία στα χέρια της δικαιοσύνης για συμπεράσματα. Δεν κατηγορείται ότι προκάλεσε το δυστύχημα. Επίσης, η κατηγορία, όπως παρουσιάζεται στο εισαγγελικό σκεπτικό, αφορά ενέργειες ή παραλήψεις που φέρεται να συνέβαλαν στην πρόωρη απομάκρυνση υλικών και στην αλλίωση του χώρου. Ποιος έδωσε εντολή για τον μπάζωμα? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Λέγεται ότι εδόθη από την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική. Άλλοι λένε υπήρξε τηλέφωνο, μπαζώστε για να κρύψουμε στοιχεία. Δεν μπορώ να το πω εγώ, θα το πει η δικαιοσύνη. Ποιοι άλλοι παραπέμπονται μαζί του? Ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν έκανα κάτι. Έβαλα τα μηχανήματα γιατί μου είπα να τα βάλω. Ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Παπαγεωργίου, που φέρεται να έδωσε εντολή για τον μπάζωμα, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος από την αστυνομία και ο Ευάγγελος Φαλάρας από την πυροσβεστική, που επίσης μαζί με την πολιτική προστασία συνέβαλαν στο να υπάρξει πρόταση για τον μπάζωμα του χώρου. Τι είναι το ειδικό δικαστήριο? Είναι το δικαστήριο που προβλέπει το Σύνταγμα για ποινικές υποθέσεις υπουργών και υφυπουργών που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους. Δεν αποτελείται από πολιτικούς. Αποτελείται από 13 ανώτατους δικαστές, 7 από τον Άριο Πάγο και 6 από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκεί θα γίνει κανονική δίκη και θα αποφασιστεί αν ο κύριος Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι είναι αθώοι ή ένοχοι. Τι λέει ο κύριος Τριαντόπουλος? Διαφωνεί με το βούλευμα και θα αντικρούσει την κατηγορία στο ειδικό δικαστήριο. Δηλώνει, λέει, βέβαιος για την αθωότητά του και υπενθυμίζει ότι ο ίδιος είχε ζητήσει να τεθεί στη διάθεση της δικαιοσύνης. Επίσης είπε χθες ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη Δημοκρατία στη Μαγνησία μέχρι να λάμψει η αλήθεια στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα η Βουλή αποφάσισε, εστάλει ο φάκελος στο Δικαστικό Συμβούλιο και το Δικαστικό Συμβούλιο πήρε απόφαση να γίνει ειδικό δικαστήριο και το ειδικό δικαστήριο θα κρίνει την ενοχή ή όχι αυτών που παραπέμπονται. Υπενθυμίζω ότι ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται για μέλημα. Τώρα, παραπέμπονται και οι υπόλοιποι μαζί του. Δεν παραπέμπονται και οι 13 που βγήκαν στα μανταλάκια κάποτε, ακούω κυβερνητικά στελέχη να λένε, για τους άλλους 9 δηλαδή, εκτός αυτών των 4, θα ανασκευάσει η αντιπολίτευση, θα πει κάτι. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να λάμψει η αλήθεια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρέπει να ξέρω. Τι συνέβη, πώς συνέβη, γιατί συνέβη, γιατί έγινε το μπάζωμα, ποιος έδωσε εντολή, γιατί έδωσε εντολή. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα μάθουμε στο ειδικό δικαστήριο.

0: Αλλάζω θεματολογία. Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του στη Θάσο κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου. Γιατί σε ένα τζαρτζάρισμα με τον αντίπαλο, όπως λέγεται στο ποδόσφαιρο, βγήκε εκτός γραμμής, χτύπησε το κεφάλι του στον τοίχο που βρίσκονταν μισό ένα μέτρο από τις γραμμές. Θέλουμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στα αεραστεχνικά γήπεδα και είναι τόσο εύκολο τελικά κάποιος να χάσει τη ζωή του. Καλημερίζω τον διευθυντή του Sport FM Πάτρα, τον Αλέξη Τηγέννη. Καλημέρα Αλέξη μου, τι κάνεις? Καλημέρα.
1: Καλημέρα Αλέξη μου, καλά.
0: Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Δεν λέω ότι πρέπει να είναι κάθε αεραστεχνικό γήπεδο Μπερναμπέου, έτσι προφανώς, αλλά πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις. Τι γίνεται στην Αχαΐα?
1: Ναι, το νομίζω το περιστατικό αυτό που έγινε στη Θάσο με το θάνατο 16χρονου ποδοσφαιριστή θέτει αυτό το θέμα της ασφάλειας των γηπέδων. Βεβαίως να πω ότι πέρυσι είχαμε γεμίσει διατραυματισμούς σε γήπεδο προσφυγικό,
0: ναι,
1: για το θέμα αυτό. Βεβαίως εδώ η ΕΦΣΑ Αχαΐας έκανε κινήσεις και ουσιαστικά έχει βελτιώσει την κατάσταση, ναι, στο γήπεδο των προσφυγικών. Και πέρυσι ένας ποδοσφαιριστής ταλαιπωρήθηκε αρκετά, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Ευτυχώς βεβαίως είναι καλά, τώρα αγωνίζεται. Αυτό το θέμα με τα πρώτητα πρέπει να υπάρξουν προστατευτικά σε κάποια τυχεία του γηπέδου. Γιατί η κοναϊδέα στη Θάσο έπεσε, χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του πάνω στο τυχείο. Είναι πολύ κοντινή απόσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό δημιουργείται αυτό το άσχημο περιστατικό. Εδώ είπα ότι το γήπεδο προσφυγικών έπεσε αυτό το καλοκαίρι, προσπάθησε, έχει βελτιώσει κατά πολύ με προστατευτικά όλο αυτό το κομμάτι που πέρυσι επέφερε δύο τραυματισμούς ποδοσφαιριστών και από εκεί πέρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι να βοηθήσει και ο Θεός να μην έχουμε άσχημα περιστατικά.
0: Πόσο πρέπει να απέχει η κερκίδα, δεν ξέρω, ο φράχτης, τι είναι εκεί από τις γραμμές?
1: Υπάρχουν γήπεδα που είναι μεγάλα και δεν υπάρχει διάλεγμα, υπάρχουν γήπεδα που είναι, τα οποία είναι μικρά αυτή τη στιγμή. Βεβαίως στοιχεία προστατευτικά δεν έχουν πάρα πολλά γήπεδα έτσι, σε κοντινή απόσταση. Υπάρχουν, όπως είπες, φράχτες στα περισσότερα γήπεδα και δηλαδή εδώ εκτός από το γήπεδο.
0: Εκείνα τα σειρμάτινα.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο γήπεδο που να έχει τυχείο τόσο κοντά με τον αγωνιστικό χώρο.
0: Είναι στα προσφυγικά όμως, σωστά.
1: Ναι,
0: γι' αυτό έχει βελτιωθεί.
1: Όμως έχει βελτιωθεί, έχει κάνει προσπάθεια. Έψα Χαΐας φέτος το καλοκαίρι. Έχει...
0: Ναι, μπήκαν και αφρολέξη εκεί, Αλέξη.
1: Ναι. Μπήκαν τα πάντα, έχει κάνει έψα ό,τι έπρεπε. Είχε κάνει μια μελέτη, τι πρέπει να γίνει, ώστε να μην ξαναπροσδοτούν περιστατικά. Γιατί πέρσι είπατε είχαμε δύο περιστατικά στο γήπεδο προσφυγικών. Ευτυχώς, χωρίς δυσάρεστες συνέπειες, αλλά δύο παιδιά ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμό. Νομίζω ότι το μοναδικό γήπεδο εδώ που έχει αυτό το θέμα.
0: Α, μόνο είναι ένα.
1: Ναι, για την ώρα μόνο στο γήπεδο προσφυγικών. Εδώ υπάρχουν κάποια άλλα. Είπατε ότι στο γήπεδο προσφυγικών η ΕΠΣΑ έχει κάνει προσφυγή της, έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν θα.
0: Ναι, δηλαδή και εγώ σε όποια αεραστεχνικά έχω πάει, έχει εκείνα τα σειρμάτινα γύρω-γύρω, το φράχτο σειρμάτινο. Δηλαδή σε εκείνο δεν σκοτώνεσαι προφανώς.
1: Όχι. Τα περισσότερα γήπεδα ουσιαστικά έχουν αυτή την ασφάλεια του φράχτη ή τα κάγκελα. Έτσι. Τυχαία δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο γήπεδο το οποίο είναι να έχει
0: στο Ρίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι άλλο ένα, αλλά εντάξει.
1: Ωραία η απόσταση του αγωνιστικού χώρου με το κυκλίδι, με το τυχείο, της ουσίας έχει μια απόσταση. Είναι αρκετή νομίζω.
0: Είναι αρκετή.
1: Ακριβώς, δεν είναι ακριβώς όπως τα προσφυγικά ακριβώς δίπλα.
0: Άρα σε καλό επίπεδο είμαστε.
1: Στην Αχαΐα είμαστε σε καλό επίπεδο.
0: Ευχάριστο αυτό. Ευχαριστώ.
1: Θεωρητικά τα δημοτικά και τα δημοτικά και τα νοσιακά γήπεδα στην Αχαΐα τουλάχιστον έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις, πρέπει να το πω. Σημαντικότερες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πω ότι σε όλα τα δημοτικά γήπεδα αυτή τη στιγμή έχει γίνει η αλλαγή στην περίφραξη.
0: Ναι.
1: Επίσης σημαντικό.
0: Ναι.
1: Η Ένωση προχωράει σε αλλαγή στην περίφραξη στο νοσοιακό γήπεδο Ανδρέας Κάνστρας. Δηλαδή σε όλα τα κομμάτια της περίφραξης νομίζω ότι και η Ένωση και ο Δήμος Πατρέων έχουν μιλάει για κατάλληλα μέτρα και τουλάχιστον έχουμε πολλές αλλαγές περίφραξης.
0: Και στα δημοτικά και στα ενωσιακά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Νομίζω αυτή τη στιγμή ότι η Αχαΐα, αν θες την άποψή μου, έχει από τα καλύτερα γήπεδα στην Ελλάδα και νομίζω και από τα πιο ασφαλές γήπεδα και σε δημοτικά και σε ενωσιακά, γιατί όντως δίνεται μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή φέτος, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχουν αλλάξει περίφραξη τουλάχιστον 5 γήπεδα μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια, Αλέξη. Καλημέρα. Ο Αλέξης Τηγέννης ήταν από τον Sport FM Πάτρας.

Επειδή με ρωτάτε για την ΗΠΑ, εγώ στο Ανώλιο και θα γίνει ΕΔΕ. Και υπάρχει και εισαγγελική έρευνα για τον ξυλοδαρμό της. Δεν είναι σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο μετά τον ξυλοδαρμό της η γυναίκα. Έτσι λέει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τι έλεγε στα παιδιά πριν, σας έφαγα, ντροπή σας, τα κάνατε σκατά κτλ. Και μίλαγε με πολύ άσχημο ύφος, η αλήθεια είναι. Απ' την άλλη δεν μπορεί κάποιος να μπαίνει μέσα και να την ξυλοφορτώνει και να την στέλνει στο νοσοκομείο. Τα είπαμε και πριν, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Απλά σας λέω τις εξελίξεις.

Πότε θα γίνει το ειδικό δικαστήριο, μου λέτε, για τον Τριαντόπουλο και για τους άλλους τέσσερις για τα Τέμπη? Θα γίνει πριν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή θα κινηθεί γρήγορα η διαδικασία.

να απαντήσω σε μία ακόμη ερώτηση, γιατί βλέπω πολλά τηλέφωνα και μηνύματα. Ποιος παρέπεμψε τον Τριαντόπουλο? Το 2025 η Βουλή άσκησε ποινική δίωξη και μετά η υπόθεση πέρασε στη δικαιοσύνη. Το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε ότι η υπόθεση πρέπει να φτάσει στο ειδικό δικαστήριο και το ειδικό δικαστήριο θα αποφασίσει αν είναι αθώος ή όχι. Μην τα ξαναλέω, τα είπα πριν. Δηλαδή μου στέλνετε και μηνύματα να πω και τον καιρό, μετεωρολόγος είμαι. Τέλος πάντων, μας ενδιαφέρει όμως καθημερινά ο καιρός, η αλήθεια είναι, ειδικά για όσους κάνουν αγροτικές εργασίες. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη έως 23 βαθμούς, με συννεφιά έξω. Πέμπτη αύριο, μιλώ για την Αχαΐα, έτσι, για την Πάτρα ως επιτοπλίστων, έως 23 βαθμούς θερμοκρασία, έως 4 μποφόρ η άνεμη, βορειοανατολική αν θέλετε, να κάνω και την κυρία Σούζη, και καθαρός ο καιρός, χωρίς σύννεφα. Παρασκευή, έως 23 βαθμούς, καθαρός. Σάββατο ή Σαββάτο, αν προτιμάτε, έως 23 βαθμούς, αραιή συννεφιά. Κυριακή, έως 24 βαθμούς, καθαρός. Δευτέρα, έως 24 βαθμούς, καθαρός. Μέχρι εκεί φτάνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάντως είναι πολύ ωραίος ο καιρός αυτές τις μέρες, δηλαδή ούτε κρυώνεις ούτε ζεσταίνεσαι. Το καλύτερο, μακάρι να μείνει για πάντα έτσι.

Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει. Καλά κάνει και μου το επισυνάπτει και μου το θυμίζει η κυρία Δέσποινα. Τι γίνεται στην Ισπανία μετά την υπόθεση με την 87χρονη που θέλησε να τη βγάλουν από το σπίτι της επειδή χρωστούσε. Διαμαρτυρίες, πορείες και τα λοιπά, και για τα ακριβά καύσιμα. Στη Γαλλία και στη Γερμανία έχουν βγει στους δρόμους. Γιατί είναι ακριβά τα καύσιμα. Στη Γερμανία έχουν φτάσει 3 ευρώ. Μην μιλάτε καθόλου. Ή μάλλον, λάθος, διορθώνω. Μιλήστε, διεκδικήστε για να μην φτάσουμε εκεί. Και όχι μόνο για να μην φτάσουμε εκεί, για να πέσουν από τα σημερινά επίπεδα. Σήμερα εκπνέει το τελεσίγραφο των τοπικών παραγόντων και της αυτοδιοίκησης Καλαβρίτων και Γυαλίας για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Αναμένονται ανακοινώσεις και κινητοποίησης, ενώ είχε υποθεί ότι ο οδοντοτός μπορεί να ξανανοίξει 15 Οκτωβρίου.

Δημοσκοπήσεις γίνονται και θα γίνονται, κύριε Παντελή. Προφανώς γίνονται και θα γίνονται. Το θέμα ποιο είναι? Μπορεί κάποιοι να έχουν στο μυαλό τους ότι θέλουν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Γι' αυτό να είναι κάποιες ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Επειδή πέραν όμως του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, πολλοί έχουμε ασχοληθεί με την πολιτική επικοινωνία και μάλιστα σε επιστημονικό επίπεδο. Δεν θεωρώ ότι οι δημοσκόποι, που είναι άνθρωποι επιστήμονες, πολλοί εξ αυτών που δουλεύουν εκεί, θα έβγαζαν παραποιημένα στοιχεία γιατί τα παίρνουν. Δεν μπορώ να το αποδείξω. Αν κάποιος μπορεί να το αποδείξει, ευχαρίστως να πάει στον εισαγγελέα και να μάθουμε όλη την αλήθεια. Άρα, τι θέλω να πω? Δεν με νοιάζει αν είναι παραποιημένα ή όχι. Εγώ θέλω να βλέπω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα κόμματα πρέπει να βλέπουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να βλέπουν τι πρέπει να βελτιώσουν ή τι όχι. Και για να μην γελιόμαστε τώρα, το κάθε κόμμα, τουλάχιστον από τα μεγαλύτερα, κάνει και τις δικές του δημοσκοπήσεις. Δεν περιμένει τις άλλες. Απλά πολλοί κατακεραυνώνουν εκείνες τις μεγαλύτερες που απευθύνονται μέσω των καναλιών στη μεγάλη μερίδα της κοινωνίας και δημιουργούν κλίμα. Αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε και τις δημοσκοπήσεις και να τις βλέπουμε à la carte. Δηλαδή, όποτε πάμε καλύτερα, να μια ωραία δημοσκόπηση, όποτε μας έχει πάτο η δημοσκόπηση αυτή, έχει συγκεκριμένο κίνητρο. Εντάξει, μη γελιέστε. Τα κόμματα κάνουν δημοσκοπήσεις και μόνο τους. Δεν περιμένουν τώρα τις μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες. Έχουν μια εικόνα. Λοιπόν, δεν θεωρώ λοιπόν ότι όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες, προσωπική ταπεινή μου άποψη, λένε ψέματα. Τι να σας πω, αυτό πιστεύω. Ούτε μπορώ να πιστέψω πάντα θεωρίες συνωμοσίας ότι κάθονται σε ένα γραφείο, λένε πόσο έχει αυτό το κόμμα, 30, να το κάνω 32, πόσο έχει αυτό 15, να το κάνω 12 για να φανεί μεγάλη διαφορά. Δεν μπορώ να το αποδείξω και να το πιστεύω. Ακούω ωστόσο όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων. Άλλοι λένε τις πιστεύουν, άλλοι δεν τις πιστεύουν, άλλοι λένε ότι τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων είναι αναντίστοιχα με το κλίμα που λαμβάνουν από την κοινωνία για το κόμμα τους και πάει λέγοντας. Και επειδή έχουμε μάθει πολλοί σε αυτή τη χώρα να κατακεραυνώνουμε, να επιτιθέμεθα, να λέμε τον άλλο προδότη, ξέρω εγώ, ότι τα παίρνει, ότι εξυπηρετεί συμφέροντα, αν έχουμε να τα αποδείξουμε όλα αυτά, να πάει ο καθένας μας στον εισαγγελέα και να τα πούμε συγκεκριμένα στοιχεία. Εντάξει. Και όχι μόνο για τις δημοσκοπικές, για όλα.

Λοιπόν, ολοκληρώνοντας σημερινή εκπομπή, θα σας υπενθυμίσω για ακόμη μία φορά ότι ολόκληρες οι εκπομπές μας, αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων, αναρτώνται στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Εκεί λοιπόν έχετε δυνατότητα με ένα κουμπί να ακούσετε όλους τους σταθμούς του ομίλου Plus Media, δηλαδή τον Max, Σφαίρα, Σκύλο, Dirty, Picasso, Sport FM Πάτρας, αλλά και άλλες μουσικές από ιντερνετικούς σταθμούς. Πολλές μουσικές, καρναβαλικές, ρεμπέτικες, ροκ κτλ. Επίσης, στο www.dt.gr ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει από το πρωί έως αργά τη νύχτα. Και ρίξτε μια ματιά και στο νεολόγο στον πατρών.gr, είναι το αδερφάκι του DT, νεοσύστατο. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά, διότι θα πρέπει να πάμε να ασχοληθούμε με τον DT μας, με τα TikTok μας, με τον νεολόγο των πατρών που κυκλοφορεί την Παρασκευή και έχει πλούσια θεματολογία και στον αθλητικό τομέα, ένα 15 σέλιδο. Και γιατί θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Δήμητρα Μπαλαφούτη για να ολοκληρωθεί το τετράωρο των τοπικών ενημερωτικών ραδιοφωνικών εκπομπών. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Max FM καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, διότι υπάρχει σύνδεση με τον σταθμό παραπολιτικά, με συνεχή δελτία ειδήσεων, παράλληλα με ωραίες μουσικές. Ο Νίκος Τσελεπής ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Κογκόλης ήταν στο μικρόφωνο. Από όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10 με έναν πολιτικό αρχηγό, διότι έχουμε ξαναξεκινήσει τις συνεντεύξεις με τους πολιτικούς αρχηγούς. Θα ακολουθήσουν ξανά οι συνεντεύξεις με τους υπουργούς, ένας νέος κύκλος, και συνεντεύξεις με στελέχη της αντιπολίτευσης. Και αυτό το κάνουμε γιατί όχι να λέμε μόνο πανελλαδικά ζητήματα, θα πούμε όσα μας αφορούν στη μεγάλη εικόνα, αλλά θα ζητήσουμε απαντήσεις και επιζητημάτων που αφορούν στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στη Δυτική Ελλάδα. Άρα θα συνομιλούμε από τον πρόεδρο της πιο απομακρυσμένης κοινότητας μέχρι τον πρωθυπουργό, όπως κάναμε και την περασμένη σεζόν, όπου πραγματικά συνομιλήσαμε με τον πρωθυπουργό για θέματα της Αχαΐας. Αυτά, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
5: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
6: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Again.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Είμαστε ζωντανά από το Max FM. Εκπέμπουμε στους 93,4. Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί σας. Βεβαίως με Νικόλα Τσελεπή μαζί μου στον ήχο. 2610-343-200. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας. Έχουμε και σήμερα να πούμε αρκετά και να συζητήσουμε ακόμα περισσότερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σήμερα στο Στράτο που έχει την ονομαστική του εορτή. Χρόνια πολλά και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου φεύγει ο Οκτώβρης, φεύγει ο Σεπτέμβρης, αύριο υποδεχόμαστε τον Οκτώβρη βεβαίως. Είναι συνεφιασμένο το σκηνικό σήμερα στην Πάτρα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες φαινόταν ότι δεν θα έχουμε ηλιοφάνεια. Θα έχουμε συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι 4 με 5 μποφορή υγρασία σε χαμηλά επίπεδα. Θα λέγαμε γύρω στο 60%. Σε άλλες περιοχές, όχι στην Δυτική Ελλάδα, πιο βόρεια, ίσως βρέξει. Εκεί θα υπάρξει κακοκαιρία σε κάποια σημεία. Όχι όμως στη Δυτική Ελλάδα. Στη Δυτική Ελλάδα προχωράμε, κυρίες και κύριοι, με ηλιοφάνεια και τις επόμενες ημέρες. Είχαμε μια άγρια επίθεση από άνδρα σήμερα τα ξημερώματα. Ένας άλλος άνδρας τον χτύπησε. Περπατούσε στην οδό Ζαΐμη, στο κέντρο της Πάτρας, κεντρικότατα μάλιστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το θύμα ξυλοκοπήθηκε. Όχι απλά ξυλοκοπήθηκε, άγρια μάλιστα, τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά. Βρέθηκαν εκεί οι αστυνομικοί, οι οποίοι βεβαίως ψάχνουν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να γνώριζε το δράστη. Δεν έχει να κάνει με ληστεία, λοιπόν, άρα εξετάζεται το ενδεχόμενο η επίθεση να σημειώθηκε λόγω προσωπικών διαφορών. Είχαμε κι άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων εχθές το απόγευμα αυτό. 15χρονος τραυμάτισε έναν άλλον, ένας 16χρονος μάλλον τραυμάτισε έναν 15χρονο έπειτα από επίθεση που φέρεται να δέχτηκε. Ο 16χρονος λοιπόν επιτέθηκε στο 15χρονο, τον χτύπησε με κλωτσιές στο πρόσωπο, του προκάλεσε σωματικές βλάβες, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 16χρονου από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πατρών για σωματική βλάβη βεβαίως, και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, έτσι, αυτό το οποίο συμβαίνει ανάμεσα σε ανήλικους. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι αρχές πραγματοποιούν αναζητήσεις και για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 16χρονου, ενώ έχει παραγγελθεί και η ιατροδικαστική εξέταση του 15χρονου. Να πω δηλαδή ότι τσακώθηκαν και διέφυγε ο 16χρονος, ακόμη αναζητείται. Είναι σε σοβαρή κατάσταση και η 75χρονη, η οποία τραυματίστηκε μετά από παράσυρση στην Πάτρα, κάτι το οποίο βεβαίως προκαλεί ανησυχία για την εξέλιξη της υγείας της. Μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη γυναίκα. Ένα τροχαίο χτες το μεσημέρι στο κέντρο της Πάτρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, αλλά είναι σε αρκετά σοβαρή κατάσταση. Είχαμε και ένα τραγικό εργατικό δυστύχημα, το οποίο συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στην Πάτρα. Θύμα ένας 59χρονος άνδρας, την ώρα που εκείνος πραγματοποιούσε εργασίες καθαρισμού φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε στέγη κατοικίας. Δεν ξέρουμε τις συνθήκες, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής. Έχασε την ισορροπία του πάντως και έπεσε από αρκετά μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Και παρά το γεγονός ότι κλήθηκε άμεσα το ασθενοφόρο και τον μετέφερε στον Άγιο Ανδρέα, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ένας νέος άνθρωπος, μόλις 51 ετών, ξαναρέω, κατέληξε ύστερα από λίγη ώρα. Είχαμε και τη σύλληψη του δικηγόρου, όπου πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε και εσείς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα social media, ειδικά στην πλατφόρμα του TikTok, όπου νομίζω όποιος παρακολουθεί, έστω και λίγο, δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι ώρες μέσα στην πλατφόρμα και να σκρολάρεις. Σίγουρα βλέπεις πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα, σίγουρα βλέπεις πράγματα τα οποία δεν θα συνέβαιναν. Δεν ξέρω αν συνέβαιναν στο παρελθόν, αν όλα αυτά ήταν πουθενά καταγεγραμμένα, τουλάχιστον δεν έφταναν ποτέ στα δικά μας τα μάτια σε τόσο συχνά, εν πάση περιπτώσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν ξοκύλει τα πράγματα στο TikTok. Ο καθένας μπορεί να ανοίγει ένα live, να λέει ό,τι θέλει, να κάνει ό,τι θέλει, και πέρα από αυτό, κυρίες και κύριοι, να μην υπάρχει και καμία παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές. Ή κι αν υπάρχει, αυτή να μην είναι ουσιαστική. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί
Εχθές λοιπόν, βλέποντας ένα TikTok, live στο TikTok, μεταξύ μιας αρκετά γνωστής creator, έτσι λένε τα ονόματά τους, αυτοί έτσι ονομάζονται, αυτοί οι οποίοι κάνουν τα live στο TikTok, λένε ότι είναι δημιουργοί, creators δηλαδή. Έκανε live μια creator λοιπόν με έναν δικηγόρο, με έναν πολύ γνωστό δικηγόρο. Δεν θα αναφέρω το όνομά του, παρόλα αυτά υπάρχει το όνομά του σε πάρα πολλά site στο διαδίκτυο. Έχει βγει από τις πρώτες πρωινές ώρες. Αρκετά γνωστός δικηγόρος, ο οποίος βεβαίως να πω ότι είχε ασχοληθεί και με την υπόθεση του Μάνου Δασκαλάκη και της Ρούλας Πισπυρίγκου εδώ στην Πάτρα. Νομίζω καταλάβατε ποιον λέω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρκετά γραφικός, αρκετά χαρακτηριστικός στον τρόπο με τον οποίο μιλάει και κινείται. Ο κύριος λοιπόν, ο συγκεκριμένος, είχε προγραμματισμένο να κάνει κάποιο live στο TikTok με μία άλλη creator. Εκείνη λοιπόν τον κάλεσε για να τον ανεβάσει ζωντανά και εκείνος δεν κατάλαβε ότι ήταν εκείνη την ώρα σε ζωντανή μετάδοση. Αφού λοιπόν δεν κατάλαβε ότι είναι σε ζωντανή μετάδοση, ακουγόταν, κυρίες και κύριοι, όσα έλεγε ο ίδιος, όσα έλεγε στο ίδιο του το παιδί, το ανήλικο βεβαίως, ακουγόταν ότι το χτυπούσε, ακουγόταν ότι το έβριζε, τουλάχιστον όποιος νοήμων άνθρωπος έβλεπε εκείνη την ώρα το βίντεο, αυτό αντιλαμβανόταν, ότι είναι ο ίδιος μέσα στο αυτοκίνητο, χτυπάει, βαράει το παιδί του και το εξυβρίζει. Αυτό καταλαβαίναμε όλοι όσοι έχουμε το υποτυπώδες IQ που έχει ο μέσος άνθρωπος στη γη. Ο ίδιος λοιπόν συνελήφθη σήμερα το πρωί μετά από καταγγελίες που έγιναν, γιατί ήταν χιλιάδες εκείνοι οι οποίοι παρακολουθούσαν το βίντεο εκείνη την ώρα, live παρακαλώ. Ο ίδιος και κατά τη διάρκεια του βίντεο, αφού κατάλαβε ότι είχε ανοιχτά όλα τα μέσα και τον είχαν παρακολουθήσει όλοι σε όλη αυτή την πράξη, έκλεισε, έδιωξε το παιδί από το αυτοκίνητο προφανώς, άνοιξε το TikTok και είπε: «Παιδιά, όχι, εδώ εγώ απλά παρουσίαζα ένα παράδειγμα να καταλάβετε πως είναι να ασκείς βία και κάτι αρλούμπες, κυρίες και κύριοι, είμαι σίγουρη ότι θα το δείτε το βίντεο στο διαδίκτυο». Παρ' όλα αυτά, ο κύριος ο συγκεκριμένος, επειδή υπήρξαν καταγγελίες για το περιστατικό, εχθές το απόγευμα, σήμερα το πρωί λοιπόν συνελήφθη με αυταπάγγελτη δικογραφία σε βάρος του, τον αναζήτησαν στο σπίτι του στη Βούλα, διαμένει ο συγκεκριμένος, 6.30 ώρα το πρωί, τον εντόπισαν, τον πήγαν στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας εκεί στον Άλυμο, σχηματίζεται και δικογραφία για πλημεληματικές πράξεις, δηλαδή σαν να μην έγινε τίποτα, και με προφορική εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος. Μία υπόθεση η οποία ναι θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό. Επί της ουσίας όμως δεν βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, να ανοίγει η ρουθούνη, δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι. Δηλαδή ακούσαμε όλοι live αυτό το οποίο συνέβαινε. Τώρα θα μου πεις, μπορείς να βάλεις το χέρι στη φωτιά. Νομίζω ότι καταλαβαίνω όμως και τι ακούω και τι αντιλαμβάνομαι. Εν πάση περιπτώσει αφέθηκε ελεύθερος, κυρίες και κύριοι, και ο νόητο. Είχαμε και μία πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Εκεί λοιπόν επέβαιναν 174 επιβάτες. Το περιστατικό έγινε πριν από λίγη ώρα. Είχε μάλιστα η πτήση και παιδιά τα οποία επέβαιναν εκεί, 27 παιδάκια. Σήμερα το πρωί είχαμε συμπλοκή μεταξύ των πιλότων. Δηλαδή στην αρχή δόθηκε ένα σήμα για αεροπειρατεία. Από ό,τι κατάλαβαν τουλάχιστον οι άνθρωποι οι οποίοι εξέλαβαν το σήμα από το αεροσκάφος το συγκεκριμένο, εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης, αρχικά φόβους για πιθανή αεροπειρατεία. Το Ισραήλ απογείωσε μαχητικά, κυρίες και κύριοι, αεροσκάφη. Εξετράπη η πτήση προς Σαουδική Αραβία και τι είχε συμβεί επί της ουσίας, οι πιλότοι για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής είχαν πιαστεί στα χέρια, τσακώνονταν στον αέρα και γι' αυτό το λόγο έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Ούτε αεροπειρατεία, ούτε τίποτα άλλο. Απλά πιάστηκαν οι πιλότοι στα χέρια. Απίστευτα πράγματα. Και όσον αφορά και τις απάτες, επειδή πάντα θέλω να σας κρατάω έτσι σε ετοιμότητα, κυρίες και κύριοι, μην νομίζετε ότι έχουν σταματήσει, μην νομίζετε ότι επειδή δεν τα αναφέρουμε καθημερινά, στον ΤΤ κάθε μέρα γράφουμε τέτοιες ειδήσεις και όχι μία, όχι δύο, δεκάδες καθημερινά, γιατί είναι πάρα πολλοί οι συμπολίτες οι οποίοι την πατούν. Είχαμε λοιπόν μέσα στις τελευταίες ώρες στη Δυτική Ελλάδα ένα πενταπλό χτύπημα με τηλεία να αγγίζει το ποσό των 10.000 ευρώ περίπου. Στην Πάτρα 4 περιπτώσεις προσποιήθηκαν δήθεν λογιστές, δήθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ, πήραν χρήματα, πήραν κοσμήματα, 3.000 ευρώ περίπου, και άλλο ένα περιστατικό, θύμα 86χρονο σε χωριό της Ηλίας άφησε στον κάδο απορριμμάτων 6.500 ευρώ. Νομίζω ότι σε αυτές τις υποθέσεις το μόνο που αλλάζουμε είναι το χρηματικό ποσό.

0: πάμε τώρα σε ένα άλλο σοβαρό ζήτημα για το οποίο έχουμε και εμείς καθημερινά πολλά τηλεφωνήματα, πολλά μηνύματα, πολλές καταγγελίες. Κάθε ξημέρωμα σχεδόν, κυρίες και κύριοι, μετατρέπεται σε εφιάλτη για πολλούς κατοίκους και στον Πεγουλάκι και στην Περιβόλα και πίσω από την περιοχή εκεί στο Παμπυλοποννησιακό στάδιο. Και αυτό γιατί γίνονται κόντρες με μηχανάκια, με αυτοκίνητα. Ο θόρυβος καλά κρατεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Γίνονται μάλιστα και αυτοσχέδια συγκεντρώσεις με μουσική στη διαπασόν, σε πάρκιν όλα αυτά. Κάποια από αυτά σε πάρκιν, κάποια στο δρόμο κανονικά. Είναι εικόνες που σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων, όσα λένε οι κάτοικοι, επαναλαμβάνονται σχεδόν καθημερινά. Οι ίδιοι οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η κλίση στην αστυνομία είναι συνεχής. Είναι χαρακτηριστικό δεν να τονίσω, κυρίες και κύριοι, ότι και το περασμένο Σάββατο μετά την άφιξη περιπολικού έκλεισε η μουσική και σκόρπισε όλη η παρέα που είχε μαζευτεί εκεί. Πάμε οπότε να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα με τον κύριο Χάρη Τσίτσικα, συντονιστή της ΠΟΑΣΥ και μέλος του τομέα επικοινωνίας, βεβαίως συνδικαλιστής Ελλάς, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Καλημέρα, κύριε Τσίτσικα.
1: Σήμερα, κύριε Μπαλαφώτη.
0: Αρχικά θέλω να μου δώσετε μία εικόνα για τις κλήσεις και αν αυτές είναι σε καθημερινό επίπεδο. Κλήσεις, καταγγελίες οι οποίες έχουν να κάνουν για κόντρες, με μηχανάκια, με αυτοκίνητα, για ηχορύπανση σε αυτές τις περιοχές που προανέφερα.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι σε καθημερινή βάση. Μπορώ όμως να σας επιβεβαιώσω ότι πράγματι έχουμε κλήσεις για περιπτώσεις αυτοσχέδιων αγώνων στις περιοχές που αναφέρεστε και σε άλλες περιοχές. Εμείς από εκεί και πέρα, ως ελληνική αστυνομία, προσπαθούμε να στέλνουμε περιπολικά και προχθές το βράδυ δεχτήκαμε κλήσεις στο κέντρο εδώ της άμεσης δράσης και στείλαμε περιπολικά για να μπορέσουμε λίγο να φύγουν τα άτομα αυτά. Καταλαβαίνετε δυστυχώς ότι υπάρχουν νεαροί οι οποίοι δεν διαθέτουν την σχετική ωριμότητα και όλη την ώρα έχουμε περιπτώσεις από το σχέδιο αγώνων είτε με μηχανές είτε με οχήματα σε διάφορα σημεία της πόλης. Mm-hmm. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι πρέπει και όπως γίνεται και στην Αθήνα να βοηθήσει και η τεχνολογία σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Εμείς με τις δυνάμεις που έχουμε με ένα περιπολικό τροχέας που είναι τα βράδια, γιατί για ένα περιπολικό μιλάμε και τροχέα, το στέλνουμε ως επιτοπλίστων στις περιοχές αυτές, μετακινούνται και πάνε σε άλλες περιοχές όμως όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εάν μπορέσουμε και μπουν κάμερες τουλάχιστον στην περιμετρική, στην Πατρών Αθηνών μέχρι τα Διόδια, σε κάποιους μεγάλους κόμβους που και εκεί έχουμε περιπτώσεις αυτοσχέδιων, μετά θα περιοριστούν οι περιοχές στις οποίες κινούνται αυτοί οι νεαροί και θα μπορέσουμε ίσως και εμείς να ελέγξουμε καλύτερα την κατάσταση.
0: Όταν λέτε λοιπόν τη βοήθεια της τεχνολογίας, εννοείται ότι πρέπει να μπουν κάμερες στους συγκεκριμένους δρόμους.
1: Εάν θα μπουν κάμερες, βεβαίως και γίνονται αυτοσχέδιοι αγώνες πάνω από το όριο ταχύτητας που προβλέπεται, από εκεί και πέρα θα έρχονται φωτογραφικά οι κλήσεις στο κινητό του κάθε παραβάτη. Ναι. Δεν γίνεται μόνη η αστυνομία με ένα περιπολικό να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια επιχειρησιακά επαφίεται και στην ευχέρεια της κάθε διοίκησης να κάνει κάποιες επιχειρήσεις έτσι πιο συντονισμένες κάποια Σαββατόβραδο, κάποιες Παρασκευές βράδυ. Ναι. Αλλά σας λέω και πάλι όμως ότι αυτό μπορεί να γίνει κάποιες φορές, δεν είναι εύκολο να γίνεται συνέχεια όμως. Mm-hmm. Γιατί είναι καθημερινή αιμορραγία των δυνάμεων σε διάφορα γεγονότα.
0: Και όταν γίνεται αυτό, κύριε Τσίτσικα, έτσι, είτε γιατί μόνοι σας κάνετε έτσι τέτοιου είδους επιχειρήσεις, είτε γιατί υπάρχει κάποια καταγγελία, έτσι. Σε περίπτωση που υπάρχουν αυτοσχέδιοι αγώνες και εσείς φτάσετε εκεί, γίνονται συλλήψεις ή απλά σκορπάνε και φεύγουν την ώρα που αντιλαμβάνονται ότι φτάνει το περιπολικό.
1: Το περιπολικό δεν αποδεικνύεται τις περισσότερες φορές ότι κάνουν αυτοσχέδιους αγώνες.
0: Ναι.
1: Βρίσκει συγκεντρωμένο πλήθος ατόμων οι οποίοι πολλοί από αυτούς πάνε να παρακολουθήσουν την όποια κόντρα ας πούμε.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο το να μπορέσουν να γίνουν συλλήψεις. Βέβαια επιλεκτικά ελέγχονται οχήματα, αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν παραβάσεις όπως στέρηση διπλώματος που μπορεί να είναι και ή ανασφάλιστα ή κάποιες άλλες έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας που μπορεί δηλαδή και το αμάξι χωρίς να είναι σε κίνηση να του βεβαιωθούν κάποιες παραβάσεις, προσπαθούμε και εμείς για να μπορέσουμε λίγο να ελέγξουμε έτσι την κατάσταση να επιδώσουμε κλήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Κλήσεις κόβονται καθημερινά και για αυτοσχέδιους αγώνες και για περιβολική ταχύτητα.
0: Πάντως δεν φαίνεται αυτό να τους αποτρέπει.
1: Οι μόνοι που δεν φταίνουν είναι οι πολίτες. Οι πολίτες έχουν δίκιο.
0: Mm-hmm. Οι πολίτες ξέρετε τι λένε, κύριε Τσίτσικα, ότι παίρνουμε την αστυνομία, έρχονται, διαλύονται και μετά από λίγο τα πράγματα ξαναρχίζουν. Αν δεν είναι την ίδια μέρα, την επόμενη ή τη μεθεπόμενη, και πάλι θα γίνουν τα ίδια.
1: Κυρία Μπαλαφούτη, είναι μερικά πράγματα τα οποία γνωρίζετε πολύ καλά, ότι δεν λύνονται με ένα μαγικό ραβδί. Εγώ συμφωνώ ότι διαλύονται. Είναι δεδομένο μετά και λόγω του νεαρού της ηλικίας, ότι ή θα πάνε πάλι εκεί ή θα πάνε σε ένα άλλο μέρος. Mm-hmm. Κάθε μέρα η τροχιά παίζει κλέφτες και αστυνόμοι, εισαγωγικά, με τέτοιες ομάδες. Μία είναι από τα Ζαρουφλέικα, μία είναι στη Σεφέρη, πίσω από τον Πάπελο Μονησιακό, μία στην Περιμέτρικη, μία στην Πατρών Αθηνών. Δεν διαθέτουμε τόσες δυνάμεις. Λυπάμαι πάρα πολύ εάν χαλάω το αφήγημα ή δεν ξέρω τι εντύπωση έχει ο κόσμος. Δεν διαθέτουμε τόσες δυνάμεις. Mm-hmm. Είσαι διαταγή εχθές να φύγουν άλλοι 15 αστυνομικοί από εδώ, από την περιοχή μας, για την Αθήνα. Εδώ όλο το έργο γυρίζεται για την Αθήνα. Πλέον η κατάσταση είναι σοβαρή.
0: Είναι σημαντικό να έχετε επώνυμες καταγγελίες, άσχετα με το αν μπορείτε κάθε φορά να φτάνετε στο σημείο.
1: Επώνυμες καταγγελίες. Εμείς ρωτάμε τον κόσμο σίγουρα αν θέλει να μας πει το όνομά του, και να μην θέλει και ανώνυμη την καταγγελία την ερευνούμε. Βέβαια από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι εάν ένας πολίτης, θα μου πείτε τώρα ποιος θα μπλέξει. Εντάξει, εγώ οφείλω να το πω ότι αν ένας πολίτης διαπιστώνει ότι γίνονται αυτοσχέδια, γίνονται πράγματα μπροστά στο σπίτι του και μπορέσει να πάρει κάποιες πινακίδες κυκλοφορίας, μπορεί και ίδιος να μεταβήσει τροχέα, να καταγγείλει τα περιστατικά, θα του πάρουν μια κατάθεση και θα κινηθεί όποια ποινική διαδικασία εναντίον των οδηγών.
0: Εδώ μας παίρνουν,
1: αντιληπτό ότι το που φτάνει τροχέα πάρα πολύ λίγες φορές θα διαπιστώσει εκείνη την ώρα τους αυτοσχέδιους αγώνες.
0: Ναι. Πάντως μην μου πείτε, κύριε Τσίτσικα, ότι δεν ξέρετε ποιες μέρες γίνονται οι κόντρες, γιατί εμένα τώρα με παίρνουν όση ώρα μιλάμε ακροατές και λένε Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή. Είναι συγκεκριμένες ημέρες και οι ώρες. Δηλαδή όλοι γνωρίζουν πότε γίνονται οι κόντρες οι συγκεκριμένες και πότε βάζουν τη μουσική στη διαπασόν. Δηλαδή σίγουρα θα μπορούσατε κι εσείς κάποια στιγμή να φτάσετε και να τους πιάσετε από αυτό φόρο, χωρίς να ειδοποιηθούν.
1: Βεβαίως θα μπορούσαμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό. Δεν θα σας το απαντήσω συντονιστή συνδικαλιστή της Ομοσπονδίας.
0: Σίγουρα.
1: Οι αρμόδιοι,
0: επειδή κάνουμε μια κουβέντα και γι' αυτό βεβαίως, και το λέω. Ναι.
1: Σίγουρα γνωρίζουμε, σίγουρα γνωρίζουμε, σας λέω ότι βεβαιώνονται παραβάσεις. Τώρα αν μπορεί να γίνει μια εκτεταμένη επιχείρηση με τις υπάρχουσες δυνάμεις, αυτό είναι κάτι το οποίο η εκάστοτε ηγεσία είναι επιφορτισμένη με το σχεδιασμό, όπως καταλαβαίνετε, των όποιων επιχειρήσεων. Σίγουρα όμως το πρόβλημα πλέον έχει γίνει σοβαρό. Θα πρέπει να βοηθήσει, όπως σας λέω, και η τεχνολογία. Δεν ξέρω με κάποια drone, δεν ξέρω με κάποια ραντάρ τα οποία...
0: Υπάρχουν εδώ drone. Υπάρχουν drone.
1: Βεβαίως υπάρχουν, διαθέτουμε.
0: Τα οποία τα χρησιμοποιείτε όμως σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Αυτό μέχρι τώρα δεν ξέρω αν έχει χρησιμοποιηθεί. Σε άλλες περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το μέτρο του εφικτού, αφουγκραζόμενος ο ρεπορτάζ σας και τις ανησυχίες των συμπολιτών μας, με το μικρό θεσμικό ρόλο που διαθέτω, θα τα μεταφέρω. Τώρα από εκεί πέρα όμως, σας είπα, επιφορτισμένη για το επιχειρησιακό κομμάτι εδώ είναι η τοπική ηγεσία και δεν είναι με εγώ.
0: Κύριε Τσίτσικα, σας ευχαριστώ. Ήσασταν κατατοπιστικότατος όπως κάθε φορά. Μας δώσατε απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν. Ξέρω ότι έχετε κάνει πολλές καταγγελίες, κυρίες και κύριοι, και οι κάτοικοι εκεί του Μπεγολακίου και της Περιβόλας και στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και στην Περιμετρική γίνονται κόντρες. Είναι Τετάρτη, είναι Σάββατο, είναι Κυριακή. Είναι συγκεκριμένες ημέρες, είναι συγκεκριμένες οι ώρες, είναι συγκεκριμένος ο τρόπος δράσης. Βεβαίως ξέρω και ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος ταλαιπωρείται επειδή μαζεύονται σε πάρκιν, συγκεντρώνονται με μηχανάκια, μαρσάρουν, βάζουν δυνατές μουσικές. Ξέρω ότι οι κάτοικοι κάνετε καταγγελίες. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Τσίτσικας από τη θέση βέβαια στην οποία βρίσκεται, ότι ναι μεν η αστυνομία φτάνει εκεί, γίνονται κάποιες συλλήψεις, κόβονται κάποια πρόστιμα, χρειάζεται όμως περαιτέρω ενίσχυση και του δυναμικού και του προσωπικού της τοπικής Ελλάς και βεβαίως ενίσχυση και σε τεχνολογικά μέσα.

0: Και επειδή διανύουμε, κυρίες και κύριοι, μια αρκετά οικονομικά δύσκολη περίοδο και προβλέπεται ένας χειμώνας ακόμα πιο δύσκολος, υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ακόμη και στα βασικά. Το Φωτεινό Αστέρι συνεχίζει να βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ελλείψεις σε τρόφιμα, σε βασικά είδη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζει ο φορέας, με τις ανάγκες να παραμένουν μεγάλες. Η βοήθεια των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντική, η βοήθεια όλων μας. Είναι και η κουζίνα αγάπης, η οποία καθημερινά προσφέρει μερίδες φαγητού, και εκεί όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Πηλιόπουλος από το Φωτεινό Αστέρι. Καλή σας ημέρα, κύριε Πηλιόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαχούτη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αρχικά να πω μπράβο για το έργο που κάνετε. Κάθε φορά που συνομιλούμε αισθάνομαι αυτή την ανάγκη και να σας ευχηθώ βεβαίως και καλή δύναμη. Ξέρω ότι διανύεται μία περίοδο αρκετά δύσκολη. Θέλετε να μου πείτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποιες είναι οι βασικές ανάγκες που υπάρχουν, ποιες είναι οι βασικές ελλείψεις?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα σας πω ειλικρινά ότι η αποθήκη τροφίμων που έχουμε είναι τελείως αδιανή. Δεν έχουμε μέσα τρόφιμα, δυστυχώς, διότι έχουν μειωθεί κατά πολύ οι προσφορές στον συνάνθρωπο μας, από την άποψη ότι όλοι μας περνάμε μια δύσκολη περίοδο, το καταλαβαίνετε. Είναι και η βενζίνη, η πετρέλαιο στα ύψη, και όλος ο κόσμος είναι λίγο πολύ συγκρατημένος. Το βάτε για το αύριο, και αυτό είναι επακόλουθο ώστε εμείς να έχουμε τόσες μεγάλες ανάγκες. Βέβαια, δεν μπορούμε να αφήσουμε και τις οικογένειες πίσω, τις οποίες στηρίζουμε, βοηθάμε όσο μπορούμε, βέβαια, εννοείται, έτσι. Δεν μπορούμε να τις αφήσουμε έτσι, γιατί υπάρχουν παιδιά από πίσω.
0: Ναι, έχουν αυξηθεί οι ανάγκες οπότε, και καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσκολία και στον κόσμο να βοηθήσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο στα χρονικά, έτσι που είστε και στο Φωτεινό Αστέρι, το βλέπετε για πρώτη φορά τόσο μεγάλο το πρόβλημα, τόσο έντονο?
1: Το ξαναζήσαμε πάλι με τον κορονοϊό.
0: Ναι.
1: Αλλά και τώρα το συναντάμε το πρόβλημα αυτό, γιατί είναι όλοι σε μια βεβαιότητα. Και αυτοί δηλαδή που έχουν μια δουλειά και μπορούν να προσφέρουν κάτι τι, είναι και αυτοί ζουν μια βεβαιότητα. Φανταστείτε τώρα πώς νιώθει τώρα ένα παιδί μέσα σε μια οικογένεια που οι γονείς του δεν έχουν να του προσφέρουν τίποτα.
0: Ναι. Είναι περισσότερες οι οικογένειες και οι άνθρωποι που απευθύνονται πλέον σε εσάς? Έχει αυξηθεί ο αριθμός?
1: Έχει αυξηθεί ο αριθμός και δυστυχώς δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε.
0: Ναι. Τι τους λέτε, κύριε Σπυρόπουλο?
1: Δυστυχώς θα περιμένετε να έχουμε μια προμήθεια τροφίμων για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Και πώς γίνεται η διαλογή, δηλαδή, αν υπάρχει ένας όγκος ανθρώπων που θέλουν να εξυπηρετηθούν, εν πάση περιπτώσει, που δεν έχουν τα βασικά, το φαγητό, πώς μπορείτε να διαλέξετε ποιοι σήμερα θα φάνε και ποιοι δεν θα φάνε, σε ποιους θα βοηθήσετε?
1: Αυτό το επιλέγει η κοινωνική λειτουργός με βάση το ιστορικό που έχει πάρει της οικογένειας. Δηλαδή, αν είναι πολλά τα άτομα, αν έχουν μέσα άρρωστα παιδιά, ή υπάρχουν με αναπηρίες. Αυτά είναι κατά προτεραιότητα.
0: Είναι απίστευτο τώρα, βέβαια, αυτό που συζητάμε, έτσι, γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει ανάγκη για το φαγητό, τώρα τι προτεραιότητα να βάλεις εκεί, ποιο να βοηθήσεις και ποιο να αφήσεις στην άκρη, έτσι δεν είναι?
1: Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση.
0: Ναι. Και είναι πολύ δύσκολο. Εάν κάποιος θέλει να βοηθήσει, κύριε Σπηλιόπουλε, υπάρχουν συγκεκριμένα τρόφιμα, δηλαδή τι θα μπορούσε να φέρει κανείς τώρα? Υπάρχουν άλλα είδη πρώτης ανάγκης?
1: Είναι το γάλα.
0: Ναι.
1: Γάλα μακροδιαρκές, το ευαπορέ που λέμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μετά ξεκινάμε τα βασικά, ζυμαρικά, όσπρια, ακόμα και δωροπιταγές μπορεί να φέρει, που μπορούμε να δώσουμε στον μικρές δωροπιταγές.
0: Ναι.
1: Που μπορούμε να δώσουμε στους ωφελούμενους να πάνε σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν ό,τι ακριβώς τους λείπει.
0: Ακόμα και μικρά ποσά, δηλαδή, μην ακούμε δωροεπιταγές και νομίζουμε ότι πρέπει να είναι κανένα ποσό, ό,τι έχει ο καθένας και μπορεί να δώσει.
1: Οι δωροεπιταγές ξεκινάνε από τα σούπερ μάρκετ, από τα 10 ευρώ.
0: Ναι. Ακόμα και μια τέτοια δωρεπιταγή σίγουρα θα βοηθήσει.
1: Ακριβώς, είναι
0: πάρα πολύ. Ναι.
1: Με την κουζίνα μια ημέρα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Με την κουζίνα της αγάπης, εκεί τι γίνεται? Γιατί και εκεί πολλές μερίδες φαγητού προσφέρονται.
1: Εκεί και αν είναι το πρόβλημα μεγάλο.
0: Τι γίνεται, δώστε μας εικόνα εκεί.
1: Εκεί τώρα πλέον μαγειρεύουμε δύο φορές την εβδομάδα. Δεν μπορούμε για παραπάνω. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Έχουμε δυνατότητα να μαγειρεύουμε κάθε μέρα, αλλά δεν έχουμε την ποσότητα των τροφίμων για να τα φτιάξουμε, γιατί δεν είναι να πάνε φτιάξει και τα μακαρόνια. Ειδικά η κουζίνα της αγάπης έχει φτιαχτεί για τα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα υγείας. Για να τρώνε ένα καλό φαγητό με βιταμίνες, με όλα αυτά. Άμα ήταν να τους δώσουμε σκέτα μακαρόνια, τους θα δίνουμε να φτιάξουν και σπίτι τους.
0: Ναι. Θέλετε να πείτε ότι πρέπει να είναι ένα γεύμα ολοκληρωμένο αυτό το οποίο θα προσφέρετε.
1: Ακριβώς, ένα γεύμα ολοκληρωμένο, να έχει βιταμίνες, πρωτεΐνες μέσα, γιατί απευθυνόμαστε σε παιδιά με προβλήματα υγείας.
0: Παλαιότερα η κουζίνα της αγάπης λειτουργούσε σε καθημερινή βάση, κύριε Σπηλιόπουλε.
1: Ήταν 4 φορές την εβδομάδα.
0: 4 φορές. Και τώρα είναι 2 μόλις.
1: 2, ναι.
0: Και πόσες μερίδες φαγητού προσφέρονται κάθε μέρα από αυτές τις 2?
1: 60 μερίδες φαγητό.
0: 60 μερίδες, που προφανώς καταλαβαίνω ότι θα θέλατε να είναι πολύ περισσότερες, έτσι, γιατί είναι κι άλλος ο κόσμος.
1: Μακάρι, ναι. Έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε διπλάσιες μερίδες.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δεν έχεις τις πρώτες ύλες, πώς θα μπορέσεις να ανταποκριθείς.
0: Σε επίπεδο εθελοντισμού υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει με κάποιο τρόπο? Σε ποιους τομείς χρειάζεστε έτσι περισσότερο ανθρώπους για να βοηθήσουν?
1: Παντού. Μπορούν να έρθουν, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να κάνουν γραμματιακή υποστήριξη. Μπορούν να έρθουν στη διαλογή τροφίμων και ρούχων. Μπορούν να έρθουν και στην κουζίνα αγάπης. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έρθουν πάρα πολλές ώρες. Μία ώρα αρκεί να έρθουν να βοηθήσουν στο μαγείρεμα, στην καθαριότητα του χώρου και όλα αυτά. Ή στις δράσεις που κάνουμε, γιατί εμείς έχουμε περάσει και ένα άλλο ρητό, ότι δεν θα ταΐζουμε μόνο το σώμα, θα ταΐζουμε και το πνεύμα. Κάνουμε και δράσεις ειδικά στα παιδιά, πάρα πολλές. Η κοινωνική λειτουργία μαζί με συνεργασία με ένα τμήμα του παιδαγωγικού του Πανεπιστημίου. Κάνουν δράσεις πολλές στα παιδιά.
0: Κύριε Σπηλιόπουλε, επειδή καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, έτσι ολοκληρώνοντας αυτή την συζήτηση που είχαμε, και επειδή το επίκεντρο είναι πάντα τα παιδιά, βεβαίως όλοι όσοι έχουν που είχαμε, και επειδή το επίκεντρο είναι πάντα τα παιδιά, βεβαίως όλοι όσοι έχουν ανάγκη, αλλά κυρίως τα παιδιά, που δεν θέλουμε κανένα παιδάκι να είναι νηστικό.

0: μπορεί στο 6981-044-800 να πάρει ό,τι πληροφορία θέλει, mm-hmm. ή αν θέλει να δώσει κάποια τρόφιμα και αυτά, και μπορεί να μπει και στο site μας στο www.fotinoasteri.org και εκεί θα δει τα πάντα.
1: Μάλιστα, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βεβαίως.
0: Βεβαίως, ναι, όσο όλα, όλα είναι, υπάρχουν αναρτήσεις του Φωτεινού Αστεριού.
1: Να είστε καλά, κύριε Σπηλιόπουλε, την καλημέρα μας, καλή δύναμη.
0: Πολύ καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια και πάρα πολλές οικογένειες, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, που έχουν τεράστιες ανάγκες. Είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν ούτε το καθημερινό τους φαγητό, ούτε το ταπεράκι για το σχολείο. Έχουν ανάγκη. Σίγουρα όλοι περνάμε δύσκολα, όλοι μας. Σίγουρα έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Είμαι βέβαιη όμως ότι ο καθένας μπορεί έστω λίγο, έστω με τον δικό του τρόπο, να βοηθήσει αυτές τις οικογένειες που έχουν ανάγκη, είτε λέγεται αυτό Φωτεινό Αστέρι, είτε είναι κάποια άλλη οργάνωση, κάποια άλλη ομάδα, η οποία, κάποιος άλλος φορέας, ο οποίος μέσα από αυτόν μπορείτε να βοηθήσετε. Εμείς παρουσιάσαμε σήμερα το Φωτεινό Αστέρι. Να ξέρετε όμως ότι μπορείτε να βοηθήσετε με πάρα πολλούς τρόπους και σε άλλους φορείς και σε άλλες ομάδες.
2: Η επιλογή ήταν για μένα ως...
1: Μία μοναδική δράση έρχεται στο Εμπορικό Πάρκο Το Πάρκ της Πάτρας. Από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου, το Εμπορικό Πάρκο Το Πάρκ Πάτρας φιλοξενεί έναν εντυπωσιακό πεδότοπο με θέμα Playmobil Asterix. Καθημερινά οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν το μοναδικό κόσμο του Asterix, να φωτογραφηθούν, να παίξουν με πολλά παιχνίδια Playmobil, αλλά και να μπουν στη μεγάλη κλήρωση. Γιατί στο τέλος της ενέργειας, 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μοναδικό δώρο Playmobil. Ο πεδότοπος Playmobil θα λειτουργεί καθημερινές 5 με 9 και τα Σάββατα 11 με 7 με δωρεάν είσοδο. Και όσο για τα παιδιά, την ώρα που θα διασκεδάζουν, οι γονείς μπορείτε να κάνετε τις πιο top αγορές σε σούπερ τιμές και σε αγαπημένα brands. IKEA, Κοτσόβολος, Adidas, Μουστάκα, Σινσέι, Pepco και Kiabi. Και για απολαυστικό φαγητό ή καφέ, επισκεφτείτε το εστιατόριο της IKEA, το KFC και το καφέ Mikel. Εμπορικό πάρκο, το Parks Patras, στο νέο λιμάνι και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: XFM 93.4.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλη

0: Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Και πάμε τώρα στην όμορφη Ναύπακτο που ετοιμάζεται να ταξιδέψει ξανά 455 χρόνια πίσω σε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Από τις 3 έως και τις 11 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, η πόλη τιμά την επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Κορυφαία στιγμή βεβαίως την εντυπωσιακή ανεπαράσταση στο ενετικό λιμάνι το βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου. Είναι μια διοργάνωση η οποία ανδιαφυσβήτητα κάθε χρόνο προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο, επισκέπτες όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Φαίνεται ότι και φέτος θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση βεβαίως. Έχει μεγάλη δυναμική η συγκεκριμένη διοργάνωση. Είναι μαζί μας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Θέλουμε να μας βάλετε έτσι λιγάκι στο κλίμα. Καταρχήν, 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επέτειος για την Ναύπακτο.
1: Εντάξτε, η επέτειος όπως γιορτάζεται βέβαια κάθε χρόνο είναι μια εκδήλωση η οποία είναι στην ουσία τιμά την τότε ιστορία, υπό την έννοια ότι άλλαξε η ιστορία του τόπου. Mm-hmm. Και εμείς οφείλουμε ως Ναυπάκτη να διατηρούμε αυτές τις εκδηλώσεις σε υψηλό επίπεδο, ώστε και οι νέοι να γνωρίζουν και να κρατάνε, να έχουν μια πλήρη εικόνα για το πώς έχει διαμορφωθεί γενικότερα η Ευρώπη μετά από αυτή την ναυμαχία, και όχι μόνο, βέβαια και άλλα που γίναν πανελλαδικά, και οι παλιοί να θυμούνται όλα αυτά τα οποία γίνανε. Ως οφείλουμε, κάνουμε εκδηλώσεις όλη τη βδομάδα, και όπως για παράδειγμα γίνεται ένας πολύ καλός ιστιοπλοϊκός αγώνας και εκπαιδευτικές δράσεις, και είναι ως αφιέρωμα φέτος στον ισπανικό πολιτισμό.
0: Mm-hmm. Ξεκινώντας από αυτό το Σάββατο, έτσι, για να προσκαλέσουμε και τον κόσμο που μας ακούει, οι εκδηλώσεις ξεκινάνε από αυτό το Σάββατο.
1: Από αυτό το Σάββατο, από αυτό την προηγούμενη βδομάδα των εκδηλώσεων, περιλαμβάνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, με κορυφαίες βέβαια την αναπαράσταση η οποία γίνεται το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου και ώρα 9 το βράδυ στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Αλλά αυτό το οποίο αξίζει φέτος είναι μια επιπλέον εκδήλωση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι στο κτίριο, το Ίδρυμα Έγκλης και Μπότσαρη, στο αρχοντικό του Μπότσαρη που λέμε εδώ στην πόλη της Ναυπάκτου, που είναι μια έκθεση των γενικών αρχείων του κράτους που έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση της Ναυπάκτου, η οποία συνδέεται με την ναυμαχία η οποία έγινε το 1829.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι καινούριο το οποίο συμβαίνει φέτος, έτσι, είναι μια νέα προσθήκη.
1: Νέα προσθήκη, γίνεται για πρώτη φορά φέτος. Χρειάστηκε πολλή δουλειά βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, γενικά αρχεία του κράτους για να συλλέξουν όλα αυτά και να συνδέσουν την ιστορία της Ναυπάκτου με τα δικά τους αρχεία χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που τα καταφέραμε και φέτος θα κάνουμε την πρώτη παρουσίαση.
0: Mm-hmm. Βεβαίως ο κόσμος είναι προσκεκλημένος έτσι σε όλες αυτές τις δράσεις. Θέλω να πω, είναι δωρεάν και να δει όλα αυτά τα εκθέματα και να γνωρίσει από κοντά την ιστορία.
1: Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν, έχουν γίνει δημόσια γνωστές και από τα αδελφία τύπου του Δήμου και σε αναφορές και σε μεγάλα κανάλια της Ελλάδος. Και νομίζω ότι και φέτος η Ναύπακτος θα έχει, δεν θα πω αρκετό, θα πω πάρα πολύ κόσμο όπως έχει κάθε χρόνο, και ευτυχώς μπορούμε σε ένα μικρό χώρο όπως είναι το ενετικό λιμάνι να κάνουμε εκδηλώσεις αυτού του επίπεδου.
0: Mm-hmm. Πάντως, πέρα από την ιστορική αξία που έχει όλη αυτή η διοργάνωση, είναι πάρα πολύ σημαντική, κύριε Τσουκαλά, και για την τοπική αγορά, έτσι, και για τα καταστήματα και για την εστίαση και για τα ξενοδοχεία. Μπορείτε έτσι να μας δώσετε μία εικόνα? Είμαστε μία εβδομάδα πριν την κορύφωση, ας πούμε, περίπου, και λίγο παραπάνω, 10 μέρες. Πώς κινούνται οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα?
1: Θα σας πω ενδεικτικά ότι για την φετινή εκδήλωση της αναπαράστασης της ναυμαχίας της Ναυπάκτου έχουν κλειστεί δωμάτια 10 μήνες πριν.
0: Άρα εκεί αντιλαμβανόμαστε, ναι.
1: Όχι, καλά, δωμάτια δεν υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Μιλάω για το τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εντάξει, είναι πραγματικά μια οικονομική τόνωση, η οποία βοηθάει αρκετά, θα λέγα, τα καταστήματα. Αν και η Ναύπακτος, κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια έχει ανεβεί τουριστικά, έχει ανεβάσει τους μήνες της και όλα αυτά. Βέβαια παραμένει το πρόβλημα, που είναι παγκόσμιο, θα έλεγα, αυτό της αγοραστικής δύναμης, αλλά με περισσότερες μέρες επισκεψιμότητας, νομίζω ότι και αυτό καλύπτεται εν μέρη.
0: Mm-hmm. Άρα, αν σας ρωτούσα και για το κομμάτι της εστίασης, εκεί πώς θα βλέπετε τα πράγματα στην ΑΦΠΑΚΤΟ, πάνε καλά τα καταστήματα εστίασης?
1: Θα έλεγα αρκετά καλά, γιατί εκπροσωπώ και το και ως πρόεδρος.
0: Βεβαίως, και γι' αυτό και σας ρωτάω.
1: Τους συναδέλφους μου, θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι βέβαια δύσκολες εποχές, πολλά τα παλιά έξοδα, να είμαστε ειλικρινείς, αλλά όταν υπάρχει εργασία, όταν υπάρχει κόσμος, όταν η επισκεψιμότητα λαμβάνει περισσότερες μέρες χώρα, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι στα θετικά.
0: Είναι στα πολύ θετικά βεβαίως. Άρα, κύριε Τσουκαλά, κλείνοντας, τι θα λέγατε σε κάποιον που σκέφτεται να επισκεφτεί την ΑΦΠΑΚΤΟ το τριήμερο των εκδηλώσεων, γιατί αξίζει να ζήσουμε από κοντά αυτή την εμπειρία όσοι το έχουν δει μόνο μέσα από βίντεο και εικόνες?
1: Εντάξει, αυτή η φαντασμογορική εκδήλωση στο Ενετικό Λιμάνι, δηλαδή όπως είναι το όλο στήσιμο του λιμανιού, και οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται με τα βεγγαλικά, με την μάχη, την ναυμαχία, όπως αναφέρουμε, μέσα στο λιμάνι, είναι κάτι το οποίο αξίζει κάποιος να το δει από κοντά. Δηλαδή η εικόνα στην τηλεόραση, όσο και να είναι, το διαζώσεις βέβαια είναι πάντα πιο έτσι, απεικονίζει πολύ περισσότερο την πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο όποιος Έλληνας μπορεί ή το εξωτερικό και μπορεί να το δει, πιστεύω ότι δεν έχει να χάσει ποτέ, αλλά θα του μείνουν αναμνήσεις οι οποίες θα είναι αξέχαστες.
0: Είναι μια διαφορετική εμπειρία. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Θα τα πούμε και πάλι πριν τη διοργάνωση.
1: Εγώ ευχαριστώ που κάθε χρόνο μας φιλοξενείτε στο χώρο σας, στο κανάλι σας, στο ράδιό σας, και μας δίνετε την ευκαιρία να προβάλλουμε και εμείς με τον τρόπο το δικό μας στις εκδηλώσεις της ΑΦΠΑΚΤΙΑΣ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσουκαλά, την καλημέρα μας. Καλή δύναμη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν από την ΑΦΠΑΚΤΟ, που κάθε φορά που μιλάμε τον κύριο Τσουκαλά παίρνω έτσι ένα πολύ ευχάριστο, τέλος πάντων, vibe. Καταλαβαίνω ότι εκεί στην ΑΦΠΑΚΤΟ πάνε αρκετά καλά τα πράγματα. Βεβαίως, όσο καλά μπορούν να πάνε μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα βεβαιότητας, το οποίο υπάρχει, που ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και για την εστίαση και για τα καταλήμματα. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι στην ΑΦΠΑΚΤΟ γίνονται προσπάθειες. Μπράβο, είναι κλεισμένα τα καταλήμματα. Ακούσατε, μέχρι και 10 μήνες πριν από τη διοργάνωση. Ξεκινώντας από αυτό το Σάββατο οι εκδηλώσεις βεβαίως, αλλά το αποκορύφωμα είναι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, όπου το ενετικό λιμάνι της ΝΑΦΠΑΚΤΟ θα λάμψει.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, έτσι να σας δώσουμε μία εικόνα με τη βοήθεια του Ανδρέα Κολιόπουλου, ο οποίος έχει κάνει ρεπορτάζ, να δούμε πού συνεχίζονται οι εργασίες και σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, φεύγει ο Σεπτέμβρης, έρχεται ο Οκτώβρης, να δούμε ποια έργα ολοκληρώνονται, ποια ξεκινάνε, ποια συνεχίζονται. Ένα αλλαλούμε, εν πάση περιπτώσει. Θα σας δώσουμε εμείς μερικές πληροφορίες. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχεις έρθει με το χαρτί σου, βλέπω, τα έχεις όλα σημειωμένα.
1: Ποια έργα από όλα, Δημήτρη, ποια έργα. Από...
0: Για ξεκινά να μας λες.
1: Από πού θες να ξεκινήσω.
0: Θα ξεκινήσει με τα έργα για το φυσικό αέριο.
1: Ξεκινάμε με το φυσικό αέριο. Το γίνεται σε πολλά σημεία. Είναι, λοιπόν, στη συγκεκριμένη φάση υπάρχει ένα έργο στην αρχή Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου που είναι τα συνεργεία εκεί στο τμήμα από τη διασταύρωση με τη Σμύρνη ως τη Σολομού, το οποίο έχει ξεκινήσει από τις 21 Σεπτέμβρη και θα ολοκληρωθεί στις 3 Οκτώβρη. Πλησιάζει,
0: ωραία,
1: δηλαδή.
0: Πλησιάζει.
1: Επίσης, εργασίες γίνονται στη Γεωργίου Ολυμπίου, στο τμήμα από τη διασταύρωση με την Ηλία ως τη Σολομού, όπου εκεί οι εργασίες θα συνεχιστούν ως 10 Οκτωβρίου.
0: Ναι. Ξεκίνησαν και λίγο αργότερα, έτσι. Είναι διαφορετικές ημερομηνίες.
1: Είναι διαφορετικές ημερομηνίες. Ναι, είναι...
0: Οπότε και γι' αυτό και κάποια κρατάνε περισσότερο.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, το πόσο θα κρατήσουν, εντάξει, είναι κάτι.
0: Εμείς δίνουμε τις ημερομηνίες που έχει δώσει ο εργολάβος, αλλά αυτό μπορεί να κρατήσει και παραπάνω.
1: Να πούμε ότι είναι συγκεκριμένη εταιρεία που κάνει τις εργασίες για το φυσικό αέριο, συγκεκριμένη εταιρεία για το οπτικό, για τις οπτικές είναι, συγκεκριμένη εταιρεία για τις αναπλάσεις.
0: Σωστά.
1: Συνεχίζουμε το φυσικό αέριο. Υπάρχουν εργασίες επίσης στο τμήμα από τη Ζαΐμ έως την Νόρμαν, μιλάμε τώρα για την Κορίνθου. Εκεί οι εργασίες θα συνεχιστούν έως 7 Οκτωβρίου.
0: Και αν μου επιτρέπεις εδώ να κάνω μια παρέμβαση για το συγκεκριμένο κομμάτι, εκεί πραγματικά υπάρχει δυσκολία και κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Είναι στενός ο δρόμος. Η Ζαΐμ τώρα είναι στενός ο δρόμος.
0: Όχι, όσον αφορά την Κορίνθου. Στην Κορίνθου είναι τα έργα. Είναι επί της Κορίνθου, όπου έχει καυτεί, έχει κλειστεί το ένα το τμήμα, στο άλλο είναι παρκαρισμένα και έχει ένα ρεύμα επί της ουσίας για να περάσει.
1: Γενικώς όλο αυτό το τμήμα της Κορίνθου. Από Ζαΐμι, από Αράτου μάλλον, μέχρι πιο πέρα, είναι εκεί όπου γίνονται εργασίες. Είναι πρόβλημα γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά αμάξια στην Κορίνθου.
0: Και αστικά.
1: Και αστικά και όλα αυτά. Και υπάρχει θέμα. Και είναι και τα στενά εκεί, τα οποία είναι ιδιαίτερα στενά. Οι δρόμοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα πάλι στην Κορίνθου. Συνεχίζονται οι εργασίες. Τώρα πάμε στην περιοχή της Αγίας Σοφίας περίπου, στο τμήμα από την Νόρμαν ως την Κεφαλνίας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο τμήμα από την Νόρμαν ως την Κεφαλνίας.
0: Είναι στην Κορίνθου πάλι και αυτό, απλά το πάνε τμηματικά, κομμάτι-κομμάτι. Εκεί πότε θα γίνουν τα έργα, σε αυτό το κομμάτι που μας λες τώρα.
1: Εκεί λοιπόν ξεκινάει από τις 8 Οκτωβρίου. Και θα ολοκληρωθεί ως 22 Οκτωβρίου.
0: Δηλαδή με το που τελειώσει το πρώτο το κομμάτι που είναι από Ζαΐμι μέχρι Νόρμαν, θα πάει πιο κάτω στην Κορίνθο, από Νόρμαν μέχρι Κεφαλινία, στο πάνω κομμάτι κομμάτι.
1: Επί της ουσίας όπως γίνονται εργασίες εκεί ήδη, έτσι, όχι για το φυσικό αέριο.
0: Δεν έχει κλείσει όμως ο δρόμος.
1: Δεν έχει κλείσει. Δεν μπορεί να γίνονται όμως εργασίες. Υπάρχει θέμα με το κυκλοφοριακό εκεί. Σε όλο αυτό το σημείο της Κεφαλινίας.
0: Βέβαια, βέβαια. Και έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έτσι, γιατί όταν γίνονται αυτά τα έργα υπάρχουν και οι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα, τα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τώρα πάμε στο. Πού θέλει να πάμε, στις οπτικές ίνες.
0: Πάμε στις οπτικές ίνες. Για πες μου, και τι γίνεται με τις
1: οπτικές ίνες. Εγώ τώρα είδα που ερχόμουν, είδα ένα συνεργείο στα Ψηλά Λόνια. Υπήρχαν στα Ψηλά Λόνια. Γίνονται σε διάφορα σημεία οι οπτικές ίνες, δεν σταματούν. Έτσι. Και βλέπω όχι μόνο στο κέντρο διάφορα συνεργεία της συγκεκριμένης εταιρείας, αλλά και στις συνοικίες. Το ζήτημα είναι ότι το θετικό θα μπορούσα να πω σε ένα βαθμό είναι ότι κάποια από τα εργοτάξια αυτά, κάποιες από τις εργασίες αυτές γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα είτε με το φυσικό αέριο είτε με τη ΔΕΙΑΠ, γιατί γίνονται και εργασίες από τη ΔΕΙΑΠ, έτσι. Δηλαδή στην Ισυσύνης υπάρχουν εργασίες που γίνονται που αλλάζουν τον αγωγό εκεί και γίνονται εργασίες από τη ΔΕΙΑΠ.
0: Οπότε θες να πεις ότι έχουν συνεννοηθεί τα συνεργεία και τα κάνουν όλοι μαζί ταυτόχρονα για να μην σκάβουν και ξανασκάβουν.
1: Σχεδόν ταυτόχρονα. Σχεδόν ταυτόχρονα. Σε ορισμένα σημεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Ναι, είναι έργα τα οποία σίγουρα θα βοηθήσουν και οι οπτικές ίνες βεβαίως. Όλα αυτά είναι βοηθητικά βέβαια, αλλά όταν ταλαιπωριόμαστε και βιαζόμαστε να πάμε στη δουλειά μας.
1: Εντάξει, είναι έργα που είναι αναγκαστικά και πρέπει να γίνουν. Δηλαδή δεν μπορεί να μην γίνουν αυτά.
0: Τι άλλο έχουμε στο κέντρο.
1: Πάμε τώρα στις αναπλάσεις.
0: Ναι, εκεί τι γίνεται.
1: Λοιπόν, πάλι στα Ψηλά Λόνια έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τον ποδηλατόδρομο, γιατί ο ποδηλατόδρομος θα περνάει από την Κανάρη, θα φτάνει μάλλον, θα ξεκινάει από τις Σύνης, Έτσι, για να κατεβαίνει από την Ανοπόλη, θα περνάει από τα Ψηλαλόνια και θα φτάνει στην Κανάρη και θα καταλήγει είτε στην Τριώνα Βάρχων, από Τριώνα Βάρχων θα φτάνει στο Παραλιακό, γιατί θα ενώνεται, και είτε από την Κανάρη που θα φτάνει πάλι στην προς την Αγία Οδύο.
0: Άρα ο ποδηλατόδρομος, ναι, θέλει πολύ φαντασία. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο ποδηλατόδρομος στα Ψηλαλόνια γίνεται στο ένα κομμάτι, στο κομμάτι παράλληλα με τη Γούναρη.
1: Ναι, μπράβο, είναι από πάνω από τη Γούναρη.
0: Παράλληλα, έτσι φανταστείτε το κάπως για να σας βοηθήσουμε. Εκεί θα χαθούν και θέσεις πάρκινγκ από εκείνο το σημείο, εφόσον θα γίνει ο ποδηλατόδρομος.
1: Εκεί γίνονται παράλληλα και εργασίες για τη ΔΙΑ, που σου είπα και πριν. Έτσι. Συνεχίζονται οι εργασίες στο κομμάτι της Εσύνης, που γίνονται και εκεί εργασίες. Βλέπω πάλι εργασίες στην Κανάρη, η οποία επί της ουσίας δεν έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, μένουν κάποιες λεπτομέρειες. Γίνονται εργασίες επί της Αλεξάνδρου Ψηλάντου, πάλι εκεί βλέπω μπολντόζες και συνεργεία. Συνεχίζονται οι εργασίες στην πλατεία Όλγας, που είναι από μέρα σε μέρα να παραδοθεί, πλατεία Όλγας. Και από μέρα σε μέρα πάλι είναι να ξεκινήσουν και εργασίες στην πλατεία Γεωργίου.
0: Μάλιστα. Ανδρέα, με την πλατεία Όλγας έχουμε εικόνα, να μας πεις και γι' αυτό.
1: Με την πλατεία Όλγας είναι η εικόνα που ξέρουμε. Δηλαδή ότι από μέρα σε μέρα ολοκληρώνεται και μένουν κάποιες λεπτομέρειες και αυτό που περιμένουμε είναι το πότε θα παραδοθεί.
0: Μάλιστα, Αντρέα, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εγώ, κυρίες και κύριοι, αυτό που θα ευχηθώ σε όλους είναι καλή υπομονή, καλή δύναμη. Όσοι κινούμαστε στο κέντρο, βεβαίως, κάπου τελειώνουν, κάπου τελειώνει και κλείνει ο κύκλος εργασιών και για το φυσικό αέριο. Σε κάποιες περιοχές από σήμερα ήδη κλείνουν έτσι κάποια ανοιχτά ζητήματα στους δρόμους. Από εκεί και πέρα, όμως, όπως ακούσατε και τον Ανδρέα Κολιόπουλο, είναι πολλά τα μέτωπα τα οποία παραμένουν ανοιχτά και κάποια άλλα τα οποία θα ανοίξουν από το επόμενο διάστημα.

Mega Days στα Marks & Spencer. Εκεί ανακαλύπτεται όλα τα γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, εσώρουχα, μπιζάμες, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα με 20% προσφορά. Η Marks & Spencer ή αλλιώς M&S μας βάζει σε autumn mood με έναν απλό κανόνα. Διάλεξε την απόχρωσή σου, παίξε με τις υφές και άφησε το styling να κάνει τα υπόλοιπα. Από το office look μέχρι το weekend dressing και από το day to night styling μέχρι τις πρώτες φθινοπορεινές εξόδους, η M&S παρουσιάζει μια συλλογή που επενδύει στο effortless styling και τα κομμάτια που αξίζει να παραμείνουν στην καρνταρόμπα όλη τη σεζόν. Και τώρα είναι η ιδανική στιγμή για τις αγορές σου με Mega Days, προσφορά 20% σε όλα τα είδη. Ενέργεια ισχύει μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Εξαιρούνται βεβαίως τα τρόφιμα. Και για τους Sunday Shoppers, μόνο για αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα βρείτε ανοιχτά καταστήματα στα Marks & Spencer, στην Ερμού, στη Γλυφάδα, στο Smart Park, στον Πειραιά και στη Τζιμισκή στη Θεσσαλονίκη.

Βεβαίως είχαμε και τη διεύρυνση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Υπουργικό Συμβούλιο, μαζί με άλλους τρεις ακόμα αλλαγές παρεμβάσεις για τους σέρβισερς, το ντίζελ κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. Να σας πω λοιπόν επιγραμματικά, στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης φτάνει στα 20 λεπτά με τις προσφορές των διηλιστηρίων, κάτω από το 1,75 θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης και βεβαίως υπάρχουν αυστηρότεροι όροι και πρόστιμα για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Κυρίες και κύριοι, εμείς σας χαιρετάμε εδώ, σιγά σιγά βεβαίως, γιατί έχει πάει 12 η ώρα, με Νικόλα Τσελεπή που ήταν στον ήχο, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, την αγάπη μας, την καλημέρα μας, ραντεβού αύριο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
8: 90,1.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 15 λεπτά επιδότηση στον ντίζελ κίνησης κάτω από το 1,75 ευρώ θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Έρχεται διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 και φρένο στους σέρβισερς. Οι επιστολές στους Προέδρους Κομισιόν και Eurogroup και τα αυστηρά μηνύματα στους υπουργούς. Στα τέλη του έτους αναμένεται να αρχίσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1. Κανένα στοιχείο δεν χάθηκε, δήλωσε ο Γιώργος Φλωρίδης στο σταθμό μας και επέμεινε ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Στην Κυψέλη βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου συνομίλησε με κατοίκους των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ρογμές και καθυζήσεις. Άμεση μετεγκατάσταση με δαπάνη της πολιτείας ζήτησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Θρίλερ στον αέρα στο Ντουμπάι, ένας από τους δύο πιλότους αεροσκάφους της Fly Dubai φέρεται να επιχείρησε να το ρίξει και τον εμπόδισαν επιβάτες. Προηγήθηκε μάλιστα και καυγάς με τον έτερο πιλότο. Οργισμένοι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι από την άγνοια του Υφυπουργού Παιδείας για τα σχολεία σε κοντέινερ. Η κοινωνία έχει αγανακτήσει, λένε στα παραπολιτικά 90,1. Αντιδράσεις και από τους βουλευτές Ηρακλείου και του Πασόκ Παρασύρη και Βατσινά. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν οι αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανήλικου γιου του κατά τη διάρκεια live στο TikTok. Αφέθηκε ελεύθερος και έκανε λόγο για hackers. Νέα υπόθεση ρύπανσης του Κηφισού από βιομηχανικά απόβλητα εντόπισαν οι αρχές. Διαπιστώθηκε διαρροή υγρών χημικών τσιμέντο βιομηχανίας που κατέληγαν στην κήτη του ποταμού. Στις Βρυξέλλες έφτασε το θέμα του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο μετά από ερώτηση του Παναγιώτη Δουδονή. Υπήρχε η δυνατότητα εμβολιασμών, απάντησε η Κομισιόν. Αναστάτωση εξακολουθεί να υπάρχει στα Νολιώσια μετά το περιστατικό με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Θόλωσα και τη χτύπησα, παραδέχτηκε γονέας μετά το βίντεο με την στιγμή της επίθεσης. Συντάσσομαι με την έρευνα, απαντά ο Γιώργος Πατούλης μετά την παραπομπή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο μικροσκόπιο Υπηρεσίες Υγείας και Ευεξίας. Και είναι τα ενίκια στις φοιτητουπόλεις, ξεπερνά το βασικό μισθό το μίσθιο μαζί με τους λογαριασμούς. Έρευνα του Παραπολιτικά 90,1. Τελευταία μέρα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, σήμερα οι διορθώσεις για το επίδομα ενοικίου. Επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια μαθητικών κινητοποιήσεων, πάνω από 400 προσαγωγές ανηλίκων και τραυματισμοί αστυνομικών. Έδειξε χαρακτήρα ο Ολυμπιακός και επικράτησε εκτός έδρας της Αλγκύρης με 93-91. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές, καταιγίδες, θελώδεις άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας στο επίκεντρο Εύβοια και Κρήτη. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Πριν πάμε στον Μάριο Χριστοδούλου για το αναλυτικό ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα πόσα δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου. Και βέβαια, το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Παράλληλα, η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
1: Μάρη Χριστοδούλα, ακούσαμε ένα απόσπασμα πόσα δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι ακούσαμε πολλά περισσότερα πόσα περιμέναμε. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης άνοιξε τη σημερινή συνεδρίαση, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς όμως να θέσει σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Και με βάση πάνω σε αυτό το μήνυμα στηρίχθηκαν και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ΕΡΗ, όπως πρώτον, όπως ακούσαμε, την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ο του Οκτωβρίου. Παράλληλα, τα δηληστήρια προχωρήσουν σε δικές προσφορές, αναβάζονταν τη συνολική ελάφρυνση για τον δίζελ στα 20 λεπτά το λίτρο. Και το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση προαναγγέλει παρέμβαση πριν από τις 15 Οκτωβρίου, με στόχο η τιμή του να παραμείνει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, έχει προαναγγελθεί διπλή στήριξη τόσο μέσω της τιμής στην Αγγλία, όσο και μέσω οριζόντιας ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης. Το νέο στοιχείο βέβαια είναι ότι ότι η κατάσταση πλέον θα επανεξετάζεται ανά δεκαμεθήμερο, ώστε η κυβέρνηση να μπορεί να αναπροσαρμόζει τις παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών. Σήμερα πάντως έρθει να πούμε ότι το πετρέλαιο, ο Brent, για πρώτη φορά έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Βρίσκεται στα 97 δολάρια.
1: Έτσι, από το πρωί, από τα ξημερώματα, άνοιξαν οι ασιατικές αγορές με 96 δολάρια, μια τιμή που είχαμε πολύ καιρό να τη δούμε.
3: Είχαμε όντως, είχαμε πάρα πολύ καιρό να τη δούμε. Τώρα, ο Πρωθυπουργός άνοιξε και ευρωπαϊκό μέτωπο για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι έχει αποστείλει επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον πρόεδρο του Eurogroup, ζητώντας έκτακτη ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Δηλαδή, ζήτησε μια ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή κρίση. Η κυβέρνηση δηλαδή συνδέει μια ευρύτερη παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης με ευρωπαϊκή απόφαση και όχι με μονομερή κίνηση της Ελλάδας. Να πούμε, Έρη, σε αυτό το σημείο ότι σήμερα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θερμανσίας βρίσκεται στα 41 λεπτά το λίτρο.
1: Ναι.
3: Από τις 15 Οκτωβρίου, που μπαίνει σε εφαρμογή μειωμένη τιμή, ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης υποχωρεί στα 28 λεπτά το λίτρο. Γεγονός που από μόνο του μειώνει την τελική τιμή κατά 13 λεπτά ή 13 με 15 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ. Εφόσον ανάψει πράσινο φως, που το λέγαμε τόσο καιρό, από τις Βρυξέλλες, τότε θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε νέα μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να τα ρίξουμε την τιμή κατά 7 λεπτά μόνο. Δηλαδή, χωρίς να παραβιαστεί το επιτρεπόμενο ευρωπαϊκό όριο των 21 λεπτών. Άρα από τα 28 λεπτά μπορούμε να πετύχουμε μια περαιτέρω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 7 λεπτά, εφόσον η Ευρώπη ανάψει το πράσινο φως.
1: Έστειλε επιστολές λοιπόν και στην πρόεδρο της, και σε πρόεδρο Κομισιόν και σε πρόεδρο Eurogroup για το θέμα αυτό. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα σε σχέση με αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, από όσα είπε ο Πρωθυπουργός, και επανερχόμαστε για ένα κομμάτι που αφορά τις 100 τις ρυθμίσεις, τις δόσεις. Κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε ότι θα ανακοινωθεί σήμερα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το χαρακτηριστικό απόσπασμα για τις Βρυξέλλες και τις επιστολές του Πρωθυπουργού.
2: Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις, πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.
1: Τώρα, Μάρια, αναφέρθηκε και για το καθεστώς των 72 δόσεων που γίνονται 120 και μάλιστα προανήκειλε ένα φρένο επί της ουσίας στους σέρβισερς. Τι ακριβώς είπε?
3: Λοιπόν, στο Υπουργικό Συμβούλιο μπήκε στο τραπέζι και το ζήτημα των χρεών. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος των 92 δόσεων σε 120 με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Πρέπει να πούμε, Έρη, ότι η ρύθμιση των 72, ότι πρέπει να πούμε ότι τις 120 δόσεις τη ζητούσε η αγορά. Το είχαμε πει πολλές φορές, το είχαμε πει στο ραδιόφωνο. Βέβαια όμως η ρύθμιση των 92 δόσεων που άνοιξε τον Ιούλιο για παλιά χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν φαίνεται να τραβάει το ενδιαφέρον που περίμενε η κυβέρνηση, Έδη. Παρά το γεγονός ότι το μέτρο αφορά ένα τεράστιο απόθυμο παλαιών οφειλών, περίπου 95 δισεκατομμύρια, η συμμετοχή μέχρι τώρα χαρακτηρίζεται περιορισμένη. Δηλαδή η ρύθμιση κινείται σε χαμηλά νερά. Και αυτό μάλλον εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή κυβερνητική κίνηση, Έρη, να αυξηθούν οι δόσεις από τις 72 σε 120 και να μπει μια ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Τώρα, ο Πρωθυπουργός παράλληλα ανακοίνωσε αυστηρές κανόνες για τους σέρβιστες, με στόχο να προστατεύεται ο συνεπής οφειλέτης που τηρεί τη ρύθμισή του. Σε περίπτωση παραβίασης συμφωνημένης ρύθμισης από σέρβιστερ, προβλέπεται ακύρωση της πράξης, πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, βαριά καμπάνα, και πίστοση 5 δόσεων στον πολίτη. Αυτά τα μέτρα ανακοίνωση σήμερα ο Πρωθυπουργός.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Χριστοδούλου, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν και ένα απόσπασμα από όσα είπε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις 120 δόσεις.
2: Προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120. Με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σέρβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ.
1: Πέρα από την ανακοίνωση των μέτρων, ο Πρωθυπουργός έστειλε και αυστηρά μηνύματα προς τους υπουργούς, προς τους βουλευτές. Ο Κώστας Παπαχλημίζος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και πάλι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι λοιπόν η ομιλία πέρα από αυτά τα 4 μέτρα τα οποία εξηγήσετε πριν από λίγο. Και ο Πρωθυπουργός, αφού επιτέθηκε πρώτα και στη σκληρή κριτική στα αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μαγικές λύσεις, υπευθύνθηκε και προς τον Υπουργικό Συμβούλιο και προς την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι ο λόγος μας πρέπει να είναι μετρημένος και ακριβής. Είπε συγκεκριμένα ότι ο δημόσιος διάλογος τελεπών πρέπει να είναι σοβαρός για να είναι η κοινωνία ενωμένη και σωστά ενημερωμένη χωρίς να παρασύρεται από την προπαγάνδα. Είπε ότι το πολιτικό προσωπικό πρέπει να είναι όριμο να υπηρετεί στις απαιτήσεις των ημερών με πρώτα τα στελέχη της κυβέρνησης. Πρέπει να σας πω όλους οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να κλωβώ συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Είναι νομίζω απολύτως σαφές από την πρόταση του Πρωθυπουργού ότι είναι ενοχλημένος από τοποθετήσεις τελεχών, το οποίο πήρε και διαστάσεις στη συνέχεια, θυμίζουμε
1: των τελευταίων ημερών, βέβαια. Του κυρίου Θεοχάρη.
4: Ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Τσιάρας και άλλα τελέχη κυβερνητικά και κομματικά που ξέφυγαν στις δηλώσεις και στη συνέχεια είτε είπαν ότι έγινε εκπαραδρομής, είτε απέτρεψαν δευτερεύουσα τα λεγόμενά τους. Πάντως σε κάθε περίπτωση η ζημιά επικοινωνιακά είχε γίνει. Είπε ο Πρωθυπουργός στα στελέχη του και στους υπουργούς ότι πρέπει να εξηγούμε θάρρος και αυτοποίηση. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτή τη διεθνή αστάθεια είναι της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Και είπε ότι σε αυτό που συμπλήρωσε, σε αυτό που λέγαμε πριν, σε αυτό που ανέφερε πριν, δημόσια την παράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος οφείλει να είναι πιστικός και να είναι και μετρημένος. Και να πούμε ότι μετά την παρουσίαση των μέτρων και πριν ξεκινήσει τώρα που είναι σε εξέλιξη την ώρα του Υπουργικού Συμβούλιο παρουσίαση των νομοσχεδίων που είναι προς έγκριση, ο Πρωθυπουργός ευθύνθηκε πάλι στους υπουργούς και τους ζήτησε, τους είπε ότι δεν πρέπει να βγαίνουν, εννοεί στους τηλεοπτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού έργου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Είναι λέει δική μου ευθύνη να αξιολογώ τις συμπεριφορές, είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενίως και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που το αξίζει με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε».
1: Αυτά τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε το κυβερνητικό επιτελείο. Τώρα από την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας δεν βγήκε λευκός καπνός. Από την άλλη βέβαια πλευρά του Ατλαντικού, ο Τραμπ προχώρησε σε απελευθέρωση 40 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα και κάλεσε και την Ευρώπη να πράξει το ίδιο. Πάμε να μας πει η Λαλέλα Χρυσαδοπούλου τώρα όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή την άτυπη σύνοδο που επί της ουσίας, όπως είχε πει και η Λαλέλα, επιβεβαιώνεσαι Λαλέλα, ότι δεν είχαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες και γι' αυτό και δεν έχουμε σαφή αποτελέσματα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Έλλης. Αυτές τις προσδοκίες δεν είχαμε. Θα περιμέναμε όμως τουλάχιστον η κρίση των τιμών να συζητηθεί, να είναι τουλάχιστον στο μπροστά στην ημερήσια διάταξη στην ατζέντα αυτής της συνάντησης. Ούτε αυτό δεν συνέβη, όπως μάθαμε. Η εκτίμηση με το κλίμα, όπως μας μετέφεραν άτομα τα οποία γνώριζαν τι συνέβη στις κλειστές πόρτες στο κάστρο του Δουβλίνου, ήταν ότι η συζήτηση ήταν να μην υπήρχε καν ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη.
1: Ναι.
5: Ήταν να είναι ένα σενάριο και όχι κάτι το οποίο είναι ήδη εδώ. Δηλαδή,
1: ασκήσεις επί χάρτου.
5: Ασκήσει επί χάρτου, συζητήσεις περιδιαγραμμάτου θα λέγαμε για τον εξεκτρισμό, πόσο σημαντικό είναι να αγοράσουμε ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα ή να πάρουμε αντλίες θερμότητας και να αντικαταστήσουμε τις λεύτες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τίποτα όμως το οποίο να λύνει το πρόβλημα, να αναπαντάει στο τηλεογραφισμό της κρίσης από την αρχή, από ό,τι ξέσπασε η ένταση στο κόλπο τον Μάρτη, έχει φτάσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Το είπε ο ίδιος ο επίτροπος, ο κ. Γιώργενσεν, αλλά το πώς αυτό το βάρος θα ελαφρυνθεί, το οποίο έχει ήδη περάσει στις τιμές της βενζίνης, του ντίζελ, στο φυσικό αέριο, στο ρεύμα, δεν μας είπε.
1: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή η κάθε χώρα κινείται μόνη της. Η Ελλάδα ανακοίνωσε ένα από το πρώτο πακέτο μέτρο χθες. Αυτό το στίγμα το έδωσε, θα λέγαμε, και ο προεδρεύων της Συνόδου, ο Ιρλανδός Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος είπε ότι η ικανότητα του μπλοκ να αντιμετωπίσει τρέχουσα ανάγκη των τιμών είναι περιορισμένη. Και όπως είπε, υπάρχουν ευελιξίες που μπορεί να αξιοποιήσουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά στη φορολογία και θα δούμε αν αυτή θα επεκταθεί όπως ζήτησε και ο Πρωθυπουργός. Αλλά νομίζω ότι οι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη που μπορεί να προστατεύσει πλήρως τους πολίτες της από την άνοδο των τιμών ενέργειας. Το ίδιο μήκος κύματος, θα λέγαμε, κινήθηκε και ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Γιώργενσεν, που είχε στείλει και αυτή την φοβερή επιστολή τις προηγούμενες μέρες. Την έχουμε συζητήσει.
1: Ναι,
5: με συστάσεις του τύπου σβήστε τα φώτα, μειώστε την κατανάλωση, οι οποίες όμως και πάλι πετάνε τον μπαλάκι προς τις κυβερνήσεις, η κάθε μία να κάνει ό,τι νομίζει εκείνη η καλύτερο. Όπως είπε και μία πηγή που ήταν μέσα στην Σύνοδο, εμείς περιμέναμε από την Κομισιόν κάποιες κεντρικές κατευθύνσεις και μία ενία, θα λέγαμε, συντονισμένη απάντηση στην κρίση.
1: Ναι.
5: Αυτή δεν βγήκε από αυτή τη συνάντηση.
1: Θα δούμε λοιπόν τώρα πώς από τις επιστολές που έστειλε τώρα ο Πρωθυπουργός σε πρόεδρο Eurogroup και βεβαίως και στην Κομισιόν, να δούμε τώρα τι θα βγει από εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, στα τέλη του έτους, αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου και ακόμη 4 κατηγορουμένων για τη διαχείριση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Εδώ, στα παραπολιτικά, μίλησε ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, είναι δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, στον Αλέξανδρο Κλώσσα, πριν από λίγο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε σχετικά με το θέμα αυτό και μετά πλούσιο ρεπορτάζ από τη Βάσο Παλαιού.
6: Είναι κάτι το οποίο εμείς το ξεκινήσαμε, η συγγενή ξεκινήσαμε τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διανόμαστε. Και το κάναμε αυτό διότι υπήρχε μια απροθυμία από την πλευρά των αρμοδίων τοπικών εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών να το πράξουν αυτοεπαγγέλτως. Με λίγα λόγια επιβεβαιωθήκανε όλα αυτά που έχουμε καταθέσει. Το βάζομα είναι στην κάλυπτη. Στην κάλυπτη των αιτιών θανάτου πάρα πολλών ανθρώπων. Εγώ πιστεύω ότι από την εξέλιξη, την εκδίκαση της υπόθεσης θα ρευθούν και άλλα πρόσωπα. Γιατί όχι πολιτικά πρόσωπα. Τα οποία εμπλέκονται από την υπόθεση.
7: Ναι.
6: Και απέθατα τα ελεγχτεί η δυνατότητα αναβάθμιση κατηγοριών. Ο κ. Κουτορίδης, εγώ το έχω δηλώσει κατηγορηματικά πάρα πολλές φορές, ήταν και στην ηθίνη να είναι αντίδικος των συγγενών. Και μάλιστα θα το πω ευθέως, έχει και το θράσος να κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή για τέτοιο θράσος μιλάμε περίγραπτο.
1: Καλό μεσημέρι, Βάσο Παλαιού.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι μετά την έκδοση του βουλεύματος παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμα προσώπων, πλέον μετράει ο χρόνος αντίστροφα για τον προσδιορισμό έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας. Θα πρέπει πρώτα η Βουλή να κληρώσει τα 13 μέλη του ειδικού δικαστηρίου, τα οποία θα προέρχονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας και από τον Άριο Πάγο, και στη συνέχεια να τρέξει. τρέξουν οι διαδικασίες προκειμένου να προσδιοριστεί πότε θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο. Εκτιμήσεις δικαστικών αρχών επισημαίνουν ότι το πιθανότερο είναι να αρχίσει στις αρχές του 2027. Δεν αποκλείεται ωστόσο, αν τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες, να ξεκινήσει και στα τέλη του 2026 μέσα στο Δεκέμβριο. Να σου πω, Έρη, ότι πλέον αναμένουμε και την ολοκλήρωση της ανάκρισης για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών του Κώστα Καραμαλή. Να υπενθυμίσουμε ότι διενεργείται έρευνα από τον αεροπαγήτη Ηλία Γιαρένη για την υπόθεση, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, και εξετάζονται και τυχόν ποινικές ευθύνες 7 ακόμη προσώπων που είχαν διατελέσει Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023. Δεν αποκλείεται λοιπόν να έχουμε και ένα ακόμα ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπών, που θα αφορά τις τυχόν ποινικές ευθύνες του κυρίου Καραμαλή. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες από το σκεπτικό του βουλεύματος παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου, πρέπει να σου πω ότι οι ανώτατοι δικαστές επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι οι παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος είχαν ως αποτέλεσμα να δυσκεραθεί το ανακριτικό έργο. Αυτό είναι το βασικό που τονίζεται στο σκεπτικό του βουλεύματος, το οποίο πρέπει να σου πω ότι απαριθμεί 204 σελίδες και είναι πάρα πολύ αναλυτικό σχετικά με το τι αποδίδει σε κάθε κατηγορούμενο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο Παλαιού. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς.
7: Ίσως είναι ένα όφελος προς την κοινωνία. Τα παιδιά μας τα βιβλίωσαν, τα πετάξανε στα χωράφια. Βιβλίωσαν ό,τι ιερότερο είχαμε στη ζωή μας. Ας ελπίζουμε να γλιτώσουν οι υπόλοιπες συγγενείες, να γλιτώσουν τα δικά σας τα παιδιά, να γλιτώσουν τα παιδιά των όλων των Ελλήνων, και να μην ξαναυπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί οι οποίοι θα κάνουν τέτοιες κινήσεις, οι οποίες προσβάλλουν ακόμα και τη μνήμη των νεκρών. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πιο θετικό ακόμα, όπως πολύ θετικό θα είναι και η μη ξανά πολιτικοποίηση του κυρίου Καραμαλή, όπως και του κυρίου Τριαντόπουλου, να επιτέλους σε αυτόν εδώ τον τόπο να μην υπάρχουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τόσο κακό στην κοινωνία, και ιδίως σε νεκρά παιδιά, όπως ήταν η σκύλευση των νεκρών στα τέλη.
1: Τώρα, πριν από λίγο, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, μίλησε ο Γιώργος Φλωρίδης στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Είπε ότι κανένα στοιχείο από τον περιβάλλοντα χώρο εκεί, στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν χάθηκε. Και μάλιστα επέμεινε ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για ένα θολό τοπίο για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Για να ακούσουμε τι είπε.
9: Η πιο δικαιωμένη φράση που έχω πει, η φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το, από τους πολιτικούς, έτσι, σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Τώρα, να θυμίσω ότι το μπάζωμα, όλη αυτή η κατηγορία του μπαζώματος, δεν μπορεί να αποκοπεί, αλλά είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας που εξυφάνθηκε από, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλες δυνάμεις απ' έξω, προκειμένου να απευθυνθεί μια φοβερή κατηγορία στην κυβέρνηση, η οποία ήταν μια λέξη, συγκάλυψη. Τώρα, να ζητάει ο Τσίπρας την παρέτηση για μια δήλωση που έκανα, που επαναλαμβάνω έχει δικαιωθεί. Την ώρα που αυτός ως πρωθυπουργός, ενώ είχαν καεί 104 άνθρωποι στο μάτι στριχτά, έπαιζε εκείνο το θέατρο πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα, και ούτε του πέρασε από το μυαλό να παραιτηθεί κάποιος υπουργός της κυβέρνησής του τότε, μάλιστα έλεγε ότι όλα καλά τα κάναμε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα χάος ανάμεσα σε αυτά που έκανε ο κύριος Τσίπρας και σε αυτά που δηλώνει σήμερα.
1: Τώρα, στην Κυψέλη βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου συνομίλησε με κατοίκους των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ρογμές και καθυζήσεις. Μάλιστα, ζήτησε την άμεση μετεγκατάσταση με δαπάνη της πολιτείας. Ο καλός μου συνάδελφος Αντώνης Τελόπουλος από το efmerida.gr είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Ελλάδας, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, βρέθηκε με κατοίκους της Κυψέλης, όπου ζήτησε ουσιαστικά, αφού εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση και έκανε λόγο για σοβαρά ζητήματα ασφαλείας, ζήτησε να γίνουν γνωστά όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα σε σχέση με την στατικότητα των πολυκατοιών, και ζήτησε από την κυβέρνηση να παράξει όσο το δυνατόν συντομότερα οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζονται οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Οι κάτοικοι εκεί του μετέφεραν την αγωνία τους και του είπαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μάλιστα ρώτησε ο πρώην Πρωθυπουργός για πόσο καιρό υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δηλαδή από πότε ξεκίνησαν και τα παράπονα επί της ουσίας.
10: Μάλιστα. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά έκανε λόγο για κατηγορώντας τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιά, ο οποίος είχε κάνει μια δήλωση ότι ο ίδιος δεν θα έβαζε την οικογένειά του σε αυτές τις πολυκατοικίες. Ουσιαστικά κατηγόρησε για αμέλεια την κυβέρνηση, εγκληματική αμέλεια, και πίεσε προς την κατεύθυνση να δοθούν απαντήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός που βρέθηκε με κατοίκους εκεί στην Κυψέλη.
11: Ο Υπουργός ενημερώθηκε για το 15 με 17 Ιουνίου. Καλά, δεν λέω, μετά από ένα μισή μήνα. Δεν ήξερα για να
12: πάρει. Από το Δήμο.
11: Ακριβώς. Από το Δήμο ενημερώθηκε. Σταματήσαν οι εργασίες 8 Μαΐου γιατί διαπιστώσαμε τα τραγικά προβλήματα που έχουμε στις πολυκατοικίες μας.
13: Είχατε ρογμές από το Μάιο, φέρατε κάποιους.
12: Από το Μάρτιο. Είστε στην πρώτη πολυκατοικία.
13: Εγώ άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιάο, να δηλώνει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μείνει μέσα στις
11: πολυκατοικίες.
13: Και αυτό που μου προκαλεί εντύπωση, συγχαρητήρια για την ειλικρινιά του, αλλά από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι δυνατόν να το λέει αυτό ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης και η κυβέρνηση να αφήνει τόσες οικογένειες να μένουν σε σπίτια τα οποία ο ίδιος ο υπουργός κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα και δεν θα έβαζε την οικογένειά του.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη, τη διπλωματική μας συντάκτρια, διότι υπάρχει μια αυστηρή προειδοποίηση του Μάρκο Ρούμπιο προς την Κούβα, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έρχεται τις επόμενες ημέρες και στην Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Να, επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ μας από εδώ από τα παραπολιτικά. Ο κύριος Ρούμπιο έρχεται την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται 6 με 8 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Πρέπει να σου πω ότι θα είναι 3 μέρες με το πηγενέλα η επίσκεψή του, που σημαίνει μια μισή καθαρή, αν θες, εδώ στην Ελλάδα. Τώρα, θα συναντήσουμε με τον κύριο Γεραπετρίτη του Υπουργείου Εξωτερικών για τον έκτο γύρο του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου που εστιάζει έτσι σε όλο το φάσμα των διμερών μας σχέσεων. Δεν θα έρθει μόνος, θα συνοδεύεται από αξιωματούχους του State Department και δύο υφυπουργούς εσωτερικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και η ατζέντα των επαφών του με την ελληνική κυβέρνηση θα περιλαμβάνει θέματα διπλωματίας, άμυνας, ενέργειας, μετανάστευσης, εσωτερικής ασφάλειας και τρομοκρατίας, ενώ θα συζητηθεί ακόμα και το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα ελληνικά αεροδρόμια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Ένα απίστευτο θρίλερ εξελίχθηκε στον αέρα του Ντουμπάι. Ένας από τους πιλότους αεροσκάφους της Fly Dubai.
15: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Atalas. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Atalas. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Atala. Atalas Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
18: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
19: επικλήθηκε βέβαια και σύσκεψη, όπου πλέον αναφέρεται ότι όλα είναι υπό έλεγχο και ότι όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, δεν υπάρχει πλέον δηλαδή συναγερμός. Αλλά ακριβώς καταλαβαίνουμε, Μέρη, την αγωνία, τις σκηνές πανικού, προφανώς, οι οποίες επικράτησαν στο συγκεκριμένο αεροπλάνο. Το οποίο, να πούμε χαρακτηριστικά, έρει μέσα σε ένα λεπτό από τα 34.000 πόδια που πετούσε, έφτασε να πέσει 17.000 πόδια κάτω. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή πόσο απότομη ήταν αυτή η βουτιά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχουμε αναδείξει εμείς εδώ από τα Πορεοπολιτικά από τους 90,1. Είναι πραγματικά οργισμένοι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι από την άγνοια που δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας εδώ στο σταθμό μας για τα σχολεία στα κοντέινερ. Λένε μάλιστα οι ίδιοι ότι έχουν αγανακτήσει. Η κοινωνία εκεί στο Αρκαλοχώρι έχει αγανακτήσει. Περιμένουν να δουν τι πρόκειται να γίνει, διότι 5 χρόνια τα παιδιά κάνουν μάθημα σε ένα κοντέινερ. Και μιλάμε για 3 σχολεία που έχουν 700 μαθητές. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr θα μας δώσει όλη την εικόνα του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πλέον το Αρκαλοχώρι, να πούμε ότι έχει γίνει ένα χωριό φάντασμα. Έτσι, καθώς 5 χρόνια μετά την καταστροφικό σεισμό του 2021, η αγανάκτηση ξεχυλίζει. Οι μαθητές, όπως είπες, εξακολουθούν να κάνουν μάθημα ακόμη σε κοντέινερ, οικογένειες να μένουν σε οικισμούς, να μην έχουν γυρίσει ακόμη στα σπίτια τους. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας, μιλάει χθες στα παραπολιτικά 90,1 και αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και γιατί το πρόβλημα με τα σχολεία δεν έχει αποκατασταθεί. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον κόσμο, ο οποίος περιμένει να ξαναμπεί στην κανονική του ζωή, η οποία δεν φαίνεται ότι δεν έχει και φως στο τούνελ.
1: Υπάρχουν παιδιά, Μάνο, που δεν έχουν πάει καν σε κανονικό σχολείο. Γιατί αυτή η ιστορία υπάρχει εδώ και 5 με 6 χρόνια και δεν υπάρχει έτσι ακόμα, δεν έχουν πάει ακόμα σχολείο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε καταρχάς, να θυμηθούμε τι είπε, δεν έχουν πάει ακόμα σχολείο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε καταρχάς, να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Παπαϊωάννου εδώ στο σταθμό μας εχθές στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη.

0: το κοιτάνε. Αλλά αν με ρωτάτε το γιατί, δεν έχω να σας απαντήσω. Πρέπει να είχε λυθεί, αλλά το ποιοι είναι οι λόγοι πραγματικά δεν γνωρίζω.
1: Αυτές λοιπόν οι δηλώσεις του Υφυπουργού προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των κατοίκων Μάνου.
2: Έρη, η τοπική κοινωνία αυτή τη στιγμή ζητά πλέον όχι άλλες υποσχέσεις, αλλά συγκεκριμένες απαντήσεις.
1: Είσαι και από τα μέρη αυτά, νομίζω,
2: ναι,
1: πάνω σωστά.
2: Είναι από Μωρό Δήμο. Είμαι πολύ κοντά στο εργαλοχωρίο, το χωριό καταγωγής μου, και μπορώ να επιβεβαιώσω όλα όσα αναφέρουν και που βρέθηκα το καλοκαίρι εκεί.
1: Χωριό,
2: όλα
1: αυτά... χωριό φάντασμα, δηλαδή οι γειτονιές των παιδιών είναι έτσι στα χαλάσματα, με τα σχολεία κατεστραμμένα, με τις εκκλησίες διαλυμένες.
2: Είναι στα χαλάσματα, με τις εκκλησίες κατεστραμμένες όπως αναφέρεις, και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν έχουμε δει κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να είμαστε δηλαδή ειλικρινείς σε αυτό και να αποτυπώνουμε την εικόνα όπως πραγματικά έχει. Εξού λοιπόν και ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα, χθες με επιστολή που έστειλε, ζητά σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των παιδιών σε κανονικές σχολικές αίθουσες, αλλά φυσικά και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για να ολοκληρωθούν τα έργα. Χθες εδώ, στα παραπολιτικά 90,1, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, περιέγραψε μια κοινωνία που έχει κουραστεί να ακούει υποσχέσεις. Ανέφερε βέβαια ότι δεν είμαστε ούτε κυνηγοί κεφαλών υπουργών, ούτε μας ενδιαφέρει να ακούσουμε άλλο ένα θα.
1: Ναι.
2: Αλλά το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, ότι 5 χρόνια μετά το προσωρινό έχει μετατραπεί σε κάτι που είναι μόνιμο.
1: Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, εφορείς, όλοι αντέδρασαν σε αυτές τις δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Γκαντάτσιος εδώ στο σταθμό μας.
3: Καταρχήν εξοργισμένοι. Ήδη υπάρχουν ψηφίσματα που θα δημοσιευτούν σήμερα από συλλόγους και από διάφορους φορείς. Η κοινωνία έχει αγανακτήσει και βέβαια δεν νοείται και δεν είναι δικαιολογία η άγνοια ενός υπουργού που έχει στα χέρια του ένα τα τιμόνια του Υπουργείου Παιδείας, τα θέματα του Υπουργείου Παιδείας, να μην γνωρίζει ότι 5 χρόνια μαθητές μας κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Γι' αυτό και εμείς τον καλούμε να δει τη διεισόμαση. Εμείς κάναμε χθες μια ανακοίνωση και δεν μας νοιάζει ποιος. Δεν είμαστε ούτε κυνηγοί κεφαλών υπουργών, ούτε μας ενδιαφέρει να ακούσουμε άλλο ένα θα. Ούτε μια συγγνώμη μας κάνει. Ζητήσαμε 2 πράγματα στην ανακοίνωσή μας. Θέλουμε ένα σαφή χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχολικών συγκροτημάτων μας και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Η κοινωνία είναι σε βρασμό, εκτός το ότι υπάρχουν άθλιες συνθήκες, όταν βρέχει δηλαδή τα παιδιά μπάζουν νερά. Δεν μπορεί το χειμώνα να βρέχονται και να μουσκεύουν και να μιλιάζουν και το καλοκαίρι να φράζουν μέσα σε κοντέινερ.
1: Τώρα, πέραν από τους κατοίκους που αντιδρούν, έντονες αντιδράσεις έχουμε και από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ του Νομού Ηρακλείου.
2: Ακριβώς, η Ελένη Βατσινάκη και ο Φραγκίσκος Παρασύρης, μιλώντας και στα παραπολιτικά GR, άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Ο πρώτος μάλιστα υποστήριξε ότι τα χωριά του Ηρακλείου δεν χρειάζονται υπουργούς που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά αποφάσεις και έργα. Και η Ελένη Βατσινά ζήτησε συγκεκριμένο σχέδιο, χρηματοδότηση και σαφές χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι λοιπόν πλέον και το κεντρικό αίτημα που έρχεται από το Αρκαλοχώρι, όχι άλλη μετάθεση ευθυνών και όχι άλλες προσωρινές λύσεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αναστάτωση εξακολουθεί να επικρατεί στα Ανολιώσια μετά το περιστατικό με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Θόλωσα και τη χτύπησα, παραδέχθηκε ο γονέας, μετά από ένα βίντεο όμως που κυκλοφορεί και δείχνει μάλιστα τη στιγμή της επίθεσης. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η συγκεκριμένη υπόθεση που διαδραματίστηκε στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων έχει προκαλέσει όντως έντονες αντιδράσεις τις τελευταίες ώρες. Από τη μία, έχουμε τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο να φωνάζει και να απευθύνεται με ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Από την άλλη, έχουμε τον πατέρα, έναν πατέρα παιδιού, να επιτίθεται στην καθηγήτρια, να της κάνει σωματική επίθεση ουσιαστικά.
1: Ναι,
4: και όπως είπες και εσύ, παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που τη χτύπησε. Είχα χθολώσει, είπε, τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και τη χτύπησα, της έριξα 2 χαστούκια, είπε.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε το βίντεο ντοκουμέντο αυτό κατά τη διάρκεια της επίθεσης του γονέα προς τη δασκάλα.
5: Βίντεο που σε κουτιβαράς, εδώ τι είναι! Εδώ τι είναι αυτό! Αυτό τι είναι, 1004! Σε χτυπήσανε! Εσύ γιατί να τους χτυπήσεις, ρε!
6: Βοήθεια!
5: Βοήθεια!
6: Βοήθεια! Βοήθεια!
7: Αυτό που... Κάθε την έκανα, φωνάζει.
8: Τι τρόμαξε!
7: Ψέματα.
8: Τι τρόμαξε! Τι έκανε, λαχτάρα μεγάλη! Τι σου έχω εδώ στο βίντεο! Μη με κάνει να σε πάρω τα μαλλιά! Μη με αναγκάσεις!
9: Φώναζε η κυρία πάνω στο παιδί και το παιδί έτρεμε. Αυτή φώναζε, λέει μίλα. Αλλά δεν μιλάει το παιδί γιατί φοβότανε. Και μετά ήρθε ο πατέρας του αυτού το παιδί, σε έριξε σφαλιάρα.
10: Τα πάτε

0: στο τμήμα και θα τα πείτε κιόλα, εντάξει. Μην λένε τίποτα. Λοιπόν,
1: έλα. Πάμε, κυρία, πάμε να δείξουμε τα βίντεο πράγματά μου.
2: Λοιπόν, όλο λάθος, Άννα Ιμέη. Αυτό που ακούσαμε και αυτό που είδαμε προχθές από τη δασκάλα προς τα παιδιά και αυτό που ακούσαμε τώρα προς τους, από τους γονείς προς την δασκάλα είναι όλο λάθος.
1: Είναι όλο. Το πρώτο σκέλος της υπόθεσης ουσιαστικά είναι το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media με τη δασκάλα να φωνάζει στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τους μιλούσε με έναν πολύ έντονο τρόπο.
2: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι αυτό, ότι οι γονείς επιτέθηκαν στη δασκάλα και μάλιστα η δασκάλα αυτή τη στιγμή να πούμε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κρανιογεφαλικές κακώσεις, με κάταγμα στη μύτη. Είναι σοβαρά δηλαδή. Και να πούμε ότι υπάρχουν και έχει διαταχθεί ΕΔΕ, ένορθη διοικητική εξέταση για το περιστατικό, να διερευνηθεί δηλαδή τι συνέβη από τη μεριά της δασκάλας. Και παράλληλα έχουμε και το ποινικό κομμάτι ουσιαστικά, γιατί συνελήφθη ο πατέρας που άσκησε σωματική βία στη δασκάλα.
2: Τελικά η δασκάλα θα μετακινηθεί από το σχολείο αυτό ή
1: αυτό θα αποφασιστεί όταν ολοκληρωθεί η ένορκη διοικητική εξέταση,
2: η οποία
1: αρχικά να γίνει καλά η δασκάλα, γίνει και αυτό το κομμάτι, να βγει από το νοσοκομείο και μετά να θα ακολουθήσει η ένορκη διοικητική εξέταση.
2: Λοιπόν, Άννα, μείνε μαζί μας, διότι έχουμε άλλο, ακόμη ένα ρεπορτάζ που αφορά στον Κηφισό αυτή τη φορά. Θυμάστε το περιστατικό με την απόρριψη λιμάτων εκεί στην Κήτη του Κηφισού από ένα βιτιοφόρο όχημα. Είχαμε και άλλο κρούσμα.
1: Είχαμε νέα υπόθεση ρήπανσης του Κηφισού,
2: ναι.
1: Μόλις λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της παράνομης απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων μέσω πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Να πούμε τώρα, αυτή τη φορά έγινε έλεγχος από τις αρχές εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση, όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.
2: Ναι.
1: Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ μαζί με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποίησαν τον συγκεκριμένο έλεγχο το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Σεπτεμβρίου. Εκεί διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζηση της μονάδας επεξεργασίας, η οποία βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις εταιρείας και κοντά στην όχθη του Κηφισού. Και το πιο σημαντικό έβριμα προέκυψε κατά την αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης. Οι ελεγκτές δηλαδή διαπίστωσαν συνεχή ροή αποβλήτων, τα οποία είχαν βγει εκτός του χώρου της εταιρείας και είχαν σχηματίσει ένα μικρό ριάκι πάνω στο έδαφος και κατευθυνόταν προς τον Κηφισό. Έχουμε μία σύλληψη ενός 55χρονου και να υπενθυμίσουμε ότι και στην προηγούμενη περίπτωση είχαμε δύο συλλήψεις και είχε σχηματιστεί και δικογραφία σε βάρος δύο ακόμα προσώπων.
2: Απίστευτο αυτό. Και βεβαίως όλα όσα αυτά που βγαίνουν για τον Κηφισό, ότι είναι μέσα στη ρήπανση, ότι όλα αυτά καταλήγουν στο Σαρωνικό, ότι ρυπαίνεται και ο θαλάσσιος ορίζοντας.
1: Και σε εμάς καταλήγουν.
2: Και βεβαίως και στο πιάτο μας. Μείνε μαζί μας, διότι, Άννα, είχαμε ένα περιστατικό τα ξημερώματα που αφορά ένα δικηγόρο.
1: Ναι.
2: Ένας δικηγόρος ο οποίος συνελήφθη. Γιατί ακριβώς, τι έγινε?
1: Συνελήφθη για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Είναι γνωστός δικηγόρος, ο οποίος έχει έντονη τηλεοπτική παρουσία. Έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο μέσα από πολύκροτες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων η υπόθεση της Ρούλας Πισπυρίγκου στην Πάτρα και εκείνη στη Σκηβωτού του Κόσμου. Μπορούμε να πούμε και το όνομά του, γιατί έχει βγει και ο ίδιος και έχει μιλήσει. Είναι πολύ γνωστός, όπως είπαμε. Στη διάρκεια λοιπόν ζωντανής μετάδοσης στο TikTok που έκανε, ακούστηκε να μιλάει πολύ άσχημα στο παιδί του, στο γιο του, και να ακούγονται κάποια χτυπήματα.
2: Ναι.
1: Δεν γνωρίζουμε τώρα ακριβώς τι συνέβη. Ωστόσο, εστάλει μία ανώνυμη καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα αλλήλου και συγκεκριμένα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας αλλήμου, μαζί με συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό, αυτό που ουσιαστικά ήταν το live στο TikTok, και από εκείνη τη στιγμή οι αρχές κινήθηκαν αυτεπαγγέλτως, σχηματίστηκε δικογραφία και ξεκίνησε η αναζήτηση για τον εντοπισμό του δικηγόρου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του στη Βούλα. Στην αρχή δεν φέρεται να μην τους άνοιγε.
2: Παρενέβη
1: εισαγγελέας ακριβώς. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
2: Τι ισχυρίζεται ο ίδιος?
1: Και λόγω της ιδιότητάς του. Ο ίδιος αρνείται φυσικά ότι συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Λέει ότι είναι αποτέλεσμα AI, τεχνητής νοημοσύνης.
2: Ότι ήρθαν hackers δηλαδή και χάκαραν τον λογαριασμό.
1: Και κάνει λόγο για προηγούμενη αντιδικία, δηλαδή φωτογραφίζει ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο.
2: Μάλιστα.
1: Για αυτό το περιστατικό.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για όλα τα ρεπορτάζ. Πάμε στο Μάριο Χριστοδούλου. Σήμερα είναι 30 Σεπτεμβρίου και λίγη η προθεσμία για την επιδότηση του προγράμματος Ανακαινίζω. Μάριε, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Μέχρι σήμερα έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες κατοικιών να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας και να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το πρόγραμμα που έχει να βγάλει στην αγορά κλειστά σπίτια, αλλά και να δώσει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών να κάνουν εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης με πολύ υψηλή επιδότηση. Το ποσό της επιχορήγησης φτάνει έως 36.000 ευρώ για κάθε κατοικία, ενώ προβλέπεται επιπλέον κάλυψη έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους. Έτσι τώρα, ποια σπίτια μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα? Μιλάμε για κατοικίες που είναι νόμιμες, δεν έχουν χαρακτηριστεί καταργητές και διαθέτουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 1990. Πρέπει επίσης να βρίσκονται στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή και χαμηλότερη. Επίσης, η επιφάνεια των κυρίων χώρων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεθνες και πολυτεθνείς οικογένειες το όριο ανεβαίνει στα 150 τετραγωνικά, χωρίς όμως αυξάνεται το ανώτερο ποσό της επιχορήγησης των 36.000 ευρώ. Για τις κλειστές κατοικίες, Έρη, υπάρχει και ένας βασικός όρος. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ακίνητο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη ή να διατεθεί σε μακροχρόνια μίσθωση και η χρήση αυτή να διατηρηθεί για τουλάχιστον 5 χρόνια. Ειδικά στην περίπτωση της μακροχρόνιας μίσθωσης προβλέπεται σταθερό μίσθωμα τουλάχιστον για τα πρώτα 3 χρόνια. Τώρα, οι κλειστές κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026 δεν είναι επιλέξιμες, καθώς το ακίνητο θα πρέπει να είχε δηλωθεί από τον ετούντα στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Έτσι, να εφιστήσουμε λίγο την προσοχή ότι η βεβαίωση επιλεξιμότητας δεν σημαίνει ότι έχει εγκριθεί η επιδότηση, είναι το πρώτο βήμα. Η οριστική ένταξη και η χρηματοδότηση ακολουθούν στο δεύτερο στάδιο με την υποβολή της σχετικής αίτησης. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να αποβάλει αίτηση για έως μία κλειστή κατοικία και έως μία ανοιχτή κατοικία. Έρη.
2: Ναι. Ολοκλήρωσε.
3: Ναι. Κλείνοντας, να πούμε ότι το ενδιαφέρον είναι μέχρι στιγμής πάρα πολύ μεγάλο και ήδη έχουν εκδοθεί περίπου 92.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανοιχτές και κλειστές κατοικίες, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Έρη.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα, αυτή η ιστορία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και τους 400 επιτυχώντες που δεν μπορούσαν να εγγραφούν για οικονομικούς λόγους, ακόμα και σε σχολές ιατρικής και πολυτεχνικές σχολές, ένα θέμα που ανέδειξαν και τα παραπολιτικά 90,1, φέρνει στο φως όλη αυτή την πραγματικότητα που υπάρχει στις φοιτητουπόλεις, εκεί που πάνε να σπουδάσουν τα παιδιά και αντιμετωπίζουν πολύ ακριβά ενίκια, πολύ αυξημένο κόστος ζωής, και πολλά από αυτά τα παιδιά δυστυχώς δεν επιλέγουν την επαρχία και επιλέγουν να περάσουν στην Αθήνα για να είναι στο πατρικό τους και να σπουδάζουν εδώ στο πατρικό τους. Ο Γιώργος Λαμπύρης, ο καλός μου συνάδελφος, έχει κάνει ένα ρεπορτάζ σχετικά με τα ενίκια που υπάρχουν στις φοιτητουπόλεις. Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
4: Γεια σου, Έρη. Είναι πολύ χαρακτηριστική πλέον εικόνα που αποτυπώνεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος κανείς να αμφισβητήσει μια πραγματικότητα. Εδώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει και μια αύξηση τον Αύγουστο που μας πέρασε 5,5% στις τιμές σε όλη την Ελλάδα, στη μέση τιμή για φοιτητικές κατοικίες μέσα σε ένα χρόνο. Και αναφέρω ειδικά τον Αύγουστο, διότι είναι ο μήνας που παραδοσιακά οι περισσότερες οικογένειες και φοιτητές αναζητούν μια κατοικία εν ώψη της ακαδημαϊκής περίοδου που βρίσκεται μπροστά τους. Να σου πω τώρα εδώ ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για συγκεκριμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα από το σπιτόγατο, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας,
2: ναι.
4: Και ουσιαστικά δεν θέλω βεβαίως να πάμε σε πολύ υψηλής αξίας περιοχές όπως είναι το Κολωνάκι και ο Λυκαβητός προφανώς,
2: ναι.
4: Αλλά θέλω να σου πω για το Βουδί, ας πούμε,
2: ναι.
4: Το οποίο βρίσκεται
2: Ζωγράφου.
4: Πολύ κοντά στην Πανεπιστημίου Πόλη Ζωγράφου.
2: Είναι από τις πρώτες περιοχές που αναζητά κάποιος φοιτητής ερχόμενος στην Αθήνα.
4: Λοιπόν, για ένα μικρό σπίτι φοιτητικό, στα επίπεδα καρσονιέρας προς Διάρη, ουσιαστικά αυτό λέμε τώρα, είναι η τιμή αναζήτησης 616 ευρώ. Και στο Παγκράτη είναι, ναι, 596 ευρώ. Αν πάμε τώρα στους αμπελόκηπους, είναι στα 586 ευρώ και στα Ηλίσια στα 576 ευρώ. Η εικόνα όμως δεν περιορίζεται μόνο στην Αθήνα και δεν θέλω να μείνουμε μόνο στην Αθήνα.
2: Προφανώς.
4: Γιατί ακριβώς με αφορμή αυτή την περίπτωση της Πάτρας και ακούσαμε χθες και τον Μπρίτανη, ο οποίος βγήκε του κυρίου Πορή και Ξενάκη να καταδεικνύει όλη τη διάσταση του προβλήματος, θα σε πάω και λίγο στην περιφέρεια για να δούμε τι γίνεται.
2: Ναι.
4: Για παράδειγμα, εάν κάποιος τύχει να μπει στο Ρέθυμνο, θα την πληρώσει όχι για φοιτητική κατοικία, αλλά για τουριστική κατοικία με 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Είναι από τις πιο ακριβές πόλεις τα Χανιά και το Ρέθυμνο, σωστά?
4: Ακριβώς. Είναι τα Χανιά στα 13,3 ευρώ το τετραγωνικό,
2: ναι,
4: και το Ρέθυμνο στα 13. Και αμέσως μετά η τρίτη ακριβότερη είναι η Κέρκυρα. Εάν όμως πάμε τώρα στην Ηπειρωτική Ελλάδα,
2: στην Πάτρα υπάρχει, ας πούμε, ή στα Γιάννενα,
4: ναι, όπου υπάρχει και εκεί εικόνα χαρακτηριστική, είναι στα 10 ευρώ ας πούμε για την Πάτρα το τετραγωνικό, ναι, και στα Γιάννενα είναι ακριβώς το ίδιο.
2: Απλά στα Γιάννενα μιλάμε, χρειάζεσαι και πολλά χρήματα για τη θέρμανση εκεί, γιατί ο χειμώνας είναι πολύ βαρύ στα Γιάννενα. Γνωρίζω πολύ καλά τι θερμοκρασίες κυκλοφορούν εκεί.
4: Και να στο δώσω, επειδή μιλήσαμε για τετραγωνικά, να το δώσουμε και σε αξία.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, Χανιά 515 ευρώ για ένα μικρό σπίτι σε επίπεδα γκαρσονιέρα, 515 στα Χανιά, 469 στο Ρέθυμνο,
2: mm-hmm,
4: στο Ηράκλειο 431, στα Γιάννενα 415, στην Αλεξανδρούπολη 400 ευρώ, έτσι.
2: Ναι.
4: Και στην Πάτρα 398 ευρώ. Δηλαδή κάτω από 400 δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει το ενίκιο για ένα φοιτητικό σπίτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Και βεβαίως πάντα μιλάμε για μέσες τιμές, έτσι.
4: Είναι μέσες τιμές. Ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή.
2: Και για ένα μικρό σπίτι, όχι για κάτι μεγαλύτερο κτλ. Για μια μικρή γκαρσονιέρα, όπως όταν ήμασταν όλοι φοιτητές. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Λαμπύρη, για τον αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα στις Βρυξέλλες μεταφέρθηκε το θέμα του αυτόδους πειρατού από την Λέσβο. Το θέμα έφερε ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιάννης Πολίτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς είπε ο βουλευτής, ο κύριος Δουδονής, και βεβαίως τι το απάντησε η Κομισιόν. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στις Βρυξέλλες βρέθηκε χθες Τρίτη ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής, πραγματοποιώντας συνάντηση στο Ευρωκοινοβούλιο με την επικεφαλής του Γραφείου του Επιτρόπου Γεωργίας και Τροφίμων, Κρίστοφ Χάνσεν. Και στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η κρίση του αυτόδους πυρετού που πλήττει τη Λέσβο, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην κτηνοτροφική βάση αλλά και στη συνολική οικονομία του νησιού του Βορείου Αιγαίου. Ο κ. Δουδονής μετέφερε την απόγνωση των τοπικών παραγωγών και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχει περιέλθει η τοπική κοινωνία, ενώ από την πλευρά του το γραφείο του Επιτρόπου Χάνσεν επιβεβαίωσε ότι σύμφωνα με την απάντηση που είχε δώσει η Επίτροπος Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη, υπήρχε και υπάρχει δυνατότητα εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου με ανάλυση του κόστους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για την αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων, ενώ το γραφείο του Επιτρόπου επιβεβαίωσε επίσης ότι και σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης που επλήγησαν από τον αφόδη πυρετό, όπως είναι η Σλοβακία, η Κύπρος και η Ουγγαρία, ακολούθησε και διαφορετική αντιμετώπιση και το θέμα της επιλογής του τρόπου αντιμετώπισης της επιζωωτίας αποτελεί ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Πράγμα που αναιρεί, όπως είπε, την κυβερνητική γραμμή ότι οι σφαγές αποτελούσαν μονόδρομο που επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ο κ. Δουδονής απέφθινε πρόσκληση στον Επίτροπο να επισκεφτεί το νησί του Βορείου Αιγαίου ώστε να σχηματίσει ήδη αντίληψη για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί.
2: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, Γιάννη, το γεγονός ότι η Κομισιόν απαντά ότι υπήρχε τρόπος εμβολιασμού, αλλά εδώ επιχειρήθηκε και τελικά έγινε μόνο ο σφαγιασμός των ζώων. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μεταφερθούμε τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη στη Γαλλία, εκεί όπου έχουμε πολύ μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις. Μάλιστα, έχουμε πάρα πολλές προσαγωγές ανήλικων παιδιών και βεβαίως σε τραυματισμούς αστυνομικών. Τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί τα παιδιά εκεί στη Γαλλία κατεβαίνουν στους δρόμους, θα μας τα εξηγήσει και πάλι ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr.
6: Γεια σου και πάλι, Έρη. Λοιπόν, έχουμε, όπως είπες πολύ σωστά, βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία. Σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας έχουν ξεκινήσει μεγάλες μαθητικές κινητοποίησεις. Οι αρχές προχώρησαν σε 440 προσαγωγές. Όπως είπες σωστά, στην πλειονότητά τους οι προσαχθέντες ήταν ανήλικοι. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις υπερπλήρεις τάξεις, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού, αλλά και για τα εξαντλητικά, όπως αναφέρεται, χαρακτηριστικά προγράμματα. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας, περίπου 400 είναι τα σχολεία τα οποία επηρεάζονται επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις. Επεισόδια χαρακτηριστικά καταγράφηκαν από το Παρίσι ως τη Λίλ, τον Μπορντό, τη Ρέν, την Άντι και τη Μασαλία, δηλαδή σε όλες τις γαλλικές μεγαλοπόλεις και βέβαια στην πρωτεύουσα. Στη Λίλ, μαθητές, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, έβαλαν φωτιά σε κάδους και πέταξαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι από την πλευρά τους απάντησαν με δακρυγόνα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνέζα, συνολικά 48 ήταν οι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις, ενώ η ένταση προκαλεί και πολιτική αντιπαράθεση για τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία αντιμετώπισε και χειρίστηκε τις μαθητικές κινητοποίησεις.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Και πριν περάσουμε στα αθλητικά, να σας πούμε ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Μάλιστα, θα έχουμε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Αυτό λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίως στην Κρήτη και στην Εύβοια. Εκεί εντοπίζεται το θέμα. Πάμε στη Σοφία Καρακασίδη να μας δώσει όλη την εικόνα των αθλητικών διοργανώσεων. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το 2-2 έκανε ο Ολυμπιακός στη EuroLeague. Πήρε μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της Ζάλγκυρης, δύσκολη νίκη με 93-91, με το Φουρνιά να βάζει πολύ μεγάλα σουτ. Έχει, αλήθεια είναι, Έρη, ο Ολυμπιακός εκτός έδρας δοκιμασίες, τις πρώτες του αγωνιστικές στη EuroLeague, όπως και την προηγούμενη αυτή και την επόμενη που θα δοκιμαστεί στην έδρα της Virtus Bologna. Τη σκητάλη σήμερα θα πάρει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ναι, ο οποίος έχει εντός έδρας ματς, υποδέχεται στις 9 και 4 την Βιλερμπάν. Θέλει και ο Παναθηναϊκός να κάνει το 2-2. Παρ' όλα αυτά θα έχει απουσίες, ναι, καθώς πέρα από τους Κέντρικ Νάν, Χέις Ντέιβιτς, Λούκα και Φάλ που παραμένουν εκτός δράσης, ενώ κάτω από το απόψινό παιχνίδι θα είναι και ο Χουάντσο Ναργκόμες, ο οποίος έχει υποστεί έναν μυϊκό σπασμό και έχει ξεκινήσει θεραπεία. Μάλιστα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το πρόβλημα είναι ότι πολλοί παίκτες είναι εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε γι' αυτό, ναι, όπως τόνισε. Πρεμιέρα έχουμε και για τον ΠΑΟΚ στο EuroCup, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του στην Ευρώπη. Στις 7.30 ξεκινά το ευρωπαϊκό του ταξίδι απέναντι στην Μανερέσα. Θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια στο EuroCup, που στοχεύει πολύ ψηλά.
2: Τώρα, Σοφία, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά κάνει το γύρο του διαδικτύου μία είδηση για την δολοφονία του ιδιοκτήτη της βουλγαρικής ομάδας Μπότεφ Μπλότιφ.
7: Σωστά, του Ιλιάν Φιλίποφ. Είναι πρώτο θέμα, να πούμε, στην Βουλγαρία και είναι, ναι, σοκαρισμένη τόσο η ποδοσφαιρική όσο και η επιχειρηματική κοινότητα της Βουλγαρίας. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες εντοπίστηκε νεκρός και οι αρχές κάνουν λόγο για πυροβολισμό στο κεφάλι. Ερευνάται φυσικά.
2: Τώρα είναι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες.
7: Σωστά. Να πούμε ότι είναι από τα πλέον, ήταν μάλλον, από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα και στον επιχειρηματικό κόσμο της Βουλγαρίας.
2: Και στον κατασκευαστικό κλάδο.
7: Στο τομεί, σωστά, στις μεταφορές και τις κατασκευές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαρκής ενημέρωση, να πούμε, από την Βουλγαρία. Έχουν ξεκινήσει έρευνες για την διαλεύκανση έτσι της υπόθεσης.
2: Μάλιστα,
7: πληροφορίες λένε κιόλας ότι η δολοφονία έγινε όταν ο Φιλίππο βρισκόταν και μέσα στην οικία του.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου ήταν ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Από όλους εμάς, ευχές για ένα καλό μεσημέρι, ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου...
3: Η ώρα είναι μία.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
9: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου G-Freeze δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία G-Freeze. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
10: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: γονείς μου έψαχναν για μήνες στα χωράφια της Λάρισας και είναι αυτοί που εντόπισαν τα δεύτερα χώματα στο οικόπεδο του παντρεμένου, τα βρήκαν οι γονείς μου. Δεν μας έλεγαν που είναι. Ξέραμε ότι είχαν πεταχτεί.
1: Και πώς τα βρήκανε?
0: Κάναμε συντονισμένη προσπάθεια. Εγώ έψαχνα από Google Earth, από απόσταση, γιατί μένω στην Αργεντινή, έψαχνα συγκρίνοντας τις φωτογραφίες τις ιστορικές πριν και μετά, τα διάφορα ομορυχεία στην περιοχή, να δούμε αν πριν και μετά υπάρχει κάποια διαφορά. Μόλις εντοπίζαμε ένα ομορυχείο το οποίο πριν φαινόταν να μην έχει χώματα και μετά από τα Τέμπη, γιατί στο Google έχει ιστορικές φωτογραφίες, έφευγαν οι γονείς μου και πήγαιναν εκεί την επόμενη μέρα. Και έτσι μετά από 3-4 προσπάθειες εντοπίσαμε το σημείο αυτό, το υποδείξαμε στον εφέτη ανακριτή και πήγαν εκεί, κοσκινήθηκαν τα πάντα και βρέθηκε όχι μόνο βιολογικό υλικό, αλλά και πάρα πολλά στοιχεία. Αλλά επί 1,5 χρόνο δεν μας έλεγαν που είναι αυτά τα χώματα.
2: Ακούμε διηγήσεις των συγγενών για το τι ακριβώς έχουν περάσει από την στιγμή που τα δύο τρένα συγκρούστηκαν, που πήγαιναν στην ίδια ράγα για 12 χιλιόμετρα, και ακούμε εδώ ότι προσπαθούσαν να βρουν, αφού έγινε το δυστύχημα και η σύγκρουση, να βρουν κομμάτια από τους ανθρώπους τους. Και ακούσαμε την δήλωση της κυρίας Θεοδωρή, είναι χθεσινή δήλωση, αφού έμαθα ότι ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται τελικά στο ειδικό δικαστήριο, και τον Βλάχος εδώ που λέει πως τροφοδοτούσε τους γονείς του με υλικό από μακριά για να πάνε να ψάξουν στα χωράφια του Θεσσαλικού κάμπου. Αυτό και μόνο, ας αγνοήσουμε όλα τα υπόλοιπα, αυτό και μόνο δείχνει με ποιους έχουμε να κάνουμε, ποια κυβέρνηση υπάρχει, τι ακριβώς νιώθει για τους νεκρούς, για τους ζωντανούς, για το ρόλο της, για την κοινωνία, για την θεσμική λειτουργία, για τα μέσα μεταφοράς, για την ευθύνη που έχει απέναντι στους επιβάτες, στο κοινό δηλαδή, στους ψηφοφόρους της, γιατί πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι και τέτοιοι. Αυτό και μόνο φτάνει για να δώσει την απάντηση για τα Τέμπη. Και αντί να σκύβουν το κεφάλι, όχι να σκύβουν το κεφάλι, να το χώσουν μες στην άμμο, και να μην μιλήσουν ξανά ποτέ, υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς, αρχηγοί πυροσβεστικής αστυνομίας, να το βουλώσουν και να μην λένε τίποτα απολύτως, κομπάζουν από τότε, κουνάνε το χέρι στην κοινωνία και λένε ότι όλο αυτό είναι μια συνωμοσία. Μια συνωμοσία, θα το ακούσουμε από τον Πολύ Φλωρίδη, που βγήκε σήμερα και έλεγε τέτοια. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Αντί λοιπόν να σταματήσουν και να σκύψουν πάνω σε όλα αυτά, γιατί δεν νοείται σε καμία οργανωμένη χώρα, οι ίδιοι οι συγγενείς να έχουν χάσει το παιδί τους και μετά να ξεκινήσουν να Γολγοθάς να ψάχνουν χωράφι το χωράφι να βρουν κόκαλο του παιδιού τους. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Ακόμη και στην Κολομβία, στη νούμερο ένα μαφιόζικη χώρα, δεν έχει γίνει. Τους ξεπεράσαμε με διάφορους τρόπους και τώρα με αφορμή την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, όλα αυτά ξανάρχονται πάλι στην επιφάνεια.
3: Ελάτε στη θέση και δικιά μας, χθες δεν μπόρεσα να κοιμηθώ το βράδυ. Ήταν στο μυαλό μου σε αυτό το ρημάδι το οικόπεδο που εμφανίστηκε, που πήγαν από την πρώτη ώρα, πετάξαν τα πρώτα χώματα, τα 25 φορτηγά, και να περιμένεις ότι θα ακούσεις πάλι ότι θα βρεθούν μια τρίχα να βρεθεί του Δημήτρη, μια τρίχα, δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Σοβαρά σας μιλάω, μια τρίχα να βρεθεί. Μας δώσαν κλειστά φέρετρα και δεν ξέρουμε τι μας δώσανε μέσα. Οι αλήτες.
4: Γιατί πετάξατε τα οστά των παιδιών μου 13 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έγινε η σύγκρουση? Γιατί, τι φοβόσασταν? Και αυτό είναι πλημέλημα? Στην αρχαία Ελλάδα, όταν βεβαιώναν τους νεκρούς στο εκτελιστικό απόσπασμα, στην Ελλάδα του σήμερα, έλα μωρέ, όπως λέει ο Φλωρίδης, 3 χιλιόμετρα τα πετάξαμε. Πού τα πετάξαμε? Ντροπή. Εγώ τα οστά των παιδιών μου δεν θέλω, όχι να τα κουμπίσουν, ούτε τρίχα από τα παιδιά μου να κουμπίσουν. Κι όμως τα βρήκαμε 13 χιλιόμετρα μακριά, λες και ήταν τα κλειδιά του αυτοκινήτου μας.

0: Το βάσομα για το οποίο γίνεται όλη αυτή η φασαρία, σε εισαγωγικά το βάσομα, ήταν η επιχωμάτωση με τα φερτά υλικά που λέει ο πυροσβέστης για να πατήσουν οι Γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια και να βρουν τυχόν επεισόδια και τα πτώματα. Ναι. Αυτό είναι το δίθεν βάσομα.
1: Πόσα ψέματα, πόση απάτη, με τι ευκολία την Ελένα. Ακούσαμε δύο γονείς, τον Ασλανίδη και τον Πλακιά, να περιγράφουν παλιές δηλώσεις και αυτές. Επειδή παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα. Το οποίο δεν υπάρχει, και όποιος έλεγε για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τι είναι, όλη η δικαιοσύνη τώρα και ο Άρης Πάγκος είναι για τα μπάζα, σύμφωνα με τη λογική του Υπουργού Δικαιοσύνης που πάντα προδικάζει και έχει μια απόφαση πριν εκδοθεί για το τι ακριβώς θα γίνει. Δεν έχουμε ελπίδες και στο ειδικό δικαστήριο, αλλά τουλάχιστον κάποιοι δικαστές φύγαν από τη γραμμή την κυβερνητική και το προχωράνε προς τα εκεί. Δεν μπορούσαν προφανώς να κάνουν αλλιώς, γιατί είναι τόσο οφθαλμοφανή όλα αυτά που έχουν γίνει εκεί, που τα βλέπαμε όλοι σε live σύνδεση να πετάνε τα, να βάζουν οι φαγάνες από τις μπουλντόζες, να παίρνουν χώματα και ό,τι άλλο είχε εκεί και στοιχεία αποδεικτικά, να αλλοιώνουν το χώρο και να μεταφέρουν μαζί με αυτά τα κόκαλα των ανθρώπων προς άγνωστη κατεύθυνση, λίγο παραπέρα, όπως είχε πει ο Φλωρίδης.
2: Μία σύντομα απάντηση για το μπάζωμα θα μας δώσετε. Εάν έγινε, δεν έγινε, πώς έγινε, τι έγινε εκεί. Έχει απαντηθεί.
3: Επειδή
2: επανέρχεται.
3: Εδώ σε αυτή την εκπομπή, πριν ένα χρόνο, είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα.
2: Σωστά.
3: Και τι είπαμε με βάση τα στοιχεία τα οποία είχαν δημοσιοποιηθεί πια. Είναι ότι κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί, δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα.

0: τώρα. Τώρα μπλέξαν τον Τριαντόπουλο. Τώρα μπλέξαν τον Τριαντόπουλο. Ξέρετε για ποιο λόγο μπλέξαν τον Τριαντόπουλο? Γιατί πήρε το Μητσοτάκη. Τι δουλειά έχει ο Τριαντόπουλος στο Ενιστικό? Τι δουλειά έχει ο Τριαντόπουλος στο Ενιστικό? Ο Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός, πάρα το πρωθυπουργό. Αυτές είναι αποφάσεις πολιτικής προστασίας και της περιφέρειας.
1: Τι δουλειά έχει ο Τριαντόπουλος στο συντονιστικό, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι φρέσκον. Παλιά και αυτή η δήλωση για να προστατεύσει τον Τριαντόπουλο. Και στόχος όλων είναι ο πρωθυπουργός, που ποτέ ένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να δώσει εντολή, συγκαλύψτε, να κάνει όλα αυτά. Και πήγε και ο Τριαντόπουλος χωρίς να ενημερώνει τον προϊστάμενο του, γιατί ήταν τότε ακριβώς στο Μέγαρο Μαξίμου ανευχαρτοφυλακίου. Ήταν δίπλα στον πρωθυπουργό. Και γιατί βρέθηκε εκεί το ίδιο το Μαξίμου? Εκπροσώπησε το Μαξίμου. Το Μέγαρο Μαξίμου δεν πήγε επειδή ήθελε ο ίδιος. Και λίγο πριν ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος λέει δεν χάθηκαν, δεν εξαφανίστηκε τίποτα, πήγαν παραπέρα. Αυτό όποιος το ακούσει, φοιτητής νομικής, πρωτοετής. Τι πρωτοετής? Όταν ετοιμάζεται να δώσει. Τι να δώσει? Μαθητής λυκείου. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Αστυνομικός πριν μπει στη σχολή. Παιδί του νηπιαγωγείου σε αυτόν τον τόπο. Και κάποιος που βλέπει ταινίες. Όλοι αυτοί, αν ακούσουν τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης της χώρας, ότι δεν εξαφανίστηκαν τα στοιχεία, τα πήραμε μπουλντόζος και τα πήγαν παραπέρα. Ότι πήγαν πιο εκεί. Ότι δεν έχουν αλλοιωθεί στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Όταν βλέπεις να γίνεται το όποιο τροχαίο, το πιο χαλαρό τροχαίο, αμέσως η περιοχή περιφράσεται μέχρι να έρθουν οι ειδικοί να δουν τι ακριβώς γίνεται. Και εδώ με 57 νεκρούς, με σύγκρουση δύο τρένων, να καλυφθούν την επόμενη μέρα αμέσως, να μεταφερθούν τα υλικά να πάνε παραπέρα. Όλα αυτά τα πολύ παλαβά λοιπόν, και ο Άδωνης Γεωργιάδης τον ακούσαμε να λέει τι δουλειά είχε εκεί ο Τριαντόπουλος.
2: Δυστυχώς το τραγικό αυτό, και λέω δυστυχώς γιατί πιστεύω ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση.
1: Εδώ ο ίδιος ο Τριαντόπουλος, επίσης παλιά δήλωση, που έλεγε ότι με εντολή του Πρωθυπουργού, τις πρώτες μέρες είναι αυτή η δήλωση, γιατί μετά τα άλλα, με εντολή Πρωθυπουργού βρέθηκε εκεί τις πρώτες ώρες μέρες για να συντονίσουν τι ακριβώς θα ακούσουμε τώρα, και χρησιμοποιεί πάντα ο κύριος Τριαντόπουλος όταν μιλάει πρώτο πληθυντικό. Δηλαδή δεν θεωρεί τον εαυτό του έξω από όλη αυτή την ιστορία. Ναι, εκεί υπήρχαν οι επιχειρησιακοί υπεύθυνοι, πυροσβεστική αστυνομία, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, περιφέρεια, αγοραστός κλπ. Αλλά όμως ο κύριος Τριαντόπουλος ως αρχηγός, εκπρόσωπος του Μεγάρου Μαξίμου, δηλαδή του πρωθυπουργού της χώρας και του γραφείου εκεί, χρησιμοποιεί πληθυντικό γιατί έτσι προφανώς. Το καταλαβαίνει ο καθένας, το ένιωθε.
3: Από την πρώτη στιγμή είμαστε στο πεδίο, το επιχειρησιακό που τράξαμε εκείνες τις ημέρες να προχωρήσει γρήγορα όλη η διαδικασία συλλογικής και αποκατάστασης της περιοχής. Καταφέραμε να αποκαταστήσουμε το χώρο, να μεταφέρουμε τα στερήματα και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο που φυλάσσονται. Είχαμε μια στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το εγχείρημα. Φορείς ήμασταν εκεί μαζί, έτσι, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την περιοχή. Από την Πέμπτη το κυβερνητικό κλιμάκιο το οποίο είχα την ευθύνη βρεθήκαμε στο πεδίο. Στόχος μας ήταν να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, οι ενέργειες και οι δράσεις όσο πιο γρήγορα γινόταν, και αυτό το πετύχαμε μέσα από μια καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους.
1: Ακούσαμε εδώ τι ωραία που τα λέει. Φαντάζομαι αυτά θα πει και στο ειδικό δικαστήριο. Θα χρησιμοποιήσει πρώτο πληθυντικό. Δεν θα πει εγώ δεν έχω σχέση. Ήταν εκεί οι επιχειρησιακοί υπεύθυνοι και αυτοί έκαναν τη δουλειά. Γιατί εδώ πρώτο πληθυντικό σε άπειρες. Σε αρκετές, εν πάση περιπτώσει, φράσεις. Το έλεγε, ήταν πάλι τις πρώτες μέρες. Δεν ήξερε τι ακριβώς θα ακολουθήσει και τι θα συμβεί. Οπότε έχουν μείνει αυτοί οι πληθυντικοί και εκεί συντόνισαν ή δεν συντόνισαν το έργο.
4: Η παρουσία μου στην περιοχή ήταν γνωστή από την πρώτη στιγμή με ενημερώσεις και συνεντεύξεις. Είναι γνωστό επίσης πως η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου έγινε μετά τις πρώτες ημέρες του δυστυχήματος. Συνεπώς, αυτό δεν είχε και δεν θα μπορούσε εξ ορισμού να έχει συμμετοχή σε συντονισμένες αποφάσεις στο πεδίο του δυστυχήματος.
3: Στόχος μας ήταν να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, οι ενέργειες και οι δράσεις όσο πιο γρήγορα γινότανε. Και αυτό το πετύχαμε μέσα από μια καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους.
4: Και δεν θα μπορούσε εξ ορισμού να έχει συμμετοχή σε συντονισμένες αποφάσεις στο πεδίο του δυστυχήματος.
3: Μέσα από μια καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους.

0: Πάμε να πάμε στο μπάζωμα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μπάζωμα. Μπάζωμα δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μπάζωμα. Μπάζωμα δεν υπάρχει.
1: Να ακουστεί για κάτι αληθινό. Εμείς εδώ που τα παραποιούμε όλα, ο κύριος Τριαντόπουλος εδώ, τις πρώτες μέρες σε τηλεφωνική συνέντευξη σε ραδιόφωνο να λέει ότι πήγαμε εκεί να συντονίσουμε και μετά στη Βουλή κατάλαβε τι ακριβώς έχει παίξει. Ήταν μια επιχείρηση που δεν είχαμε σχέση με το συντονισμό. Και είχε και δεν είχε, ανάλογα πότε θα το έχεις ακούσει, πόσες μέρες έχουν περάσει και πότε διαπίστωσαν εξαιτίας των συγγενών, γιατί αυτοί επέμειναν και κατάλαβαν τι ακριβώς έχει γίνει. Βλέπαμε και εμείς από την δεύτερη μέρα να στείνονται εκεί γερανοί, να φεύγουν μπουλντόζερ, να βαθαίνει το μέρος, φτάσανε σχεδόν στον αγωγό φυσικού αερίου που περνάει από κάτω, όπως έλεγε ο Φλωρίδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και βγαίνει και ο αγοραστός, ο οποίος έχει προκύψει ότι όλα τα μηχανήματα εκεί πληρώθηκαν από την περιφέρεια για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Γερανοί, μπουλντόζες και λοιποί εργολάβοι να κάνουν τη μεταφορά για να τα πάνε παραπέρα, που λέει ο Φλωρίδης. Βγαίνει ο αγοραστός χτες, επειδή εμπλέκεται και το όνομά του τώρα στο ειδικό δικαστήριο, και λέει:
2: είναι πολιτική για μένα αυτή η δίκη και περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί. Διότι δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα.
1: Ποιος πλήρωνε, ποιος τους πλήρωσε όλους αυτούς? Με εντολή ποιου? Ωραίο θα είναι αυτό. Αν αξίζει το ειδικό δικαστήριο, θα αξίζει για τα όσα πει ή δεν πει ο αγοραστός. Εκεί δεν θα έχει το δικαίωμα της αφωνίας, όπως είχε πει στην προηγούμενη εξεταστική. Εκεί θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε και σε σχέση με τον Τριαντόπουλο και μια κατά την παράσταση, θα έχει ένα ενδιαφέρον έτσι διαδικασία να δούμε ποιος ήταν εκεί, ποιος έδινε εντολές, ποιος πλήρωνε, από ποια κονδύλια και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό. Για να κλείσουμε το θέμα Τέμπη και ειδικό δικαστήριο με Τριαντόπουλο που το ξαναέφερε στην επιφάνεια και πολύ καλά έκανε και το έφερε στην επιφάνεια, ένα μάζεμα το τι έλεγαν οι κυβερνητικοί για το μπάζωμα που τελικά δεν ήταν μπάζωμα.
0: Πάμε να κλείσουμε το μπάζωμα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μπάζωμα.
3: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή αποφάση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
4: Υποστηρίζονται πράγματα τα οποία συσκοτίζουν την υπόθεση. Όπως δηλαδή ότι στο χώρο του ατυχήματος επιχειρήθηκε εκεί να συγκαλυφθούν στοιχεία.
5: Μπάζομαι.
4: Και με δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα και μεγαλύτερη αηδία από αυτό.
6: Οι αλήτες.
7: Γεννώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίως όχι στους χειρισμούς, στο πεδίο. Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε, στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο.
8: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
7: Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
6: Οι αλήτες.
9: Καταρχάς, τα περί μπαζώματος είναι χυδαία fake news. Οι εργασίες αυτές έγιναν μετά από αποφάσεις υπηρεσιακών. Ήταν απαραίτητες εργασίες για να μπορούν να σηκωθούν τα βαγόνια. Μήπως βρεθούν κάποιοι, όσο προλάβαιναν χρονικά, άνθρωποι εν ζωή.
0: Έχουν πέσει τα βαγόνια έξω. Ακούγονται οι μογιές από κάτω, τα κλάματα και τα πτώματα. Και πρέπει να πάνε γερανοί βάρους 20 τόνων να σηκώσουν τα βαγόνια που είναι πολύ πολλούς τόνους το κάθε βαγόνι.
6: Οι αλήτες.
10: Γιατί υπήρξε μπάζωμα. Πρέπει λοιπόν να γίνει καθαρό ότι αν δεν υπήρχαν εργασίες εκείνη την περίοδο για να μπορέσει να ξαναυπάρξει γραμμή, να ξαναμπούνε ράγες, να ξαναλειτουργήσει το τρένο, πώς θα γινόταν ακριβώς αυτό σε ένα κρατήρα?
11: Έπρεπε να επιχειρήσουν γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια, γιατί ακουγόταν ακόμα και φωνές. Δεν ήταν θέμα εντολών, ήταν θέμα πρωτοκόλλου και ήταν θέμα, κυρία Αναστασοπούλου και κύριε Παπαδάκη, ανθρώπινων ζωών.
6: Οι αλήτες.
9: Αλλά το ξαναλέω, πέραν του ότι δεν δόθηκε εντολή άνωθεν, ακόμα και αυτοί που το κάναν δεν παρανόμησαν. Έκαναν μια απαραίτητη ενέργεια για να βρούνε αν υπήρχαν κι άλλοι νεκροί ή κι άλλοι εν ζωή τις πρώτες ώρες.
6: Οι αλήτες.
3: Έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος, να πάνε οι γερανοί, να βρούμε αν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι μέσα στα συντρίμια. Τότε ψάχναμε ακόμα σωρούς.
6: Οι αλήτες.
12: Και ακόμα και το μπάζωμα εγκαταλείφθηκε από τους ίδιους τους σκηνοθέτες του. Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
6: Οι αλήτες.
1: Ο Ασλανίδης τα λέει αυτά, ο πατέρας, τους χαρακτηρίζει έτσι, το πείραμα από ένα άλλο ηχητικό, το βάλαμε εδώ, νομίζω ταιριάζει απόλυτα, διότι μέσα σε όλα αυτά τις διαψεύσεις που λέγανε για το μπάζωμα, ότι δεν ήταν μπάζωμα, τόλμησαν να πούνε ότι έπρεπε να σταθεροποιηθεί ο χώρος, άρα να πάνε μπουλντόζες να σκάψουν και να πάρουν όλα αυτά τα υλικά, γιατί είχε φωνές από κάτω, υπήρχαν ζωντανοί δηλαδή, υπήρχαν οι μογιές του Ποάδωνης, φωνές υπό Μακάριος Λαζαρίδης και ο Μαρινάκης επίσης, αυτοί οι τρεις που παίξαν με αυτό, ότι υπήρχαν άνθρωποι ζωντανοί και έπρεπε να στηθούν εκεί γερανοί για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους. Άνθρωποι ζωντανοί, είχε λήξει ότι υπήρχαν, είχαν βγει όλοι το πρώτο δίωρο, τρίωρο μετά τη σύγκρουση. Δηλαδή έγινε 11.30 το βράδυ, στις 2 τα ξημερώματα δεν υπήρχε κανένα ζωντανό μέσα εκεί. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Το ξέρουν όλο αυτό. Ούτε οι μογιές ακουγόντουσαν, ούτε τίποτα απολύτως. Λένε χοντρά ψέματα, δεν σέβονται ούτε τον εαυτό τους, ποσός μας ενδιαφέρει, δεν σέβονται ούτε και μια κοινή γνώμη που ήταν διψούσε τότε για να μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί και προσπαθούσε από την υπεύθυνη κυβέρνησή του να ακούσει σοβαρά λόγια. Γιατί αν σε αυτό το θέμα κάποιος συνειδητοποιεί ότι αυτή η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση μπορεί να κάνει τα πάντα, είναι πολύ επικίνδυνη κυβέρνηση. Πάρα πολύ επικίνδυνη για όλα τα θέματα. Τελεία σε αυτά, γιατί έρχεται ο Τσίπρας και όλα αυτά όπως ξέρουμε θα αλλάξουν.
5: Αν όχι εμείς, ποιοι είναι η απάντηση. Οι ευχάριστες συζητήσεις γεννάνε ωραίες ατάκες. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής απέναντί σας. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ήταν ακριβώς διότι διαπιστώσαμε και εμείς και όλοι όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα ένα τέλμα στην πολιτική ζωή.
13: Και τώρα δεν μπορούμε να τη βγάλουμε έξω. Δεν βγαίνει.
5: Και ιδιαίτερα ένα τεράστιο κενό στον προοδευτικό χώρο.
13: Αυτό το μπουρδέλα άδικο εδώ πέρα.
14: Πηγαίνουν εκεί πέρα άντρες και τα παιδιά μας ρωτάνε.
5: Αν όχι εμείς, ποιοι?
14: Αυτά τα μαθαίνουμε στα παιδιά μας.
5: Όπου δεν κατάφερε κανένας από τους υφιστάμενους σχηματισμούς να αποτελέσει το ουσιαστικό αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και σε επίπεδο αντιπολίτευσης και σε επίπεδο διεκδίκησης της κυβερνητικής προοπτικής.
1: Τι να αποτελέσει, βρε Αλέξη μου, διεκδίκηση και κυβερνητική προοπτική. Την τελευταία φορά έχασες 22 μονάδες. Την πρώτη φορά που αναμετρήθηκες με τον Μητσοτάκη έχασες 10. Ξεκίνησε με 10 και το πήγες 22. Ενώ ήσουν αντιπολίτευση. Ο άλλος έμεινε στο 40. Δηλαδή, ποια κυβερνητική προοπτική, ποιος θα μιλήσει για όλα αυτά και γιατί τώρα να τα καταφέρει. Αλλά αυτά είναι του παρελθόντος. Ας κάνουμε την προσημείωση και την εικόνα πώς θα ήταν η χώρα τώρα αν στο τιμόνι της βρίσκονταν ο Αλέξης.
5: Κοιτάξτε, αν ήμουν στο τιμόνι της χώρας, πιστεύω ότι θα είχα κάνει πολύ πιο πριν κινήσεις για να μην φτάσουμε σε εδώ. Διότι την περσινή χρονιά η χώρα μας είχε σχεδόν ένα στους 5 Έλληνες να μην μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Με βάση τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία που λαμβάνουμε από τη Eurostat, είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις ακριβότερες τιμές στα καύσιμα. Είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις ακριβότερες τιμές στον κόσμο στα καύσιμα. Η τιμή στα πρατήρια της βενζίνης στη χώρα μας είναι ακριβότερη από ό,τι στα αντίστοιχα πρατήρια στο Μονακό, στη Γαλλία. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός.
1: Θέλουμε Αλέξη Τσίπρα στην Πρωθυπουργία για να την πούμε στο Μονακό. Βέβαια τώρα τι λέμε στο Μονακό, γιατί έχουμε πιο ακριβή βενζίνη εμείς, σύμφωνα με αυτά που είπε ο ίδιος στο πάνελ που βρέθηκε. Αλλά τιμή μας και καμάρι μας και μπράβο μας. Η Ελλάδα λόγω ΕΑΜ δεν έγινε Μονακό. Έρχεται τώρα ο Μητσοτάκης και μας κάνει Μονακό και πιο πάνω. Γιατί πληρώνουμε περισσότερο. 4 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό έχει στο Μονακό. Σιγά. Εμείς εδώ ακόμη το έχουμε φθηνό το νερό. Αλλά ακόμα. Αλλά πηγαίνει όμως πολύ πάνω η βενζίνη μας. Και μπορούμε και έχουμε. Τι θα μας πούνε τώρα εκεί οι κάτοικοι του Πριγκιπάτου, εδώ είναι Πριγκιπάτο όλη η χώρα. Ζούμε τόσο καλά, τόσο άνετα. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την εικόνα ότι αν ήταν στο τιμόνι της χώρας θα ήταν όλα πολύ καλύτερα και εγκαίρως, γιατί αν για κάτι φημίζεται είναι για την προνοητικότητά του, την οργανωτικότητά του, τη μεθοδικότητά του. Έχει πλάν A, B, C. Το ζήσαμε, το καταλάβαμε όλοι, τα πήγε πολύ καλά εκεί, άρα θα τα πάει πολύ καλά και τώρα, ώστε να μας ρίξει κάτω από το Μονακό.
15: Αν τελικά όμως ο λαός, γιατί ο λαός αποφασίζει, σας δώσει εντολή να συγκυβερνήσετε. Πει, βρείτε τα, συγκυβερνήστε. Με ποιον θα το κάνετε?
5: Επειδή το ερώτημά σας συνέχει μια παγίδα, θα σας απαντήσω ευθέως σε καμία περίπτωση με τη δεξιά και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μπράβο!
5: Γεννηθήκαμε ακριβώς για να αποτελέσουμε την εναλλακτική απέναντι στη δεξιά. Να είμαστε ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη δεξιά. Από εκεί και πέρα έχω ξαναπεί με πολύ μεγάλη ευθύτητα, εάν ο ελληνικός λαός μας τιμήσει και μας δώσει την πρώτη εντολή, θα διεκδικήσουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα προκειμένου να σχηματίσουμε κυβέρνηση που θα έχει ως βάση ένα σχέδιο αλλαγής πολιτικής για τη χώρα. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτό δεν είναι καταστροφή και άλλες φορές έχει γίνει, ώστε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός με την τελική του ετυπηγορία.

0: la libertad.
1: Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ήταν ακριβώς διότι διαπιστώσαμε και εμείς και όλοι όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα ένα τεράστιο κενό στον προοδευτικό χώρο.
2: Αυτό το μπουρδελάδικο εδώ πέρα.
3: Μπουρδελάδικο, ο προοδευτικός χώρος. Πολύ ωραία τα περιγράφει η κυρία εδώ. Είναι αυτή που λέει ζούμαστε. Όχι, είναι μια άλλη που είναι μαζί με την κυρία που λέει εδώ ζούμαστε. Δεν είμαστε Τούρκοι και λέει και τον εθνικό ύμνο, Τσάτρα Πάτρα, όπως τον λέει. Βάζουμε και εδώ τελεία. Αν δεν γίνουν όλα αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έχουμε και άλλες εναλλακτικές. Θα πάμε τώρα σε μια εναλλακτική τέτοια. Είναι ο Στέφανος Κασελάκης και είναι πολύ συγκεκριμένος στις θέσεις του.
4: Εδώ λοιπόν έχουμε, νομίζω, μία γαλατιέρα και...
5: Και ζαχαριέρα, είναι σωστά.
4: Ζαχαριέρα.
5: Ναι, ναι, είναι για ζάχαρη και για γάλα.
6: Του οίκου.
5: Είναι του οίκου Mapping and Web. Και Στέφανε, αυτός είναι πάρα πολύ γνωστός οίκος. Δεν ξέρω να τον γνωρίζεις.
4: Όχι, δεν τον γνωρίζω. Τα Κριστόφου τα γνωρίζω, αλλά που είναι δίπλα.
6: Τι είναι αυτά, Στέφανε μου?
4: Αυτά νομίζω είναι για κρασί.
5: Ναι, είναι για κρασί
6: και σαμπάνια.
4: Και σαμπάνια.
3: Δεν αλλάξαμε τελείως. Από Μονακό έχουμε πάει στις σαμπάνιες, έχουμε πάει στους οίκους των ακριβών. Πήγε σε μια εκπομπή για φιλανθρωπικούς λόγους, όπως είπε ο Στέφανος Κασελάκης, με τη Δέσποινα Μοιραράκη.
6: Σήμερα έχω κοντά μας έναν καλεσμένο, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός πριν από μερικά χρόνια που ήρθε στην Ελλάδα τάραξε τα νερά της ελληνικής πολιτικής και όχι μόνο. Κοντά μας ο Στέφανος Κασελάκης, σας καλωσορίζω.
4: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα.
6: Πρόεδρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Εγώ είπα στο πρόλογό μου ότι τάραξες τα νερά. Θυμάμαι λοιπόν ότι πριν από λίγα χρόνια, εν έτη 2023, ξαφνικά παρουσιάζεσαι και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα μιλούν οι πάντες για σένα και λένε πως αυτός τα κατάφερε να γίνει τόσο γνωστός και να αναλάβει την προεδρία ενός κόμματος.
4: Πολύ απλό, με φύτεψε η CIA.

0: αλήθεια, το επιβεβαιώνεις. Να λοιπόν μια επιβεβαίωση σήμερα στην εκπομπή μας. Εγώ σε θαυμάζω γι' αυτό. Με τον δικό σου ερχομό πραγματικά τάραξε στα δεδομένα της πολιτικής. Έγινε ένα επικοινωνιακό μπουμ.
1: Πως κάνει σακούλα από τα πατατάκια όταν τα έχουμε φάει και κάνει ένα μπαφ. Μπούμ το άκουσε η Μυραράκη, μπαφ το άκουσα εγώ. Τελικά δεν υπάρχει ούτε σακούλα, ούτε πατατάκια, πακοτίνια, όλα τα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν με τη Μυραράκη πουλούσαν ζαχαριέρες και γαλατιέρες και ποτήρια σαμπάνιας για να συγκεντρωθούν χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό. Πολλοί τρόποι υπάρχουν να γίνει αυτό, αλλά διαλέξαν αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Να γυρίσουμε λίγο στα Τέμπη, γιατί σήμερα το πρωί ο Φλωρίδης έδωσε συνέντευξη στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Εκεί λοιπόν χαρακτήρισε όλο αυτό που έχει γίνει από την κοινωνία, το αίτημα για δικαιοσύνη, για οξυγόνο, τα θυμόμαστε όλοι, ως συνωμοσία.
2: Η συνωμοσία που οργανώθηκε προκειμένου να υπάρξει πολιτική εκμετάλλευση του αυτής της εθνικής τραγωδίας του δυστυχήματος των Τεμπών είχε έξι τίτλους. Ο πρώτος τίτλος είναι «Χαμένοι επιβάτες», ο δεύτερος είναι «Χαμένα βαγόνια», ο τρίτος είναι «Ξυλόλιο», ο τέταρτος είναι «Λαθρεμπόριο», ο πέμπτος είναι «Μπάζωμα» και ο έκτος και φοβερότερος είναι «Συγκάλυψη». Αυτά είναι, πάνω σε αυτά στήθηκε η συνωμοσία των Τεμπών. Η συνωμοσία δηλαδή της πολιτικής εκμετάλλευσης αυτής της εθνικής τραγωδίας, η οποία επιχειρήθηκε, οργανώθηκε, βοηθήθηκε και από κέντρα του εξωτερικού και βεβαίως το πρώην κόμμα τότε του κυρίου Τσίπρα, που ήταν και εκεί και αυτός, πρωταγωνιστούσε σε όλη αυτή την υπόθεση αυτής της φοβερής συνωμοσίας που έβγαλε εκατομμύρια κόσμο στον δρόμο. Αυτά όλα που σας είπα νωρίτερα κατέρευσαν με πάταγο.
1: Τώρα δεν έχει καταρρεύσει τίποτα από όλα αυτά, ή αν έχει καταρρεύσει ένα-δύο από τα έξι όπως τα αρρύθμισε, αλλά όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν στην επικαιρότητα και εδώ βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι έχουν καταρρεύσει όλα αυτά, όμως το ειδικό δικαστήριο θα διερευνήσει αναγκαστικά όλα αυτά. Μόλις ακούσαμε μια δίκη, μια απόφαση δικαστηρίου του ίδιου του Υπουργού, χωρίς να έχει γίνει το δικαστήριο. Προδικάζει από πριν, το κάνει σε όλες τις φάσεις, σε πολλές υποθέσεις. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη έτσι κι αλλιώς στη χώρα, οπότε καλά κάνει ο Υπουργός και βγαίνει και υποκαθιστά και λέει τα δικά του.
2: Η παραπομπή συνδέεται με το ότι πιθανότατα να μην τηρήθηκαν τα απαιτούμενα πρωτόκολλα προκειμένου να γίνει η επέμβαση στο χώρο. Και θυμίζω, η επέμβαση στο χώρο έγινε αφού είχε προηγηθεί η πυροσβεστική που έριξε τόνους νερού προκειμένου να σβηστούν οι φωτιές στα βαγόνια και στη συνέχεια έπρεπε να αφαιρεθεί το χώμα, η λάσπη, προκειμένου να έρθουν αυτοί οι γιγαντιαίοι γερανοί για να σηκώσουν τα βαγόνια που ήταν 150 τόνους το ένα, έτσι ώστε να δούμε μήπως υπάρχει κανένας άνθρωπος εκεί.
1: Άντε πάλι, το ίδιο αφήγημα, φρέσκο σημερινό. Εν τω μεταξύ, οι γερανοί έχουν στηθεί την επόμενη μέρα το πρωί. Δηλαδή πάτησαν, βρήκαν να πατήσουν. Το σκάψιμο και το ξεμπάζωμα έγινε τις επόμενες μέρες, αφού είχαν στηθεί οι γερανοί, αλλά είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Φαντάζομαι το ειδικό δικαστήριο θα έχει τα κέφια και την άνεση να τα αναλύσει όλα αυτά και να τα καταγράψει και να ρωτήσει τους υπεύθυνους και να δούμε κι εμείς εκεί, να έχει και κάμερες, τα μούτρα τους όταν λένε τέτοια. Και πρέπει εκεί να πάνε και οι υπουργοί, ειδικά ο συγκεκριμένος εδώ ο Φλωρίδης.
3: Η ώρα είναι 1:30. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Ένα χτύπημα στο παρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
4: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
3: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 121.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: η Μίλβα τραγουδάει εδώ. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, εδώ είναι Παραπολιτικά. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι εκεί, ποιος σας απαντάει και παίζει γενικώς μαζί σας και εσείς με αυτόν. Μας ακούτε και στο Ελληνοφρένεια Official στο YouTube. Μπορείτε να μπείτε εκεί να ακούσετε την εκπομπή ζωντανά ή μετά όποτε θέλετε. Και έπρεπε να κάνετε και subscribe, εγγραφή δηλαδή, να γίνετε συνδρομητές, δεν πληρώνετε κάτι. Και να ακούτε όλες τις εκπομπές. Υπάρχει ένα chat από κάτω κατά τη διάρκεια της εκπομπής που λέτε τα δικά σας. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λόγο, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Γεια σου, Λινό.
2: Γεια σου, λέει.
1: Κάτσε να το κλείσω. Η Ελληνοφρένεια μου έργα να του κλείσω. Άκουε το όλοι να δει. Έψαχνα να βρω. Έχω να πάρω πολύ καιρό και δεν ήξερα που έχω γραμμένο το τηλέφωνο. Πήρα προστασία του πολίτη. Λέω, δεν ξέρετε τον κύριο Μπαρμπαγιάννη, τον Αποστόλη. Χρόνια, λέω, είναι στην υπηρεσία σα. Όχι, σα παρακαλώ, μου έχετε πάρει λάθο. Δεν έχω πάρει λάθο, σου λέω, τίποτα. Πήρα Sky, ξεσκάει, Real. Κανένα δεν το δίνει το τηλέφωνο. Α δώσω και ο υπεύθυνο εντολή, άμα πάρει κανένα άλλο παρακατιανό να το δίνουν κανένα τηλέφωνο αλλού σταθμού.
2: Δεν κάνω τέτοια.
1: Καλή επιτυχία σου έχουμε στι 11 να είναι από τι πιο ωραίες πάσεις που έχεις περάσει.
2: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Ναι, και άκου να δεις τώρα. Το πρωί πήρα την πυροσβεστική, 199.
2: Όλους πήρες σήμερα, έχεις δουλίτσα.
1: Είμαι σε μανία, δεν καταλαβαίνεις. Είμαι στο μπόλο της μανίας τώρα. Σου λέω τι γίνεται, ρε παιδιά, λέω. Η αστυνομία, η υγεία έχουν διαλυθεί τα πάντα, λέω. Άκου να δεις τώρα για τον Άδωνη. 22 Αυγούστου παθαίνει ένας φίλος μου πνιγμό από τροφή. 30 λεπτά, 22 Αυγούστου έκανε το ασθενοφόρο να τον παραλάβει και έδινε εντολές ο υπεύθυνος στον ερφόντη για τον κάνει καλά. 22 Αυγούστου που είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Το είχα πάρει πριν λίγες μέρες το 166. Πόση ώρα έκανε να το σηκώσει? Την πιο άσχετη ώρα, Τους λέω ένα λεπτό έκανε να σηκώσει το ασθενοφόρο. Ναι, το 166 πεθαίνω εγώ μέσα στο δρόμο. Ένα λεπτό αναμονή. Λες και είναι δηλαδή το 100 που το παίρνει Σάββατο ξημερώματα, ξέρω, που γίνεται χαμός. Τα έχουν διαλύσει όλα, ρε φίλε. Τι γίνεται? Αυτό δεν ήξερα να συμβεί ποτέ.
2: Τώρα δεν ξέρω, να πιστέψω εσένα ή τον Άδωνη που λέει ότι πάνε ρολόι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Έχουμε το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, φίλε, αυτό μας αξίζει. Τα λέει καλύτερα από όλους το Θήμιο στο φίλο σου. Απλά να λέει το τηλέφωνο πιο νωρίς, μην βασανιζόμαστε, μωρέ.
2: Σωστό.
4: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
2: Καλά.
4: Ενοχλώ, γιατί έχω μισή ώρα που παίρνω τηλέφωνο.
2: Τώρα δεν ενοχλείς. Πριν ήμουν στο μπάνιο. Τώρα μπορώ να μιλήσω. Σκουπίστηκα. Ήμουν με τα νερά, καταλαβαίνεις.
4: Ναι. 23 Οκτωβρίου, Ali G, Who is I? Το alter ego σου. Προχωράει.
2: Ο Ali G.
4: Ακόμα και δεν έχει. Ναι, κάνει μόνο σε συνέχεια. Το alter ego σου. Προχωράει.
2: Ο Ali G.

0: Πέρα ντόπια, πετρέλαια και βενζίνες. Τα ίδια λένε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Από Στοκχόλμη σε παίρνω. Τι κάνεις, καλό χειμώνα.
2: Την καθαρισμένη ή την ακαθάριστη.
1: Την καθαρισμένη.
2: Α, μάλιστα.
3: Έχω καθαρίσει τη μισή Στοκχόλμη.
1: Αποστόλη, μια ανακοίνωση θέλω να κάνω.
2: Για πες.
1: Πέρα από το ότι σε περιμένουμε και σένα να έρθεις κάποια στιγμή. Τα έχουμε πει και λίγο μέσω mail και.
2: Πρέπει να με καλέσετε για να έρθω.
1: Ναι, αυτό. Να σε καλέσουμε. Πρέπει να τα βρούμε. Να βρούμε μια φόρμα πώς θα έρθεις.
2: Να το βρούμε, σιγά.
1: Μέχρι τότε έχουμε τώρα αυτό το Σάββατο στις 3 του Οκτώβρη την Ελένη Γερασιμίδου και τον Αντώνη Ξένο στην παράσταση Stand Up Άντεχα με καινούργιες ταυτότητες. Στις 6 τώρα το Σάββατο στον χώρο της ελληνικής κοινότητας Στοκχόλμη στην Ίντουνγκάταν 4. Ήθελα να το ακούσουν οι ακροατές γιατί ξέρω ότι σας ακούνε πολύ από τη Στοκχόλμη.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, παιδιά, ο Νταλάρας καλά είναι αυτά που είπατε, αλλά τη φωνή του την έχει χάσει. Έχει χάσει το τέμπρο.
2: Έχω ακούσει μαλακές και μαλακές. Τώρα να πει και η φωνή του Νταλάρα.
4: Ό,τι έκανε η Χαρούλα. Να σταματήσει.
2: Να σταματήσει και ο Νταλάρας.
4: Ναι, αφού.
2: Να σταματήσει και ο Πάριος και ο Βασίλης.
4: Την έχασε.
2: Θα σας πούμε εσάς δηλαδή. Πρέπει να ρωτήσουμε.
4: Βρε,
2: δεν μας παρατάς.
4: Αυτό σου λέω. Άμα βάζει playback, βέβαια.
2: Βρε, δεν μας παρατάς.
4: Άντε, άντε.
2: Δεν καταλαβαίνετε, Χριστό.
4: Στο Θύμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Μας αρέσει να πει.

0: εποχή.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: θέμα παρετήσεως δική σας δεν τίθεται?
1: Ναι, εγώ που κολλάω στην υπόθεση.
0: Εγώ, σας λένε ότι πριν αποφανθεί
2: σας λένε ότι δεν υπάρχει κατηγορία, ενώ το δικαστικό συμβούλιο έκρινε αλλιώς.
0: Αυτό σας λένε.
1: Μισό λεπτό. Εγώ έδωσα με ελάχιστους ακόμα συναδέλφους μου, το τονίζω, ελάχιστους, μία πολιτική μάχη απέναντι στη συνωμοσία. Και τη μάχη αυτή την κερδίσαμε.
3: Μπράβο, συγχαρητήρια. Ο Φλωρίδης είναι και δεν βλέπει καμία σχέση με το ειδικό δικαστήριο. Γιατί λέει, εγώ που κολλάω σε αυτό, πολύ σωστά, αθώος, στις καρδιές μας πάνω απ' όλα, ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης. Με αυτά και με αυτά, με τον Τριαντόπουλο και όλα τα υπόλοιπα, έχουμε αφήσει πίσω τα άλλα πολύ σοβαρά θέματα. Πώς γινόντουσαν επεμβάσεις, εγχειρήσεις, χημειοθεραπείες σε κτίρια που δεν ήταν καθόλου νοσοκομεία, δεν θα έπρεπε να γινόντουσαν. Όλο αυτό το πολύ ωραίο που μάθαμε, πληροφορηθήκαμε με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, πως γίνεται πάντα σε αυτόν τον τόπο. Όταν συμβεί κάτι τραγικό, αμέσως μετά αποκαλύπτεται ένας ζόφος από κάτω, με στόχο το κέρδος πάντα, που τελικά στοιχίζει και σε ανθρώπινες ζωές.
4: Πρέπει για λόγους σεξουαλικούς, και θα ακούσετε ποιους λόγους του λέει, το αδιανόητο, να σου κάνω πλασμαφαίρεση. Γιατί θέλει να του κάνει πλασμαφαίρεση? Δείτε το βίντεο και δεν θα το πιστεύετε, τα λέει ο ίδιος ο άνθρωπος.
5: Τη βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πόσο έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο, και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Επέμενε πάρα πολύ γι' αυτό.
3: Έτσι πρέπει. Πολύ σωστά. Τον βρήκαν εδώ τον κύριο, του είπε εκεί ο γιατρός, ο γνωστός. Ο γιατρός, η γιατρίνα, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Φαντάζομαι είναι και άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο που είναι μέσα τώρα. Ότι εντοπίζω θηλυκότητα. Και άρα πρέπει να κάνουμε πλασμαφαίρεση. Πλασμαφαίρεση είναι για κάθε νόσο. Και γενικότερα, όπως καταλαβαίνουμε. Και γιατί λέει, πρέπει να το σώσουμε, το κακό. Πρέπει να σωθείς από το κακό. Και όταν ο πελάτης εδώ, ασθενής, του λέει ότι όχι, εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες. Ναι, αλλά μεγαλώνοντας, λέει, μπορεί να σε αρέσουν οι άντρες. Οπότε αυτό θα το παίξουμε και αύριο το ηχητικό, γιατί πρέπει να είναι και ο Αποστόλης εδώ. Θα τα πακετάρουμε, γιατί έχουμε και κάτι άλλο. Όλα αυτά τα ιατρικά, τα επιστημονικά θέματα, γιατί είναι για τον δόκτορα Αποστόλη, που είναι αρμόδιος για τέτοια θέματα. Οπότε εμείς πάμε να ακούσουμε τον λαό.
6: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
6: Σε από τους κακομύριδες, σε από τους νοικοκύριδες, ρε.
7: Κακομύριδες.
0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
7: Δηλαδή. Άμα αυτοί είναι οι νοικοκύριδες, είμαι οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που είναι αυτοί.
6: Καλά, τι είναι τούτοι, ρε. Δηλαδή, πού έχουν φτάσει, μας λένε στα μούτρα μας ότι είμαστε κακομύριδες. Μας το χάτζο, δεν ξέρω τι, και εγώ τι άλλο. Μας λέει η βούρτεψη ότι φροντίζει μόνο για τους φτωχούς.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
6: Κατά τα άλλα, τα κέρδη των δηληστηρίων εκτοξεύονται, έτσι. 143 έκανε το βαρύλι το δολάριο το 2008 και είχε ένα 20 βενζίνη, και τώρα με 100 έχει 2,5. Τι να πω, ρε πούστη μου.
7: Δεν εκτιμάται. Τσάμπα πράγμα μας δίνουν και δεν το εκτιμάται.
6: Σωστά. Ναι. Το διάλογο τα ψυχάματα.
9: Καλημέρα σας. Είμαι εκ μέρους του Αχιλλέα.
7: Από το Κάιρο.
10: Ο Αχιλλέας από το Κάιρο εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα.
9: Ορίστε.
7: Από το Κάιρο.
9: Ξέρω εγώ μάλλον. Ένα ραντεβού ήθελα για οριλά.
7: Ναι, ναι, εδώ.
9: Ναι.
7: Εσείς δεν ακούτε καλά.
9: Θα το πρωί συνέχεια.
7: Ή δεν μυρίζετε.
9: Δεν μ' ανοίγει η γραμμή. Τι συνέχεια. Από το πρωί από την 11 η ώρα παίρνω.
7: Α, και θέλει οριλά γι' αυτό.
9: Θέλω οριλά, ναι.
7: Είχα κόσμο πολύ γι' αυτό μάλλον.
9: Να κλείσουμε ένα ραντεβού.
7: Να κλείσουμε. Για πότε θέλετε. Τι θέλετε να σας εξετάσω.
9: Ορίστε.
7: Τι έχετε για εξέταση.
9: Είναι.
7: Τι θα δούμε. Τα αυτιά, κατάλαβα. Στο μη μου απαντήσεις. Τα αυτιά.
9: Δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Μ' ακούσεις, δεν μπορείς. Έλα, έλα, ξεβουλώσουμε.
9: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ένα παλικάρι 26 χρόνια στο κρεβάτι. Από το παλιό νοσοκομείο κάθε τόσο και το αλλάζουμε ραχιοστομία. Δηλαδή, τελευταία υπόθεση, αλλά δεν βγήκε στο ραντεβού. Μας είπα πρέπει να...
7: Α, εσύ πήρες για σοβαρό θέμα. Τι βλακές λέμε τόση ώρα. Τέλος πάντων, κατάλαβα. Ποιος σας έστειλε εδώ?
9: Ο Αχιλλέας, μην με να πάρω αυτό το τηλέφωνο.
7: Ψυχούλα ο Αχιλλέας.
9: Ψυχούλα, τι να κάνω. Εγώ είμαι πιο ψυχούλα, γιατί το έχω το παλικάρι 26 χρόνια.
7: Με εσύ τι να κάνεις τώρα, ο Αχιλλέας είναι ο κάθος.
9: Και είμαι πατριός του, αλλά είμαι, σας λέω, από το παλιό νοσοκομείο ακόμα τον κουβαλάτε, έρχομαι, μας ξέρουν τι θεοί όλοι.
7: Δεν σας ακούω καλά. Καλό κουράγιο πάντως. Δεν έχετε πάρει σωστά, έχετε πάρει λάθος.
9: Πού να καλέσω?
7: Δεν ξέρω, εδώ έχετε πάρει λάθος τηλέφωνο. Κάτι σας έδωσε ο Αχιλλέας, κάτι άλλο.
9: Δεν το σηκώνει κανείς.
7: Και εδώ που το σηκώσαν δεν είναι το κατάλληλο για το πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, πείτε στον Αχιλλέα να σας δώσει κάτι άλλο.
9: Μάλιστα.
7: Εντάξει, να είστε καλά. Καλό κουράγιο.
9: Ευχαριστώ.
11: Λοιπόν, είμαι Βορειοελλαδίτης και θα ήθελα να πω κάτι για τους βλάχιους πατριώτες μου, τους Βορειοελλαδίτες, κάτι αγρότες, κάτι τέτοιο. Ψηφίσατε δεξιά οι μαλάκες, τους γαμάει δεξιά, και επειδή είναι και πανέξυπνοι, πού στρέφονται τώρα, αυτοί που είναι απογοητευμένοι από τη δεξιά, στον Τελοπόλ, στο μαλάκα τον άλλονα, να δεις πόσο ζώα είναι. Δεν υπάρχει σωτηρία, ρε Αποστολή, μιλάμε για λαό.
7: Ίσως ευτυχώς, να το συζητήσουμε κι αυτό.
11: Με κιού, ραδικιού που λέει και η αλληγόμενα σε ένα τέτοιο. Τίποτα, δεν υπάρχει σωτηρία. Είμαστε βλάκες, έχουμε τις παπαδιές αυτές τις πουτάνες που ψωνίζονται με τα τεκνά και παίρνουν τα λεφτά. Και εντάξει, τα μουνόπανα σαν τον Άδωνη και κάτι βλάκες που τρέχουν και τους ψηφίζουν. Ας αναρωτηθεί ο βλάκας ο δεξιός τι σχέση έχει με αυτόν που είναι υποπλιστής ή που είναι εργοστασιάρχης και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
7: Μπορεί να μην έχει σχέση, αλλά άμα ψηφίσει σιγά σιγά μπορεί να γίνει και αυτός τέτοιο. Γιατί, για χαζό τον έχει.
11: Δεν είναι πολιτικό άλλο ο μαλάκας που βγήκε να μα πει. Γιατί Φάρλι ο άλλος ο βλάκας.
7: Α, μας πέρασαν και τα σκυλάκια τώρα.
3: Φάρλι!
11: Ναι, να άκου κάτι ωραίο που θυμήθηκα τώρα που είχε πει ο Χριστιανόπουλος. Ο Κόλλος δεν μας ενώνει. Ο οποίος ήθελε να πει ο άνθρωπος ότι εντάξει μπορεί να είμαι εγώ ο φιλόφιλος και ο άλλος, αλλά δεν πάει να πει ότι έχουμε κάτι κοινό επειδή είμαστε σε αυτό το ταλαβέρι. Ο Κόλλος δεν μας ενώνει. Μεγάλη κουβέντα, έτσι.
6: Να σου πω, ξεμπάρκαρα σπίτι.
7: Ναι.
6: Ναι.
7: Σε θυμόταν η γυναίκα σου?
6: Με θυμόταν, ναι. Ο γιος μου λίγο δυσκολεύτηκε, αλλά.
7: Ο γιος σου πώς είναι τώρα?
6: 15 κοντεύει.
7: Εντάξει, άντε δες μήπως κάτσει λίγο τώρα σε Γιαννάκη. Που δεν θα κάτσει, θα λέμε τώρα, εντάξει. Αλλά μην ανησυχείς, άμα λείπεις είμαι εγώ στο πόδι σου.
3: Έχουν αυτό το μόνιμο με τον ναυτικό εδώ που είναι πια στη στεριά για τι ακριβώς γίνεται στο σπίτι. Είναι ένας διάλογος που συνεχίζεται εδώ και χρόνια, όχι πάρα πολλά, αλλά μπας περιπτώσει χρόνια. Όσο είναι και αλαζονία της κυβερνήσεως, αν είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε για Νέα Δημοκρατία και αλαζονία, δεν έχουμε και στοιχεία, δεν έχει πει κανείς τίποτα, ειδικά τις τελευταίες 20 μέρες, δεν έχει ανοίξει το στόμα του κανένας να μας πει πόσο καλή είναι αυτή η κυβέρνηση και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο και είναι ό,τι καλύτερο στον πλανήτη και είμαστε καλύτερη χώρα και καλπάζουμε και η καλύτερη εξαετία που έχει ζήσει αυτός ο τόπος και όλα αυτά τα ωραία που ακούμε από ξεσαλωμένους υπουργούς που έχουν πάθει αμόκ και παραλήρημα, δεν εξηγείται αλλιώς. Του γιατρού είναι όλοι αυτοί. Μήπως επειδή έκλεισε το γιατρείο στο Κολωνάκι, τους έχουν ξαμολύσει και δεν έχουν τη θεραπεία που πρέπει, γι' αυτό λένε αυτά που λένε. Τέλος πάντων, ρώτησαν τον Ανιψιό Μπακογιάννη, επιτυχημένο δήμαρχο Αθηναίων, για την αλαζονία.
12: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
13: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
3: Ο κόσμος το έχει τούμπανο, λέει ο Νιψιός, και όλοι κρυφό καμάρι, πολύ λένε την παροιμία. Δεν το διέψευσε, δεν το αρνήθηκε, αλλά δεν υπερασπίστηκε κιόλας την κυβέρνηση του θείου, την παράταξη γενικότερα, έριξε και αυτό στο δικό του το νερό με φοβερή ευκολία και με άνεση. Γιόλο, δεν τρέχει τίποτα. Όλο αυτό εισπράτεται από κυβερνητικά στελέχη όταν βγουν στον δρόμο και όταν πάνε στα παράθυρα και στα κανάλια. Εκεί είναι όλα πάρα πολύ ωραία, αντί να γίνει και κανένας καυγάς. Αλλά όταν όμως πάνε οι υπουργοί στον δρόμο, όπως πήγε ο υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως, ο κ. Καβαδάς, πάνω στον Εύρο και έχει απέναντί του τους εξαγριωμένους και με το δίκιο τους αγρότες, αλλάζει το σκηνικό.
14: Πήραμε τηλέφωνο χθες, είπα και τον Περιφερειάρχη, όπως είδα τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη, ζήτησα να δω και εσάς. Να ακούσω τα προβλήματά σας, να καθίσουμε κάτω, μία ώρα, μία μισή, δύο ώρες, όσο χρειαστεί, να σας ακούσουμε.
15: Σαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, δεν συμμετέχουμε σε κυβερνητικές φιέστες, το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Τα προβλήματα δεν είναι ότι είναι άγνωστα, έχουμε κλείσει δύο χρόνια με τα κοπάδια μας σφαγμένα, δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στην παραγωγή, από εκεί και πέρα χρωστάμε παντού, δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, έχουμε βγει στο μεροκάματο εδώ και εκεί και απαιτούμε να σταματήσουν αυτά τα κυβερνητικά πανηγυράκια, ξαναεγγενιάζεται πάλι όπως και πέρσι το ίδιο κέντρο εξωτικών νοσημάτων που η ίδια η πολιτική της κυβέρνησής σας έχει υποβαθμίσει και έχει φέρει σε σημείο διάλυσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ήταν σε έξαρση ευλογιά ένας κτηνίατρος ήταν, δεν προλάβαινε να σκοτώνει. Σήμερα τον αυθόδητο γλιτώσαμε από τύχη, γιατί εμβολίασε η ίδια η Τουρκία. Επιμένετε να μην θέλετε τον εμβολιασμό, γιατί φοβάστε μην χάσουν 5-6 μεγαλοεξαγωγής φέτας κάποια από τα τεράστια κέρδη που βγάζουν από τα 1,2 δις που είχαν τζίρο πέρσι. Εμείς απαιτούμε να πάρετε μέτρα για άμεση αντικατάσταση των κοπαδιών μας με κρατική χρηματοδότηση αποκλειστικά, να καλύψετε στο 100% τις ζημιές, να δοθούν οι αποζημιώσεις που ανέτια μας κόψατε. Ξέρετε ότι έχω κοπεί χωρίς λόγο και αιτία, ενώ υποτίθεται θα δεχόμασταν την ανωτέρα βία, η βασική, η εξισωτική, η συνδεμένη, η β' δόση των νέων κτηνοτρόφων. Εμείς λοιπόν, παλεύουμε κόντρα στην πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα, που θέλει να μας εξοντώσει, για να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε, να ξαναστήσουμε τα κοπάδια, να ζωντανέψουν τα μαντριά μας.
3: Δεν είναι αυτά που λέει ο άνθρωπος. Όπως συμβαίνει με κάθε άνθρωπο που έχει δίκιο, είναι και ο ρυθμός, είναι και η ένταση της φωνής, είναι και η οργή που βγαίνει από αυτά που λέει και κάθεται σούζα και έτσι πρέπει απέναντί του ο κύριος Καβαδάς, ο υφυπουργός, και ακούει, πήγε εκεί για να πει τα δικά του, αλλά έπεσε στο γνωστό τείχος αξιοπρέπειας και ανθρώπων που παλεύουν κόντρα και στην κυβέρνησή τους και στις αποφάσεις της κυβέρνησης να ορθοποδήσουν και να ζήσουν όπως πραγματικά θέλουν. Με απλό τρόπο, αγρότες είναι, κτηνοτρόφοι είναι, δεν ζητάνε κάτι παραπάνω όπως όλα τα λαμόγια εδώ πέριξ του Κοινοβουλίου και του Κολονακίου γενικότερα. Με τίμιο τρόπο προσπαθούν να ζήσουν όπως μπορούν. Φτάσαμε στο τέλος με αυτό το ξέσπασμα του αγρότη από πάνω, με τον καθαρό αέρα που μας έφερε, το θρακιώτικο. Και πάμε, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις αμέσως μετά και τα κακά κορίτσια. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
16: Ξεκινάνε,
17: πάνε μακριά.
16: Ξεκινάμε, πάμε μακριά.
18: Κάνουν ουφολογικές ομάδες.
17: Κάνουν ουφολογικές ομάδες.
16: Σ' άλλες χώρες, σαν γνωστά νερά.
18: Δεν ξεκινάνε με τον Αϊνστάιν, ξεκινάνε με την ύπνωση. Τόσα τους έχεις πει τώρα.
17: Δεν ξέρουνε, παιδί μου, δεν ξέρουν όταν τα έλεγες εσύ. Τέλος πάντων τώρα, τέλος πάντων. Γεια.
19: Έλα, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
19: Διάβασα κάτι ωραίο. Λέει, πώς κάνουμε το 1,10 ευρώ. Μπαίνω μέσα λοιπόν και βλέπω τον Πελετίδη, τον καλύτερο δήμαρχο. Έχει πάρει και έχει κάνει το 1,10 ευρώ. Πώς το έχει κάνει το 1,10 ευρώ. Έχει χρησιμοποιήσει ό,τι μέσο υπάρχει δημόσιο. Δηλαδή, ήθελε να κάνει ηλεκτρολογικά. Ήθελε να κάνει υδραυλικά. Πήρε τους υδραυλικούς του Δήμου, πήρε τους ηλεκτρολόγους του Δήμου, έκανε φωτισμό. Όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανείς άλλος να το κάνει αυτό. Καταλαβες. Όταν τους λέω για τον Πελετίδη, μου λέει, ναι, μου λέει και που τα μαθαίνεις εσύ αυτά. Πώς το λέει, τώρα έχουν αρχίσει και δίνουν ψίχουλα στον πεινασμένο το λαό. Ψιχουλάκια.
17: Ενώ παλιά τη δίνανε, τέλος πάντων, ναι.
19: Πάντα ψίχουλα δίνουνε, ρε.
17: Στεναχωριέσαι.
19: Όταν είσαι πολύ πεινασμένος, το ψίχουλο σου φαίνεται καρβέλι. Γιατί πεινάς. Πρέπει να φας κάθε μέρα κάτι για να μην φας. Δεν τρως το πρωί, κάτι τρως.
17: Κάτι τρως.
19: Το μεσημέρι θα φας κάτι πάλι.
17: Κάτι κάτι.
19: Το βράδυ πάλι δεν καταφέρω. Το πρωί θα
17: φας. Θα φάω όταν πεινάς.
19: Μπράβο, έτσι λοιπόν. Ψιχουλάκια τώρα. Και νομίζουν ότι είναι καρβέλια. Και νομίζουν ότι θα γίνουν σαν αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε. Σου είσαι δεξιά των πλουσίων, σωστά.
17: Ο γάπη μου γλυκιά μπορεί να το θέλει, μπορεί γι' αυτό να είναι. Δεν είστε όλοι άξιοι.
19: Τι.
17: Τυρί.
19: Τι. Ο άνθρωπος είναι ηλίδιος, είναι εργάτης και πάει και
17: ψηφίζει. Δεν συζητάμε αυτό, άλλο αυτό. Έτερον εκάτερον.
20: Ό,τι καλύτερο έχω ζήσει, πρόσεξε, το έχω ζήσει. Όχι σαν το ζήσω ή περιμένω να το ζήσει. Ήτανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Εγώ, εντάξει.
17: Ναι.
20: Παραφράζω αυτό. Να σου πω ρε εσύ, αυτός ο Καλαμούκης έχει πάθει μισογυνισμό.
17: Γιατί.
20: Γιατί ρε φίλε, με την Καρισιανού τα έχει, με την Κωνσταντοπούλου τα έχει, με την, πώς λένε αυτή, τη Λατινοπούλου τα έχει. Τώρα τα βάλε και με τη Βύση.
17: Τη μια πιο σοβαρή, ρε, την άλλη μου βάζεις. Η πιο σοβαρή από αυτές είναι η Βύση.
20: Ρε εσύ Καλαμούκη, άκουσε να δεις αγόρι μου. Όταν είσαι καψούρης, δεν μπορείς να βάλεις Χωσέ Καρέρα στα τρένα που φύγανε. Βάλε λίγο την εισαγωγή, πολύ ωραίο.

γίνεται, ρε φιλαράκο, να καβλώσεις τώρα με Χωσέ Καρέρας, καταπληκτικός. Δεν διαφωνούμε, βάλε την εισαγωγή στο ξαναλέω, του Χωσέ Καρέρας στα τρένα που φύγανε.

0: δεν γίνεται ρε φυλάκα. Συγκεντρώσου λιγάκι, συγκεντρώσου. Εντάξει.
1: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Ναι.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
13: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
14: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό.
17: Η ώρα είναι 2.
18: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
19: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Α! Το ξεχάσαμε!
20: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
20: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
20: V-Timer και ξένιαση.
21: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
22: Τα τέλη του χρόνου αναμένεται να αρχίσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Ανυπέρβλητο πρόβλημα αποτελεί η αίθουσα, καθώς στην συγκεκριμένη υπόθεση το σύνολο των συγγενών των θυμάτων έχουν δηλώσει ότι υποστηρίζουν την κατηγορία σε βάρος του σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Κώστα Καραμαλή, του Αχιλέα. Η ανάκριση είναι σε εξέλιξη και δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου. Δικαιωμένη η φράση μου, όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα στα Τέμπη, είναι για τα μπάζα. Τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σημείωσε πως το μπάζωμα δεν μπορεί να αποκοπεί και είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να υπάρξει κατηγορία στην κυβέρνηση περί συγκάλυψης. Διευκρίνησε ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου γίνεται καθώς οι επεμβάσεις στο χώρο ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων. Ξεκαθάρισε πως κανένα στοιχείο δεν χάθηκε και ολατέθηκαν στη διάθεση της ανάκρισης και αξιοποιήθηκαν. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη. Φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Εύβοια, ενώ θυελλώδης άνεμιος 9 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο. Με την ασφάλεια των κατοίκων και των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε διαμερίσματα πολυκατοικιών που εμφάνισαν ροχμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Η λογική «πάμε και όπου βγει» δεν μπορεί να είναι ανεκτή από κανέναν, ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, πρόσθεσε ο επικεφαλής της Ελλάς. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα επιτραπεί στα σχολεία να μετατραπούν σε ρωμαϊκές αρένες, έστειλε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσος Αναστασόπουλος, με αφορμή το περιστατικό με την εκπαιδευτικό που απευθύνθηκε με αυστηρό ύφος στα παιδιά και δέχτηκε επίθεση από γονείς. Ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας εκπαιδευτικού είναι σοβαρή και ως χθες νοσηλευόταν. Σημείωσε πως δεν υπήρχε στο παρελθόν κάτι πειθαρχικό εναντίον της, ενώ είπε πως οι γονείς ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή. Συνελήφθη δικηγόρος μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κατά του ανήλικου γιού του σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία για πλημελιματικές πράξεις και με προφορική εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος. Στα Σεπόλια και το έχει παρέσει έναν 12χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Πέδων. Στην Πάτρα, δικογραφία σχηματίστηκε κατά ένας 16χρονο για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου. Οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν ιατροδικαστική εξέταση στο 15χρονο προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των τραυμάτων. Στο 7,4% υποχώρησε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2026, έναντι 8,8% τον Αύγουστο του 2025 και 7,9% τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Οι άνεργοι περιορίστηκαν στους 350.800, καταγράφοντας μείωση 16,1% σε ετήσια βάση, ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 25.656 άτομα, ποσοστό 6,8%. Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν πλέον ανοιχτά οι Ισραηλινές αρχές για το επεισόδιο που δημιουργήθηκε στο αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ και ξέπεψε σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι συγκυβερνήτης επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο με την συνδρομή επιβατών. Στη διεθνή ενημέρωση, η ανάκαμψη της ζήτησης πετρελαίου στην Κίνα εμφανίζει σημάδια κόπωσης, καθώς οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η περιορισμένη προσφορά από το Ιράν διατηρούν τις τιμές του αργού σε επίπεδα που θεωρούνται υπερβολικά υψηλά για τα ιδιωτικά δηληστήρια της χώρας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Στην ίδια διοργάνωση, στις 9 και 5 το βράδυ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπεσίκτας.
21: Τα νέα των αγορών.
22: άνοδος 1,03% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Επιπλέον φόρο 22% κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που δεν καταφέρνουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών έως το τέλος του έτους. Νεφώς με τοπικές βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
23: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Το απόγευμα, και τι απόγευμα, βροχερό.
3: Αχ, ωραία, ρομαντικό. Ωραία, μυθιστορηματικό.
1: Ναι.
3: Νιώμαζα την Άννα Καρένινα χωρίς το τουρανό.
1: Περίμενε. Τώρα που έχεις έρθει εδώ με το σνίκερ το πάνω, θα σου πω εγώ. Παιδιά, παππού,
3: είμαι
1: παρκαρισμένη
3: πάρα πολύ κοντά. Όταν λέμε κοντά σε ένα λεπτό, κανένα ουόπ και μπήκα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι. Αν έχει πολύ βροχή και πρέπει
3: να παίρνει
1: δρόμο και δρομάκι
3: θα
1: και
3: πει να είναι ποτάμι. Δεν είναι μωρέ μου. Αχ, τη μέρα μας ξημέρωσε σήμερα. Παραγία μου χώρισε ο σκίζας με την κοπέλα του.
1: Αυτές και αν είναι ειδήσεις.
3: Και δεν μπορώ. Δηλαδή λέω γιατί τόσα δραματικά γεγονότα να συμβαίνουν στην Showbeach.
1: Να σου πει. Τελείω Showbeach. Λοιπόν, μιλούμε σιγά σιγά. Μπαίνω δυνατά στην τεχνολογία.
3: Δηλαδή τι είσαι
1: βάζω αυτό με τους ιούς, διώχνω τους ιούς, τα σαρώνω όλα, μιλάμε.
3: Δηλαδή δίνεις
1: αντιβίωση. Ακριβώς, δίνω αντιβίωση στο κομπιούτερ μου, στο τηλέφωνό μου, σε ό,τι κινείται και έχει τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Και σε λίγο θα με παίρνετε να σας συμβουλεύω για τεχνητή νοημοσύνη. Και αν έχετε κανένα πρόβλημα στο σπίτι σας, ο ναι.
3: Αν θέλω να φτάσω αυτό το σημείο να σε πάρω να σε συμβουλευτώ για τεχνητή νοημοσύνη.
1: Γιατί δεν αργεί.
3: Κάνεις τα χειρίσματα τεχνητής νοημοσύνης.
1: Μόνη μου.
3: Ωχ, αυτά διδαχτή.
1: Ναι, μπαίνω
3: θα φύγει,
1: στο
3: ρομπότ μόνο του. Θα βάλει τα πόδια.
1: Στο ChatGPT και ρωτώ πράγματα. Και έχουμε και κάτω τις τεχνικούλιδες και είναι ένας τεχνικούλης ο οποίος είναι σαν στρουφάκι έτσι μικροκαμωμένος αλλά πολύ wild κλπ. Έχει τατού στα χέρια του, νομίζω ότι είναι rockstar pocket size.
3: Για τεχνητή νοημοσύνη πήγες τώρα εσύ για να κάνεις καμάκι.
1: Όχι. Το παιδάκι είναι πάρα πολύ. Του λέω κοίταξε να δεις. Λόλα, να ένα μήλο. Ξεκινάμε από τα βασικά. Μου λέει σε βλέπω, έχεις μια πρόοδο. Ξεκινάμε από τα βασικά, γιατί εγώ όταν ξεκίνησα δημοσιογραφία, μου λέει ξέρω, έγραφε στην γραφομηχανή. Αν δεν του λέω.
3: Στο χαρτί, μπακαλόχαρτο.
1: Μπακαλόχαρτο. Παιδιά, είχε ένα ψηλό χαρτί.
3: Ωραίο είναι αυτό. Αυτό είναι το τηρίζουν, είναι σαν αυτό που βάζουν τα σουβλάκια.
1: Τελείω.
3: Ναι.
1: Τελείωσα το σουβλάκι. Το οποίο. Τι ταλαιπωρία. Να κάνεις λάθος τώρα και να το ξαναγράψεις από την αρχή και επίσης στη γραφομηχανή το ίδιο.
3: Μετά, μόρα, τα δακτυλογραφούσανε.
1: Όχι καλέ, στην αρχή δεν τα δαχτυλογραφούσαμε, τα δίναμε.
3: Το δίνανε και το δαχτυλογραφούσανε, λέω.
1: Εγώ δεν το δίνανε να το δαχτυλογραφήσω, κατευθείαν πήγαινε.
3: Πώς το τυπώνανε έτσι όπως ήταν.
1: Στη διόρθωση και το. Μετά το περνούσανε.
3: Αυτό λέω, δαχτυλογραφώντας όμως το περνούσανε. Ναι. Πώς το περνούσανε, το κάνανε screenshot το.
1: Όχι, ωραία. Δεν θυμάμαι τότε πώς
3: το
1: πήγαινε.
3: Δαχτυλογραφούσανε.
1: Ναι.
3: Δαχτυλογραφούσανε.
1: Μετά τα δίναμε υπήρχανε. Ξεκίνησες από το χαρτί ή ήσουν γραφομηχανή κατευθείαν.
3: Χαρτί. Αλλά υπήρχαν κοπέλες οι οποίες κάνανε αυτή τη δουλειά. Δαχτυλογραφούσαν δηλαδή τα κείμενα.
1: Σεκρετέρ.
3: Η Κατερίνα και το Λου δεν πάνε καλά τα νούμερα της. Γιατί με τα βγαίνει τη μία να μας πει για την Αγία Ζώνη της Παναγίας που την έχει στην κοιλιά της και δεν θέλει να την βγάλει και να την αποχωριστεί. Τώρα μας λέει κατά κοιλά της εγκυμοσύνης η πίσω της πλευρά δεν είναι κολακευτική. Εντάξει, ασχολήσουμε τίποτα άλλο γιατί παιδιά έχουμε πάρα πολλά θέματα, έχουμε προβλήματα, θέλουμε κάτι άλλο.
1: Τώρα πας ο Παρασκευάτσι ναι. Και σήμερα βρε ο πρωθυπουργός.
3: Ωραία, Παναγία μου, διαμάντι βρε, δεν έχουμε πρωθυπουργό, εμείς έχουμε ένα διαμάντι.
1: Με τα σακάκια του τα ντρέζα λαμόντ.
3: Τις γραβατούλες του, τις πικέ, τις πουά, τις αυτές με τα μπρεμόνια.
1: Φρέσκο ξυρισμένος του είχε βάλει κυμαρέβα. Ότι του αλέρτ.
3: Και με κολύριο έτσι αυτό το γουρλωτό το μάτι γυάλιζε, γυάλιζε. Σαν προσφορά τώρα. Σαν τη γυαλιστερή στο πιάτο.
1: Γυάλιζε κοινωνική προσφορά. Λοιπόν, άπλωσε το χέρι σου, το έχω πει μέρες. Άπλωσε το χέρι σου γιατί θα βρέξει ψυχουλάκια.
3: Ψυχουλάκια.
1: Άμα το απλώνεις πολύ, μπορεί να πέσει δύο ψυχουλάκια.
3: Ούτε ψυχάλα δεν είναι αυτή. Αυτή είναι αυτή σήμερα.
1: Έρχεται
3: το χείλα, μην έρχεται το χείλα.
1: Έρχεται λέει, θα μας δίνουνε. Θα μας δίνουν λίγο πετρελαιάκι. Θα πηγαίνεις εσύ με το κουβαλάκι σου.
3: Με κουμπόνια θα είμαστε.
1: Και θα σου λέει, έλα εδώ, τι είσαι, ένα κορμί. Πάρε τριστάλες πετρέλαιο.
3: Ναι, ναι, θα... Αυτό που το κολλήριο βάζουμε στο μάτι, βάζουμε τέτοιο. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εντάξει, θα το βγάλουμε και αυτό το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι θα κάνουμε.
1: Μέρα με τη μέρα
3: θα
1: πάμε.
3: Εγώ θα κάψω.
1: Μην μιλάς για όλη τη σεζόν.
3: Έχω κάτι κανένα κάτω ακόμα, έχουν μείνει ένα τραπεζάκι.
1: Μην μιλάς για όλη τη σεζόν. Είσαι πάρα πολύ αισιόδοξη.
3: Γιατί.
1: Παιδιά, γιατί.
3: Πέντε μήνες είναι. Μπορεί να πει ότι είναι το κρύο. Είναι το κρύο καταρχήν. Δεν είναι κρύο στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι μόνο το κρύο.
3: Αλλά τι
1: είναι το κρύο.
3: Ναι.
1: Είναι οι γρήπες που έρχονται.
3: Ναι. Τι
1: είναι
3: κάνουμε,
1: να πάμε να τσιμπηθούμε να κάνουμε τα αντιγρυπτικά εμβόλια. Άρχισαν με τα μυξωμάντιλα, βύχει ο ένας, παίρνε το άλλο. Πάρα πολλές διάρειες ακούω αυτό, το νερό δεν ξέρω τι. Δεν πίνεις νερό, πίνεις βελούδο.
3: Σόπα μωρή, καμπάνιους το και διάγνωση. Κάνεις, πώς το λένε αυτό που κάνει ο άλλος βάζει το στο που έκανε ο άλλος, υδροθεραπεία.
1: Ναι, δεν θέλω.
3: Τι κάνεις από άλλη τρύπα. Πίνεις το νερό, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Και σε πάει ταράτα την παραπαραπαπερομ.
1: Δεν άκουσες ότι η γνωστή βιομηχανία με μπισκότα άδειασε τα απόβλητά τη μέσα στο αυτό που στα όμβρια υδατά.
3: Μια χαρά, θα έχουν και λίγο μπισκοτάκι μέσα.
1: Τι μπισκοτάκι.
3: Θα είναι ωραίο μπισκότο. Με γεύση. Δηλαδή... Είχε με γεύση ωραίες. Αυτό ήταν μια χαρά.
1: Ναι, όταν
3: με
1: θα
3: κανέλα,
1: πάρει...
3: με αυτό. Με...
1: Όταν θα πάρει σαρδέλα, θα φας και θα λίγο θα δεις.
3: Ευτυχώς δεν παίρνω σαρδέλα.
1: Και το
3: δεν
1: πιο
3: παίρνω ψάρια.
1: Γιατί είναι το πιο φθηνό ψαράκι.
3: Και αυτό
1: σαρδέλα.
3: Ακριβό είναι, παιδιά. Και
1: έλα,
3: αυτό ακριβό είναι.
1: 10 ευρουλίνια το κιλό.
3: Τίποτα. Ανοίγω του χάλου την κατατροφή που είναι τόνος. Κάνω. Και παίρνω μια τζούρα έτσι.
1: Καλά, δεν τρώω καθόλου ψάρι.
3: Τίποτα.
1: Έλα.
3: Έχω να φάω ψάρι, δεν θυμάμαι από πότε.
1: Ναι.
3: Ναι. Δεν πειράζει.
1: Όχι, άρα. Πρέπει να τρως που και που για να θυμάσαι τη γεύση του.
3: Όχι, παίρνω ωμέγα 3 που έχει αυτά τα.
1: Σε χαπάκι.
3: Όχι, σε χαπάκι. Δεν μπορώ να χάπω. Τα πιο έχω και άλλα θέματα. Να καταπίνω τα χάπια.
1: Δεν μπορεί να καταπιεί το χάπι. Δεν μπορεί να σου φτιάχνουν το μαλί. Σε πειράζει να σου κοιτάνε τον ήχη. Δεν μπορείς να πας σε οδοντίατρο.
3: Τι να κάνω, έχω τα θέματα μου.
1: Λίγο...
3: Έχω τα θέματα μου, να αντιμετωπίζω. Δεν μπορώ χάπι, γι' αυτό έχουν βγει και τα υγρά. Είναι
1: βγάζεις το.
3: Όχι, παιδί μου, είναι με το κουταλάκι.
1: Παλιά δεν τα κάνανε στο τέτοιο, πώς το λένε αυτό.
3: Α, στο γουδί.
1: Στο γουδί.
3: Μα υπάρχει υγρό ωμέγα 3. Παίρνω λοιπόν το υγρό και τελειώνω. Το παίρνω, δεν πίνεται αυτό. Άμα το δεν έχω πρόβλημα.
1: Μυρίζει
3: τώρα.
1: Ψαρίλα.
3: Μυρίζει ψαρίλα, κάνω μια κουβού, πίνω και λίγο νερό, τελειώσαμε. Γι' αυτό έχουν βγει και τα υγρά και για παιδιά και για ενήλικες οι οποίοι δεν μπορούν να καταπιούν.
1: Τα παιδικά παίρνεις.
3: Όχι,
1: υπάρχει ενήλικες. Ότι παίρνεις τα παιδικά που είναι στα γονίτσια.
3: Όχι, υπάρχει για ενήλικες που δεν μπορούν να καταπιούν, υπάρχει σε σιρόπι σου λέω.
1: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Έρε τι γίνεται με τη γιατρίνα. Τι ριμπάει λέει παραγγέλνεις του κορυδαλού το μάγκα τα καλύτερα παιδιά. Τι φιλέτα Σολομού. Τι πατάτες ντοφινουά λέει, όλη υψηλή γαστρονομία.
3: Αφού τους επιτρέπεται δηλαδή, και έχει χρήμα.
1: Πέσετε στο... Έλα, άκου. Τα επίσημα είναι ότι τις βρήκα και καλά.
3: Καλά τα επίσημα.
1: Φορολογική δήλωση, δηλαδή 500.000 ευρώ, γελάω.
3: Το χρόνο.
1: Γελάω.
3: Το χρόνο.
1: Ναι.
3: Εντάξει, πάλι καλά, μπορούσα να είναι και χειρότερα.
1: 500.000 ευρώ.
3: Να βιώνει 10.000.
1: Περίμενε. Πόσο έκανε η πλασμα αφαίρεση?
3: Κάνε 6.000 και τις κάνανε 2-2 στα δύο δωμάτια λέει αργοπεθένα. Τέλος πάντων. Κινδύνει ο κόσμος να το πω έτσι.
1: 12.000 αυτά που ξέρουμε τις συγκεκριμένες.
3: Ναι, καλά, τα κάναμε μόνο
1: πες
3: αυτό.
1: Τρεις.
3: Όχι, εγώ θα σου βάλω, βάλε δύο βρε. Και μόνο τις μας αφαίρεσε.
1: Ναι, πόσο έβγαλε?
3: 12.000 το μήνα.
1: Επί πέντε μέρες.
3: Επί πέντε μέρες και Σάββατο και Κυριακή λέει.
1: Τι?
3: Και Σάββατο.
1: Έλα,
3: Σάββατο.
1: Κουρασόταν η γυναίκα.
3: Αλλά εγώ θα σου βάλω πέντε. Είναι 50.000.
1: Τη βδομάδα.
3: Ναι, παραπάνω.
1: Τη βδομάδα.
3: Τη βδομάδα.
1: Ναι.
3: Άρα είναι 200.000 το μήνα. Μόνο η πλάσμα αφαίρεση.
1: 200.000 και είχε 500. Και ο γιατρούλης, βρε το γιατρούλη. Διαφορετικές φορολογικές δηλώσεις, διαφορετικά πώς. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση έτσι.
3: Εντάξει, δεν θέλω να τα μπλέξω, ξέρω εγώ.
1: 90.000 δηλώνει ο γιατρός. Που έπαιρνε επίσκεψη 300 ευρώ.
3: Είπε η Γάκα και του τέτοιου πρότεινε λέει και του θεραπευτή, του υπνοθεραπευτή να του κάνει πλασμαφαίρεση και είπε. Πριτς!
1: Ακριβά είναι. Κάτσε να στείλω κανένα άλλο.
3: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Να πάρω το κάτι τίθμο.
3: Η ιδιοκολογία τώρα ότι δεν μου φτάνουν, είναι πολλά τα λεφτά. Η πραγματική τέτοια είναι, ας ψοχωράγεις εγώ στο δικό σου το τσαρδί. Το ιατρικό τσαρδί. Λοιπόν, υπάρχει μία που κυκλοφορεί που είναι ο υπνοτιστής και κρατάει το ρολόι αυτό και δίπλα του είναι ο ανδρουλάκι με κλειστά.
1: Έλα βρε, μπράβο που το λες, εντοπίσαμε το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα του Πασόκ?
3: Ναι, το ένα είναι αυτό. Μετά άλλο που γέλασα πολύ είναι που είναι ένας Ρωμά που κουβαλάει μια τεράστια τηλεόραση και
1: πλάσμα.
3: Λέει πλασμαφέ, πλάσμα, γιατί είναι, και λέει πλασμαφέρεση. Η πλασμαφέρεση σωστή.
1: Αν μη τι άλλο, ως λαός έχουμε χιούμορ.
3: Να ναι.
4: Η ώρα είναι 2:15. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
24: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
25: Έφτασε! Έφτασε!
26: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
25: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
27: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
28: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
29: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, ένα παιδάκι που πήγε για πρώτη φορά στην πρώτη δημοτικού, κοινός πρωτάκι,
3: ναι,
1: είπε στη γιαγιά του: δεν μπορώ να καταλάβω να έχουμε μόνο Σαββατοκύριακα και να μην έχουμε και ένα ρεπό.
3: Μπράβο το καλό μου.
1: Και λέει η γιαγιά: βρε χρυσό μου, Το ρεπό του σχολείου είναι το Σαββατοκύριακο. Ναι. Όχι, γιαγιά. Εσύ που δουλεύεις δεν έχεις και ρεπό. Ορίστε.
3: Ορίστε.
1: Να τα μικρά.
3: Μια χαρά. Λοιπόν, στη ληστική μονομαχία βασίλισσας Λετίφια και Μπριζίτη Μακρόν και οι δύο με, με αυτοκρατορικό στυλ που είχαν, φάγανε στο παλάτι Ζαρζουέλα.
1: Ζαρζουέλα, τι φάγανε, μια σαρδέλα. Στη Ζαρζουέλα.
3: Στην Ισπανία πήγανε, λέει, και βγήκε η Λετίφια με αυτό, φόρεσε ένα... Πώς το λένε στο κεφάλι, ωραία ήταν, αλλά λίγο...
1: Ένα καλάθι στο
3: όχι,
1: κεφάλι.
3: Όχι, όχι, ένα...
1: Είναι μερικές φοράνε κάτι
3: ένα
1: καπέλα.
3: Ένα στέμα σαν δαφνοστεφανωμένη. Ήτανε, είχε την κορδέλα αυτή την κόκκινη. Αυτή η κορδέλα είναι ότι με βασίλισσα, ας πούμε.
1: Ναι.
3: Και είναι κόκκινη.
1: Καλύτερα έχουμε εμείς τα καλύτερα.
3: Γιατί είναι κόκκινη, είναι γιατί πίνουν το αίμα του λαού. Ας πούμε, ποιο είναι το συμβολισμό, να ξέρω. Λοιπόν, έχουν την κόκκινη κορδέλα, φόρεσε ένα φόρεμα. Το οποίο
1: λίγο τελε... το τσουλούφι σου χαλάει το γύρισμα, λέει.
3: Α,
1: πάμε.
3: Εδώ, περιμένετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Βγάλε γυαλί.
3: Φτιάξε
1: το τσουλούφι. Α, θέλει και. Θέλει να είναι και το μαλλί φρούτικο. Λέμε ότι ενοχλεί το τσουλούφι. Έβαλε και από την άλλη το τσουλούφι.
3: Τι να κάνω, δεν πειράζει.
1: Καλύτερα. Είσαι τσουλουφωτή.
3: Να πηγαίνει το μάλι στο τσουλούφι, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτή φόρεσε ένα πράγμα, πώς να το πω τώρα. Καυτά, να το πω σαν τη Ζανζουμπίρου εκεί πέρα τη σκεφτή.
1: Μάθρα τη λε. Μουζούγκου είστε.
3: Ωραία, σαν τη Μουζούγκου. Τη μία σύστερ. Όμως η άλλη πρέπει να κοιμότανε. Φόρεγε λοιπόν είναι αυτό. Το μανίκι ήταν ανοιχτό. Εντάξει, καλή είναι. Και πάνω εδώ είχε μία δαντέλα και μετά είχε μία διαφάνεια. Και πάνω στη διαφάνεια είχε. Σαν να είχε πάει ευλογιά η κοπέλα, να σου το πω έτσι. Κάτι μπιρμπιτσίλια.
1: Να σε ρωτήσω, ναι. Μπιρμπιτσίλια.
3: Δεν ήταν
1: τώρα,
3: δηλαδή,
1: παιδιά, να σου πω κάτι.
3: Δεν είσαι... ήταν. Από μένα είναι όχι. Δηλαδή, αν πάρει είσαι... τον Καβαλά τηλέφωνο, θα σου πει όχι, αγάπη.
1: Καλά, ο Καβαλάς. Έχει βγει σε όλα τα κανάλια, έχει πάρει παραμάσκαλα για την Βύση, σχολιάζει τη μία, σχολιάζει την άλλη.
3: Είπε για τη Βύση ότι με έχει αποκλείσει από τη ζωή της, είναι επιλογή της, τι να κάνω. Πες να έχεις και εγώ τη δική μου, καλά είναι τέλειο στο πέστο, στο desktop model, το χαζεύω.
1: Λοιπόν, η Λετίσια τρώει τίποτα, παιδιά, και η Μακρόν επίσης.
3: Τρώει τα νερά της.
1: με τη Βασίλισσα Σοφία σίγουρα τρώει τα νερά της.
3: Ναι, ναι, η άλλη...
1: Καλός άνθρωπος, πρέπει να είναι ψυχούλα, ψυχούλα.
3: Η άλλη δε, η Μακρόν, αυτή τη φορά δεν τα πήγε πολύ καλά.
1: Τι έγινε.
3: Φοράει ένα φόρεμα. Εντάξει, το φόρεμα είναι συμπαθητικό.
1: Πάλι αρνό με τη χορηγία του ισχυρού άντρα της γαλλικής μόντας.
3: Κοίτα, το φοράει ένα φόρεμα άστρο που έχει ασημή δεξιά-αριστερά. Εντάξει, με αυτή την πίπτια στο μαλλί της ακότσο. Δεν τελάθηκα. Ο Μακρόν πάλι ήταν σαν ανατιέρα. Δεν το δένει εσύ.
1: Δηλαδή, τι περιμένεις αυτή την ηλικία ότι θα ψηλώσει.
3: Όχι, είναι σαν παιδάκι εδώ πέρα.
1: Αχ, του έχουν βάλει και ένα.
3: Είναι μπεμπέ λιλί.
1: Έχει βάλει και μια κορδέλα. Τι θες.
3: Του τη βάλανε.
1: 20 πόντους είναι η κορδέλα, τόσο πιάνει.
3: Του τη βάλανε.
1: Από τον έναν όμο στον
3: ναι,
1: άλλον.
3: Ναι, ναι, δεν.
1: Δεν σ' αρέσει, ε.
3: Δεν. Ήταν η Λετίθια καλή είναι.
1: Είναι σαν να βγει και η Μακρόν με το εικονάκι
3: είναι...
1: της. Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Παέγια, βγήκε... παέγια ο Φελίπε.
1: Σαν να βγήκε η Μακρόν με τον γονάκι της από την παιδική χαρά.
3: Συμφωνώ.
1: Το πήρε για να το πάει σε καλό πάρτι και τόντισε.
3: Και πρώτη μέρα στον παιδικό σταθμό πρέπει να το πήγε.
1: Μπαμπίνο, ντύνεται.
3: Ναι, δεν.
1: Κουστούμάκια για.
3: Ενώ εγώ το λατρεύω αυτόν εδώ πέρα στη μακρινή. Τώρα είναι ο Φελίπε το
1: μεταξύ. Για να το δω. Για να το...
3: Είναι,
1: πάει
3: τώρα.
1: Και δίπλα στο Φελίπε.
3: Δεν είναι δίπλα στο Φελίπε.
1: Πού πας ρε κανακάρι μου.
3: Ναι,
1: πού πας ρε καλό παιδό. Πού ναι, πας.
3: Είναι
1: πού
3: ο Φελίπε φτάνεις. Τώρα ρε παιδί μου σαν την Μητρόπολη και είναι ο άλλος τώρα σαν ένα χλυσάκι εκεί πέρα παρατημένο. Δεν είναι, δεν είναι, δεν.
1: Λες
3: παρ' όλα αυτά,
1: να είναι
3: όλα
1: πονεμένο αυτά,
3: από το σκύβω το βλέμμα μου εγώ πάνω του.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, λες να είναι πονεμένο από την παιδική του ηλικία.
3: Δεν είναι το καημένο
1: που... ήταν σαν τον Κοντορεβιθούλη και μπορεί τα άλλα παιδάκια ας πούμε να το θεωρούσαν μικρούλικο και να μην του δίναν πολύ σημασία και η δασκάλα να έπεσε πάνω από το πρόβλημα το ψυχικό του και να του συμπαραστάθηκα και να του έλεγε είσαι, μη κοιτάς το ύψος σου, είσαι ένας γίγαντας της μόρφωσης.
3: Μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Ναι.
3: Εγώ που το βλέπω στις φωτογραφίες, όταν έρχεται το κοντινό του, τον ξαναθέλω. Στο μακρινό είναι που δεν τον θέλω καθόλου.
1: Άσε.
3: Γιατί φοράει κίτρινη κορδέλα αυτός.
1: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
3: Ναι.
1: Είναι σαν το βασιλιά του καρναβαλιού του Ρίο.
3: Όχι.
1: Τι όχι.
3: Θέλω να μάθω όμως το πρωτοκόλλο γιατί φοράει κίτρινη κορδέλα αυτός τώρα. Η άλλη φορά με
1: γιατί...
3: κόκκινη, είπαμε γιατί.
1: Τους είχε πιάσει η κοιλιά του στο.
3: Δεν ξέρω.
1: Στα ηλίσια παιδεία.
3: Γλυκούλα είναι αυτή η μωρέ καημένη. Είναι σαν να έχει βάλει τη νυχτικιά της να πάει να.
1: Αυτή είναι. Πρόσεξε.
3: Ένα σκουφί να την βγάλει και να πάει να κοιμηθεί.
1: Άκου. Έλα. Αυτή είναι. Πήρε το χάπι. Για την οστεοπόρωση πριν βγει έξω.
3: Για την πίεση.
1: Για την πίεση. Δεν ήπια πολλά νερά γιατί μετά από κάποια ηλικία κατουργέσαι και συνέχεια. Και τώρα στο δείπνο πώς να κατεβάζει εκεί πέρα τα καλσόν και τα τέτοια. Εντάξει. Και είναι μια κουρασμένη γυναίκα από τα βάρη της ζωής και του πιτσιρίκου που τον σέρνει μια ζωή στην πλάτη της.
3: Πιτσιρίκο και εσύ τώρα.
1: Και αυτή δεν είναι πιτσιρίκος. Τι διαφορά ηλικίας έχουνε? Αυτή είναι 70 something και αυτός είναι 40 something.
3: Είναι 40 μόνο?
1: Ναι, νομίζω, κοντά στα 50. Πόσο είναι ρε παιδιά Μακρόν, για να το δω.
3: 40 μόνο, αν είναι 40 μόνο τον ξαναθέλω.
1: Πόσο είναι?
3: Περίμενε, νομίζω... σου πω.
1: 50 άριξε.
3: Το 77. 40 τόσο είναι.
1: Ναι. Και αυτή πόσο είναι?
3: 70 φεύγα.
1: Ναι. Κατάλαβες, ναι. Είναι, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη παιδιά. Δηλαδή
3: τώρα φαίνεται πάντως, τώρα που βαραίνει αυτή.
1: Δηλαδή είναι σαν να τον παίρνει και να πηγαίνουν σε ένα παιδικό πάρτι που απλά γίνεται ή στα ηλίσια παιδεία ή σε ένα παλάτι.
3: Εντάξει,
1: τον πηγαίνει να παίξει, να μιλήσουν για διεθνή θέματα. Ξέρεις, τα πάρτι έχουν και θεματολογία.
3: Βέβαια, και εκείνη πρέπει να το έχει γράψει και από πριν τις συζητήσεις.
1: Πάντως λένε ότι αυτός μυαλό είναι, όσο μπορεί του λείπει.
3: Εντάξει, δεν είναι τυχαίο τίποτα ρε παιδί μου, αλλά και αυτή τον συμβουλεύει πολύ.
1: Να. Και τον δέρνει όταν δεν ακούει.
3: Ναι, αυτό το είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια.
1: Αυτό
3: παιδιά ήταν, δηλαδή σου λέω αν το λέμε σε ταινία θα λέγαμε εντάξει το παρακάνανε.
1: Όντως.
3: Εκεί με το αεροπλάνο που του πιάσει και... το μούτρο και το κάνει έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι σαν να πιάνει το μούτρο σε ένα σκυλάκι.
3: Μήπως το πιάσει και το κάνει. Δεν το κάνει γάτα το παιδί.
1: Τι να του πει.
3: Μήπως το πιάσει και το κάνει. Τι.
1: Τώρα τον πρόεδρο της Γαλλίας. Του πει τι
3: τέτοια που είναι.
1: Τσουτσουτσου.
3: Δηλαδή τον πρόεδρο της Γαλλίας να τον βαρέσουμε αλλά να μην του κάνουμε.
1: Και μετά λέμε ότι θα πάει καλά η Ευρώπη.
3: Καλά και εσύ τώρα περιμένεις να πάει καλά η Ευρώπη. Πάει αυτό. Αυτό το τρένο το χάσαμε.
1: Ναι.
3: Δεν βγήκε ένας εκεί πέρα επιστήμονας και είπε αυτό με την ΕΕ ότι σε 50 χρόνια λέει δεν θα υπάρχει ανθρωπότητα.
1: Γιατί?
3: Ένας που είναι, όχι πρώην.
1: Τι
3: επιστήμονα.
1: Θα υπάρχει, μόνο τεχνητή.
3: Θα μας φάει η νοημοσύνη, λέει λάχανο.
1: Πώς θα μας φάει, μου λύνεται αυτή την απορία. Πώς θα μας φάει η νοημοσύνη λάχανο.
3: Θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς και μετά θα μας αποδεκατσίασουνε.
1: Θα είμαστε δουλάκια.
3: Δουλάκια δεν νομίζω θα είμαστε.
1: Τι,
3: δεν θα μας θέλουν πια. Θα είμαστε, είμαστε περιττοί. Θα καταλάβουν.
1: Και τι θα γίνει,
3: σαν την ταινία. Θα καταλάβουν τον πλανήτη και εμείς θα τρέχουμε να κρυφτούμε στα λαγούμια.
1: Περίμενε. Αχ, θα είναι και άντρες εκεί στα λαγούμια.
3: Άσε μας και εσύ τώρα. Αυτό θα σκέφτεσαι ή που να σωθείς.
1: Όχι, ναι, σκέφτομαι την αναπαραγωγή μου.
3: Τι λες, να αφήσεις τέτοιο να περάσει να κάνει τι το καημένο, ποιο θα είναι.
1: Γιατί άμα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας λέει πώς μπορούμε να γονιμοποιηθούμε μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. Λέω εγώ.
3: Κάτι γονιμοποιήθηκε στην
1: Περσέα. Να σε ρωτήσω.
3: Άντε και γονιμοποιηθήκαμε.
1: Το άλλο το ζωικό βασίλειο, ας πούμε η Μίγα.
3: Ναι.
1: Έχει ηλικία γονιμοποίησης ή γονιμοποιείται μέχρι το.
3: Έχουν ηλικία αυτά, τι έτσι.
1: Γιατί που ξέρεις.
3: Το ξέρω, το έχω διαβάσει. Έχουν ηλικία, ηλικία. Βέβαια, βέβαια.
1: Γεωγράφη.
3: Βέβαια. Και ζουν και πάρα πολύ λίγο αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, η πεταλούδα ή ένα.
1: Καλά, η πεταλούδα.
3: Μια σεζόν ζει το κουνούπι, μην τρελαίνεσαι.
1: Και πολύ του είναι.
3: Δεν ζουνε πολύ.
1: Με το δηλαδή. Χαρακτήρα που έχει.
3: Δεν ζουνε πολύ αυτά.
1: Αν ζούσε πολύ, φαντάσου τι θα μας είχε ρουφήξει.
3: Ναι, δεν ζουνε πολύ. Αυτά. Να, 10 πόσο κάτσε λίγο.
1: 10
3: μέρε. Ναι, τα τελικά είναι 15, μπυρι. Δεν θέλω να μάθω πώς θα διώξει.
1: Όχι.
3: 15 έως 30 μέρες ζει, μωρέ, η Μίγα.
1: Η Μίγα.
3: Ναι.
1: Μόνο 15.
3: Ναι, ένα μήνα.
1: Όλες αυτές οι μύγες που κυκλοφορούν.
3: Γεννάνε άλλες. Και αφήνουν στη θέση τους. 30 μέρες λέει ζούνε. Τίποτα.
1: Μόνο.
3: Ναι.
1: Δεν μπορεί ρε παιδιά. Μόνο 30 μέρες.
3: Δεν μπορεί τώρα. Σου λέω ότι το τέτοιο.
1: Ποιο τέτοιο.
3: Είναι επειδή μου το λένε οι επιστήμονες. Πόσο ζει το κάθε αιών. Και το τέτοιο, πώς το.
1: Άντε πάλι το τέτοιο.
3: Κουνούπι, 40, το κουνούπι 42 με 56 μέρες στο φιλικό και 10 μέρες στο αρσενικό. Τίποτα αρσενικό είναι.
1: Μ' αρέσει
3: αυτό. Κατανάλωση.
1: Μ' αρέσει αυτό. Πω, ναι. Πω.
3: Τι ωραίο είναι, μωρέ, εμείς να είναι και ένα κόσμο χωρίς. Βέβαια, με ένα κόσμο χωρίς άντρες, όσο το σκέφτομαι, τόσο καλύτερα μου φαίνεται, βέβαια. Όχι, γυναίκα παρέα. Γιατί χρειάζεται.
1: Παιδιά, εγώ που πηγαίνω.
3: Να κάτι να σε παιδεύει.
1: Να σου πω κάτι. Δεν σε βλέπω καλά αυτό το χειμώνα.
3: Μια χαρά είμαι.
1: Παίρνεις πολλά ωμέγα 3.
3: Ο επιστήμονας δεν είπε σε 5 χρόνια, είπε σε 10. Σε 50 είπε βρε Σύνικο μου. Ο επιστήμονας ότι θα ζει, ότι με τεχνική τεχνητή νοημοσύνη.
1: Άρα θα είμαστε και εμείς τα κουνούπια και τσιμίγες που έχουν 10 και 20 μέρες.
3: Όχι ρε παιδί μου, είπε ότι γενικά σε 50 χρόνια αμφιβάλλει αν θα υπάρχει ανθρωπότητα. Είπε ο επιστήμονας.
1: Γιατί όλα θα τα κάνουν τα κομπιούτερ.
3: Να σου πω τώρα, θέλεις να στο αναλύσω.
1: Ναι, θέλω.
3: Τι μας νοιάζει εμάς θα γίνει σε 50 χρόνια.
1: Εγώ θέλω να μου πεις η Μίγα μέχρι ποια μέρα μπορεί να γονιμοποιήσει.
3: Δεν ξέρω, δεν έχω.
1: Γιατί αν ας πούμε
3: κάθε
1: μέρα της ζωής της είναι ας πούμε ένας χρόνος. Θέλω να δω. μέχρι ποιο χρόνο πριν πεθάνει.
3: Δεν ξέρω, θα το ψάξω άλλη φορά, θα σου πω.
1: Ναι.
3: Αλλά και η πεταρούδα ζει πάρα πολύ λίγο.
1: Ε, ναι.
3: Πάρα πολύ
1: γιατί
3: λίγο.
1: Γιατί ξεκινάει από σκουλή ναι. Και έχει κάνει τον κύκλο της.
3: Τέσσερις εβδομάδες.
8: Η ώρα είναι 2:30.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το μποτιλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Διαδικτύου και είπε αχ γιατί να μην είμαι κι εγώ να κουνήσω το βραχιόλι μου. Σχεδίσα
1: Τρουμπου
3: είχε άλλα σχέδια. Είχε άλλα σχέδια η ζωή, φαντάζομαι.
1: Ήτανε σε καλά και σε τέτοια.
3: Θα ακύρωνε το κομμωτήριο, το ραντεβού για τα πετσάκια ή νυχού και το μασάζ για την πλάτη ή τέτοια. Είχε υποχρεώσει, λέει, στο...
1: Στη Νέα Υόρκη.
3: Κάτι...
1: Στη Νέα Υόρκη.
3: Παρέμεινε από το κύριο Κωνσταντινοδίνο λόγω υποχρεώσεων με αποτέλεσμα. Είχε υποχρεώσεις. Είχε να κόψει καμιά κορδέλα, να πάει σε καμιά κορδελιά, σαν δεν ξέρω. Η οποία, λέει, είναι κυβερνητικό μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος Young Patrons του Μουσείου Κεκλαμικής Τέχνης. Πού τους χώνουνε όλους, πάντως έχει πολύ πλάκα.
1: Αφού είναι γυναίκα, είναι συλλέκτρια.
3: Στην Gladic Art Foundation.
1: Μα είναι συλλέκτριο. Ο παππούς υπήρξε ο μεγαλύτερος Έλληνας συλλέκτης.
3: Και εκείνη έχει κληρονομίες του παππού, τα συλλεκτικά.
1: Ναι, είχε πουλήσει το έργο Χαρτοπαίχτες που είχε πουληθεί στο Κατάρ.
3: Α.
1: Ένα αστρονομικό ποσό.
3: Τι ήταν αυτό, ήταν κάποιοι που παίζανε χαρτιά.
1: Να σου πω κάτι.
3: Θέλω να δω το έργο.
1: Από τα μεγαλύτερα ιστορικά έργα είναι.
3: Θέλω να το δω το έργο. Ποιανού είναι το έργο, ξέρουμε.
1: Είναι, ναι, πολύ γνωστό.
3: Περίμενε. Μας λες ιστορικό και δεν μάθες ποιος το έκανε. Θα το μάθουμε τώρα. Ο GPT θα μας τα πει όλα.
1: Πες το.
3: Le Jeu de Cartes. Είναι μια διάσημη σειρά 5 ελαιογραφιών που φιλοτέχνησε ο Γάλλος μεταεμπρεσιαλιστής Πολ Σεζάν.
1: Α, ναι, ο Σεζάν.
3: Αυτό πρέπει να είναι.
1: Όχι αυτό πρέπει να είναι, αυτό είναι.
3: Μα λέει είναι μια διάσημη σειρά 5 ελαιογραφιών.
1: Καλά, είναι
3: στο ένα
1: ιστορικό.
3: Θα μοιράζει, στο άλλο θα βγαίνει. Στο άλλο θα λέει.
1: Να σου πω κάτι. Κρέμασε μία αφίσα στο σπίτι σου και πολύ σου είναι.
3: Λέω ρε παιδί μου, για να κάνουμε να τα
1: πάρε του χαρτοπαίχτε.
3: Να το βλέπω. Άσχημο έργο πάντω.
1: Τι λες παιδί μου.
3: Δεν είναι ωραίο, δηλαδή δεν με εμπνέει.
1: Είναι σαν να λες δεν μ' αρέσει η ζωγραφική του Πικάσο αυτή τη στιγμή.
3: Όχι, μπορεί να. Ρε παιδί μου.
1: Ο Σεζάν είναι από του μεγαλύτερου.
3: Μεγαλύτερη είναι εδώ πέρα σκοτεινιά στο μάτι μου. Είναι...
1: Ήταν η εποχή
3: δεν
1: τέτοια.
3: Δεν αμφιβάλλω εγώ ότι έχει αξία καλλιτεχνική, αλλά μπορεί ένα έργο να είναι το αριστούργημα και να το βλέπω και να μην το θέλω στο σαλόνι μου.
1: Δεν στο δίνουμε και δεν το βάζει.
3: Στο πω ότι είναι η μεγάλη σειρά, στη μία μοιράζει. Καλά τα πα. Στην άλλη
1: γιατί
3: βγαίνει.
1: Του Άντι Βόρχολ, α πούμε, θα έβαζε το Μεγαλέξανδρο κίτρινο στο σαλόνι.
3: Ούτε
1: σου.
3: Καν. Δεν μ' αρέσει. Αλλά άλλο συλλέγω γιατί θέλω να έχω κάτι.
1: Μα του αρέσουν.
3: Για τα γεροντάματά μου.
1: Ποια γεροντάματά.
3: Λέμε ρε παιδί μου, για μια δύσκολη στιγμή να δω στον πίνακα να έχω μια γυναίκα να με προσέχει.
1: Δίνοντα τον πίνακα.
3: Πρέπει να συνταξεί. Ούτε, με τη σύνταξη τίποτα, θα παίρνω κανένα καραμπιζέλι από το...
1: από τα κατεψυγμένα. Κατεψυγμένο μπιζέλι, ούτε καν.
3: Αυτό και θα το κάνω και θα το λιώνω.
1: Από τα κατεψυγμένα. Κατεψυγμένο μπιζέλι, ούτε καν.
3: Αυτό και θα το κάνω και θα το λιώνω. Δεν θα μπορώ να το μασίσω, καταλαβαίνεις. Θα το κάνω και θα το λιώνω.

κάθε Κυριακή από τις 10 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος ενθύσμου και απώλεια περιουσίας.

0: Αφροδίτη Λινάτινοπούλου ζητάει να επανέλθουν οι ποδιές στα σχολεία.
1: Ω, χάσε μας και με αυτή πια, θα πάει στο 1940.
0: Δηλαδή, να σου πω, πόσα απλήττουν την ελληνική κοινωνία μόνο ναι, αυτό
1: τώρα,
0: την ενδιαφέρει.
1: Αυτή μας ψυχφαλάκια τώρα από απογοητευμένους τέτοιους, λίγο ακροδεξιούλα, λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο, εντάξει. Και είναι και πολλοί που τους δίνουν και δίνουν, λένε μπράβο, πες τα Αφροδίτη και τέτοια.
0: Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, θέλεις να γίνεις στάρ Ελλάς ή μης Ελλάς, να δηλώσεις τώρα συμμετοχή.
1: Το είπα, αυτό δεν πάω.
0: Συνεχίζονται οι συμμετοχές.
1: Και...
0: ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Και έχουμε και νικήτρια στο από αυτό.
0: Τι
1: μία καλονία από το Χαϊδάρι που...
0: Αφού...

0: ακόμη μαζεύουν.
1: Είναι άλλα αυτά καλλιστεία. Δεν είναι μόνο ένα το καλλιστείο, είναι πολλά.
0: Α.
1: Έχουμε μια νικήτρια από το Χαϊδάρι.
0: Τι είναι τα καλλιστεία Χαϊδαριού? Η αρχιχαϊδάρα.
1: Όχι, παιδί. Χαϊδάρα, λες και λες γαϊδάρα την κοπέλα.
0: Εγώ δεν είπα,
1: είναι
0: εγώ
1: δυνατόν.
0: Είπα το πονίμιο, το πονίμιο.
1: Λοιπόν, είναι μια κοπέλα η οποία τη λένε Ειρήνη, με ρωτήσει προς το επίθετο και βγει και λέει τώρα και να, στα εθνικά καλλιστεία GS Ελλάς.
0: GS Ελλάς,
1: ναι.
0: Τι καλλιστεία είναι
1: η τριανταφυλιά Κάλτσα. Κάλτσου.
0: Α, ήταν sponsoring by Intimissimi.
1: Κάλτσου. Η όμορφη χαϊδαριώτησα που ξεχώρισε στα εθνικά καλλιστεία GS Ελλάς Miss Universe Greece κατάφερε να καταστήσει μαζί τον πρώτο τίτλο Runner Up Miss GS Ελλάς 2026.
0: Τι διοργάνωση είναι αυτή, είναι που μία... έγινε στο Χαϊδάρι.
1: Στο Χαϊδάρι είναι,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω αν έγινε στο Χαϊδάρι, απλά είναι από το Χαϊδάρι κοπέλα.
0: Α.
1: Και θα μας εκπροσωπήσει
0: η βασίλισσα του Χαϊδαρίου.
1: Γιατί μωρέ?
0: Πού θα μας εκπροσωπήσει?
1: Στο εξωτερικό σε μία ανάλογη.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ανάλογο διαγωνισμό.
0: Υποτίθεται ότι γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί ομορφιάς, αλλά παιδιά το Star Ελλάς, Miss Ελλάς είναι που πάνε στο Miss Universe. Sorry, δεν είναι σαν την μαντάμα του Χαϊδάρι.
1: Δηλαδή δεν θα πάει να πει, τι θα μας εκπροσωπήσει αυτή?
0: Όχι, δεν είναι κανονικό καλλιστείο αυτό, είναι υποκαλλιστείο.
1: Α, δεν θέλω να μου λες τέτοια. Τι είναι το GS, δεν είναι το GS Ελλάς?
0: GS.
1: GS. Δεν first runner up Miss GS Ελλάς δεν είναι κάτι?
0: Ναι, είναι. Είναι ότι ψάχνει κάποιος να κάνει μια διοργάνωση και να βρει καμιά γκόμενα.
1: Πολύ
0: μέσα από έτσι.
1: Πολύ με στεναχώρησε τώρα.
0: Πάνε κάτι κριτικές επιτροπές, κάτι παππούδια με κάτι κυλούμπες.
1: Καταρχήν έχω πέσει από τα σύννεφα.
0: Ναι, έλατε. Και τους δίνουν για βραβείο, τι να σου πω.
1: Τι?
0: Μία, ένα επιλέιντι, ένα μανικιούρ με την κιούρ με και κάνα μαγιό τζαμπουέτα. Ε, τι νομίζεις? Ότι θα φύγουν εδώ πέρα με τα μπούα και τα. Και τις αυτοκινητάρες που έχει το Star Ελλάς, Miss Ελλάς.
1: Τους δίνουν ακόμα αυτοκίνητο ή τους δίνουν ένα μπετόνι βενζίνη?
0: Τώρα νομίζω και πολλοί λες μπιτόνι.
1: Με τα μπιτονάκια είναι τώρα, το βάζουν και το
0: ένα. Τώρα θα πάμε όλες στο διαγωνισμό για να πάρουμε κανένα μπιτονάκι βενζίνη.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ τώρα. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ αναλαμβάνει τον καθαρισμό σπιτιών του Σαν Φραντζίσκο με την Ταού Robotics να προσφέρει την υπηρεσία έναντι 30 δολαρίων την ώρα.
0: Και δεν παίρνω μια γυναίκα με 30 δολάρια.
1: Άμα βρεις εσύ γυναίκα που παίρνει μόνο 30 ευρώ την ώρα να μου
0: την ώρα. Την ώρα. Τι λες παιδί μου εδώ πέρα.
1: Είναι στα νότια προάστια σου λέει 90 ευρώ για 5 ώρες και μαθήλια.
0: Όχι, συγγνώμη. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ 7 και το πολύ 10 ευρώ 11.
1: Εγώ παραπάνω. Σε μάχη.
0: Τι λες μωρέ.
1: Ποιον,
0: συγγνώμη, δηλαδή
1: 17 από... την ώρα παίρνει. Γιατί
0: μιλάει
1: και γαλλικά στα τζάμια φαντάζομαι.
0: Συγγνώμη.
1: Αμή.
0: Η γνώση γαλλικών σε τι χρησιμεύει?
1: Δεν ξέρω, που καθαρίζει καλύτερα το τζάμι.
0: Πάρε μια που να μην ξέρει ξένες γλώσσες.
1: Εγώ θα έπαιρνα το ρομπότ. Το ρομπό.
0: 30 ευρώ την
1: ούτε
0: ώρα.
1: Θα μου κουτσόμπουλα. Πάει αλλού να πει αν ήμουν καλή, δεν ήμουν καλή, αν ήμουν βρωμιάρα ή αν δεν ήμουν.
0: Πόσες ώρες θα δουλεύει το ρομπότ?
1: Δεν θα θέλει να κατουρίσει. Βασικό. Δεν θα θέλει να του κάνω καφέ το πρωί. Δεν θα θέλει να φάει. Δεν θα είναι στεναχωρημένο γιατί το παράτησε ο γκόμενος. Λυπημένο γιατί τσικακομίλησε η κόρη του. Στεναχωρημένο γιατί δεν βγαίνουν τα λεφτά. Θα έρχεται μέσα στην τρελή χαρά, θα μου κάνει 3 ώρες, εγώ δεν το θέλω παραπάνω, 3 ώρες στον τέλο.
0: Και αν, προλαβε, αν είναι, έχει πέσει η μπαταρία του και η απόδοσή του και έχει από τα πολλά σπίτια...
1: Φορτισμένο και σκουπίζει, σφουγγαρίζει, καθαρίζει επιφάνειες και τουαλέτες, ενώ με τη βοήθεια τηλεχειριστή αναλαμβάνει ακόμα και το στρώσιμο του κρεβατιού ή το πλύσιμο των πιάτων.
0: Ναι, αλλά άμα σου λέει τηλεχειριστής, εσύ πρέπει να τα κάνεις.
1: Εγώ δεν θέλω στρώσιμο κρεβατιού και πλύσιμο. Εγώ θέλω να μου κάνει τζάμια, να μου γλύψει το σπίτι. Παιδιά, τι σκόνη είναι αυτή?
0: Δεν
1: τι
0: υπάρχει.
1: Τι σκόνη είναι αυτή
0: και
1: όλη
0: μαλλιά,
1: μέρα.
0: Μαλλιά,
1: η μέρη παρεκαταρά. Όλη μέρα. Και μαθάω το με αυτό, είπε. Μαλλιά, μαθάω το μεταξύ. Δεν μου έχει πει να μου έχει πει. Θα μείνω με μια τρίχα σαν τα μωρά, βάλω ένα φιόγκο. Μαθάω.
0: Και εσύ και γάτα. Και εσύ και γάτα.
1: Και εγώ και ο γάτο, όλη μέρα μαζεύω τρίχες. Έχω κουραστεί. Θέλω να πάω να πάρω την άλλη σκούπα τουλάχιστον.
0: Όλο είναι... παίρνει σκούπες. Τι τα κάνει?
1: Δεν πήρα.
0: Συλλογή σκουπών.
1: Κοιτάζω.
0: Κάνε ένα δεν μουσείο σκούπας.
1: Δεν έχω πάρει.
0: Ένα μουσείο καθαρισμού σπιτιών.
1: Δεν έχω πάρει καμία σκούπα. Μία ξέστη... έχω την παλιά.
0: Ξέστη...
1: Και έχει κοντό καλώδιο. Όλη μέρα είμαι. Βγάλε αυτό, πήγαινε πιο πέρα.
0: Βάλε μία μπαλαντέζα.
1: Όχι, θα πάω να... Α, σε με κάνει. Θα πάω να πάρω τη σκούπα αυτή που είναι με το στικ. Που είναι στίκ, την παίρνεις αυτή, να είναι φορτισμένη και πηγαίνεις και κάνει ουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου
0: Ναι, όλα τα έχουμε, η Τέσλα μας λείπει.
1: Αν κάτι μπορεί αυτή να πηγαίνει μόνη της, ξέρω εγώ.
0: Να, ναι, αν είναι σαν το αφεντικό, άστο που θα πηγαίνει.
1: Μπορεί και να παίρνετε και στη σκούπα, ξέρω.
0: Ο μήλος μου φαίνεται ο αφεντικός.
1: Τι με νοιάζει, τη σκούπα, η σκούπα θα πάρω. Θα δω.
0: Παιδιά, συγγνώμη, τα αυτοκίνητα, τα Τέσλα δεν είναι υπερεκτιμημένα?
1: Δεν ξέρω.
0: Με τις τιμές που έχουν. Είναι τιμές αυτές που έχουν.
1: Είναι πανάκριβα, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, στην αρχή, όταν το είχα πρώτο δει.
0: Σου είχε εντυπωσιάσει. Τώρα τα βαρεθήκαμε. Έχουν βγει πολλά αυτοκίνητα έτσι με πολύ design μούρι. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό το Σάββατο το iRun τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Μας αρέσει να

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Το θυμάσαι το Γιάννη Πάρη όταν ήταν τα μπάγουλα μέσα... πάρα πολύ αδύνατος, μικροκαμωμένος κλπ. Ναι. Και μετά πήγε και τρομπαρίστηκε και, νεο... και έγινε ένας μαγουλήθρας.
8: Εγώ τον θυμάμαι παιδί που τρογούμισε. Δεν ήταν ακόμα τόσο γνωστός. Σε αναψυκτήριο είχα πάει με τις
7: γονείς. Έλα καλέ.
8: Το θυμάμαι.
7: Δεν ήταν τόσο γνωστό.
8: Τότε είναι σοκούρα, και φορούσε εγώ, πολύ μικρό παιδάκι, πάρα πολύ μικρό.
7: Φορούσε κάτι καμπάνες παντελόνια.
8: Καμπράβο, καμπάνες και τέτοια.
7: Ήταν η μόδα βέβαια τέτοια.
8: Καμπάνες φαβορίτες.
7: Τι τραγούδι θυμάσαι.
8: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, θυμάμαι ότι έπαιζα σε κάτι χαλίκια.
7: Α, ωραία. Να σου πω, θυμάσαι το πεδίο του Άρεος με τον Οικονομίδη. Πηγαίνατε.
8: Πηγαίναμε.
7: Παιδιά, τι ωραία.
8: Δεν θυμάμαι.
7: Και θυμάμαι την τυρόπιτα που τρώγαμε. Είχε και τα πεζάκια.
8: Και τέτοια δεν είχε, εγώ θυμάμαι. Όχι.
7: Θυμάμαι τη Τσιγκρία. Μόνο το Λούνα Πάρκ. Έχει μπλέξει το Λούνα Πάρκ με τον Οικονομίδη.
8: Κάπου πηγαίναμε.
7: Σου φέρνανε σε κάτι μεταλλικά πιατάκια.
8: Α, πίτσα.
7: Τι πίτσα, μωρέ. Τυρόπιτα φέρνανε.
8: Γιατί μόνο τυρόπιτα είχαν, δεν είχαν τίποτα.
7: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είχε πίτσα. Πίτσα θυμάμαι στη Φωκίωνος Νέγρη στον Παϊζάνο.
8: Ναι.
7: Και μακαρόνια περίεργα. Αλλά που τενέστηκα.
8: Ναι.
7: Μακαρόνια στον Παϊζάνο.
8: Στον Παϊζάνο, το Παϊζάνο τέλειο.
7: Ναι, στη Φωκίωνος Νέγρη που είχε και τη μαϊμού μέσα.
8: Και πηγαίναμε και συχνά και είχε κάτι κούνιες παρακάτω και με έκανε κούνια η μαμά μου και με μετάιζε και πίτσα.
7: Γιατί δεν έτρωγε, ήσουν.
8: Όχι, αλλά μου την έδινε έτσι, ρε παιδί μου, με κούναγε και μου έδινε και ένα κομμάτι πίτσα.
7: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, και ο Τόμ Κρούζ είναι έτσι ενθουσιασμένος, λέει, από την Κέιτ Μίτλετον και είπε. Γιατί είχαν πάει στην πρεμιέρα του κλπ. Κλπ. Που την κοίταζε καλά-καλά και είπε έξυπνη επιλογή από τον Βίλιαμ ή Κέιτ Μίτλετον.
7: Όπα!
8: Αυτό είναι πολύ κομμενιάρης, παιδιά, από ό,τι έχω καταλάβει.
7: Ναι, και η πριγκίψα τι είπε.
8: Τίποτα, τι να πει.
7: Έχει μια γοητεία πάντως.
8: Ποιος τώρα?
7: Ο Τόμ Κρούζ. Ναι, μπορεί να έχει μια τρέλα, μπορεί να είναι κοντός, μπορεί να δεν ξέρω τι. Έχει κάτι πάντως.
8: Ναι.
7: Δεν είναι τυχαίο.
8: Όχι. Και είπε ότι ήταν πολύ διασκεδαστικό να βλέπω, λέει, το βασιλικό ζεύγος, τον πριγκιπικό μάλλον, γιατί δεν είναι βασιλιάδες ακόμα, να παρακολουθούν την ταινία. Τους σέβομαι πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι, αφοσιωμένοι στη χώρα του. Πυρι, τους έκανε λουστρίνη, γυαλίσανε. Τους πέρασε.
7: Κάτσε τώρα, ήταν γεγονός ότι πήγε το πριγκιπικό ζεύγος στη Λαμχαμιέρα.
8: Και είπε, έχει εξαιρετική αίσθηση, όσο για την πριγκίπισσα Τσιουαλίες, είπε, έχει εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Είναι πολύ έξυπνη, ευχάριστη, κοψή, όσο για το φόρεμά
7: τη.
8: Εκπληκτικό. Ο Βίλιαμ τα κατάφερε καλά. Μπράβο του. Έξυπνη επιλογή.
7: Γλιστράω στα σάλια.
8: Πρέπει να το αναγνωρίσω.
7: Γλιστράω στα σάλια του PPR.
8: Του άρεσε η.
7: Ναι.
8: Έχει μαζέψει τέτοια. Όχι από την Κέιτ. Έχει μαζέψει τόση χιλόπιτα τα τελευταία
7: καιρό. Να σου πω κάτι. Δεν κατάλαβε.
8: Δεν ξέρουν όλα τα χούγια του και τα ζώρια. Εννοώ, ρε παιδί μου, είναι δέκα.
7: Βγήκε ένα ξένο περιοδικό και δείχνει τα φλερ του. Παιδιά. Στα χέρια του μεγάλωσαν και. Έχει
8: το παράτσα, τι να το κάνει.
7: 30-35 γνωστές γκόμενες.
8: Ναι, να τον παρατήσανε. Δεν τον αντέξανε. Παιδιά, έχει παραξενιές, πάρα πολλές παραξενιές. Εδώ δεν μιλάω στο παιδί, τι να συζητάμε τώρα. Έφυγε η άλλη Kate Holmes τρέχοντας. Ακόμα τρέχει.
7: Η οποία είναι με ένα πιτσιρικά, ε.
8: Η Kate Holmes.
7: Ναι.
8: Δεν ήταν με έναν μαύρο.
7: Με ένα πιτσιρικά είναι, ο οποίος είναι, λες και τον πήρε από τη Ζιμπάβα που λέει και η μάνα μου.
8: Από τι?
7: Από τα σκουπίδια.
8: Γιατί μόνο το καλό.
7: Δες, όχι, θέλω να το δεις. Τι είναι αυτός, τραγουδιστής είναι, δεν ξέρω. απλά τον χορηγεί. Δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή, φαντάσου πόσο καμένη είναι η γυναίκα που βρήκε όποιον να είναι.
8: Έλα, μωρέ, μπορεί να είναι κάτι να είναι αυτό. Καλό
7: ο υπάλληλο του μήνα.
8: Λοιπόν, ο τρεντά καλλιτέχνη Jason Barde Yarmbrux.
7: Ναι, τι είναι αυτό.
8: Είναι ζωγράφο και καλλιτέχνη και τέτοια.
7: Τον ταΐζει.
8: Κάτσε να
7: αυτό
8: δω.
7: Είναι.
8: Περίμενα εδώ. Να τον δώσω να δω τη μούρη του.
7: Τι να δει τη μούρη του. Είτε βλέπει τη μούρη του, είτε τον πισινό σου.
8: Δεν
7: το
8: μ' αρέσει. Ο πισινό μου είναι. Άρα, λοιπόν, εντάξει, συμπαθητικός είναι ο
7: Μιχάλης. Τι συμπαθητικός, καλέ.
8: Έλα, μωρέ μου, γιατί.
7: Αυτός είναι μόνο για τις δύσκολες νύχτες του χειμώνα, για τίποτα άλλο. Και είναι αυτοί πάρα πολύ ερωτευμένοι μαζί του και φιλούνται δημόσια και άλλα τέτοια.
8: Ναι.
7: Η κόρη τους έγινε πολύ ωραίο παιδάκι και μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα. Τώρα μην μου πεις ότι η μάνα δεν έχει παίξει, δεν έχει ρίξει στο φαρμάκι της.
8: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι χρειάζεται, μα το πατέρα δεν σε βλέπει ποτέ.
7: Τι γλυκό παιδάκι που ήταν μικρό αυτό.
8: Δεν ξέρω τι κάνει αυτός, δηλαδή, που έχει κάνει εκθέσεις. Θα του κάνει τώρα η Kate, αν δεν έχει κάνει ήδη. Jason Barde Yarmbrux. Από πού είναι αυτός?
7: Μωρή, τι σε νοιάζει από πού είναι.
8: Με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι Kate ότι Holmes, πώς.
7: Τον έχεις δει πως είναι ντυμένος.
8: Εντάξει, ένα σιβάκο φοράει εδώ και ένα μαύρο που παντελώνει.
7: Α, εγώ τον είδα σαν κλωσάρ.
8: Σιγά μα που τον μπερδεύεις, μια χαρά είναι. Σαν κλωσάρ δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτός. Μήπως τον μπερδεύεις με κανέναν άλλον?
7: Όχι, είδα δημοσιεύματα με τον νεαρό σύντροφό της. Είναι αρκετά, λέει, χρόνια μικρότερος της. Ναι, εδώ
8: είναι
7: καλά
8: είναι.
7: Είναι
8: σαν ωραίος, καλά, είναι περιγυμένος, χειρισμένος.
7: Πέτυχες μία φορά.
8: Έχει βάλει και το άκουα βέλβα του.
7: Σαν πατημένο, σαν...
8: Τι θες, μωρή!
7: Κεφαλακρός
8: είναι. Τι να το κάνεις, αυτή ακόμα τρέχει με τον κόσμο που την έβασε να λέει συγγνώμη στα πόμολα.
7: Α, τέτοια,
8: βέβαια, στα παιδιά αυτό, άμα χτυπήσει το παιδί με τις αεντολογίες και τέτοια. Μες στη μούρλα ήτανε.
7: Τα ξεπέρασε αυτό ή μπα?
8: Δεν ξέρω, γιατί δεν του έχει κάτσει καμία. Δηλαδή όποιο του κάθεται φεύγει. Μια γνωστή ηθοποιός που τα φτιάξανε, που αυτή είχε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, κούκλα, που είχε υποδηθεί και την Μέρλιν Μονρόε. Και είπα, τι δουλειά έχει αυτή, πώς τη λέει, θα τη βρω. Τι δουλειά λέει, έχει αυτή η κοπελίτσα με αυτόν τον μουρλό. 6 μήνες και μετά χαιρέτησε η κοπέλα.
7: Μάλιστα.
8: Και δεν νομίζω ότι δεν είναι και γεια.
7: Οχ. Τόσο άσχημες σχέσεις.
8: Ναι, δηλαδή δεν θες μετά με ο άλλος σου έχει φερθεί έτσι να τον βλέπεις ούτε ζωγραφιστό. Δεν κράτησαν δηλαδή φιλική σχέση, μετά δεν τους έχουμε δει πουθενά.
7: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr, να επαναλάβω. Ότι ακολουθεί διαφήμιση στο Ridges Casino Montparnasse. Έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8 το καζίνο της Πάρνηθας προσφέρει ωραίο φαγητό, ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ το άτομο.
8: Η Άννα Ντε Άρμας, για την κουβανή Άννα Ντε Άρμας, λέω, που έφτιαξε κανένα σχέση μαζί του και στο... μπορεί να μην είναι και εξάμεινο, τετράμινο. Έφυγε
7: τρέχοντας
8: από το παράθυρο, με πεινάφυγε αυτή.
7: Πού πήγε, Χαβάνα, βέβαια.
8: Δεν ξέρω.
7: Κάτι είναι.
8: Έμεινε πάρα πολύ κουβανή μαζί του πάντως.
7: Έλα μου το γλυκούλι.
8: Το γλυκούλι
7: μου. Και είναι τόσο ταλαντούχος, τόσο εργασιομανής, τόσο τελειομανής.
8: Αυτά τα μανείς που μου λες, πολύ μανία πέφτει. Άστο.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Οκτωμπιρ Φεστ 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
4: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
2: Ραδιοταξί Express Πάτρας, 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και όλια. Γαλαξίας.
5: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
6: Πες πως όνειρο ζούμε, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Beer Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
6: Εδώ λοιπόν ή θα έχουμε από τη μία πλευρά τη μία πρωτεύουσα έτσι και την άλλη αλλιώς, ή θα συγκρουστούν αυτοί για την ενιαία Μεσοποταμία, ακόμη και αν το Κουρδιστάν τελικά ξαναρχίσει η κίνηση του Κουρδιστάν, για Ιερμπίλ, είναι αυτόνομο κομμάτι, θα μείνει αυτοδιοίκητο κομμάτι, δεν είναι κάτι το οποίο θα συμβεί, είναι και τώρα αυτοδιοίκητο, δύσκολα να αλλάξει αυτό, αλλά με δεδομένο ότι έχουμε και τους Κούρδους τώρα στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας, στις τακτικές, θα δούμε στο δρόμο ένα νέο μέτωπο πολύ σημαντικό, το πώς, και μην ξεχνάμε όταν μιλάμε για την ενιαία Μεσοποταμία συζητάμε και για τις διαδρομές τις ηπειρωτικές που συνδέονται και με τους δρόμους της Κίνας και με τους, με τους σχεδιασμούς της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι αποδυναμωμένη αυτή τη στιγμή.
7: Έχει μπλέξει ο βάλος της Συρίας. Ωραία. Θα το συνεχίσουμε.
6: Και είναι παρόν και το Ισραήλ ούτως ή άλλως.
7: Με τον διάδρομο του Δαβίδ, τον David Corridor. Λοιπόν, βάζω πάνω τη λέει και αύριο συνεχίζουμε μαζί με θέμα Μεσοποταμία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Καλή συνέχεια.
7: Καλή συνέχεια. Μενέλο Στασιόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής, θα συνεχίσουμε αύριο το θέμα γιατί έρχονται εξελίξεις, το καταλάβατε. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Ελαβίθης. Τα λέμε πρώτα Θεός αύριο.
5: Η ώρα είναι 6. Παραπολιτικά 90,1.
8: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι σε επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις για παλιές οφειλές με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Επίσης η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο και με τον συμπολογισμό των προσφορών των δηληστήριων η επιδότηση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης που θα ανακοινωθεί ως 14 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Πανικόβλητος ο Κυριακός Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, αναφέρει εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, που από σήμερα το βράδυ στην Κυριακή το πρωί θα τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Φαινόμενο αναμένονται επίσης στην Εύβοια, ενώ θηλώδης άνεμος σε Νέα Μποφόρ στο Αιγαίο. Βαριές ευθύνες που δυσχέρωναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τραντόπουλο και τους 4 συγκατηγορουμένους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το σκεπτικό το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στον απόϊχο της απόφασης για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Ταυτόχρονα, ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και της τροχιάς πραγματοποιήθηκαν σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο και στο Κοροπείο με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Στις δύο επιχειρήσεις συνελήφθησαν συνολικά 19 άτομα, ενώ οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον εισαγγελέα. Παραμένει προφυλακισμένη 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στα επεισόδια έξω από την Τράπεζα Μαρφίν στην οδό Σταδίου, την οποία πυρπόλησαν το Μάιο του 2010 με συνέπεια τον θάνατο τριών υπαλλήλων. Το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών απέρριψε το αίτημα της κατηγορούμενης που είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης με το οποίο προφυλακίστηκε τον περασμένο Αύγουστο. Η εταιρεία Fly Dubai εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό στην πτήση προς το Ισραήλ που λίγο έλειψε να πάρει τραγικές διαστάσεις. Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι σημειώθηκε διαμάχη στο πιλωτήριο κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία προσγειώθηκε αναγκαστικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Το αεροσκάφος σκάφος τέθηκε με επιτυχία υπό έλεγχο από το ένα, την υπηρεσία πλήρωμα της Fly Dubai, δηλώνει εκπρόσωπος της εταιρείας και προσθέτει ότι σε αρχικό στάδιο οι βαθύτερες αιτίες και τα κίνητρα πίσω από αυτό το σημάν είναι άγνωστα και παραμένουν αντικείμενο επίσημης έρευνας. Αναστάτωση νωρίτερα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, όταν ένας 24χρονος εισήλθε στον χώρο του σχολείου και όταν έγινε αντιληπτός από εκπαιδευτικό, εκείνος την γροθοκόπησε στο στήθος. Από το χτύπημα η δασκάλα έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στο έδαφος. Άμεσα κλείθηκε στην αφορά του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο ώστε να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο σχολείο έσπευσαν και αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα που σχηματίζεται σε βάρος του δικογραφία για το περιστατικό. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος πρόκειται αύριο να παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, έκρουσε σήμερα το κόδωνα του κινδύνου για την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας του. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Μανρέσα για το EuroCup, στην ίδια διοργάνωση, στις 9.30 το βράδυ, Μπουργ Τσεντεβίτα Ολύμπια.
5: Τα νέα των αγορών.
8: Με άνοδο 1,05% στις 2.738,35 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
5: Ο καιρός.
8: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
5: Παραπολιτικά 90,1.
0: And now, the news.

Συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά 90,1 ξεκινάει τον αιμολόγιο. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Μαζί είμαστε κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ, και στη διάρκεια των τριών αυτών ωρών τα μικρόφωνα της εκπομπής και το δημόσιο βήμα του σταθμού ανήκει σε εσάς. Μπορείτε να μας καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα και να σχολιάζετε όποιο θέμα και οτιδήποτε σας απασχολεί και βεβαίως να συζητάμε. Καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Κάποιοι ακροατές το έχουν ήδη κάνει. Ελπίζω να το κάνετε και περισσότεροι.

Ελπίζω να το κάνετε και περισσότεροι. Το λέω διότι με βολεύει πολύ περισσότερο να έχω από την αρχή μια εικόνα της αναμονής. Μπορώ να κάνω με αυτόν τον τρόπο πολύ καλύτερη διαχείριση του χρόνου.

Σε λίγο λοιπόν θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και θα πάρει το λόγο πρώτος, για να το ξέρει, ο κύριος Αλέξανδρος από τα Γιάννενα. Βλέπω ότι είναι και ο Έμονας και η Εμιλία και ο Παύλος. Την είδηση για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο την ακούσαμε όλοι. Αυτό όμως που έχει πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να το ακούσουν περισσότεροι είναι οι πληροφορίες από την στήλη Big Mouth του powergame.gr ότι την ίδια ίσως και χειρότερη τύχη να έχει ο τότε Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαλής ο νεότερος.

0: Και βεβαίως έχουμε τις δηλώσεις σήμερα του Πρωθυπουργού με τα καύσιμα, με τις 120 δόσεις. Ποια είναι η γνώμη σας, πώς βλέπετε, πώς εισπράτετε τέτοιου είδους εξαγγελίες, θετικά, αρνητικά και γιατί? Κατά τα λοιπά, η συζήτηση θα μπει από μόνη της σε μια πορεία. Πολλές φορές, άλλωστε, το περιεχόμενο της εκπομπής εσείς το διαμορφώνετε. Όταν καλείτε στον αέρα, ουσιαστικά γίνεστε οι ίδιοι μέρος της εκπομπής. Ο καθένας αποτελεί ένα μέρος μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, καθημερινής κιόλας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο, λοιπόν, από τα Ιωάννινα. Καλησπέρα, κύριε Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, εντός και εκτός Ελλάδος και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλή αύξηση της επιδότησης. Άλλο πήρατε, αλλά εγώ το θέτω έτσι τώρα σε εσάς.
1: Ναι, ναι, θα το πω. Γιατί τόσο καιρό, εγώ κάπου μπήκα σε μια ρύθμιση πριν ένα χρόνο περίπου και λίγο παραπάνω, και η ρύθμιση αυτή ήταν σκληρή για μένα. Όταν θα πω το πουσό, μη γελάστε, γιατί ξέρετε, κύριε Κωνσταντίνε, τα ποσά που παίρνω. Δεν θέλω να το πω στον αέρα.
0: Όχι, δεν τα ξέρω, αλλά μην το πείτε στον αέρα.
1: Και δεν θέλω να με λυπάται κανένας. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Πριν κάμπω σε καιρό, είχα πει σε μια ρύθμιση και πλήρωσα 20 δόσεις, κάτι που χρώστηκα με 50 ευρώ την ελάχιστη. Πάλεψα μήπως το φέρω παρακάτω, δεν έρχονταν παρακάτω. Λοιπόν, 50 ευρώ, κάποιος μ' ακούει τώρα, όποιος μ' ακούει, θα πει για σιγά ρε φίλε, πολλά είναι 50 ευρώ. Ναι, σωστά. Ο νηστικός, μάλλον ο χορταμένος των νηστικών, δεν τον καταλαβαίνει ποτέ. Είναι μια λαϊκή παροιμία η οποία κάθε μέρα την έχω πει στο στόμα. Λοιπόν, τώρα αναφέρομαι στην... τις δόσεις που κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός για τον κόσμο. Από μια άποψη, καλή είναι, τα 30 ευρώ είναι καλά. Όποιος χρωστάει να πει, να ρυθμίσει και να του δίνεται και η δυνατότητα ελέγχου σε αυτό το χρέος που έχει κάνει, ας πέρασε ο καιρός. Να δίνει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να ελέγχεται πώς και γιατί πήγαν αυτά τα χρήματα και χρεώθηκε ο πολίτης. Αυτά είχα να πω για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλετε να πείτε κάτι για να σας ακούσω?
0: Όχι, όχι, συμπληρώστε για να προχωρήσουμε και με
1: το άλλο το θέμα, κύριε Κωνσταντίνη, που έχω είναι το μεγάλο λάθος της πολιτείας. Ήταν απανέκαθεν και συνεχίζεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορούν να το δούνε. Το βλέπω πολίτες. Το βλέπω εγώ. Δεν έχω καμία στοιχειοδημόρφωση. Λοιπόν, και δεν το βλέπουν αυτοί που λένε ότι βγάλανε και πανεπιστήμια και τέλος πάντων και πολλά άλλα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εκλέγεται ένας δήμαρχος σε τοπική αυτοδιοίκηση μία, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές, τόσες θέλει. Τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση που ανήκω και δεν θα την πω, γίνεται το έλα να δεις με τις αναθέσεις των έργων στους ημέτερους ανθρώπους που σταθήκανε κοντά στο Δήμαρχο. Είναι φίλοι του Δήμαρχου. Γενικότητα της παράταξης που βγήκε ο Δήμαρχος.
0: Μάλιστα.
1: Πήρα τηλέφωνο...
0: Όχι, όχι, δεν μπορούμε πολλές λεπτομέρειες. Δεν έχουμε το χρόνο, γι' αυτό σας το λέω.
1: Δευτερόλεπτα, τελειώνω.
0: Το ζουμί.
1: Δευτερόλεπτα, ναι, πήρα την τοπική, την αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, ανέφερα το γεγονός και μου είπανε, στείλτε το, έστω και ανώνυμο.
0: Ωραία, γιατί δεν το κάνετε?
1: Θα το κάνω. Το κάνω. Εχθές μπήκα στη διάβια και βλέπω, είδα πολλά πράγματα, λοιπόν, και θα το κάνω, κύριε Κώστα. Θα το κάνω, γιατί όμως υπάρχει ένας τρόπος. Ποιος μπορεί να μου απαντήσει ότι ένας δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και απευθείας αναθέσει συνέχεια?
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν του άσκει αντιπολίτευση? Δεν τα δημοσιοποιεί στην τοπική κοινωνία? Δεν υπάρχει ανάδειξη από τον τοπικό τύπο κτλ? Τι γίνεται.
1: Κύριε Κωνσταντίνε.
0: Πώς γίνεται
1: δεν
0: να μην
1: υπάρχει,
0: το...
1: Δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Κακός.
1: Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Οι πολίτες παλεύουν μόνοι τους.
0: Δεν παλεύουν και τόσο, γιατί αν πάλευαν θα έβγαζαν καλύτερη αντιπολίτευση. Ή δεν θα, αν είναι έτσι όπως μας τα λέτε, δεν θα ξαναψηφίσουν έναν τέτοιο δήμαρχο. Οπότε κάποιοι πολίτες παλεύουν, όχι όλοι από ό,τι φαίνεται.
1: Όχι βέβαια όλοι. Κοιτάξτε, κάθε άνθρωπος έχει την παρέα του, τους δικούς του ανθρώπους και αυτούς που βοηθάει για να τον βοηθήσουν.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Αλέξανδρε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, εννοείται ότι στα μέτρα της κυβέρνησης υπάρχει έντονη κριτική από την αντιπολίτευση. Κυρίως σε μια λογική ότι κινείται η κριτική από το επικοινωνιακές αναφορές στο «δεν καταπολεμείται με τέτοια μέτρα η ακρίβεια». Ανοίγουμε μια παρένθεση, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse σας περιμένουν κλασικά ποτά, συνοδεία αλμυρών πλατό, με μελωδική μουσική και με μια πανοραμική θέα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30. Κλείστε τραπέζι στο 210-24-21-055. Προσοχή! Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξε, αλλά υπεύθυνα.

0: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι και οι συντελεστές, οι συνάδελφοι που εργάζονται για το σημερινό μας ανεμολόγιο στην ρύθμιση του ήχου Παπαλεξίου Παναγιώτα στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Συνεχίζουμε, επόμενος ακροατής μας είναι ο Έμονας, καλώς τον.
1: Γεια σου Λαβίθη μου.
0: Γεια σου Έμονα.
1: Γεια σου φίλε Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου φίλε Έμονα.
1: Τις δύο ταχύτατες μου επισημάνσεις και συνεχίζουμε στη θεματολογία μας. Να πω στον φίλο Κώστα από Ζωγράφο, να είναι καλά πρωτίστως, πως το selfie σε τζιν, το εγωνιστικό γονίδιο, δεν πρόκειται ούτε καν για σκληρή θεολογία. Πρόκειται για ικτρή, εντελώς αντιεπιστημονική και φτηνή προπαγάνδα. Δηλαδή 290 σελίδες, τις ξέρω απ' έξω, πλήσεις εγκεφάλου. Μπορεί να το ξαναδεί και το συζητάμε. Μια κέρια και έντιμη προειδοποίηση προς τους αλλοεθνείς που αγοράζουν ελληνική γη. Τούρκους, Ισραηλινούς, Αμερικανούς, Άραβες, προς όλους. Σταματήστε να αγοράζετε την πατρίδα μας. Διότι είναι προϊόν εκποίησης και μεθόδευσης του μνημονίου. Την πρώτη στιγμή που θα ανατρέψουμε το μνημόνιο, όλη αυτή η γη θα επιστρέψει στους Έλληνες και στο ελληνικό δημόσιο. Και το λιγότερο που θα πάθετε είναι να χάσετε τα λεφτά σας. Καθαρές λοιπόν αντιμνημονιακές εξηγήσεις. Μνημόνευστε στο αδιανόητα καταπληκτικό αποκάλυψη τώρα. Λέει εκεί ο συνταγματάρχης Κέρτς: δεν συχαίνομαι τίποτα περισσότερο από την δυσοσμία του ψέματος. Stands of lies. Στον όρο λοιπόν, στην έννοια δία σκοτισμός, έχουμε εντάξει όλους τους βασικούς του μηχανισμούς. Την εξαπάτηση, παραπλάνηση, διαστρέβλωση, παραποίηση, αλλίωση, παραχάραξη, πλαστογράφηση, νόθευση, χάλκευση, μηχανογραφία. Όλο αυτό που φτάνει σε δυσοσμία του ψέματος. Να κατάγεσαι λόγου χάρη από ούνους, γόρθους, βυσιγόρθους και εσύ να λες πως έλκεις καταγωγή από τον Αχιλλέα ή τον Όμηρο. Να είσαι τουρίστας, Σλάβος, που έσκασες μύτη στην περιοχή μόλις τον 7ο αιώνα και να μιλάς για καταγωγή από τον Μέγα Αλέξανδρο. Να παίρνεις, ακόμα χειρότερα, 2 δραμαμίνες, γιατί σε πιάνει ναυτία μόλις πλατσουρίσεις το πόδι σου στη θάλασσα, για τους απέναντι μιλάμε, και εσύ να μιλάς για τη γαλάζια πατρίδα. Για να μην μπούμε για το ότι καθόμαστε εμείς τώρα και συζητάμε με Άγγλους, Γάλλους, Γερμανούς για την πιθανή επιστροφή στην κοιτίδα τους όλων των κλοπημένων αρχαίων έργων μας. Αυτά όλα γίνονται με μια συγκεκριμένη μέθοδο του διασκοτισμού. Άρνηση της συνέχειας του ανθρώπινου βίου, πάυση της μνήμης και υπαγωγή του ανθρώπου σε άτομο, η Δύση είναι εδώ, ή σε μάζα, η Ανατολή. Σε αυτό λοιπόν το πρόβλημα έπεται συνέχεια η μόνη ρήξη στην ιστορία ιστορία της ανθρωπότητας ήρθε από τους Έλληνες.

0: εν μέρη από την πλευρά της μητέρας, για την ακριβή από την πλευρά του παππού και της γιαγιάς. Από την πλευρά της μητέρας, η καταγωγή είναι από Νάξο, διότι η μητέρα γεννήθηκε Αθήνα και εγώ Αθήνα, οπότε το τραγούδι που έβαλε ο Έμωνας το γνωρίζω και όχι επειδή κατάγομαι από Κυκλάδες, αλλά όταν ακούς ένα τραγούδι που σχετίζεται με τον τόπο καταγωγής σου, έχει μια, ίσως εγώ είμαι από εκείνους που το αντιμετωπίζουμε μια παραπάνω ιδιαιτερότητα. Ο χορός των Κυκλάδων λοιπόν, σε μουσική του μοναδικού Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του μοναδικού Νίκου Γκάτσου. Πρώτη εκτέλεση το 1963 στο έργο «Ματωμένος γάμος ή παραμύθι χωρίς όνομα». Έχει ερμηνευθεί, νομίζω αυτή ήταν η επιλογή του Έμωνα, εκπληκτικά συγκλονιστικά από τον Γιώργο Νταλάρα το 1991. Συνεχίζουμε με τον επόμενο ακροατή μας, είναι η κυρία Μαλή από τα Σεπόλια, γεια σας.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή ραδιοφωνική σεζόν, καλή σχολική χρονιά στο Μιχαλάκη και σε όλα τα παιδάκια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και εννοείται σε όλα τα παιδάκια βεβαίως, πείτε μας.
1: Ναι, πήρα να σου πω Κωνσταντίνε για το θέμα του Πανεπιστημίου στην Πάτρα. Πρέπει να...
2: Η ώρα είναι 6:30. Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
2: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρα, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Να μπορέσουν να περάσουν και σε καλές σχολές. Ιατρική και ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι νομίζω. Δεν γραφτήκανε για οικονομικούς λόγους. Δεν είναι αμαρτία. Αυτά ήθελα να σου πω, Κωνσταντίνε μου, να μου κρατάω τη γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα να έχουμε υγεία.
0: Γεια σας, κυρία Μαλιά.
1: Να είστε καλά, Κωνσταντίνε μου. Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Θυμίζω ότι σήμερα Τετάρτη και όπως κάθε Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Είναι οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής. Κάθε εβδομάδα ο κύριος Χατζησαλάτας μας ενημερώνει για επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας, μια κατηγορία, μια ενότητα που μας αφορά όλες και όλους, και απαντάει όσο μπορεί, όσο γίνεται σε δικά σας ερωτήματα. Οπότε θέλετε κάτι να ρωτήσετε τον, έχετε κάποια πορεία για τον κύριο Χατζησαλάτα, στείλτε την ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση 211 10, radio, επειδή συνήθως λέω τον αριθμό του τηλεφώνου παρασύρτηκα. Στείλτε λοιπόν τα email σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Κατά τα λοιπά, η βασική λειτουργία της εκπομπής είναι η επικοινωνία με τους ακροατές, με τις ακροάτριες. Καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή για να βγείτε στον αέρα και να αναφερθείτε στα θέματα που σας απασχολούν. Δεν είναι ανάγκη να είναι από επικαιρότητα και δισογραφία. Αναφέρεστε σε κάτι που εσείς θεωρείτε ότι είναι σημαντικό, κάτι που σας συνέβη. Μπορεί να αναφερθείτε σε κάτι που είπε ένας άλλος ακροατής να θέλετε να απαντήσετε. 2-11-10-80-8-80. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Και να προσθέσω το εξής. Είναι μια ώρα που μας ακούτε αρκετή την ώρα που επιστρέφετε από την εργασία ή πηγαίνετε για κάποια απογευματινή δραστηριότητα, ας πούμε, του παιδιού. Σε σημεία που βρίσκεστε και παρατηρείτε πιο αυξημένη κίνηση, μπορείτε να ενημερώσετε έτσι ώστε να δούμε και εμείς αν υπάρχει κάποιος λόγος, μπορεί κάτι να έχει συμβεί, να πληροφορήσουμε και τους υπόλοιπους και μας δίνετε και εμάς και μια καλή εικόνα. Βοηθάει με αυτόν τον τρόπο ένας τον άλλον, μήπως μπορέσει να αποφύγει κάποιες διαδρομές και να επιλέξει κάποιες άλλες. Πάμε λοιπόν στον κύριο Παύλο από τα Βρυλίσια. Συνεχίζουμε. Γεια σας κύριε Παύλο.
1: Γεια χαρά σας Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Σας εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν ξέρω αν είναι πρώτη φορά τώρα που ακούγεται στην εκπομπή μας αυτό, αλλά προχωρώντας τα σχέδια ενεργειακής κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών για μετατροπή της χώρας μας σε κόμβο για το πανάκριβο αμερικάνικο LNG, το αέριο δηλαδή, και τον κάθετο διάδρομο ιδιαίτερα, φανερώνει τη λυσασμένη ηγεμόνα, όπως όλοι οι Αμερικανοί πρέσβες, που πάση θυσία θα περάσει τα σχέδια της Αμερικής που χρωστάει 53 χρέος έχει, εκβιάζοντας, φοβίζοντας και καταστρέφοντας, και αυτό που είπε οι πρέσβεις, ανεβάζουν και ρίχνουν κυβερνήσεις και αντιπολίτευσης, όπως κάνουν σε κάθε προτεκτοράτο τους εδώ και χρόνια. Η κυβέρνηση βέβαια τονίζει ότι με την πρέσβυρα και την πολιτική των ΗΠΑ είμαστε στο πιο ζεστό σημείο. Το ίδιο θετική είναι η κυβέρνηση και για την πολιτική μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πράσινη μετάβαση και για την πανάκριβη ενεργειακή πολιτική, που το χειμώνα που έρχεται τον κάνει τυραννικό αυτόν και παγωμένο για μας. Μπροστά μας έχουμε την πολεμική οικονομία και την προεκλογική περίοδο που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, αλλά θα διαρκέσει, που είναι γεμάτη αθλειότητες. Μην είστε μίζεροι, κάντε υπομονή, έχετε εμπιστοσύνη σε εμάς σε αυτή τη μεγάλη υπεριαλιστική κρίση. Οι μποτιλιαρισμένοι δρόμοι δείχνουν πλούτο, μην κλαίγεστε, μην μας κάνουμε μια απέραντη αρένα, γι' αυτό τα λέω αυτό, και μην μας κάνουν γήπεδο ποδοσφαίρου. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις που προσπαθούν να μας χειραγωγήσουν να είμαστε εκτός μάχης. Αξιοποιούν τα μαντρόσκυλα των Ναζί για να δηλητηριάσουν και να εγκλωβίσουν ιδιαίτερα την νεολαία. Να ας αφήσουμε έξω την αντιπαράθεση για τα κοστολογημένα προγράμματα και οράματα τυχοδιοκτικής πολιτικής για να μας γονατίσουν να μην διεκδικούμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αθλειότητα του αντικομμουνισμού που θα επιχειρείται όλο και πιο έντονα ακόμα και στην εκπομπή μας. Σας παρακαλώ όλους, ψάξτε την υπόθεση Μαζονάκη που ξετυλίγεται μπροστά μας εδώ και εβδομάδες από το πρωί μέχρι

0: πανεπιστήμια τύπου Χονολουλού και άλλης ποικίλης ποιότητας. Όπως είπαν και η προηγούμενη κυρία, την ίδια ώρα στο Πανεπιστήμιο Πατρών 400 επιτυχόντες δεν γράφτηκαν λόγω κόστους. Μεταξύ αυτών είναι και αυτό της ιατρικής που είπε, μηχανολόγοι και πολλές άλλες ειδικότητες. Και ποιος είναι υπεύθυνος, παρακαλώ, μήπως είναι υπεύθυνη βάρβαρη ταξική πολιτική? Παρακαλώ, δείτε τι παίζεται από την ανακαίνιση του Μετσόβιου Πολυτεχνείου από 4-5 από τις μεγαλύτερες τράπεζες και ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας να καλεί το Πολυτεχνείο και όχι μόνο αυτό, να συνεργαστεί με πολεμικές βιομηχανίες του Ισραήλ. Σας παρακαλώ, δείτε τα ψέματα και την υποκρισία στη δίκη των τεμπών που έχει αρχίσει και να καλούν κύρια και να καλούνε και να προσπαθούν να καλύψουν την ιδιωτικοποίηση των τρένων στην Ιταλία, στην Ιταλική εταιρεία. Πόσο εύστοχα, Κωνσταντίνε, ακροατές τονίζουν ότι η ζωή μας είναι σε συνεχή θανάσιμο κίνδυνο. Δεν το λέω για πλάκα και έτσι, και κινδυνολογία. Όχι μόνο στους χώρους δουλειάς που καλά εκεί είναι σφαγείο. Να δείτε όλα όσα προβάλλουν για τη φωνική έκρηξη στην πλάτα και στην πλάκα που έγινε και στην ιδιωτικοποίηση του αερίου σε ξένη Ιταλική πάλι εταιρεία. Την καλύπτουν με αυτόν τον τρόπο και βάζουν άλλα ντάλα επί μέρες που μιλάνε για αυτό το πράγμα και βγάζουν διάφορα πράγματα. Μας αφορά όλους. Θυμηθείτε τη φωνική έκρηξη στη Γιολάντα.
1: Και να ολοκληρώνετε, κύριε Παύλο.
0: Ναι, τώρα εμείς τι κάνουμε, Κωνσταντίνε, πώς αγωνιζόμαστε? Το πιο σημαντικό που καταθέτω στην εκπομπή μας, είναι ότι οι εργάτες σε 45 λιμάνια στον κόσμο απεργούν στις 30 Οκτώβρη με μήνυμα 45 λιμάνια, μια απεργία, ένα μήνυμα. Οι λαοί έχουν τη δύναμη από τον Πειραιά μέχρι τη Γένοβα, τη Μασσαλία, την Κωνσταντινούπολη, τη Βαρκελόνη, ίσως φτάσει και στην Ινδία οι λιμεργάτες να συντονίζουν τα βήματά τους και εμείς να προχωρήσουμε με όλη αυτή την κατάσταση. Εύχομαι να γίνει αυτή η υπόθεση και η υπόθεση της εκπομπής μας. Προϋπόθεση νίκη της απεργίας αυτής, η οποία είναι πολύ σημαντική, η ακόμα μεγαλύτερη μαζικοποίηση του εργατικού κινήματος και με τη συμμετοχή όλων μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Παύλο μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Είμαστε καλά. Κοίταξε, στο Πολυτεχνείο γίνονται πολύ σημαντικά έργα και όχι μόνο ανακαίνησης αλλά και αποκατάστασης κτιρίων. Και όταν λέμε για το Πολυτεχνείο, λέμε και για το ιστορικό συγκρότημα στην Πατησίων, που είναι ένα υπέροχο κτίριο, αλλά είναι σε αυτή τη, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση πριν από 20 χρόνια που ήμουν εγώ φοιτητής. Δεν το συζητάμε τώρα, μπράσει κι άλλα τόσα. Αλλά τα έργα αυτά ανακαίνησης και αποκατάστασης γίνονται και στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Η Βρετανία έχει ανοίξει τις πύλες της. 3 χρόνια κράτησε η ανακαίνιση αποκατάσταση. Έχει και ένα νέο συνεδριακό κέντρο 110 θέσεων. Στο κτίριο πλαστικής έχουν ξεκινήσει εργασίες ριζικής αποκατάστασης πλέον, ξεκινώντας από τη στέγη. Τώρα είναι ένα νεοκλασικό κτίριο 400 τετραγωνικών μέτρων. Ήτανε πριν εκενωθεί 25 χρόνια αποκατάληψη. Και βεβαίως το κτίριο Γκίνι. Εξίσου σημαντικές ανακαινήσεις, αποκαταστάσεις στην Πολυτεχνιούπολη. Η παλιά φοιτητική εστία. Υπάρχει ένας διαγωνισμός ΣΔΙΤ. Τα ΣΔΙΤ είναι τα προγράμματα σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Σου λέει ούτε ο ένας μπορεί μόνος του πολύ καλά. Ο δημόσιος ούτε όμως και ο ιδιωτικός μόνος του. Όταν αυτοί οι δύο συνεργάζονται προκύπτουν πιο καλά αποτελέσματα. Ο διαγωνισμός είναι ύψους περίπου 40-50 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ μιλάμε για καινούργια εστία ουσιαστικά, με βάση την παλιά. Στο κτίριο της Ιδραυλικής έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακαίνησης. Κτίριο Ιδραυλικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, έτσι. Και στο κτίριο Διοίκησης και Υποδομές εγκαταστάθηκαν νέες κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Ορισμένοι σαραντάριδες, θα με ακούτε τώρα και θα ήσασταν στο Πολυτεχνείο και στην Πολυτεχνιούπολη εκείνη την περίοδο. Ή για τριαντάριδες να είστε πριν από μόλις 10 χρόνια και θα λέτε όχι ρε γάμο το. Εγώ έφαγα τα χρόνια μου μέσα στην παλιατζουρία και θα έρθουν τώρα. Πάμε, επόμενος ακροατής μας είναι ο Μιχαήλ. Γεια σου Μιχαήλ.
2: Τι κάνετε κύριε Λαβίθη?
1: Καλώς τον.
2: Ο Κινέζος τι κάνει?
1: Δεν έχω ιδέα, ελπίζω όμως να είναι καλά.
2: Και φαντάζομαι, ελπίζω μπορεί να τηλεφωνήσει, έτσι.
1: Μακάρι απλώς να βαριέται ή να μην ακούει ή να...

0: να μην έχει γίνει κάτι, εννοώ να είναι καλά ο άνθρωπος και απλώς να επιλέγει να μην καλεί. Όποτε θέλει, εδώ είμαι. Αν το ξέρετε, μπορεί πείτε τούτο. Ή τώρα που το λέμε στον ένα.
1: Όχι, κανέναν δεν ξέρω, ούτε εσάς, ούτε...
0: Ας μεταφερθεί στο... να πάρει.
1: Όχι, ρωτάω γιατί σας πιστεύω, σας θεωρώ αρκετά έντιμο. Καταρχήν να πω, ξέρετε ότι δεν ζητάω περισσότερο χρόνο, θα καταλάβετε ότι χρειάζεται...
0: Δεν κόβω ακουρατή. Ακόμα και να κλείσω σε κάποιον την γραμμή μια μέρα, δεν θα το απαγορεύσω να παίρνει.
1: Ναι, κύριε Λαβίθη, γι' αυτό σας λέω, σας θεωρώ σε σχέση με το μέσο όρο αρκετά έντιμο. Και το λέω αυτό γιατί θα το θίξω. Το πιστεύω ότι αν θέλει μπορεί να συμμετάσχει. Και αυτό σας το λέω γιατί καταλαβαίνουμε εμένα ότι θέλετε να κρατάτε την ομοιόσταση της εκπομπής, την όσο δυνατόν αυτόνομη ομοιόσταση της εκπομπής.
0: Ομοιόσταση, ωραίο.
1: Βέβαια, είναι ζωντανός οργανισμός. Και αυτό είναι πολύ λιτό και δωρικό και εντυπωσιακό. Οφείλω να το αναγνωρίσω. Αλλά αγνοείτε, και ξέρετε ότι σπάνια λέω καλό λόγο, αλλά αγνοείτε το δικό σας ρόλο σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή όταν είναι για σας αμέσως και καλά κάνετε, γιατί είπα για τον Κινέζο, όταν είναι για σας αμέσως και καλά κάνετε, υπερασπίζεστε τον εαυτό σας, αλλά αλλού δεν είστε όσο έντιμος είστε σε αυτή την περίπτωση όταν είναι για τον εαυτό σας. Γιατί κάλεσε κάποιος χτες, αν θυμάμαι καλά, που σας είπε για μένα, τον επανέφερε στην τάξη, και ενώ για μένα, και ενώ στην ουσία το, και ενώ στην ουσία το, ο συγκεκριμένος πάντα το παίζει ιστορία, στην ουσία είναι γλυψηματίας. Του βάζω δύσκολα, αλλά το βοηθάω. Και γι' αυτό κάλεσα και όσο μπορούσα πιο νωρίς.
0: Καταρχάς καλά κάνατε και καλέσατε. Ναι. Κατά δεύτερον, εγώ να σας έχω δεν θυμάμαι ποτέ να χρειάστηκε να θέσω λίγο το όριο του δημόσιου βήματος σε εσάς. Δεν θυμάμαι, ήταν κάτι που έγινε κάτι...
1: Όχι, όχι, όχι, αλλά σας είπε τον έβαλε στην τάξη και ενώ στην ουσία το παίζει η ιστορία και...
0: Τον έβαλα στην τάξη με την έννοια ότι είχαμε μια διαφωνία και με το επιχείρημά μου θεωρεί ότι εγώ σας έβαλα στη θέση σας, αυτό εννοεί.
1: Έτσι είπε, αλλά σας λέω, ενώ το παίζει η ιστορία, στην ουσία γλυψηματίας, δηλαδή κάποια θεματάκια ευχάριστα, το οποίο εμένα δεν με ενδιαφέρει, αυτά είναι απόψεις, αλλά στην ουσία είναι δικό σας το σπέξιμο αυτό. Γιατί...
0: Ωραία, θα ακούσω την κριτική σας, βάλτε, ναι. Κάντε λίγη υπομονή, μια ανωτελεία,
1: ναι,
0: διαφημιστικό διάλειμμα, σας ακούμε.

0: Αυτό το Σάββατο το iRun τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
7: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireosbank.gr.
8: Μας αρέσει να πει.

0: εσύ.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Πριν δώσω τον λόγο και πάλι στον Μιχαήλ, συντονισμένη πάντα στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή για 3 ώρες από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, τα μικρόφωνα του σταθμού και είναι στη διάθεσή σας να βγείτε στον αέρα, να πείτε και να σχολιάσετε το θέμα, τα θέματα που σας απασχολούν, να τα συζητήσουμε και ουσιαστικά να είστε με την παρέμβασή σας στο ραδιοφωνικό αέρα μέρος της εκπομπής. Κάποια από εσάς εντωμεταξύ έχετε μία άνεση, γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι, όχι πιο πολλοί, ας μην γενικεύω, αρκετοί άνθρωποι έχουν λίγο ένα άγχος όταν απευθύνονται σε πολύ κόσμο. Κάποια από εσάς έχετε μια τέτοια άνεση που σκέφτομαι καμιά φορά θα μπορούσα να είναι και στην αποδόπλευρα του μικροφόνου. Τώρα, θα δώσω λοιπόν στον Μιχαήλ τον λόγο, ο οποίος μου δίνει την αφορμή να ξαναπώ ότι προφανώς ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζομαι δεν θα είναι 100% σωστός. Δεν υπάρχει στη φύση τίποτα στο 0 και τίποτα στο 100. Όλα είναι, ή τέλος πάντων δεν υπάρχει αν όχι στη φύση, στις ανθρώπινες κοινωνίες. Όλα είναι σε ένα ζύγισμα και ελπίζεις ότι τα συν, τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά. Επειδή όμως εγώ δεν μπορώ να ξέρω κάθε φορά με τι διαφώνησε ο Α, τι ενόχλησε τον Β, είναι πολύ ωραίο να βγαίνετε στον αέρα και να μου το λέτε. Προσέξτε, εγώ μπορεί να ακούσω την κριτική και να διαφωνήσω, να θεωρήσω ότι όχι, έχετε άδικο. Αλλά είναι σημαντικό να μπορείτε να μου το πείτε, διότι μπορεί να καταφέρω να πω ότι είναι σωστό και να το αλλάξω. Μην πλατιάζω. Μιχαήλ, συμπληρώνεις λοιπόν. Για μένα ήταν έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν φεύγω από το θέμα. Η κριτική σου την ακούμε.
1: Ναι, και να υπενθυμίσω ότι γι' αυτό κάλεσα όσο μπορούσα πιο νωρίς, για να έχει χρόνο όποιος θέλει να αντιπαρατεθώ και κάτι δύο.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το θέμα είναι και όχι από την άνεση του καθένας τι παριστάνει, αλλά το τι έχει ζήσει και το τι ζει. Όταν όσον αφορά, για να το κλείνουμε ένα-ένα, για την πρότασή σας για εκπομπή, εντάξει, έχετε τα στοιχεία μου, το συζητώ με κατηδίαν. Αυτό ξέρω ότι δεν φοβάσαι τον ανταγωνισμό, αλλά σε γενικές γραμμές...
0: Εννοείται ότι φοβάμαι τον ανταγωνισμό και βγάζω μια εικόνα ψεύτικη, ενώ στην πραγματικότητα είμαι ένα κάθαρμα, το οποίο αν δω ότι η θέση μου κινδυνεύει, θα τον πετάξω τον άλλον στα φίδια, μέσα στο λάκκο. Εδώ που είμαι δεν έφτασα... Πού είσαι, ρε Λαβή, πού είσαι, ρε κακομύρι, που πάτησες και σε πτώματα για να πας πού?
1: Καθάρματα είμαστε όλοι μας. Μόνος ο οποίος δεν λέει ότι είναι κάθαρμα είναι αυτός που δεν ξέρει τι του γίνεται. Γι' αυτό και θα αναφερθώ στο συγκεκριμένο άτομο, το άκρος κομπλεξικό, που ακριβώς δεν ξέρει τι του γίνεται, και θα πω γιατί είναι παράστατο και να μου πείτε εσείς αν και γιατί είναι παράστατο.
0: Μπορούμε να αποφύγουμε. Όχι, δεν θα μπω σε λογική τώρα στο δημόσιο βήμα. Άντε, μέχρι το κομπλεξικό πάει και να έρθει για παράστατα.
1: Δηλαδή
0: δεν θα μπω τώρα. Ένα-δύο λεπτάκια γιατί κλείνω. Έχει το ένθετο του Κιούση, Μιχαήλ. Πάμε, είμαστε ώρα τώρα.
1: Πάμε.
0: Βλέπετε, ο χρόνος πλέον είναι πιο αυστηρός στο πεντάλεπτό του.
1: Λοιπόν, να πω και τα χαιρετίσματα λοιπόν στο Μυρμηδόνα που δεν δέχεται να αλλοιάνει το λόγο του και κρατάει όσα μπορεί. Τώρα, για το ότι και εσείς μπορείτε να είστε, εντάξει, δεν συζητάμε τώρα το τέλειο, αλλά και ξέρουμε γενικά ότι μπορείτε να είστε ο μονόφαλμος όταν όλοι οι άλλοι είναι τυφλοί, έτσι. Απλώς για το ότι μπορείτε να έχετε το ίδιο μέτρο και για τους άλλους όπως και για τον εαυτό σας, νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνετε. Τώρα για το συγκεκριμένο άτομο που θα μου πείτε εσείς γιατί είναι παράσιτο.
0: Άντε πάλι.
1: Λοιπόν, ο Ηλίας, ο οποίος από Ελβετία κάλεσε και χάρηκα, και μπορεί να διαφωνώ, μην πω ότι συμφωνώ με κάποιον άνθρωπο που μπορεί να διαφωνώ σε πολλά. Χαίρομαι που δεν τον έδιωξε και από την εκπομπή το συγκεκριμένο άτομο. Ο Ηλίας τι είπε λοιπόν, και θα μου πείτε εσείς. Λοιπόν, ο Ηλίας είπε για κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το συλλογικό καλό, με το συνολικό καλό.
0: Δεν έχουμε τόσο χρόνο για όλα αυτά που λέτε. Πρέπει να είστε πιο συνοπτικός. Είμαστε
1: ωραία,
0: πολύ ωραία.
1: Εντάξει, δεν θα προλάβω ούτε το επόμενο θέμα.
0: Ποιο επόμενο. Εδώ πρέπει να πούμε τι κρατάμε εμείς σήμερα.
1: Ναι,
0: το
1: θέμα είναι λοιπόν να βγαίνουμε συνέχεια, να μην προλαβαίνουμε και να ξαναβγαίνουμε. Λοιπόν, αυτό που δεν μπορεί το συγκεκριμένο.
0: Σεβόμαστε, να σας πω, αν οι προηγούμενοι μιλάγαν όσο εσείς, θα βγαίνατε όχι τώρα νωρίς. θα βγαίνατε στις 8.
1: Με τις διακοπές 5-5.
0: Τι να κάνω, άμα επειδή είναι οι διακοπές, ζητάω ο χρόνος να, είναι, να τηρείται περισσότερο. Αν δεν ήμουνα και με τους προηγούμενους να κάνουν επίλογο, θα βγαίνατε 8, όχι 7 παρατέταρτο λοιπόν, που βγήκατε. Μην είστε άδικος. Όπως σας ευνοεί όταν.
1: Δεν είμαι και δελαβή,
0: σας ευνοεί όταν. Μισό λεπτάκι. Σας ευνοεί όμως όταν. Και εγώ όταν περιμένω, με ευνοεί να είναι ο χρόνος πιο τυπικός. Όχι όταν βγαίνω όμως.
1: Θα τα είχα πει τόσο, αλλά λοιπόν, και καλό τον οποιοδήποτε να πει αν είναι παράσιτο ή δεν είναι, ο Ηλίας μίλησε για συλλογικό καλό, συλλογική συνείδηση, το συγκεκριμένο άτομο δεν θέλει καθόλου να δει τον καθρέφτη. Κοιτάζει δηλαδή, γι' αυτό είπα παράσιτο, να παρασιτεί, χωρίς να κοιτάζει το γενικό καλό, να, και να μην σκέφτεται καθόλου τον εαυτό του και,
0: αλλά δεν
1: είναι,
0: θέλετε να πει το
1: και
0: όνομα.
1: Να αποφεύγει τον καθρέφτη. Δεν το θυμάμαι και δεν πιστεύω και το έχει όνομα, προφανώς πάντα που λέγανε παρά αυτά, άνοιξε ξενοδοχείο, ξέρω εγώ, και δεν έχει κάνει και τίποτα στη ζωή του.
0: Αν ακούει, ας καλέσει.
1: Ναι,
0: αυτά,
1: να
0: τίποτα
1: καλέσει,
0: άλλο,
1: βέβαια,
0: είμαστε πολύ ώρα. Να είστε καλά, Μιχαήλ.
1: Όχι, ρε, όχι. Να κλείσω. Να, τα χαιρετίσματά μου στον Γιώργο από Μεταμόρφωση δεν πάει προς, είναι ανενημέρωτος, δεν πάει προς μονισμό ή λυσμό, πάει προς υλικοζωισμό. Έχω κάνει και δημοσιεύσεις, αν θέλει ας αντιπαρατηθεί σε αυτό. Και δεν πρόλαβα για τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν έχουμε τεχνολογία.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ, Μιχαήλ. Πάμε για το ένθετο της αυτοκίνησης με τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Κιούση, το Δελτίο, και συνεχίζουμε με τους ακροατές, τις ακροάτριές μας τη δεύτερη ώρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 30 Σεπτεμβρίου. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με την είδηση της παράσυρσης ενός 12χρονου μαθητή στα Σεπόλια από αυτοκίνητο. Ένα περιστατικό που φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ασφάλεια των πεζών στους ελληνικούς δρόμους. Ένα πεδίο, ένα ζήτημα στο οποίο το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς κάνει πάρα πολύ δουλειά τα τελευταία χρόνια. Ζήτησα λοιπόν σήμερα από την κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, την πρόεδρο του Ινστιτούτου, να είναι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να τη ρωτήσω πώς βλέπει τα πράγματα και κυρίως τι είναι αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό που δεν το έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Κυρία Μιλωνά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
4: Καλησπέρα κύριε Κιούση, εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Παρά τη βελτίωση των δικτών για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα, που κι εσείς προβάλλετε από χρόνο σε χρόνο, οι παρασύρσεις πεζών παραμένουν εξαιρετικά συχνές. Εσείς που αποδίδετε το πρόβλημα, κυρία Μιλωνά?
4: Κύριε Κιούση, βασικά αίτια για αυτές τις παρασύρσεις πεζών, που δυστυχώς ήταν πολύ συχνές, μπορούμε να πούμε ότι είναι καταρχήν η συμπεριφορά μας, η συμπεριφορά που έχει να κάνει με την ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου. Mm-hmm. Άλλο σημαντικό θέμα είναι αυτό που επηρεάζει τις συμπεριφορές των χρηστών του οδικού δικτύου σε μεγάλο βαθμό, επίσης και με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των οχημάτων, και το σχεδιασμό των οδικών υποδομών. Ο σχεδιασμός των οδικών υποδομών, οι υποδομές, είναι μια άλλη πολύ σημαντική αιτία πρόκλησης αυτών των παρασύρσεων. Και το τελευταίο που θα έλεγα είναι επίσης το θέμα της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης για το πώς πρέπει να κυκλοφορούμε στον δρόμο. Είτε είμαστε πεζοί, είτε οδηγοί, είτε εποχούμενοι. Mm-hmm. Γιατί έχουμε τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, που είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι ποδηλάτες, οι δικυκλιστές. Και να πούμε ότι αιτίες όπως η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η κόπωση του οδηγού, οι γενικότερα παραβατικές συμπεριφορές μπορούν να οδηγήσουν σε μια παράσυρση ενός πεζού. Mm-hmm. Και είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά, ή την απόσπαση της προσοχής. Το άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό της ασφάλειας των υποδομών. Ειδικά μέσα στις πόλεις βλέπουμε το φαινόμενο της συχνότητας παράσυρσης των οδηγών να είναι πάρα πολύ μεγάλο μέσα στο αστικό δίκτυο. Και αυτό γιατί δεν έχουμε και τα καλύτερα πεζοδρόμια, δεν έχουμε να συνυπάρχουν χρήστες του οδικού δικτύου μέσα στον ίδιο χώρο.
3: Ναι, αναγκάζονται οι πεζοί να βρεθούν στον δρόμο για να περάσουν.
4: Ακριβώς.
3: Το δέντρο γύρω-γύρω, για παράδειγμα.
4: Ναι, σπασμένα πεζοδρόμια, ελπισήμανση. Το ότι δεν περνάνε επίσης σε διαβάσεις. Πολλές φορές δεν είναι και διάκριτες και δεν υπάρχουν οι διαβάσεις των πεζών.
3: Ναι, όλα αυτά τα ζούμε καθημερινά. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά πέρα από τα στατιστικά στοιχεία, η εικόνα που έχετε για το συγκεκριμένο ζήτημα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποια είναι, τι διαφορετικό κάνουν εκεί και δεν βλέπουν αυτά που βλέπουμε εμείς στην Ελλάδα?
4: Μπορώ να πω είναι στενόχωρη όδοντα.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Μεταφορά με ταξί από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνο σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
9: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για απαλές οφειλές με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ καθώς και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Επίσης, η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο και με το συνυπολογισμό των προσφορών των δηληστηρίων η επιδότηση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει τη μία κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, αναφέρει εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Επιδείνωση του Πασόκ στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη που από σήμερα το βράδυ στην Κυριακή το πρωί θα τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Εύβοια, ενώ θυλώδης άνεμος σε Νέα Μποφόρ στο Αιγαίο. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τραντόπουλο και τους 4 κατηγορουμένους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το σκεπτικό του οποίου δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, στον απόϊχο της απόφασης για βραβοπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Ταυτοποιήθηκαν και επίσημα μέσω DNA η ζωή των δύο ζευγαριών από την Αμερική που ανασύρθηκαν από την οικία της Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα έδωσαν DNA και συγγενείς του λυκεμένου ζευγαριού στο δεύτερο όροφο και αύριο να μένουν να ολοκληρωθούν οι αναλύσεις των δειγμάτων. Ταυτόχρονες ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και της τροχιάς πραγματοποιήθηκαν σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο και στο Κοροπή με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Στις δύο επιχειρήσεις συνελήφθησαν συνολικά 19 άτομα, ενώ οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον εισαγγελέα. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κοζάνη, καθώς ένα βρέφος μόλις 20 μηνών με συμπτώματα εμπείρητης λίμωξης κατέληξε στο μαμά του στο νοσοκομείο λίγο μετά τη μεταφορά του στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Το βρέφος εκδήλωσε σπασμούς που οδήγησαν σε ανακοπή, με τους γιατρούς να κάνουν προσπάθειες ανάνυψη με κάρπα και να το διασωληνώνουν. Για το συμβάν αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση. Παραμένει προφυλακισμένη 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στα επεισόδια έξω από την Τράπεζα Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, την οποία επιπόλυσαν το Μάιο του 2010 με συνέπεια τον θάνατο τριών υπαλλήλων. Το Συμβούλιο Πλημελιωτικό αναπέριψε το αίτημα της κατηγορουμένης που είχε προσφύγει κατά το εντάλλαγμα της προσωρινής κράτησης με το οποίο προφυλακίστηκε τον περασμένο Αύγουστο. Η εταιρεία Fly Dubai εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό στη πτήση προς το Ισραήλ που λίγο έλειψε να πάρει τραγικές διαστάσεις. Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι σημειώθηκε διαμάχη στο πιλωτήριο κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία προσγειώθηκε αναγκαστικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Το αεροσκάφος τέθηκε με επιτυχία υπό έλεγχο από την υπηρεσία πλήρωμα, δηλώνει εκπρόσωπος της Fly Dubai και προσθέτει ότι σε αρχικό στάδιο οι βαθύτερες αιτίες και τα κίνητρα πίσω από αυτό το συμβάν είναι άγνωστα και παραμένουν αντικείμενο επίσημης έρευνας. Στη διεθνή ενημέρωση, χιλιάδες διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει στην κεντρική πλατεία της Μαδρίτης και σε άλλες ισπανικές πόλεις ζήτησαν σήμερα το κοινοβούλιο να εγκρίνει σύντομα νέα μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών και τον περιορισμό της οξείας της στεγαστικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα, στην ίδια διοργάνωση στις 9 και 5 Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας.
8: Ο καιρός.
9: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίδης.

0: Τι είναι αυτή η τρέλα που σας έχει πιάσει με τα Playmobil? Η οποία για μένα είναι ωραία τρέλα. Απολάμβανα, πρόλαβα την πολύ ωραία και καλή εποχή με τα Playmobil. Είχα και το πειρατικό. Το στολίζαμε το πειρατικό τα Χριστούγεννα. Το πήρα στο γιο μου. Αλλά ενώ εγώ τα κράτησα μέχρι μια... προς το τέλος του δημοτικού, ο δικός μου τα παράτησε νωρίτερα. Δεν ξέρω αν είναι κάτι γενικότερο με τα πιο μικρά παιδιά, τα νεότερα παιδιά, ή αν απλώς έτυχε τώρα με το δικό μου. Έχω λοιπόν πολύ μεγάλη αδυναμία στα Playmobil. Μ' αρέσουν οι τύποι που τα συλλέγουν. Αλλά έχει βγει τώρα τελευταία ένα πρόγραμμα, μάλλον τεχνητής νοημοσύνης, και διάφορες σκηνές τις μετατρέπει, τους χαρακτήρες και το σκηνικό και όλα, με Playmobil. Και έχει γεμίσει, έχουν γεμίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα έβλεπα ένα Playmobil με το Μάκης Ψωμιάδης να κρατάει αγκαλιά έναν ποδοσφαιριστή. Το πρωί είδα ένα Playmobil από την περίφημη πεζογέφυρα στο γήπεδο του Βόλου, τελικός κυπέλου, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 2017, με τον τύπο που έχει σηκωθεί σε φάση καρατέκα Μπρους Λι, λάδι σε καμβά, αλλά αυτή τη φορά με Playmobil. Παραπολιτικά 90,1, δεύτερη ώρα για τη σημερινή μας εκπομπή. Ακούτε το Ανεμολόγιο. Η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Απογευματάκι πλέον Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου. Λίγο προσεκτικά, καθώς στο θέμα του καιρού έχει εκδοθεί, όπως διαβάζω, στο παραπολιτικά.gr, στο iefemerida.gr, κόκκινος κωδικός για τις επόμενες ώρες, red code, κατάσταση red code στην Κρήτη ας πούμε, και θα βρίσκεται σε ισχύ από τις βραδινές ώρες και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Να πάει μέρες. Την απόφαση έλαβε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Συγκροτήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Νίκου Παπαευσταθίου, μετά και την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων φαινομένων από την ΕΜΗ. Μιλάμε τώρα για ανέμους στα πελάγι που θα φτάσουν τοπικά τα 8, ακόμα και τα 9 μποφόρ. Red Code είναι η κατάσταση με την οποία κινητοποιείται όλος ο μηχανισμός, ο εθνικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Δηλαδή να αναπτυχθεί το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, να αναπτυχθούν τα απαραίτητα υλικά, τα μέσα, να υπάρχει μια ετοιμότητα για τα έκτακτα φαινόμενα, καθώς και διαχείριση των συνεπειών. Μάλιστα. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν στην Κρήτη. Θα είναι γενικότερη αλλαγή στη χώρα μας, στο καιρικό τοπίο, με ένα τετραήμερο κακοκαιρίας. Κρήτη και Εύβοια πάρα πολύ. Η Κρήτη είπαμε και κόκκινος συναγερμός. Θα έχουμε, φοβούνται λίγο ότι θα έχει πολύ μεγάλη ποσότητα βροχόπτωσης στην Κρήτη. Αυτό τους προβληματίζει αρκετά. Τώρα. Κάθε Τετάρτη φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα, μάλλον στη δεύτερη ώρα στις 7, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτη, οικονομικό σύμβουλο αναλυτή. Έτσι λοιπόν τον έχουμε και αυτή την Τετάρτη να μας ενημερώσει για την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας που μας απασχολεί όλες και όλους. Καλησπέρα κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη. Και ακούμε την κακοκαιρία η οποία είναι πρώτων πυλών και την νεροποντή της Κρήτης, αλλά μην ξεχνάμε ότι κάπου στη Βόρειο Ελλάδα έχουν πέσει χιόνια, έχει πέσει θερμοκρασία και εμείς περιμένουμε να πάει 15 το Οκτώβριο για να ρίξουμε την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, αδιαφορώντας για όλες αυτές τις κρητικές περιοχές. Δεν μπόρεσα να καταλάβω για ποιο λόγο να έχουμε ίδια ημερομηνία έναρξης, νότια, βόρεια Ελλάδα, ανατολική και δυτική. Εφόσον έχουμε τις βαθμοημέρες και βάσει αυτών βγαίνει επιδότηση, θα έπρεπε σε τέτοιες περιοχές που το κρύο επισκέπτεται νωρίτερα τους πολίτες να έχει πριν νωρίτερα επιδότηση.
0: Βλέπετε πόσο πριν καλά-καλά ξεκινήσουμε, πολύ ωραία το εντοπίζετε. Έχουμε προλάβει, πάμε για την επόμενη εβδομάδα, τις σημερινές εξαγγελίες.
1: Μπορούμε να τις πούμε.
0: Ενώ,
1: δεν μπορούμε.
0: Εσείς ότι μου πείτε, αν...
1: Ναι. Όχι, εν μας και είναι και επίκαιρες και θέλει και ο κόσμος να ενημερωθεί.
0: Επειδή είναι και το πιο πρόσφατο, να σας πω την αλήθεια.
1: Σωστά.
0: Είδηση, φρέσκια είδηση, σημερινή γι' αυτό.
1: Υπάρχουν λοιπόν εξαγγελίες για τα καύσιμα, για μια επέκταση στη ρύθμιση των 72 δόσεων και για παρέμβαση στους σέρβισερς. Όσον αφορά τα καύσιμα, ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε όλοι, λίγο μικρό το καλάθι, δηλαδή επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, που θα εφαρμοστεί από αύριο 1η του μήνα ως και τις 15 του Οκτώβρη, 15 λεπτά, που σημαίνει 12 λεπτά συν ΦΠΑ, από 10 λεπτά που ήταν 8 λεπτά συν ΦΠΑ. Άρα λοιπόν μία επιπλέον ελάβρυνση κατά 5 λεπτά. Και δεν μπόρεσα ακόμη να αποσαφηνίσω αν είναι κλειδωμένη η έκπτωση από τη δηληστήρια των 5 λεπτών. Αν θεωρείται σίγουρη για όλη τη διάρκεια ή αν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί ή να μειωθεί. Αυτή τη στιγμή είναι 5 λεπτά από τη δηληστήρια λοιπόν και 15 λεπτά από το κράτος, που σημαίνει 20 λεπτά επάνω στο δίζελ. Της κίνησης, συγγνώμη. Όσον αφορά την αμόλυβδη, δεν ακούσαμε τίποτε. Νεότερο, παραμένει η επιδότηση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια. Και για το πετρέλαιο θέρμανση που λέγαμε προηγουμένως, περιμένουμε την 14η του Οκτώβρη για να γίνουν οι ανακοινώσεις. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι θα είναι κάτω από το 1,75, αλλά να σας θυμίσω ότι πέρυσι ξεκινήσει το 1,10. Έκτακτη ενίσχυση, επέκταση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις. Απορώ γιατί έπρεπε να περάσει ο καιρός για να γίνει και δεν το κάναμε από την αρχή. Είναι για χρέη προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Αλλάζει η διαδικασία των ληξιπρόθεσμων του ορόσημου, δηλαδή που ήταν μέχρι τώρα έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, τώρα πλέον γίνεται 31 Δεκεμβρίου του 2024. Άρα ό,τι ληξιπρόθεσμο έχουμε έως 31 Δεκεμβρίου του 2024 που δεν έχει ρυθμιστεί μπορεί να μπει στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Τώρα πλέον γίνονται 120. Οι προϋποθέσεις είναι οι οφειλές να είναι αρρύθμιστες έως 30 Σεπτεμβρίου του 2026.
0: Ναι.
1: Να έχουν εξοφληθεί ή να ρυθμιστεί όποιες άλλες οφειλές έχουν δημιουργηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 2025. Άρα λοιπόν, 31 Δεκάτου του 2024 να μην έχουμε ρυθμίσει και αυτά μπορούν να πάνε σε 120 δόσεις και οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί χρέος από 1η Ιανουαρίου του 2025 να μπορέσει πλέον να ρυθμιστεί στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων. Και αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως 30 Ιουνίου του 2027 πλέον με την καινούργια επέκταση και όσοι έχουν ενταχθεί σε 72 δόσεις μπορούν να μεταπηδήσουν πλέον σε 120 δόσεις. Τα δε στοιχεία της ρύθμισης παραμένουν σταθερά, δηλαδή 30 ευρώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης, 5,84 το επιτόκιο. Δεν θέλω να γίνω μάρτυρας κακών ειδήσεων, αλλά δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσει τη διαδικασία.
0: Όχι.
1: Το λέγαμε εξάλλου και σε 72 δόσεις ότι δεν προχώρησε. Φανταστείτε ότι τα αρχικά...
0: Το θυμάμαι που το λέγατε.
1: Μα ο αρχικός στόχος, κύριε Λαβίθη, ήταν 3,1 εκατομμύρια οφειλέτες, 1,6 εκατομμύρια από την ΑΔΕ, 1,5 εκατομμύρια από τον ΕΦΚΑ. Τα επίσημα στοιχεία μέχρι προχθές 25 Σεπτεμβρίου λένε από την ΑΔΕ έχουν γίνει περίπου 20.000 αιτήσεις και από τον ΕΦΚΑ 11.000 αιτήσεις. Πού είναι τα 3,1 εκατομμύρια σε σύμβολο όταν έχουμε 31.000 αιτήσεις. Δεν θα προχωρήσει γιατί δυστυχώς για να μπορέσουμε να στήσουμε μια ρύθμιση για να την υπηρετήσουμε και να μπορέσουμε πλέον να είναι βιώσιμη, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα προστοζήν και να μας περισσεύουν χρήματα για τη ρύθμιση. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί μέσα στις ρυθμίσεις δυστυχώς υπάρχουν οι προσαυξήσεις, οι οποίες είναι ληστρικές. Να θυμίσω ότι το επιτόκιο για ληξιπρόθεσμα χρέη υπερβαίνει το 8%. Είναι ποτέ δυνατόν να μας δεσούν αυτά τα χρήματα. Και τέλος, παρέμβαση στους servicers. Προσπαθεί να μπει λοιπόν μία τάξη στους servicers, στην αυτερεσία που έχουν οι servicers, τεκμηριωμένη πρόταση απάντηση στη ρύθμιση. Τι σημαίνει αυτό? Εντός 3 μηνών από την αίτηση θα πρέπει να υπάρχει απάντηση στον οφειλέτη. Εντός του μήνα θα πρέπει ο οφειλέτης να αποδεχτεί αυτή τη ρύθμιση αν θέλει. Στην ουσία εντός 6 μηνών θα πρέπει να ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία. Εάν ο οφειλέτης ζητήσει πλήρη εικόνα της οφειλής, δηλαδή για συμβάσεις, τροποποιήσεις, ιστορικό πληρωμών, ποσό τόκων, άλυφτου κεφαλαίου, προμηθειών κτλ., τότε πρέπει μέσα 45 μέρες να έχει απαντηθεί. Αν δεν έχει απαντηθεί, θα παγώνουν οι τόκοι για τους σέρβισερς σαν ποινή. Μπαίνει ένα πλαφόν στην προκαταβολή, σήμερα ήταν ελεύθερο, τώρα πρέπει να πάει στο 15%, και παραβίαση συμφωνημένης ρύθμισης από σέρβισερς, δηλαδή αν αυτά που έχουμε συμφωνήσει καταστρατηγηθούν από τους σέρβισερς, πρόστιμο ως 500.000 ευρώ, ακύρωση της πράξης και πίστοση στον οφειλέτη έως 5 δόσεις αρχικής συμφωνίας. Αυτά ήταν τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθησαν σήμερα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Οπότε πιστεύω
0: ότι... Ωραία, ωραία. Είναι... Καλά κάνετε και μας τα πάτε έτσι με έναν απλό και σύντομο τρόπο, περιεκτικά.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο να μιλάμε αυτή τη στιγμή για ρυθμίσεις, παρόλο που η αγορά διψάγει σε 120 δόσεις, αλλά να θυμίσω, σε 120 δόσεις παλιές υπήρχε γενναίο κούρεμα προς αυξήσεων, που δεν υπάρχει σήμερα.
0: Μάλιστα. Βάλτε μια νοτελεία, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας!
2: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ'
5: μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
6: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
0: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Ανεμολόγιο.
10: Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή. Τον φιλοξενούμε κάθε Τετάρτη και μας ενημερώνει κάθε Τετάρτη για επικαιρότητα σε θέματα οικονομίας και απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα, απορίες που μπορεί να έχετε. Είστε ακόμα στη γραμμή?
11: Ναι, βεβαίως, κύριε.
10: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε με επόμενα θέματα. Εντάξει, μα είναι λογικό, είχαμε προγραμματίσει κάποια άλλα, αλλά αφού υπήρχε η σημερινή επικαιρότητα,
11: ναι,
10: σταθήκαμε εκεί. Έχουμε διορία μέχρι σήμερα για την επιστροφή ενοικίου, οπότε ας το πούμε, μήπως προλάβει κάποιος που τον ενδιαφέρει, ό,τι μπορεί τέλος πάντων.
11: Και καλό είναι όποιος είναι υποψήφιος δικαιούχος της επιστροφής του ενοικίου να ρίξει μια ματιά στη φορολογική του δήλωση, γιατί γίνονται λάθη τα οποία πλέον δεν θα μπορούμε να διορθούμε μετά και θα χάσουμε το επίδομα. Έτσι λοιπόν, μια ματιά στη φορολογική δήλωση για να δούμε πρώτον αν γράφουμε σωστά το ποσό που είχαμε πληρώσει πέρυσι. Παρατηρήθηκαν φαινόμενα πέρυσι. Εκεί που είναι να δηλώσουμε το συνολικό ποσό που πληρώσαμε σε ένα χρόνο, μπορεί να δηλώνουν το μηνιαίο μίσθιο, με αποτέλεσμα πλέον να παίρνουν το 1/12 του ενοικίου. Γι' αυτό είδαμε φαινόμενα 40 και 50 ευρώ. Εκεί γράφουμε το συνολικό ποσό που έχουν πληρώσει μέσα στη χρονιά, άρα λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή επίσης στη σωστή αποτύπωση των στοιχείων από το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Και τέλος, μία ματιά στον IBAN να είναι σωστά συμπληρωμένος, γιατί μπορεί να βγει η επιδότηση και εμείς να μην την πάρουμε γιατί έχουμε κάποιο λάθος επάνω στον IBAN. Τρία σημεία λοιπόν τα οποία πρέπει να προσέξουμε, και επειδή είναι πάρα πολλοί που με ρωτάνε και εμένα, αλλά και πάρα πολλοί που μας ακούν αυτή τη στιγμή, γιατί δεν πληρώθηκαν το ενίκιο ενώ πληρώθηκαν ορισμένοι την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτοί που πληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και υγειονομικοί, οι οποίοι πλέον βάσει νόμου δικαιούνται δύο ενίκια το χρόνο. Και επειδή πέρυσι μπορεί να πήραν το ένα ενίκιο ή να μην πήραν κανένα, επειδή δεν υπάρχουν συνδυματικά κριτήρια για αυτούς, σε αυτή την εμβόλυμη πληρωμή πληρώθηκαν είτε δύο ενίκια για αυτούς που δεν πήραν κανένα λόγω συνδυματικών κριτήριων που δεν ισχύουν πλέον, είτε επειδή είχαν πάρει ένα ενίκιο πέρυσι, ένα δεύτερο ενίκιο λοιπόν το οποίο δικαιούταν, ήταν αυτή η εμβόλυμη πληρωμή. Όλοι οι άλλοι κανονικά μέσα στο Νοέμβριο, χωρίς αίτηση, θα δουν την επιστροφή του ενοικίου.
10: Επίσης, το επόμενο που θέλω να ρωτήσουμε έχει να κάνει με τα καύσιμα. Διότι ακόμα μια φορά μου παρουσιάζεται εδώ μια έρευνα, και αυτή τη φορά με στοιχεία της Global Pet και της Παγκόσμιας Τράπεζας, με συγχωρείτε, και της Global Petrol Prices.
11: Σωστά.
10: Πώς γίνεται η χώρα μας για άλλη μια φορά να είναι ψηλά στα αρνητικά, χαμηλά στα θετικά, ρε παιδί μου? Δηλαδή, η έρευνα που μας... Η Ελλάδα είναι η 15η ακριβότερη χώρα στον κόσμο σε βενζίνη σε 150 χώρες παγκοσμίως.
11: Ακριβώς.
10: Να ήμασταν και η 15η σε αγοραστική δύναμη, κάπως να πεις... Τέλος πάντων, πείτε μας εσείς αναλυτικά, για να μην τα λέω εγώ, κύριε Χατζηλάτα.
11: Δεν θα μας ενοχλούσε καθόλου ως πολίτες να είμαστε η πιο ακριβή χώρα στα ενοικία και η πιο ακριβή χώρα στα καύσιμα, αρκεί φυσικά και ο μισθός μας
10: και να ήταν αντίστοιχα. Και να έλεγε κάποιος ναι. Α, όταν ναι, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 3.000 ευρώ, 4.000 ευρώ, είναι λογικό να είναι τόσο ψηλά στα... Για πείτε όμως.
11: Ακριβώς. Δυστυχώς όμως δεν είναι τα πράγματα, και μου θυμίζει μια σειρά, αν θυμούνται οι παλιότεροι ή θα τη μάθουν οι νεότεροι, το «Εν Αθήνες», με την Έμιση Μένα για τον Βούλου, η οποία έλεγε ότι όταν πας στην αγορά, δεν είναι μια φτωχή οικογένεια στην ουσία, πέρα από το γάβρο που θα πάρεις, πάρε και ένα αστακό. Θα τον βγάλουμε έξω από την πόρτα για να βλέπουν οι γείτονες ότι εμείς φέραμε αστακό και είμαστε πλούσιοι, που στην ουσία δεν ήμασταν. Κάπως έτσι λοιπόν συμβαίνει και με τη χώρα μας. Αυτή η έρευνα, την οποία είπατε προηγουμένως, έχει πάρει τους πόσους μισθούς απαιτούνται για αγορά 40 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης. Έχει υπολογιστεί η τιμή της αμόλυβδης τη 14η του Σεπτέμβρη και το κατακεφαλήν ΑΕΠ από την Παγκόσμια Τράπεζα. 150 χώρες, όπως είπατε προηγουμένως, και το αποτέλεσμα δυστυχώς δεν είναι καλό για τη χώρα μας. Είμαστε η 15η ακριβότερη χώρα στην αγορά της αμόλυβδης, 24η ακριβότερη χώρα στην αγορά του ντίζελ. Και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε η χώρα τρίτη στην κατάταξη, με 4,7 του εισοδήματος πηγαίνει για καύσιμα στη χώρα μας, 5,1 η Βουλγαρία, 5,3 η Ρουμανία. Τρίτη από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 15η, 24η στις 150 χώρες. Δεν είναι καλά τα πράγματα.
10: Μάλιστα. Και επίσης, για να το συνδυάσουμε, βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο. Πόσα μεροκάματα, θέμα σας, πόσα μεροκάματα απαιτούνται για αγορά καυσίμου.
11: Σωστά.
10: Που το κάνει έτσι και λίγο πιο... Το απλοποιεί και το σε συνδέει και περισσότερο με το... τη διαχείριση του μηνιαίου εισοδήματος.
11: Είναι απευθείας πάνω στο πρόβλημα, γιατί λαμβάνει υπόψη και την αγοραστική δύναμη και το μεροκάμα, το πόσο είναι, αλλά και πόσο είναι η αγορά. Έτσι λοιπόν αυτή η έρευνα για αγορά 50 λίτρων καυσίμου, γιατί μιλάμε πλέον και για αμόλυβδη και για ντίζελ, η τιμή του καυσίμου 21η Σεπτεμβρίου, η δε αγοραστική δύναμη του καθενός είναι με υπολογισμό 1096 ο καθαρός μέσος μισθός, που σημαίνει 43,84 το μεροκάματο, ή 772 ο καθαρός κατώτατος μισθός, που σημαίνει 30,88 το μεροκάματο. Βάσει έρευνας λοιπόν για τα 50 λίτρα καυσίμου, αυτοί που αμείβονται με μέσο μισθό μπορούν να πάρουν 2,51 μεροκάματα να δώσουν για την αγορά της αμόλυβδης, 2,54 μεροκάματα για αγορά ντίζελ. Αυτοί δε που αμείβονται με κατώτερο μισθό, 3,56 μεροκάματα για αγορά αμόλυβδης, 3,60 μεροκάματα για αγορά ντίζελ. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Αν κάνουμε 2 γεμίσματα το μήνα, που μέσα στην Αθήνα ένας μέσος πολίτης τόσα χρειάζεται, φανταστείτε λοιπόν ότι απευθείας χάνουμε τη μία εβδομάδα δουλειάς, γιατί φεύγουν γύρω στα 7 ημερομίσθια για να πληρώσουμε μόνο και μόνο το γέμισμα του αυτοκίνητου.
10: Να δούμε και κάποια ερωτήματα, κύριε Χατζησαλάτα. Μου έχετε στείλει και άλλα θέματα, απλώς πρέπει να κάνουμε και χρονική διαχείριση. Ο κύριος Κώστας ρωτάει να μάθει από τους ελεύθερους επαγγελματίες τα αποτελέσματα, αν τα έχετε τώρα, για το έτος 2025. Αλλά ποια ακριβώς... ήρθε τηλεφωνικά τώρα, τηλεφωνικά το άφησε το μήνυμα και μου το μεταφέρει.
11: Αυτά τα στατιστικά που βγάζει η ΑΔΕ και λέει για τους ελεύθερους επαγγελματίες τι έχουν δηλώσει ο μέσος όρος εισοδήματος για διάφορες κατηγορίες.
3: Αυτό δεν μάλλον. Αλλά δεν τα έχετε. Α, δεν
11: όχι,
3: έχουν
11: δεν
3: βγει κιόλας.
11: Δεν ακόμα από την ΑΔΕ.
3: Αλλά δε, και μπορεί και να μην τα έχετε τώρα μπροστά σας, εννοείται. Αλλά...
11: Δεν έχουν βγει όμως, γιατί το κοιτάζω και εγώ. Όταν θα βγουν, ευχαρίστω να τα πούμε.
3: Κύριε Κώστα μου, να κάνουμε λίγη υπομονή. Δεν έχει να κάνει με εμάς. Ένα άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, είχε καλέσει ένας ακροατής και μας είπε την προηγούμενη εβδομάδα, του ήρθε, αν θυμάμαι καλά.
9: Η ώρα είναι 7:30. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
12: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
13: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
11: Θα πρέπει λοιπόν, εφόσον έχει είτε το έγγραφο, αν είναι έγγραφο, είτε το mail ή το SMS, να δει ποιος φορέας σου το έχει αποστείλει, ποιος δήμος σου το έχει αποστείλει, να έρθει σε επικοινωνία μαζί του για να διευκρινίσει τι είναι αυτή η διαφορά. Και πάνω απ' όλα, μην την πατήσει αν είναι κάποιο φύση.
3: Αυτά κύριε Χατζησαλάτα μου. Όσο μπορέσατε απαντήσατε, χαίρομαι πάρα πολύ και για την σημερινή συνομιλία. Θα μιλήσουμε εκτός αέρα για κάτι που αφορά εδώ τον ένα θέμα ενημερωτικό από το σταθμό, αλλά θα σας καλέσω εγώ να τα συνεννοηθούμε. Ευχαριστώ πολύ.
11: Να είστε πάντα καλά, καλή συνέχεια.
3: Και σε εσάς. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής, κάθε Τετάρτη στις 7 είναι μαζί μας για να μας ενημερώνει για επικαιρότητα σε θέματα οικονομίας που μας αφορούν όλες και όλους. 15η πιο ακριβή χώρα στα καύσιμα, σε 150 χώρες.

Επιτρέψτε μου κάποια μηνύματα. Καλησπέρα νωρίτερα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα στο Γιώργο, ο οποίος έστειλε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ένα από τα μεγαλύτερα, ή μάλλον το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου. Νομίζω οι περισσότεροι το καταλαβαίνουμε, φανταζόμαστε. Είναι το νορβηγικό. Η Νορβηγία, η οποία έχει φυσικό ορυκτό πλούτο, διότι είναι ορυκτός πλούτος όταν αξιοποιείται. Όταν δεν αξιοποιείται, είναι ορυκτή πόρη. Γίνονται πλούτος όταν μπορεί να αξιοποιηθεί. Ως γνωστόν εκεί με τους υδρογονάνθρακες, έχει κάνει μια καταπληκτική διαχείριση και θεωρείται πρότυπο, μακάρι να μπορούσαμε και εμείς τέλος πάντων, είτε στο συγκεκριμένο είτε σε άλλα ταμεία, να λειτουργήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Τι συμβαίνει όμως, ακόμα συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Μιλάμε τώρα για ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο, με συγχωρείτε, 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έτσι, 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τοποθετήθηκαν, μεταξύ άλλων έχουν διάφορες τοποθετήσεις, και σε αυτές ήταν 10 τουρκικές εταιρείες, αυτές που έχουν συνδεθεί τώρα με την έρευνα για τη χειραγώγηση της αγοράς στην Τουρκία. Σκάνδαλο, σκανδαλάρα χρηματιστηρίου, μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ. Είχαμε μετοχές που το δικό μας ήταν παιχνιδάκι. Εδώ εκτοξεύτηκαν 100 φορές προτού καταρρεύσουν, που και το δικό μας ήταν ένα φιάσκο, αλλά καταλαβαίνετε. Η κρίση αυτή που συγκλονίζει την Τουρκία, και είχε το νορβηγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο τοποθετήσει σε αυτές τις 10 τουρκικές εταιρείες, δεν είναι μόνο αυτές, είναι κι άλλες,

Δεν είναι ότι δεν. Δεν φαντάζομαι ότι θα κινδυνεύσει, διότι είπαμε είναι πάρα πολλά τα χρήματά του, 2,83, και δεν επενδύει μόνο σε μία χώρα, πόσο μάλλον σε μία εταιρεία. Αλλά τα ποσά αυτά που είχε επενδύσει στις 10 αυτές εταιρείες θεωρούνται πλέον χαμένα. Οπότε βλέπουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι το λαμόγιο, πάνω μας φάνε τα λεφτά μας και ούτω καθεξής. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι κάνουν άψογη διαχείριση πέφτουν σε τέτοιες παγίδες. Ο Έμωνας σωστά με διορθώνει, είπα Χατζηδάκης εγώ πριν για την ενορχήστρωση, Σταύρος Ξαρχάκος. Εννοείται να διορθώσεις, δεν ξέρω, λάθος μου. Καλησπέρα στον Αργύρη που θέλει να ρωτήσει λίγο γιατί δεν ακούμε για μη πολιτικά πρόσωπα Ξυλούρης, Ραδιοφραπές, Εμερτζίδου και τόσους άλλους. Βορύδης, Αυγενάκης, ΜΕΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ακούμε αγαπητέ διότι είναι σε εξέλιξη οι νομικές διαδικασίες και αυτές έχουν μία καθυστέρηση και μέχρι να προκύψει κάτι μία στασιμότητα. Δεν έχεις κάποιο καινούριο στοιχείο, κάποιο καινούριο δεδομένο να αναδείξεις. Περιμένουμε μια απόφαση ή κάτι καινούριο και εκεί πάλι θα ανέβει, όπως είδατε σήμερα με τον κύριο Τριαντόπουλο και την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Καλησπέρα στον Κώστα από την Πάτρα, στον Ξηρομερίτη, ο οποίος θέλει να στείλει και στον Έμωνα τα χαιρετίσματά του. Καλησπέρα επίσης στον Γιώργο που λέει ότι γιατί δεν συγκατοικούν οι φοιτητές. Εγώ λέει που έμενα με άλλους τρεις, μετά με δύο. Ο γιος μου στην Πάτρα μετά την κρίση συγκατοίκησε με συμφοιτητή του. Και εσύ το έκανε σε μια εποχή που ήταν, που δεν είχε καμία σχέση με την καθημερινή κουλτούρα και νοοτροπία. Και τώρα παραμένει, κάποιοι το κάνουν αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Χωρίς όμως να θέλω να δικαιολογήσω, θα μπορούσα να πω βεβαίως ότι τόσο αυτό που πρέπει να γίνεται, να υπάρχει οικονομική δυνατότητα, να μπορούν οι οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους και το καθεξής. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι δηλαδή ακόμα και να υπάρχει οικονομική δυνατότητα, είναι μια ηλικία όπου δοκιμάζεις διάφορα πράγματα και έχεις και τη δυνατότητα σε αυτή την ηλικία να δοκιμάσεις διάφορα πράγματα και η συγκατοίκηση μπορεί να είναι ένα από αυτά. Ο Αναστάσιος λέει ότι για να γυρίσουν τα κλεμμένα γλυπτά πρέπει να απαγορευτεί στους Άγγλους τουρίστες η είσοδος στα μουσεία της χώρας. Ελάτε. Καλησπέρα στον Κωστή από την Κωνσταντζα. Φαντάζομαι το στέλνεις για να το διαβάσω εγώ, διότι είναι μακροσκελέστατο το μήνυμά σου. Και πριν πάμε στο τραγούδι, δεν ξέρω πόσοι παρακολουθήσατε αυτή τη φοβερή ιστορία, τη σοκαριστική, με την πτήση της Fly Dubai. Πτήση από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv. Και κάποια στιγμή ακούμε, έρχεται Sky έκτακτη είδηση με αεροπλάνο σε κίνδυνο και τα λοιπά. Λες αεροπειρατεία. Θα ζήσουμε πάλι Αντίς Αμπέμπα. Ειδικές δυνάμεις, κομάντο και δεν συμμαζεύεται. Και αναρτώνται εικόνες. Πλέον ξέρουμε ότι δεν ήταν αεροπειρατεία, αλλά τσακώθηκαν στο πιλωτήριο κυβερνήτης με τον κυβερνήτη, αλλά έρχονται εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των επιβατών αυτής της πτήσης, που αντιλαμβάνεται κάποιος τι τρόμο έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή ακούγονται ουρλιαχτά από πανελίδια. Δεν το συζητάει, είσαι τώρα μέσα στο μεταλλικό κουτί και

ένας από τους επιβάτες. Ο Νετανιάχου λέει ότι ο συγκυβερνήτης ήθελε να πάρει το αεροπλάνο και να το ρίξει, παίρνοντας μαζί του και άλλες ζωές. Και προσπάθησε ο κυβερνήτης να τον εμποδίσει. Και έγινε χαμός μέσα στο πιλωτήριο. Μπήκε ένας από τους επιβάτες μαζί με ένα μέλος του πληρώματος, γιατί φαντάζομαι επειδή κλειδώνουν μετά την 11η Σεπτεμβρίου, κλειδώνουν οι πόρτες του πιλωτηρίου, και κατάφερε να εξουδετερώσει την απειλή. Και βοήθησε και ένα ακόμη μέλος του πληρώματος για να σταθεροποιήσει ο κυβερνήτης το αεροσκάφος. Τη χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης. Έφυγε το αεροπλάνο από την πορεία του και εξετράπη προς Σαουδική Αραβία λόγω της συμπλοκής. Και κατάλαβαν οι επιβάτες ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί μέσα στο πλωτήριο δεν μπορούσαν να δουν τι συμβαίνει, και κάπως έτσι άρχισαν στην αρχή να πανικοβάλλονται και κάποιοι πιο ψύχρεμοι να βοηθήσουν στην ακινητοποίηση. Υπάρχει μάλιστα και βίντεο που δείχνει έναν άνδρα με αίμα στο πρόσωπό του να λέει ότι οι πιλότοι εκτός υπηρεσίας έχουν πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και θα το προσγειώσουν. Χρειαζόμαστε, είπε, βοήθεια για να μπορέσουμε να κάνουμε προσγείωση. Κάποιες μαρτυρίες λένε ότι έχασε ύψος απότομα. Δηλαδή ήταν στα περίπου 17.000 πόδια και έχασε μέσα σε λίγα λεπτά ύψος 17.000 ποδιών. Τα αεροπλάνα πετάνε, αν θυμάστε, 30-33, κάπου εκεί, 35, στο μισό. Τι μπορεί να σου τύχει τώρα σε μια... Τέλος πάντων, συνελήφθη βεβαίως ο δράστης και ευτυχώς αποφεύχθηκε η τραγωδία. Τι θα γινόταν αλλιώς, Τώρα, επειδή οι περισσότεροι επιβάτες ήταν... Δεν ξέρω αν τα πληρώματα... Οι επιβάτες πάντως ήταν οι περισσότεροι Ισραηλινοί. Δεν ξέρω αν αυτός που ακινητοποίησε ήταν κάποιος ο οποίος γνωρίζει, ας πούμε, πολεμικές τέχνες και έτσι μπόρεσε να βοηθήσει, ή έχει κάποια άλλη ιδιότητα, ή αν το πλήρωμα κάποιων εταιριών σε αυτή την περιοχή έχει και άλλες γνώσεις, όπως αυτή των αυτοάμυνας ή εξουδετέρωσης μιας πιθανής απειλής. Δεν το αποκλείω. Είναι μια περιοχή που, αν ακούγε κάποιος ότι για να μπορείς να είσαι σε αεροπλάνο χρειάζεται να ξέρεις και αυτό, δεν θα έκανε, μη μου πείτε τώρα ότι θα έκανε εντύπωση. Αυτά, τραγούδι, διαφημιστικό διάλειμμα και μετά οι ακροατές μας.

0: Αυτό το Σάββατο το iRun τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι μέρες παλαιάς μουσικής από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου. Ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που προβάλλει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Οι μέρες παλαιάς μουσικής 19 έως 22 Νοεμβρίου και από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2026 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ανεμολόγιο.
11: Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε Ανεμολόγιο και επιστρέφουμε στους ακροατές μας. Παίρνει το λόγο ο μάλα μας από τις Σέρες. Το υπόνυμο, το μικρό, καλησπέρα.
12: Μάλα μας λέγουμε, καλησπέρα.
11: Το μικρό.
12: Μάλα μας.
11: Το μικρό.
12: Μάλα μας.
11: Είναι το μικρό σας όνομα.
12: Το μικρό, ναι. Το μικρό. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
11: Να είστε καλά.
12: Και για τα θέματα που αναπτύσσετε, είναι λίγο από όλα μορφωμένα. Μορφών μας. Εκείνο που θα ήθελα εγώ να αφαιρθώ σε ένα προσωπικό μου θέμα.
11: Παρακαλώ.
12: Το οποίο με ταλανίζει. Είχα αυτοκίνητο από το 1980. Κάποια στιγμή ένα αυτοκίνητο, δηλαδή είχα κάνει η δήλωση ακινησίας σε 4 αυτοκίνητα από το 1988 μέχρι το 2004, τα οποία ήταν τρακαρισμένα και την εποχή εκείνη. Τώρα για να γίνει διαγραφή από τα μετρώα του Υπουργείου, θα πρέπει το αυτοκίνητο να πάει σε μονάδα ανακύκλωσης. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε μονάδα ανακύκλωσης. Με αποτέλεσμα, εγώ έκανα τη δήλωση ακινησίας, αλλά μην γνωρίζοντας ότι έπρεπε να πάω και στο τμήμα συγκοινωνιών για να κάνω τη διαγραφή από το μετρό για να διαγραφούν. Από τότε τα αυτοκίνητα είναι στο όνομά μου και φαίνονται. Κάποια στιγμή το 2015 που βγήκα σε σύνταξη έκανα αίτηση για επίδομα θέρμανσης. Και η απάντηση που μου ήρθε λέει απορρίπτεται η αίτησή σας, διότι λέει έχετε στην κατοχή σας 4 αυτοκίνητα. Τα οποία αυτοκίνητα εγώ δεν τα έχω τώρα. Α, για να γίνει η απογραφή, για να γίνει η διαγραφή από τα μετρώα, θα πρέπει να περάσει μέσα από ανακύκλωση εκεί, την εταιρεία ανακύκλωσης. Την εποχή που τα έδωσα εγώ, που τα πήρα τα αυτοκίνητα, είχαν τρακάρει, είχαν και λόγω παλαιότητας, έπρεπε να πούμε να τα είχα δώσει έτσι πάνω για παλιοσίδερα, χωρίς καμία διαγραφή. Εν αγνία μου φυσικά ήταν λάθος. Έκτοτε δεν μπορώ να πάρω υπήδομα θέρμανσης και οι παροχές που δικαιούμαι να πούμε στην άλλη. Τι μπορώ να κάνω και αν κάποιος μπορεί να με βοηθήσει γύρω στο άλλο θέμα ή εσείς αν είστε γνώσεις γύρω. Πήγα στο τμήμα συγκοινωνιών εδώ και μου απήντησαν, μου λένε ότι δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα.
11: Πώς γίνεται να σας είπαν δεν μπορούμε, γιατί έχετε δικαίω, είναι τώρα ένα μπέρδεμα πολύ περίεργο. Πώς γίνεται να σας είπαν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα?
12: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
11: Θα φαίνεται μονίμως ότι έχετε, συγγνώμη, στη φορολογική δήλωση φαίνεται ότι έχετε 4 αυτοκίνητα ή εκεί?
12: Ναι, φαίνεται. Και το λάθος ήταν και του λογιστή που δεν μου είχε ενημερώσει ότι ξέρω έτσι μάλαμα να μου πει εδώ έχεις 4 αυτοκίνητα. Πού είναι αυτά τα αυτοκίνητα? Από παλιότερα, γιατί μέχρι το, από ό,τι μου είπε το τμήμα συγκοινωνιών, μέχρι το 2014, αν θυμάμαι καλά, μπορούσες να κάνεις με ένα παράβολο να κάνεις την διαγραφή, γιατί από το 2014 και μετά άρχισε να λειτουργεί η μονάδα ανακύκλωση για να γίνεται απογραφή μέσω μονάδος. Καταλάβατε.
11: Τι μπορεί να τύχει τώρα αυτό πουθενά? Μου κάνει εντύπωση, γιατί ετοιμαζόμουν να σας το πω, αλλά το απαντήσατε. Το τμήμα συγκοινωνιών που είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη ότι σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να...
12: Δεν με απαντάτε. Μάλιστα είχα κάνει και στο ένα αίτημα και στο Υπουργείο, στο Υπουργείο,
11: ναι.
12: Και εκείνοι το ίδιο μου απάντησαν. Δεν μπορούμε να σπάνε λόγω... Πρέπει λέει να υπάρχει μια υπουργική απόφαση να γίνει, να έρθει και την περιμένουμε πόσα χρόνια, πόσο καιρό. Το ίδιο περιμένω και το ίδιο ακριβώς που είπε και το τμήμα συγκοινωνιών ξέρων. Δυστυχώς, 10 χρόνια τον ταλανίζουμε. Ψάχνω, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν βρήκα άκρη. Ούτε με τις εδώ, με το εδώ τμήμα συγκοινωνιών, ούτε με το Υπουργείο.
11: Λοιπόν.
12: Και γι' αυτό έλεγα μήπως... γνώση σας ή ακούει κάποιος του Υπουργείου, μήπως...
11: Εννοεί πρώτον αν ακούνε από το αρμόδιο Υπουργείο ή είτε ο ίδιος Υπουργός είτε συνεργάτες του, ναι. Κάποιος να τους μεταφέρει τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που έχουν δηλώσει ακινησία στα αυτοκίνητά τους πριν την εταιρεία αυτή που ανακυκλώνει.
12: Ακριβώς.
11: Δεύτερον, άλλοι ακροατές που έχουν αντίστοιχη περίπτωση, μήπως βρήκαν αυτοί κάποιο τρόπο ή κάποιος λογιστής, όπως είπατε, αν ακούει, ή στον αέρα ή με μήνυμα, μήπως έχει βρει κάποιο τρόπο να κάνουμε μια πρόταση.
12: Αυτό ακριβώς. Μάλιστα το τμήμα συγκοινωνιών εδώ το Τσερών μου είπα ότι σε όλη την Ελλάδα στην περίπτωση δική σας είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, είναι χιλιάδες. Κάπως έτσι μου είπε να πούμε το τμήμα συγκοινωνιών εδώ.
11: Μάλιστα.
12: Τέλος πάντων. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα αν γίνει κάτι, έχει καλώς, να είστε καλά. Χάρηκα πολύ.
11: Και εγώ, αγαπητέ.
12: Ναι.
11: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
12: Ναι. Να είσαι καλά.
11: Αυτή ακριβώς είναι, όταν σας λέω ότι θέλω να αναφέρεστε σε ζητήματα που σας αφορούν, θέματα που έχουν να κάνουν με την ενότητα, κοινωνία, αναφέρομαι σε περιπτώσεις όπως του συνακροατή μας. Δεν γίνεται ένα μέσο ενημέρωσης, όπως καταλαβαίνετε, και δεν είναι και σωστό να αναλαμβάνει, δεν είναι και ο ρόλος του, να λύσει το πρόβλημα που έχει ένας. Εγώ εδώ που μένω δεν μου έχουν δώσει ρεύμα. Για φέρτε και να ρωτήσετε και να κάνετε. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Ενώ όταν το θέμα που αφορά εσάς ταυτόχρονα αφορά και άλλους, δηλαδή δεν είμαι μόνο εγώ που δεν έχω ρεύμα, αλλά είμαστε πάρα πολλοί που είμαστε σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Απλώς εγώ βγαίνω και το λέω και το αναδεικνύω, επειδή δεν είμαι μόνος μου, επειδή υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό ναι. Αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο μπορούμε να κινητοποιηθούμε περισσότερο. Εδώ, αν είναι έτσι όπως λέει ο συνακροατής μας, ο Μάλα μας, και δεν υπάρχει υπουργική απόφαση απαραίτητη και αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέσει σε ακινησία τα αυτοκίνητα και μπορεί να μην τους κοστίζει κάτι, γιατί δεν θέλουν επίδομα θέρμανσης, δεν πάβει να είναι ένα λάθος, μπορεί και να τους κοστίζει, γιατί ναι, και ο υπάλληλος όταν βλέπει θέλω επίδομα θέρμανσης και έχω στο όνομά μου 4 αυτοκίνητα, σου λέει μας δουλεύεις. Έχεις 4 αυτοκίνητα, δηλαδή έχεις ένα για κάθε εβδομάδα του μήνα και θέλεις και επίδομα θέρμα, πούλα τα 3. Υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν ούτε ένα. Θα δώσω σε σένα που έχεις 4 προτεραιότητα και δεν θα δώσω στον άλλον που δεν έχει ούτε ένα, όχι επειδή το έχει επιλέξει, αλλά επειδή δεν μπορεί να το συντηρήσει έστω και ένα. Και εδώ δημιουργείται όλο αυτό το μπλέξιμο. Τη βοήθειά σας παρακαλώ. Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε με τους επόμενους ακροατές μας.
10: Η ώρα είναι 8.
13: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
14: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
15: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
16: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
20: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι σε επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για απαλές οφειλές με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ καθώς και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Επίσης, η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο και με τον συνυπολογισμό των προσφορών των δηληστηρίων η επιδότηση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή της εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης που θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Βαριές ευθύνες που δυσχέραν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορούμενους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το σκεπτικό το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στον απόϊχο της απόφασης για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, που από σήμερα το βράδυ στην Κυριακή το πρωί θα τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Ταυτοποιήθηκαν και επίσημα μέσω DNA οι σωροί των δύο ζευγαριών από την Αμερική που ανασύρθηκαν από την οικία της Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα έδωσαν DNA και συγγενείς του ηλικιωμένου ζευγαριού στο δεύτερο όροφο και αύριο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αναλύσεις των δειγμάτων. Για την εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, έκανε λόγο ο νέος συνήγορος κατηγορουμένης γιατρού Νίκος Αλεξανδρής, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν εκείνη που τον πίεζε να κάνει πλασμαθαίρεση. Αδιαπραγμάτευτη θρησκευτική ελευθερία της Μονής Αγίας Κατερίνης στο Σινά, τόνισε ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας σήμερα στα παραπολιτικά 90,1 και το Λάμπρο Καλαρίτη. Ο κ. Φαραντούρης τόνισε ότι η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χρηματοδότηση και η στήριξη της Αιγύπτου βασίζεται πρωτίστως στην τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας, μεταξύ των οποίων και η διαφύλαξη του καθεστώτος της Μονής του Σινά. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κοζάνη καθώς ένα βρέφος μόλις 20 μηνών με συμπτώματα εμπείρου της λίμωξης κατέληξε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο λίγο μετά τη μεταφορά του στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Το βρέφος εκδήλωσε σπασμούς που οδήγησαν σε ανακοπή με τους γιατρούς να κάνουν προσπάθειες ανάνυψης με κάρπα και να το διασωληνώνουν. Με το συμβάν αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση. Παραμένει προφυλακισμένη 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στα επεισόδια έξω από την Τράπεζα Μαρφίνη στην οδό Σταδίου, την οποία περιπόλυνσαν τον Μάιο του 2010 με συνέπεια τον θάνατο τριών υπαλλήλων. Το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών απέρριψε το αίτημα της κατηγορουμένης που είχε προσφύγει κατά το εντάλματος προσωρινής κράτησης με το οποίο προφυλακίστηκε τον περασμένο Αύγουστο. Επέστρεψαν λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα στο Τελαβίβι 180 επιβάτες επεισοδιακής πτήσης με άλλο σκάφος της αεροπορικής εταιρείας των Εμμυράτων, αφού η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει σε αεροσκάφη του να τους επαναπατρίσουν. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό της αρχικής πτήσης, όπου ο συγκυβερνήτης φρέτη να μαχαίρεσε τον κυβερνήτη, ενώ στη συνέχεια το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ναι, ένταση σήμερα στο Αιγαίο, αφού καταγράφηκαν 6 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και 7 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από 7 τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Στη διεθνή ενημέρωση, εργοστάσια στην Ευρώπη που παράγουν όπλα για την Ουκρανία είναι νόμιμη στρατιωτική στόχη για τη Ρωσία, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Στα αθλητικά, αυτή την ώρα ξεκινά ο τελικός του πρώτου τουρνουά βόλεϊ γυναικών Κωνσταντίνος Καρέλης μεταξύ ΠΑΟΚ και Βάκιμπανκ. Αυλαία σήμερα και για το Athens Cup στο μπάσκετ γυναικών με τον αγώνα Αθηναϊκού Rapid Βουκουρεστή που ξεκινά αυτή την ώρα. Στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα, ενώ σε εξέλιξη είναι ο αγώνας ΠΑΟΚ Μανρέσα για το EuroCup, η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγείται 21-20 στο πρώτο δεκάλεπτο. Παροδικές νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Τρίτη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι πάντα ακούτε την εκπομπή Ανεμολόγιο καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Αυτό το τρίωρο μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, γίνεστε μέρος της εκπομπής, συζητάμε. Αναδεικνύετε τα θέματα που επιλέγετε, μπορεί να είναι επικαιρότητα, μπορεί να είναι καλή ώρα όπως ο προηγούμενος ακροατής μας, μία ακόμη ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας του ελληνικού κράτους. Ο Τσίπρας μίλαγε καλύτερα τα γαλλικά, δεν υιοθετώ, καταδικάζω τέτοια σχόλια, κύριε Βαγγέλη. Προσέξτε τώρα για το θέμα της ακινησίας αυτοκινήτου χωρίς να δηλωθούν στην ανακύκλωση, επειδή όταν έγιναν δεν υπήρχε αυτή η εταιρεία. Ο Αναστάσιος γράφει ότι το ίδιο θέμα αντιμετωπίζει και ο ανιψιός μου που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Αλιγάτορας προτείνει στον άνθρωπο να δηλώσει κλοπή. Να πάει τώρα να δηλώνει κλοπή. Παραθυράκι. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει 4 αυτοκίνητα δεν ήξερε να τα ανακυκλώσει. Θα ήμουν και εγώ αυστηρός, αλλά τον άκουσα τον άνθρωπο που είπε λάθος μου. Όταν κάποιος κάνει κάτι και λέει, δεν ξέρω, ή μπορεί να είναι μια αδυναμία μου αυτό, μπορεί να μην δεν θα συμμορήσετε όλοι. Όταν κάποιος λέει, έχει γίνει αυτό, και δεν αρχίζει να δικαιολογεί τον εαυτό του, αλλά σου λέει ευθέως, λάθος μου, κρίνω, μαλακώνω πάρα πολύ στην κριτική μου. Γιατί ο Μανώλης λέει, προσπαθεί να τη βγάλει τζαμπέ. Γιατί να τη βγάλει τζαμπέ? Ποιο είναι το πρόβλημα με την εταιρεία και τη δήλωση και την ανακύκλωση του αυτοκίνητου? Το πρώτο είπε, το έθεσε σε κινησία το 86 ο άνθρωπος. Του είπαν από το ΔΕ Υπουργείο ότι περιμένουν μία εγκύκλιο για τέτοιες περιπτώσεις για να μπορέσει να ξεκολλήσει. Πάμε σε ακροατές, πριν μάλλον δώσω το λόγο στον Πέτρο Ποκεσαριανή, που είναι ο επόμενος ακροατής μας. Περιμένει ο Μανώλης από την Παλίνη, ο Γιώργος από την Μεταμόρφωση, ο Νίκος από την Πάτρα και βεβαίως οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι που θα καλέσετε, διότι έχουμε σχεδόν μια ώρα ακόμη μπροστά μας. Καλείτε για να βγείτε στον αέρα στον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Πέτρος από Κεσαριανή. Γεια σας κύριε Πέτρο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Για το πρόβλημα του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Που πήρε από τη Θεσσαλονίκη, που πήρε τέλος πάντων.
0: Σέρες.
1: Μία λύση πράγματι είναι να δηλώσει κλοπή, έτσι όπως το λέω, νόμιμα και ωραία. Γιατί έτσι μας έχουν κάνει να είμαστε νόμιμοι με παρανομίες.
0: Κοίτα να δεις.
1: Γιατί έτσι λειτουργούν. Δεύτερη λύση, να πάρει 4 τηγάνια, 4 μεταλλικά πράγματα, να τα πάει στην ανακύκλωση και να δηλώσει τα νούμερα του ανθρώπου. Αλλιώς δεν θα βρει άκρη με αυτό το κράτος. Η μία είναι να πάει να δηλώσει κλοπή, η άλλη λύση είναι να πάει σιδερένια πράγματα στην ανακύκλωση, να πει αυτά τα 4 νούμερα στους ανθρώπους εκεί και να πάρουν το χαρτί και να τελειώσει. Απλά πράγματα. Αφού έτσι δεν υπάρχει κράτος επίτηδες για να κατηγορούμε το κράτος, θα λειτουργήσουμε έτσι ρε παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Απλά πράγματα είναι. Έτσι μας έχουν αναγκάσει, έτσι θα λειτουργούμε και εμείς. Γρήγορα και απλά. Η κλοπή ή θα πας στους ανθρώπους εκεί άμα είναι από γνωστό κιόλας, μπορείς να πας μεταλλικά πράγματα ή πάρε μια καρότσα, γέμισε με μεταλλικά πράγματα, πες τα 4 νούμερα και τελείωσε.
0: Καταλαβαίνω κύριε Πέτρο. Καταλαβαίνω.
1: Έτσι θέλει, δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι θέλει. Έτσι μας έχουν αναγκάσει, έτσι δεν το κάνουμε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε στο θέμα για το οποίο μας καλέσατε.
1: Τι να, για άλλο θέμα πήρα.
0: Προκύπτουν πάντα. Και εγώ άλλα θέλω να πω στην εκπομπή. Μετά...
1: Εφάνισε τον Λίμωνα.
0: Τι έκανα.
1: Έχω και σένα. Τι να πρωτοπρολάβω. Δεν σας προλαβαίνω να. Πάμε με το χατσαλάκι.
0: Τους ακροατές πρώτα. Εγώ είμαι ο τελευταίος τροχός. Τους ακροατές. Αυτή είναι η.
1: Εγώ εσένα θα να χτυπάω, αλλά να πιάσω το χατσαλάκι πρώτα.
0: Και μετά τον Λίμωνα. Πιο ενδιαφέρον από εμένα, νομίζω.
1: Λοιπόν, πάμε στο χατζησαλάτα. Ρωτάγανε ο κόσμος η ερώτηση του κόσμου που κάνατε στο τέλος, πόσο μας κοστίζει η βενζίνη στο χρόνο, στο μήνα,
0: ναι.
1: Έτσι δεν είπατε.
0: Ναι, ναι, ναι, είχε τα στοιχεία.
1: Και τι απάντησε ο άνθρωπος, ότι 30 ευρώ μας τρώει, τα έτρωγε δηλαδή από μέσα του. Λογικά άνθρωπος γιατί φοβάται για κάποιο λόγο. Εγώ θα σου το πω απλά μαθηματικά, ότι στο χρόνο απάνω, 3,5 μήνες πληρώνουμε, 3,5 μήνες από το μισθό μας πληρώνουμε για καύσιμα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δε φοβάται,
1: δύο μήνες, συγγνώμη λίγο.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν φοβάται ο Χατζησαλάτας, μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Δεν φοβάται ο Χατζησαλάτας να πει κάτι.
1: Φοβάται, αλλά το είπε
0: με μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Εντάξει, είναι η κρίση σας αυτή. Ωραία, πάμε στο θέμα, μείνουμε. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να έχετε κρίση για ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. Αφήστε και κάτι.
1: Σταμάτα, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Ελάτε, πάμε.
1: Λοιπόν, 3,5 μήνες φεύγουν από την τσέπη μας το χρόνο για καύσιμα και 2 μήνες καθαρού σου φόρο. Γιατί ο φόρος είναι πιο μεγάλος από την αξία του. Δηλαδή, στους 12 μήνες, στους 2 μήνες πληρώνουμε φόρο μόνο για τα καύσιμα. Δεν λέμε για τα άλλα. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος τα λέω.
0: Όταν είσαι η 15η πιο ακριβή στα καύσιμα χώρα σε 150, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Πάμε και στη μείωση των καυσίμων που πρότεινε ο...
0: Την επιδότηση, ναι.
1: Μείωση καυσίμων είπε, έτσι.
0: Επιδότηση. Επιδότηση.
1: Επιδότηση. Μάλλον, ακόμα χειρότερα. Γιατί άμα ήταν μείωση, πάει κατευθείαν σε αυτό που βγάζει το πετρέλαιο. Επιδότηση τι σημαίνει, ότι το πληρώνουμε ακριβά έτσι κι αλλιώς και επιδοτεί το κράτος ποιος, δηλαδή εμείς. Δεν μειώνει το κέρδος του ιδιώτη. Πληρώνουμε εμείς πάνω στο κέρδος του ιδιώτη, να μην χάσει ποτέ ο ιδιώτης. Εμείς, το ελληνικό κράτος δηλαδή εμείς, και φαίνεται σαν επιδότηση για τον κόσμο. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν. Απλά πράγματα ρε παιδιά. Είναι απλά πράγματα. Από την τσέπη μας, δηλαδή το ελληνικό κράτος, η τσέπη μας, πληρώνει τον ιδιώτη κανονική τιμή για να φαίνεται ότι κάνει επιδοματική πολιτική κυβέρνηση. Μας δουλεύετε.
0: Αυτή είναι η...
1: Δεν μιλάω για σένα ούτε...
0: Κανένας εγώ, δεν δουλεύει κανέναν.
1: Το έχω.
0: Ναι, ναι. Αυτή δεν είναι μόνο... Δεν είναι ακριβώς μόνο δική σας. Αυτή είναι η βασική κριτική του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1: Δεν άκουσα τη Σαλάτα καμιά κριτική τέτοια. Είπε για μείωση τιμών καυσίμων.
0: Χατζησαλάτας, καταρχάς κάποιος μπορεί να κάνει κριτική, δεν είναι μόνο η δική σας, μπορεί να κάνει διαφορετική. Ο καθένας το βλέπει και αλλιώς.
1: Ναι, αλλά είναι οικονομολόγος ο κύριος, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, έχουμε τσαγκάρι.
0: Ναι αγαπητέ, δεν έχουν όλοι οικονομολόγοι. Την κριτική που λέτε τέλος πάντων, μη με βάζετε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή αυτό το πράγμα, όποιος δεν τα λέει όπως εγώ, είναι βαλτός, είναι έτσι. Κάτσε ρε Πέτρο, άμα τα λες όλα τόσο καλά, βάλε να σε ψηφίσουμε να τα λύσεις. Ηρέμησε λίγο, πώς είστε μια τέτοια λογική, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή μιλά παράλογα.
0: Αυτό ήθελα λοιπόν να πω. Την κριτική αυτή ότι η επιδότηση ουσιαστικά παραμένει υπέρ της κερδοφορίας των μεγάλων εταιριών είναι η βασική κριτική του ΚΚΕ σε αυτά τα ζητήματα.
1: Δηλαδή εγώ λέω ψέματα.
0: Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι κάποιος και να μην ψηφίζει.
1: Δεν
0: υπάρχει θέμα ψέμα και αλήθεια. Όλα αυτά είναι υποκειμενικά. Δεν μπαίνουν σε τέτοιους όρους.
1: Τα μαθηματικά είναι αλήθεια.
0: Ακόμα και τα μαθηματικά έχουν.
1: Τα μαθηματικά είναι αλήθεια.
0: Ναι. Ακόμα λοιπόν και να μην είναι κάποιος κουκουέ, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρει.
1: Κουκουέ, λύσαξε με το κουκουέ. Κομμουνιστής είμαι, δεν είμαι κουκουέ.
0: Εγώ το ξέρω, αλλά και να μην το ήξερα, από αυτό που είπατε θα το καταλάβαινα. Διότι είναι η βασική κριτική του κουκουέ. Παρόλα αυτά λέω. Και να μην είναι κάποιος κουκουέ, δεν σημαίνει ότι δεν βρει σωστή μία κριτική του. Δεν το λέω δηλαδή, επειδή το είπε το κουκουέ, το απορρίπτω. Μπορεί κάποιος να μην είναι κουκουέ, αλλά όλα είναι πολιτικά, δεν γίνεται να μην το πάτε πολιτικά.
1: Ωραία,
0: μπορεί να μην είναι κουκουέ, αλλά μπορεί να πει σε αυτό όμως έχει δίκιο, συμφωνώ. Με αυτή την επιδότηση προκύπτει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ήθελα να πω κάτι εναντίον σας, υπέρ σας είναι αυτό που λέω. Αλλά ως δογματικός, μέχρι να καταλάβετε τι είναι δογματικός. Εσείς είστε δογματικός.
1: Δεν είμαι δογματικός.
0: Πάτε στον καθρέφτη και θα πείτε τι είναι δογματικός και θα δείτε την απάντηση
1: δεν
0: εκεί.
1: Δεν είμαι δογματικός.
0: Μα εδώ πάω να σας πω κάτι που είναι υπέρ σας και πριν με αφήσετε να το πω, μου λέτε άντε πάλι.
1: Μην ευρειάζεις ακόμα.
0: Δεν μπορώ.
1: Περίμενε.
0: Είμαι ευέξαπτος.
1: Θα σου πω το πιο απλό. Αύριο το πρωί, άμα ήξερα το κουκουέ θα έβγαινε πρώτο, δεν θα το ψήφιζα εγώ. Και θα σας έλεγα μην ψηφίσετε. Γιατί δεν εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Αυτό σου φτάνει ότι δεν είμαι δογματικός.
0: Αυτό μου φτάνει τελικά ότι δεν είστε μέλος, είστε απλώς ψηφοφόρος.
1: Ναι. Δεν κατάλαβες. Δεν έγινα ποτέ μέλος.
0: Ναι, βέβαια. Με, αυτό που λέτε, είναι... με αυτά που λέτε δεν σας αφήναν κιόλας να γίνεται, αλλά τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό.
0: Θα τους λέγατε κάνα τέτοιο στην κόβα. Από τότε θα σας είχαν διώξει απ' έξω.
1: Γι' αυτό.
0: Μόνο διαγραφή, για πέστε και κανένα.
1: Όχι, όχι. Αλλά δεν μπορώ να με διαγράψω με την καρδιά μου, καταλαβες.
0: Μπορεί να με διαγράψετε από την κόβα, αλλά δεν μπορείτε να με διαγράψετε στην καρδιά. Τι ωραία που είναι αυτά. Πόσο μου αρέσουν κάτι τέτοιο.
1: Αλήθεια λέω, δεν λέω ψέματα. Μα δεν λέω ψέματα. Λοιπόν, να μην πιάσω, να πιάσω τον αίμονα.
0: Ένα με τον αίμονα και να κλείσουμε.
1: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Η εκπομπή λέγεται ανεμολόγιο ή αερολογία?
0: Ανεμολόγιο λέγεται η εκπομπή.
1: Όχι αερολογία. Δεν έχει καμία σχέση η αερολογία με το ανεμολόγιο.
0: Στο μυαλό μου όχι. Τώρα, όχι, εγώ δεν την θέλω. Δεν το
1: γιατί και... αυτά που άκουσα τον αίμονα ήταν αερολογίες.
0: Τώρα κανονικά δεν... Ναι.
1: Έχεις, άδικο. Άδικος. Τα αρχαία, ξέρω εγώ...
0: Ο αίμονας έχει τον τρόπο του, αλλά αερολογίες τώρα μπορεί να διαφωνείτε, αλλά να χαρακτηρίζεται αερολογία την τοποθέτηση, άδικο. Αλλά δεν μπορώ να... Θα μου... Μετά θα μου λέτε γιατί κάποιους ακροατές τους υπερασπίζεσαι, κάποιους όχι. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Είναι ανάλογα και με τη διάθεση και πώς πάει η κουβέντα. Βαρύ το αερολογία.
1: Βαρύ.
0: Βαρύ, βαρύ θεωρώ. Για έναν ακροατή που έχει μια αξιοπρεπέστατη παρουσία χρονών.
1: Αυτά που είπε, ας πούμε. Για τους απέναντί μας, τους γείτονες, ότι δεν ξέρουν μπάνιο και θέλουν τη μισή... το μισό Αιγαίο.
0: Καλά, δεν είπα να μην διαφωνείτε, αλλά το αερολογίες είναι... Τέλος πάντων.
1: Αερολογία δεν είναι αυτό ότι δεν ξέρει μπάνιο το, ας πούμε, ένας Τούρκος. Επειδή τι, επειδή πριν 300 χρόνια, 500 ήταν στη Μογγολία. Εγώ θα σας πω το πιο απλό...
0: Έχει η θάλασσα η μογγολική στέπα για να μάθει να κολυμπάει, έχει, είχε.
1: Ναι, αλλά ήρθε τώρα στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, ήρθε στα παράλια τα δικά μας και ξέρει μπάνιο.
0: Εμείς το λέμε ότι ήρθε, αυτοί θεωρούν ότι ήταν πάντα εδώ.
1: Ναι.
0: Ανατόλια σου λέει. Είμαστε εδώ 38.000 χρόνια. Ποιος να δει. Ναι, αυτό θα πήγαινε, πέντε του. Διάβασε λίγο ιστορία. Να δούμε τι θα σας πει.
1: Ο κύριος αυτός που έλεγε για τα αρχαία.
0: Όχι, ενός μέσου Τούρκου.
1: Να έρθουν τα αρχαία πίσω, κάτι τέτοιο.
0: Να έρθουν. Καταρχάς βεβαίως να έρθουν τα γλυπτά πίσω.
1: Να σας πω κάτι.
0: Εννοείται να έρθουν πίσω.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, εγώ λέω να μην έρθουν.
0: Τα γλυπτά.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Να σας πω γιατί. Γιατί, ας πούμε, να πας στο Λονδίνο να δεις, δεν ξέρω πού είναι στο Λονδίνο, είναι.
0: Τα γλυπτά που έχει κλέψει ο Έλγιν, ναι, είναι εκεί.
1: Είναι στο Λονδίνο.
0: Στο Βρετανικό Μουσείο.
1: Ξέρετε ότι μπαίνουν τσάμπα για να τα δούνε. Δεν πληρώνουν εισιτήριο, το ξέρετε.
0: Όχι, δεν έχω ιδέα αν συμβαίνει αυτό ή όχι.
1: Δεν πληρώνουν εισιτήριο για να τα βλέπουν τα αρχαία. Και εμείς εδώ πρέπει να πληρώνουμε για... Καλύτερα εκεί. Θα δει πιο εύκολα.
0: Δεν το ξέρω αν το πληρώνουν. Ναι, περιμένω να μου το επιβεβαιώσουν. Πότε ήσασταν?
1: 1000%.
0: Πότε πρόσφατα πήγατε Λονδινάκι και κάνατε και μια επίσκεψη?
1: Ακριβώς, ναι. Εγώ ο φτωχός, ο κακομύρης που λένε οι άλλοι.
0: Α, σας βάλω το μπουζούκι, ε. Τα ταξιδάκια τα έχουμε παντά.
1: Λοιπόν,
0: ας βάλω το, με αυτά που μου λέτε, εγώ ο φτωχός και ο κακομύρης.
1: Εγώ ήμουνα Τέξας. Έμεινα ένα μήνα. Λοιπόν.
0: Γιατί δεν τους αντέξατε άλλο?
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Αυτοί σας αντέχανε?
1: Όχι, εγώ δεν τους αντέχα. Αυτοί αντέχουν έτσι κι αλλιώς.
0: Τι αντέχουν?
1: Αφού έχουν πρόεδρο του Τραμπ. Θα μου πεις, εμείς έχουμε το Μητσοτάκι. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Τα ίδια πράγματα μας. Είμαστε Ευρωπαίοι. Λοιπόν, με τα αρχαία. Σας ξαναλέω, εκεί στο Λονδίνο είναι τσάμπα. Κάνουν δωρεάν, βλέπουν το ελληνικό πολιτισμό. Εδώ πρέπει να πληρώσουν. Τα οποία τα πουλήσαμε 200 εκατομμύρια, είπανε. Τα αρχαία όλα τα δικά μας, τα εισιτήρια. 200 εκατομμύρια κάτι. Τα πουλήσαν σε ένα ιδιώτη.
0: Η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά...
1: Κάτι, 200 κάτι. Δηλαδή στα 30 εκατομμύρια...
0: Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
1: Ορίστε.
0: Για διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καθίστε να δούμε πώς τα πάει. Μπορεί να δουλέψει όμως.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε, δηλαδή τώρα πήραν 200 τόσα εκατομμύρια, 300 σου λέω. Και εισπράττουν ένα δις από αυτά, από τα εισιτήρια. Δηλαδή, παιδιά, πάτε είμαι και εμένα να γίνω τέτοιος και να ψηφίσω και Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν θυμάμαι τώρα τα ποσά και το... πρέπει να τα δω.
1: 200 κάτι εκατομμύρια πουλήσαμε τα αρχεία να εισπράττουν τα εισιτήρια αυτοί, θα εισπράττουν ένα δις. Μα είναι δυνατό, ρε παιδιά.
0: Καλά. Ένα κέρδος θα πρέπει να το βγάλουν, αλλά αν είναι ένα δις δεν ξέρω. Για να μπορούν να κάνουν τη διαχείριση.
1: Ένα κέρδος να βγάλουν. Όχι ένα επί τρία.
0: Ναι, δεν το έχω υπόψη μου. Μπορεί, δεν λέω ότι δεν είναι έτσι. Το ποσό. Αυτά.
1: Τι αυτά.
0: Πέρασε ο χρόνος, είμαστε ήδη αρκετή ώρα. Ναι, ναι, ναι. Και πριν με τον Μιχάλη δεν ακούσατε. Την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Πέτρο.

0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επόμενος ακροατής.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Γράφει ο Γιώργος στο μήνυμά του. Άκουσα που είπατε για το νορβηγικό φαν στην Τουρκία. Έχει απώλειες, αλλά το μοντέλο διακυβέρνησης και οι δικλείδες διασφαλείας της Νορβηγίας περιορίζουν το ρίσκο σημαντικά. Το ενδιαφέρον γράφει για την Ελλάδα. Ελλάδα είναι άλλο. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το οικονομικό και διαχειριστικό μοντέλο εξορίξεων μπορεί να δημιουργεί πολλαπλάσια αξία από αυτή που τελικά θα αποτυπωθεί ως όφελος για το ελληνικό δημόσιο. Ποιος ελέγχει τη διαχείριση? Ποιο μέρος της υπεραξίας μένει στην Ελλάδα? Οι συμφωνίες αυτές είναι συνήθως 65-35, αν έχω καταλάβει. Ένα 65-35 νομίζω θα θεωρηθεί πολύ καλή συμφωνία. 65 εταιρεία ενώ 35 χώρα. Θα μου πείτε γιατί δεν το κάνουμε εμείς, μόνοι μας. Γιατί είναι τέτοια τεχνογνωσία που την διαθέτουν ελάχιστες χώρες στον κόσμο για την εξόρυξη. Οι Νορβηγοί το κάνουν επειδή έχουν οι ίδιοι την τεχνογνωσία. Εκείνη την εποχή την απέκτησαν. Θα μου πείτε, εμείς μπορούμε να την αποκτήσουμε? Καλό ερώτημα. Ενώ και αν μπορούμε, γιατί δεν το δοκιμάζουμε? Γιατί προσπαθούμε να το κάνουμε, κακά τα ψέματα, όχι μόνο οικονομικό, γεωοικονομικό. Θα είναι η Αμερικάνικη εταιρεία εδώ που θα βγάζει το πετρέλαιο, ή η Γαλλική ή η Ιταλική, που σημαίνει ότι αν κάποιος αποφασίσει να χτυπήσει και να σαμποτάρει την εξόρυξη, χτυπάει και σαμποτάρει αμερικάνικα επίσης συμφέροντα, γαλλικά, ιταλικά κλπ. Κλπ. Παίζει και αυτό ρόλο. Είπαμε, η γεωγραφία είναι ίσως από τα σημαντικότερα μαθήματα στο σχολείο και το υποτιμάμε. Η γεωγραφία παράγει πολιτική. Να τις έβλεπα τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην συνορεύουν με το Μεξικό και τον Καναδά. Να συνορεύουν με τη Ρωσία, ας πούμε. Πάμε, Μανώλης από την Παλίνη. Γεια σας, κύριε Μανώλη.
1: Καλησπέρα. Δηλαδή τώρα που επιδοτείτε το ντίζελ, δεν επωφελούνται οι πλούσιοι? Ενώ άμα μειωνόταν το ΦΠΑ σε αυτό που είχε πει ο Ρώνας...
0: Νάτος κι άλλος κομμουνιστής. Πλακώσατε εδώ όλοι από την Αχτίδα.
1: Ανεκδιήγητος υπουργός, ποιος ήταν ο...
0: Η πλάκα ποια είναι? Ο κύριος Μανώλης είναι ακροδεξιός. Ναι, γιατί συμφωνείτε με τον κύριο Πέτρο πριν που είναι...
1: Συμφωνώ με τη λογική κάποια στιγμή, δεν έχω τη δική μου.
0: Εκείνο ναι, γιατί ψηφίστε ότι ψηφίζει και ο κύριος Πέτρος αφού συμφωνείτε με τη λογική
1: του. Τα ντίζελ έχουν... Υπάρχουν ντίζελ και μικρά αυτοκίνητα, αλλά κυρίως τα έχουν οι ξεπασμένοι νεόπλουτοι των 3, 4, 5.000 κυβικών. Θα αποφοληθούν αυτοί, αυτό δεν τους νοιάζει. Θα μπορούσαν να το κάνανε με επιδότηση στο βενζινάδικο με τιμολόγιο. Όποιος έχει επαγγελματική χρήση και όχι ο άλλος που πάει βόλτα στη Μύκονο ή στην Αράχοβα το χειμώνα να κάνει διακοπές χριστουγεννιάτικες. Έτσι. Λοιπόν, επίσης αυτό που δεν έχω καταλάβει ακόμα και με εκνευρίζει αφάνταστα είναι γιατί δεν μπορώ να πληρώνω τέλη κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό μου όποτε γουστάρω εγώ.
0: Μήνα
1: παραμήνα. Και τι μου το στερεί αυτό? Μήνα παραμήνα, έτσι 15 μέρες, μια εβδομάδα, αναλογικά. Τώρα που είναι όλα ηλεκτρονικά, είναι πανεύκολο να γίνει. Λοιπόν, πήρα όμως για κάτι άλλο τελείως άσχετο.
0: Έχει όντως, λέει η Μαρία, δωρεάν είσοδο το Βρετανικό Μουσείο. Και πώς συντηρείται, ρε παιδιά, με δωρεάν είσοδο, δηλαδή?
1: Φύσε κλεμμένα.
0: Τα κλεμμένα όμως, άμα τα βλέπεις τζάμπα, πώς θα πάρω fish and chips από την καντίνα?
1: Μια ζωή οι Βρετανοί με κλέβανε τους Έλληνες, κλέβανε τους Ινδούς, κλέβανε από αυτά, όπως και οι Γερμανοί. Οι φίλοι τους οι άσπονδοι. Τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να πω, τελείως άσχετο, είναι, δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί καθόλου, δεν το βλέπω να πολύ διαφημίζεται μέσα σε εισαγωγικά.
0: Αυτό είναι η εκπομπή, για να αναδεικνύονται θέματα που θεωρούμε ότι δεν αναδεικνύονται.
1: Κινέζικα πανεπιστήμια, εφημερίδες, αμερικάνικες κλπ. Γενικά έχουν αρχίσει, μάλλον στα μουλοχτά, να σβήνουν τις κακές σελίδες της ιστορίας. Δηλαδή σαν να σβήσουμε εμείς την καταστροφή της Μύρνης, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για κάντε μια έτσι έρευνα να δείτε. Ισχύει όντως, τίποτα βέβαια δεν αποκλείεται στον κινησμό που ζούμε. Και άλλο ένα θέμα που πάλι δεν βλέπω πολύ να ασχολούμαστε είναι με τον θάνατο του Τάσου Παπαδόπουλου.
0: Όταν εγώ έχω πει σε ανύποπτο χρόνο ότι Τα βάζετε όλοι με τους Αμερικάνους επειδή αυτοί είναι τώρα της εποχής μας υπερδύναμη. Αλλά έτσι και, έτσι και πάρουν οι Κινέζοι την εξουσία.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Στα γόνατα θα τους λέτε γυρίστε πίσω.
1: Ναι. Όντως το Ιμπέριουμ το Κινέζικο θα είναι χειρότερο. Τέλος πάντων, εγώ θα έχω πεθάνει μέχρι τότε. Λοιπόν, για τον Τάσο Παπαδόπουλο, όπου εκτός αν δεν ισχύουν, αυτά είναι αστική μύθη. Που κάποιος ποινικός βγήκε από τη φυλακή και του έκλεψε τα οστά και τα κρατούσε τρεις μήνες. Έχει ασχοληθεί κανένα μέσο με αυτό? Τι τα έκανε?
0: Αυτό είναι πάρα πολύ παλιό θέμα τώρα αυτό που λέτε. Τι εννοείτε?
1: Τι σημασία έχει που είναι παλιό?
0: Όχι, ενώ πώς και το...
1: Μα μου έχει κολλήσει τώρα στο
0: θυμηθήκατε
1: μυαλό.
0: Και
1: προφανώς τον άνθρωπο το δηλητηριάσανε επειδή είπε όχι.
0: Αυτό είχε κυκλοφορήσει τότε, αλλά ποτέ, εντάξει, δεν θεωρείται, είναι αν είπε
1: βεβαίωτο. Το σχέδιο Αυνάν, όπως το λέει μια ψυχή.
0: Βρέθηκε
1: λοιπόν,
0: η σωρός του.
1: Αυνάν. Λοιπόν, που θέλω να φώσουν...
0: Να ακούτε, ήταν το 9 είχαν κλέψει τη σωρό του, το 10 την βρήκαν πάλι και την επανεγκαθίασαν.
1: Τι την κάνανε τρεις μήνες, τέσσερις, ένα χρόνο. Προφανώς την καθαρίζανε για να μην φανούν τα δηλητήρια που του ρίξανε. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Τι κάνανε, βουντού?
0: Η ώρα είναι 8:30. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
0: Δεν είναι ότι δεν σέβομαι τη διαφορετικότητα, αλλά δεν σέβομαι το μηδενισμό. Μηδενισμός μπορεί να είναι ότι έχετε κάνει κι εσείς εγκλήματα. Όχι βέβαια, εμείς έχουμε κάνει εγκλήματα, εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Τελείω ποτέ. Δεν έχουμε ακουμπήσει ούτε τρίχα. Έτσι χαρακτηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας οποιοδήποτε περιεχόμενο θεωρεί, δηλαδή ιστορική έρευνα, αρχείο, άποψη που αμφισβητεί την επίσημη κρατική αφήγηση. Αυτό σύμφωνα με το Reuters. Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα The Guardian, τα πανεπιστήμια της Κίνας υποχρεούνται να ευθυγραμμίζονται αυστηρά με την επίσημη γραμμή. Δηλαδή, έρευνες ανεξάρτητες. Θέλει κάποιος μόνο, δηλαδή θέλει κάποιο πανεπιστήμιο να ερευνήσει τι είχε συμβεί εκείνη την περίοδο. Την περίοδο της πολιτιστικής επανάστασης. Όταν ο Μάο, ποιος ήταν, θεωρούσε διανοούμενο και όποιον θεωρούσε εχθρό, τον καθάρισε. Στο μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Τι συνέβη στην πλατεία Tiananmen. Την περίφημη αυτή με το ιστορικό αυτό πλάνο του φοιτητή και της φάλαγγας των τάγκ που σταματάει μπροστά του. Όλα αυτά, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα The Guardian, έχουν τεθεί υπό πλήρη διωγμό. Επίσης έχουν περιοριστεί ψηφιακές και φυσικές πηγές, δηλαδή διαγράφουν ψηφιακά, τροποποιούν Ακόμη και ξένοι ακαδημαϊκοί εκδοτικοί οικοί, όπως το Cambridge University Press, δέχονται πιέσεις στην Κίνα, εντός Κίνας, να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε εκατοντάδες παλαιότερα επιστημονικά άρθρα που θεωρούνται πολιτικά επικίνδυνα. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι η υπερβολή στη χρήση των λέξεων δεν μ' αρέσει, διότι άθελά του αυτός που μιλάει με υπερβολή ξεπλένει την έννοια της λέξης, που μου λέτε ακροατές όλα αυτά τα χρόνια, χούντα έχουμε, και σας λέω μη λέτε χούντα έχουμε. Δεν είναι για να προστατεύσω ή να καλύψω σημερινές πρακτικές, είναι διότι ακούει ο άλλος που δεν έχει ζήσει η χούντα ότι έλα μωρέ, αυτό είναι χούντα. Κάνω ό,τι θέλω, όπου θέλω, λέω ό,τι θέλω. Σιγά και να έρθει μια πραγματική, τι θα γίνει. Συν ότι προσβάλλουμε εκείνους που έζησαν και υπέστησαν τόσα υπέστησαν. Ή μου λέγανε παλιότερα άλλοι ακροατές, χειρότερη κατοχή μετά το 10, τον ξένο να πω ότι η κατοχή των Ναζί. Να θες να πάρεις φόρα και να χτυπήσεις, με φόρα να χτυπήσεις το κεφάλι σου στον τοίχο. Να θες να τον βάλεις τον άλλον σε μια χρονομηχανή, να τον μεταφέρεις σε εκείνη την εποχή, να αντέξει μία ώρα, όχι μία ημέρα, μία ώρα πριν βάλει τα κλάματα και σοριαστεί σε εμβριακή στάση, και να τον φέρεις πάλι μετά από αυτή τη μία ώρα στο σήμερα και να σου πει δεν θα ξαναπώ μακακίες. Καθόμαστε στη Δύση και συζητάμε για λογοκρισία και έλεγχος και χειραγώγηση και. Που καλό συζητάμε, αλλά το παρουσιάζουμε λες και. Για δείτε τι γίνεται εκτός Δύσης, με την κακή Δύση, για δείτε η καλή Ανατολή πώς συμπεριφέρεται. Πάμε, Γιώργος από τη Μεταμόρφωση, επόμενος ακροατής. Γεια σας κύριε Γιώργο.
6: Κώστας, εδώ.
0: Σας αρέσουν αυτά τα θέματα, έχετε πει, θέλετε να μιλήσετε για άλλα.
6: Τι να πω τώρα και τι να πρωτοπώ.
0: Και θέλετε τώρα να αλλάξετε την παρέμβαση και να πούμε για Δύση και Ανατολή.
6: Κάτσε Κώστα μου. Λοιπόν, το ερώτημά μου.
0: Μα φτάνει με την αυτοενεχοποίηση και το αυτομαστίγωμα. Τουλάχιστον στη Δύση λοιπόν, κάνουμε και λίγη κριτική.
6: Θέλεις να περάσουμε κατευθείαν στην υπόθεση Κίνα.
0: Και υπήρχε περίπτωση στη Δύση.
6: Και ολοκληρωτικός γραφειοκρατικός.
0: Υπάρχει περίπτωση να απαγορευτεί η πανεπιστημιακή έρευνα στη Δύση και να μην σπάσει το πανεπιστήμιο.
6: Δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά θα γίνει κάτι άλλο όμως.
0: Στην Κίνα το δέχονται. Δεν έχει σημασία, πάντα γίνονται άλλα και τα προσπερνάμε, γιατί γιατί πάντα θα προκύπτει κάτι. Όσο προχωράμε, πάντα θα προκύπτει.
6: Ποιος κατακυριεύεται αυτή τη στιγμή? Αυτό που εγώ αποκαλώ περήφανος ασιατικός δεσποτισμός, και δεν αναφέρομαι στο τώρα της Κίνας, αναφέρομαι στον 15ο αιώνα. Σε άλλη παρέμβαση θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, ή ποιος κατακυριεύεται, η Κίνα ή η Δύση από την Κίνα? Κατακυριεύεται η Κίνα από την Δύση. Πώς, γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί
6: συμβαίνει αυτό, και δώσε πολύ προσοχή σε αυτό που θα σου πω.
0: Γιατί είναι κυρίαρχη, είναι πιο...
6: Πώς κατακυριεύεται η Κίνα από τη Δύση?
0: Μα η Δύση είναι κυρίαρχη, πώς να το πω.
6: Όχι, δεν είναι κυρίαρχη.
0: Ο δυτικός τρόπος ζωής.
6: Ποια Δύση. Για κάτσε να τα ακούσεις. Μέχρι το 2020 τα σκυλιά στην Κίνα προσμετρούνταν ως ζωικό κεφάλαιο. Πολύ καλά έκαναν σε αυτό που εμάς είναι έδεσμα, σε εκείνους είναι δέλυγμα, και αντιστροφώς, αυτό που εμάς είναι έδεσμα σε τίμιους είναι δέλυγμα και αντιστρόφους. Πολύ καλά έκαλαν και τα καταμετρούσαν σαν ζωικό κεφάλαιο.

0: η πορεία της Δύσης καθοριζόμενη ως καπιταλισμός, καθοριζόμενη στην οικονομία με πυλώνα τον φιλελευθερισμό και στον πολιτισμό με πυλώνα την αριστερά, είναι αυτή τη στιγμή που οδηγεί σε μια κοινωνία απόλυτα συνεργατικών μαύρων μελπιτών και η οποία αυτή η κοινωνία, αυτός ο τρόπος ζωής απορροφά ακόμη και αυτό που αποκαλώ εγώ περήφανο ασιατικό δεσποτισμό με αναφορά το 15ο αιώνα.
1: Μισό λεπτάκι όμως, επειδή ναι. Για να... Να το θέσω το ερώτημα, δεν θα προλάβουμε και όλα, αλλά...
0: Θα τα χάσουμε τώρα όλα.
1: Ωραία, ωραία, ένα ερώτημα μόνο.
0: Ναι.
1: Να δω αν συμφωνούμε. Να έχουμε μια κοινή βάση. Στην αρχαία Αθήνα γινόταν κριτική. Το πωλείται ως ο κράτης αυτό, ποιος είναι αυτός που μας... Είναι προφανές όμως, το καταλαβαίνουμε έτσι, ότι η αρχαία Αθήνα σε σχέση με τις υπόλοιπες τότε, τον τρόπο ζωής στις υπόλοιπες πόλεις κράτη και στον υπόλοιπο τότε γνωστό κόσμο, ήταν πολύ πιο μπροστά.
0: Γι' αυτό και ο Έμωνας πιώνεται όταν
1: λέει. Δεν μπορεί κάποιος να πει, μα και στην αρχαία Αθήνα κάναν κριτική. Άρα η αρχαία Αθήνα ήταν στο ίδιο επίπεδο.
0: Στην αρχαία Αθήνα, υποθέτω, έτσι.
1: Μπράβο. Δεν θα πει κάποιος ότι ήταν στο ίδιο επίπεδο η Αθήνα εκείνης της περίοδου, δεν ξέρω εγώ, με την Ανατολία.
0: Ποια Ανατολία? Με την Ιωνία, εννοείται.
1: Όχι, με την Περσέπολη. Μία ή άλλη Αθήνα Περσέπολη, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Μπράβο. Σχέση.
1: Άρα το ότι κάνετε.
0: Εκείνη λοιπόν... το μεγάλο βασιλείο.
1: Ναι, αλλά ακούει κάποιο. Αφού...
0: Αλλά και τα μακεδονικά βασίλεια όμως.
1: Ναι, αλλά είναι άλλο να πει κάποιο.
0: Με τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο, μεγάλο βασιλεία. Σε μικροσκοπικό πεδίο είχαν.
1: Συμφωνώ.
0: Ήταν υπήκοοι. Δεν ήταν πολίτες.
1: Συμφωνώ. Άρα μην θεωρεί κάποιο. Αν το θεωρεί, να μου το πει. Μα λέτε για τους Κινέζους. Ναι, αλλά και εμείς κάνουμε αυτό. Δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο αυτή τη στιγμή στο πώς ζει ο Κινέζος.
0: Πώς ζει ο Κινέζος στο οικονομικό πεδίο αναφέρεσαι.
1: Στο οικονομικό τι να κάνουμε τώρα, κάποιος δεν επιλέγει. Ναι. Και ο άλλος σου λέει και στη Χούντα καλά περνάγαμε. Και επιλέγει, του λέει ελευθερία ή ασφάλεια, ελευθερία ή καταπίεση. Ας μου πει κάποιος, δεν με ενδιαφέρει εμένα αν θα... Αν σβήνουν αρχεία και ποινικοποιούν ό,τι τους ενοχλεί, εγώ περνάω καλά, έχω λεφτά στην τσέπη.
0: Θα αφήσω το θέμα μου. Θα αναφέρω μόνο.
1: Στη Δύση λοιπόν δεν υπάρχει αυτό, ότι ας περνάω καλά.
0: Άφησε με λιγάκι να μιλήσω. Θα αναφέρω ποιο ήταν το θέμα μου και θα προχωρήσω στα ζητήματα. Γιατί πραγματικά στην προηγουμένη περίπτωση το θέμα μου είναι το εξής. Δύο ακροατές, ο εξαιρετικός Κώστας από Ζωγράφου και ο αγαπητός Ξηρομερίτης. Ένα μήνυμα ο κύριος Κυριάκος για τον Πλάτωνα και μια μικρή αυλεψία δική σου, να συζητήσω μόνο την αυλεψία τη δική σου και να προχωρήσω στα ζητήματα που έθεσαν οι ακροάτες τώρα. Ο Homo sapiens και ο Neanderthal δεν έχουν σχέση προηγούμενου και επόμενου. Είναι και οι δυο απόγονοι του Homo heidelbergensis, του ανθρώπου της Χαϊδελβέργης. Με τη διαφορά ότι ο Homo Neanderthal ήταν απόγονος του χαϊδελβέργιου ανθρώπου στη διασπορά στην Ευρασία, ο δε Sapiens, και αυτό έγινε το 400.000 προέκυψε ο Neanderthal, και το 400.000 ο Sapiens ήταν εξελιχτικός απόγονος του χαϊδελβέργιου στην Αφρική. Άρα δεν υπάρχει σχέση επόμενου προηγούμενου, όπως είπε στο προηγούμενο, στην προηγούμενη εκπομπή. Το θυμάσαι?
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ωραία.
1: Το ακούω, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να έχετε δίκιο, μπορεί όχι, αλλά δεν το συζητάω για να μην διακόψω.
0: Ναι, αυτό μελέτησε το, δώσ' το να πούμε, αυτό είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και οι δύο εξελιχτικοί απόγονοι του Heidelbergensis. Του Homo Heidelbergensis. Λοιπόν, δύο θέματα.
1: Ένα.
0: Δύο θέματα, δύο μικρά θέματα.
1: Δύο μικρά τότε, όχι ένα μεγάλο.
0: Ναι, δύο μικρά θέματα. Οι Αγγλοί. Το ότι δεν έχουν εισιτήριο στο Βρετανικό Μουσείο το θεωρώ ανεστραμμένη μαγιά. Αφού σύλλησαν επί κάμπους αιώνες

0: όλη την ανθρωπότητα μέσω της απεικιοκρατίας, κατόρθωσαν λοιπόν να τον πολιτισμό να τον δίδουν δωρεάν, να τον δίδουν δωρεάν με τις άπειρες και τις επισκέψεις όλων των κατοίκων του πλανήτη στο Λονδίνο.
1: Πιάνει όμως σε κάποιους. Καλή ώρα πριν ο κύριος Πέτρος. Μπορεί ο Γιώργος να μην του αρέσει.
0: Εγώ θεωρώ ανεστραμμένη μαγιά.
1: Ναι, αλλά απευθύνονται σε 10, δεν θα τσιμπήσουν και οι 10 σου λέει. Δύο θα τσιμπήσουν. Εγώ τη δουλειά μου την κάνω. Το άλλο θέμα.
0: Το άλλο θέμα είναι αυτό που είπε ένας ακροατής. Λέει πολύ εύκολα τα πράγματα. Πολύ εύκολα πράγματα. Έγινε μερικά τηγάνια, ας πούμε, πήγε μερικά τηγάνια και θα πάρεις τα αποθούμενα έγγραφα και θα λύσεις το πρόβλημά σου. Θα δώσω και εγώ τη δική μου λύση. Τη δική μου υποθετική λύση. Λοιπόν, drones για ασθενοφόρα. Με θάλαμο προεντατικής για τις επίγουσες περιπτώσεις που θα πεθάνουν άνθρωποι. Απαγόρευσης σε όλο τον πλανήτη των δύο ταχύ αυτοκινήτων. Καλλιέργεια, φυσική καλλιέργεια, και αν οι ακροατές δεν το γνωρίζουν, ας προσπαθήσουν να το ερευνήσουν. Φυσική καλλιέργεια, κατά τον αγροτοφιλόσοφο Μασανόπου Φουκουόκα, σε όλο τον πλανήτη, και σπίτια τα οποία πατάνε στη γη, παίρνουν δηλαδή τα μαγνητικά ρεύματα της γης και τα οποία αποτελούνται με υλικά τα οποία αν τα φάει ένα μικρό μωρό σε μικρή ποσότητα δεν θα πάθει τίποτα. Λοιπόν, και μία μικρή παρένθεση.
1: Όχι, καμία. Δεν έχουμε χρόνο.
0: Για τον έμορα, θέλω μια
1: μικρή παρένθεση. Όχι, δεν πειράζει την επόμενη φορά.
0: Όχι, όχι, θα την πω, δεν είναι ποστά.
1: Δεν προλαβαίνω τώρα.
0: Θα την είχα πει.
1: Πείτε.
0: Να τον προσέχεις τον έμονα.
1: Ναι.
0: Είναι από τους ελάχιστους που δίδει προσωπικό χρόνο σε σένα, εγώ δεν το κάνω, και δίδει και μάχημη θεά ουσία. Λοιπόν, αυτά Κώστα μου, να σε καλά.
1: Ευτυχώς που δεν σας διακόψα νωρίτερα.
0: Λοιπόν,
1: ξέρω, είδατε όμως.
0: Τρέχεις
1: Κώστα. Όχι, δεν τρέχω. Καταλαβαίνω πότε πρέπει και πότε όχι να διακόψω.
0: Δεν καταλαβαίνεις Κώστα μου.
1: Τα σ' άφησα και το είπατε.
0: Μερικές φορές δεν καταλαβαίνεις.
1: Τις φορές που... Τις φορές που δεν καταλαβαίνω, έχω δίκιο που το κόβω. Τις φορές λοιπόν, που καταλαβαίνω. Όποτε το κόβω, έχω δίκιο, και όποτε δεν το κόβω, πάλι έχω δίκιο.
0: Το πολύ σύντομο. Έβαλες χρονικούς βρόμους στην εκπομπή. Την έκανες οδυνηρή. Την τελευταία πενταετία πρόσφατα, επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Queensland προσομοίωσαν μέσα από χρονικούς βρόμους την κλασική διαδρομή σωματιδίου, την κλασική χωροχρονική διαδρομή σωματιδίου, ταξιδίου σωματιδίου στο παρελθόν. Μήπως έμεσος μη συνειδητός σκοπός σου είναι να μας πας όλοι στο παρελθόν.
1: Να είστε καλά κύριε Γιώργο.
0: Ωραία, θα τα πούμε.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αυτό το Σάββατο το iRun τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ανεμολόγιο.

0: Παραπολιτικά 90,1, είστε πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και ο Βαγγέλης απορεί λίγο με το νέο σήμα, το μουσικό, γιατί άλλαξε κάτι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με την εκπομπή που ξεχύλιζε από χαρακτήρα και ποιότητα. Και τώρα έχει χαρακτήρα και ποιότητα. Το ανεμολόγιο άλλαζε μουσικό θέμα κάθε χρόνο από το 5 που ξεκίνησε. Το 6, το 7, το 8, το 9 και το καθεξής. Από το 13 και μετά, για άλλους λόγους, είχα εγώ τις διαφορές μου με τον Νίκο που έφτιαχνε το μουσικό θέμα. Και μου λέει ο Νίκος, εντάξει, κράτα το μουσικό χαλί, το ίδιο, και γι' αυτό έμεινε και δεν άλλαζε από τότε. Τώρα όμως που έχει έρθει σε απογευματινή ώρα μετάδοσης η εκπομπή, τα ξαναβρήκαμε και έχει συνθέσει πάλι ο ίδιος άνθρωπος είναι, κάτι που να ταιριάζει και με την ώρα μετάδοσης, την απογευματινή. Δεν μπορεί τώρα σε 6 το απόγευμα, ειδικά το καλοκαίρι, αφήστε τώρα που είναι χειμώνας και θα ανοιχτώνει, πάει και να έρθει. 6 ώρα απόγευμα, άνοιξη καλοκαίρι, να ακούγεται ο λύκος να ουρλιάζει. Αφάμε ντομάτα. Οπότε μην είσαι τόσο... Δεν είστε όμως, βλέπω εδώ, έχουν έρθει καμιά κοσαριά email που υποθέτω θα μου υπερασπίζεστε την Κίνα. Έχεις το κοινό σου, γράφει Ρίτα, και τις 10 το πρωί να βάλεις εκπομπή θα πιάσει πανάθεμα, διότι έχεις το κοινό σου. Να είστε καλά, Ρίτα. Πάμε στον Νίκο την Πάτρα, μην τον καθυστερώ. Γεια σας, κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
1: Τα χαιρετίσματά μου από το συγχαστήριο. Εδώ όταν βραδιάζει ουρλιάζουν τα τσακάλια. Όταν βραδιάζει εδώ στην περιοχή μου.
0: Τα τσακάλια δεν τα συμπαθούμε. Τους λύκους συμπαθούμε.
1: Τσακάλια και αγριογούρουνα.
0: Τσακάλια και αγριογούρουνα. Πού είσαι, κύριε Νίκο μου, στην Πάτρα είσαι, δεν είσαι στο...
1: Εντάξει, είμαι έξω από την Πάτρα, εντάξει, είμαι σε ένα... στις παρυφές ενός ωραίου
0: ουναλάκι. Να μου πεις εδώ, ρε Λαβίθι, ήρθε ο λύκος μέσα στο Χαϊδάρι. Δεν θα έχεις τι...
1: Μα αγριογούρουνα έχουν κατέβει κάτω στο πανεπιστήμιο και τα ταΐζουν οι φοιτητές. Δεν το έχεις ακούσει αυτό? Αγριογούρουνα μέσα στο πανεπιστήμιο εδώ στο Ρίο. Κυκλοφορούν κάνα 2-3 αγριογούρουνα. Δεν ξέρω, είσαι δει και εικόνες στο ίντερνετ. Κυκλοφορούν μέσα και τα ταΐζουν οι φοιτητές. Έχουν κάνει σπιτικά.
0: Μου γράφει η κυρία Θεόνη ότι το σωστό είναι φάλαγγα των τάγκς. Όχι φάλαγγα των τάγκ. Αν το είπα λάθος, ζητάω συγγνώμη. Πάντα θέλω να με διορθώνετε όσον αφορά την ελληνική γλώσσα. Δεν είμαι άλλωστε και γνώστης. Ελάτε, κύριε Νίκο.
1: Πάμε τώρα. Τώρα οι Νορβηγοί τόσο χαζοί ήταν που πήγαν και επενδύσαν στο τουρκικό χρηματιστήριο. Τι να πω. Και αυτή την πάτησαν όπως την είχαν πατήσει οι Ρώσοι στην Κύπρο που τους τάξανε μεγάλα επιτόκια και τους φάγανε τα χρήματα.
0: Το τουρκικό χρηματιστήριο είναι σκανδαλάρα κανονικά. Δηλαδή, τέλος πάντων, απορώ πως. Και δείχνει...
1: Καμιά δεκαετία πάει με τους Ρώσους παραπάνω στην Κύπρο.
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τουρκική οικονομία. Δεν έχουν άδικο οι αναλυτές που λένε εδώ και χρόνια. Στηρίζεται επειδή το Κατάρ και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι τους δίνουν χρήμα ζεστό. Έπρεπε να είχαν ήδη καταρρεύσει οι άνθρωποι. Δεν εξηγείται οικονομικά. Είναι άλλοι λόγοι που δεν έχει καταρρεύσει.
1: Μα και οι Νορβηγοί έχουν τεράστια οικονομία. Αφού να σκεφτείς κάθε παιδί που γεννιέται, του βάζουν μέρισμα, του καταθέτουν για πολλά χρήματα, για πολλά ευρώ κάθε χρόνο. Καταθέτουν κάθε παιδί που γεννιέται και στην Νορβηγία. Έχουν τα κάνουν τα χρήματα από το πετρέλαιο που και το φυσικό αέριο που και πήγαν να επενδύσουν στην Κύπρο. Τι να πω, σκανδαλάρα πως. Τώρα προχωράμε, τρία θεματάκια θα σου...
0: Ούτως ή άλλως, γιατί πρέπει να κλείσουμε, τελειώνει και η εκπομπή, έρχεται ο Μάνος Τσιμίδης.
1: Μου φάγες το μισό χρόνο με το τέτοιο μετά. Πάμε. Τώρα θα σου ξαναναφέρω, κάθε δύο εβδομάδες που ξαναβγεί, σου θα πει με αυτό τη μεγάλη αδικία που γίνεται στους συνταξιούχους κάτω των 65, που δεν τους δίνουν τα 400 ευρώ. Δίνουν σε 2.300.000 συνταξιούχους χωρίς κανένα κριτήριο, είτε οικονομικό είτε περιουσιακό, τα 400 ευρώ. Δηλαδή ένας που παίρνει σύνταξη, ξέρω, βουλευτής ή μητροπολίτης, 5.000, 3.000, 4.000, 5.000 κάθε μήνα, θα πάρουν τα 400. Και κάτω τα 65, ποιος ιδίως Αυτό το σκέφτηκε αυτό, δεν τα δίνει που κάτω τα 65 είναι γύρω στις 300.000 συνταξιούχοι, δηλαδή κόβουν γύρω στα 120 εκατομμύρια και κάτω από τα 65 ξέρεις είναι όλοι οι οικοδόμοι, όλοι οι ναυτικοί, δηλαδή συνταξιούχοι τα 7, 8, 9 εκατοστάρια και τα δίνουν πάνω από 65. Δεν ξέρω αν ακούει κάποιος βουλευτής της αντιπολίτευσης, θα στο θέσει αυτό, γιατί δεν έμεινε ένας μήνας, έμεινε τώρα Οκτώβρη, τον Νοέμβρη έχουν εξαγγείλει.
0: Το ανέδειξε ο Ρίζος που τον έβγαλα τη Δευτέρα, ίσως να μην ακούσατε. Το είπε.
1: Δεν άκουσα.
0: Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Δεν είστε υποχρεωμένος να ακούτε κάθε μέρα. Ο Ρίζος, ο εργατολόγος εννοώ για κάποιον ακροατή που λέει και ποιος είναι ο Ρίζος. Ο Ρίζος κάθε Δευτέρα το φιλοξενώ.
1: Το Ρίζο και
0: το ανέδειξε, όχι, είπε και αυτός αυτό που λέτε με τα 65.
1: Μα πριν είναι τρομερή αδικία το. Είσαι όλος, είναι σαν να έχεις δύο παιδιά, ρε Κωνσταντίνε, και στο ένα στο μεγάλο να του δίνεις τα 400 ευρώ και στο μικρό να του λες κάτσε να ενοικιωθεί να πας στα 18 να σου δώσεις ένα 400. Είσαι ακόμα ανήλικος. Έτσι, με τρομερή αδικία. Είσαι όλος, σε κανέναν πιστεύω το πιο σωστό. Τώρα στο δεύτερο θέμα θα αναφερθώ στην κυρία Κίμπερλι με τον κύριο
0: Σταύρου.
1: Παπασταύρου, ναι. Δηλαδή που τον απείλησε, του λέει καθίστε φρόνημα, μην πάθετε αυτό που πάθανε.
0: Δημοσίευμα, διαψεύδεται από όλους. Μην το παρουσιάζετε ως γεγονός. Ναι, δημοσίευμα είναι και διαψεύδεται από όλους. Δεν σημαίνει ότι δεν συνέβη, απλώς εγώ το θέτω
1: το γεγονός έτσι τώρα, όπως... Τώρα αυτή η κυρία μου θυμάσαι τότε που ήταν δημοσιογράφος με τα μνημόνια, μας είχε αποκαλέσει λίγο πολύ ζώα. Δηλαδή είπε τότε με τα μνημόνια οι Έλληνες πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε σαν τα σκυλάκια. Δηλαδή μας είχε αποκαλέσει σκυλάκια. Που οι Έλληνες, οι περισσότεροι επιστήμονες μορφωμένοι στην Αμερική, είτε γιατροί είτε επιστήμονες, είναι μεγαλύτερα κεφάλαια είναι Έλληνες.
0: Οι περισσότεροι επιστήμονες είναι... Και ναι.
1: Είναι Έλληνες. Και τότε δηλαδή τι να μας εκπαιδεύσει δηλαδή. Είπε θέλουμε εκπαίδευση λέει σαν τα σκυλάκια τότε.
0: Εδώ ο μέσος επιστήμονας είναι γραμμένος σε σύνδεσμο ομάδας και θα μας πούνε οι σύνδεσμοί μας είναι από επιστήμονες και πάνω. Θα μας πούνε εμάς εκεί μέλη.
1: Και όμως αυτή η κυρία τώρα έχει γίνει πρέσβης εδώ και κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν ήταν ο Ανδρέας ο Παπαντρίου θα είχε γίνει αυτό το επεισόδιο. Δεν πιστεύω Κωνσταντίνε μου.
0: Άρα ήταν ο Ανδρέας, θα ήταν όλα καλά. Κύριε Νίκο από την Πάτρα. Άμα ήταν ο Ανδρέας, δεν είχε τέτοια με τον Ανδρέα.
1: Αν την έβαζε στη θέση της, ας έλεγε σου βάζω και μια μπουκάλα γιατί είναι τα σακελαρίου το βράδυ που της αρέσουν τα μπουζούγια της κυρίας. Όπως αν θυμάσαι τότε με το χώρα που είπε βυθίσετε το χώρα και οι Τούρκοι κατευθείαν έβαλαν και τα σύνορά μας είναι αδιαπραγμάτευτα ενώ τώρα μας έχουν μουρλάνει με ένα καλώδιο που θέλουν να διασυνδέσουν την Ελλάδα με την Κύπρο και με το Ισραήλ και μας απειλούν οι Τούρκοι ότι θα πάνε να το κόψουν. Εντάξει ήθελα ένα θέμα.
0: Όχι τίποτα άλλο, κλείσαμε, δεν έχουμε χρόνο.
1: Την άλλη εβδομάδα. Είμαι ωραίος, τώρα έχω πει και το κρασάκι και μου έχω πει και το special που φτιάχνω εδώ πάνω με τη σαλατούλα μου. Αλλά ζήλεψε και η σύζυγος και η κόρη και ο γιος και πρέπει να τους τεγαλίσεις και αυτούς αύριο.
0: Εδώ έχω ζηλέψει εγώ αλλά μένω μακριά τώρα αυτή και δεν το λέω για πλάκα. Φτιάχνει από τον Κήπο 5 ντομάτες αγγουλάκι, πατατούλες φρέσκες.
1: Σπιτικός κράσι, κοκκινέλι special.
0: Να περάσετε καλά με την οικογένεια.
1: Ένα υγεία σε όλο τον κόσμο εύχομαι Κωνσταντίνο μου.
0: Τα περασμένα. Απλώς για την ιστορία, το βυθίσατε το χώρα έχει περάσει σε αρκετό κόσμο ότι το είπε όσο ήταν κυβέρνηση. Το είπε το 76 που ήταν αντιπολίτευση ο Παπανδρέου. Ο Καραμαλής ήταν τότε κυβέρνηση.
2: Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες.
0: Με τον υπέροχο Ζερβουδάκη, σας αποχαιρετώ. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ αύριο. Στις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στα παραπολιτικά 90,1 με το ανεμολόγιο.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: Vtimer και ξένιασες.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επίπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είμαι η Μαρία Θεοδωρή, η μάνα του Βάιου Βλάχου που σκοτώθηκε στο Τέμπι. Επί ένα χρόνο με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας. Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων που παραπέμπονται μαζί του. Και ήρθε η ώρα να πάρει η οικογένειά μας απαντήσεις για το παιδί μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.

0: φανταστείτε ότι οι γονείς μου έψαχναν για μήνες στα χωράφια της Λάρισας και είναι αυτοί που εντόπισαν τα δεύτερα χώματα στο οικόπεδο του παντρεμένου, τα βρήκαν οι γονείς μου. Δεν μας έλεγαν που είναι. Ξέραμε ότι είχαν πεταχτεί.
1: Και πώς τα βρήκανε?
0: Κάναμε συντονισμένη προσπάθεια. Εγώ έψαχνα από Google Earth, από απόσταση, γιατί μένω στην Αργεντινή, έψαχνα συγκρίνοντας τις φωτογραφίες τις ιστορικές πριν και μετά, τα διάφορα μορυχεία στην περιοχή, να δούμε αν πριν και μετά υπάρχει κάποια διαφορά. Μόλις εντοπίζαμε ένα μορυχείο το οποίο πριν φαινόταν να μην έχει χώματα και μετά από τα Τέμπη, γιατί στο Google έχει ιστορικές φωτογραφίες, έφευγαν οι γονείς μου και πήγαιναν εκεί την επόμενη μέρα. Και έτσι μετά από 3-4 προσπάθειες εντοπίσαμε το σημείο αυτό, το υποδείξαμε στον αφέντη ανακριτή και πήγαν εκεί, κοσκινήθηκαν τα πάντα και βρέθηκε όχι μόνο βιολογικό υλικό, αλλά και πάρα πολλά στοιχεία. Αλλά επί 1,5 χρόνο δεν μας έλεγαν που είναι αυτά τα χώματα.
2: Ακούμε διηγήσεις των συγγενών για το τι ακριβώς έχουν περάσει από την στιγμή που τα δύο τρένα συγκρούστηκαν, που πήγαιναν στην ίδια ράγα για 12 χιλιόμετρα, και ακούμε εδώ ότι προσπαθούσαν να βρουν, αφού έγινε το δυστύχημα και η σύγκρουση, να βρουν κομμάτια από τους ανθρώπους τους. Και ακούσαμε την δήλωση της κυρίας Θεοδωρή, είναι χθεσινή δήλωση, αφού έμαθα ότι ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται τελικά στο ειδικό δικαστήριο, και τον ο Βλάχος εδώ που λέει πως τροφοδοτούσε τους γονείς του με υλικό από μακριά για να πάνε να ψάξουν στα χωράφια του Θεσσαλικού κάμπου. Αυτό και μόνο, ας αγνοήσουμε όλα τα υπόλοιπα, αυτό και μόνο δείχνει με ποιους έχουμε να κάνουμε, ποια κυβέρνηση υπάρχει, τι ακριβώς νιώθει για τους νεκρούς, για τους ζωντανούς, για το ρόλο της, για την κοινωνία, για την θεσμική λειτουργία, για τα μέσα μεταφοράς, για την ευθύνη που έχει απέναντι στους επιβάτες, στο κοινό δηλαδή, στους ψηφοφόρους της, γιατί πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι και τέτοιοι. Αυτό και μόνο φτάνει για να δώσει την απάντηση για τα Τέμπη. Και αντί να σκύβουν το κεφάλι, όχι να σκύβουν το κεφάλι, να το χώσουν μες στην άμμο, και να μην μιλήσουν ξανά ποτέ, υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς, αρχηγοί πυροσβεστικής αστυνομίας, να το βουλώσουν και να μην λένε τίποτα απολύτως, κομπάζουν από τότε, κουνάνε το χέρι στην κοινωνία και λένε ότι όλα αυτά είναι μια συνωμοσία. Μια συνωμοσία, θα το ακούσουμε από τον Πολύ Φλωρίδη, που βγήκε σήμερα και έλεγε τέτοια. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Αντί λοιπόν να σταματήσουν και να σκύψουν πάνω σε όλα αυτά, γιατί δεν νοείται σε καμία οργανωμένη χώρα, οι ίδιοι οι συγγενείς να έχουν χάσει το παιδί τους και μετά να ξεκινήσουν να ζωγολγοθάς, να ψάχνουν χωράφι το χωράφι, να βρουν κόκαλο του παιδιού τους. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία, ακόμη και στην Κολομβία. Στη νούμερο ένα μαφιόζικη χώρα δεν έχει γίνει, τους ξεπεράσαμε με διάφορους τρόπους και τώρα με αφορμή την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο όλα αυτά ξανάρχονται πάλι στην επιφάνεια.
3: Ελάτε στη θέση και δικιά μας, χθες δεν μπόρεσα να κοιμηθώ το βράδυ. Ήταν στο μυαλό μου σε αυτό το ρημάδι το οικόπεδο που εμφανίστηκε, που πήγαν από την πρώτη ώρα, πετάξαν τα πρώτα χώματα, τα 25 φορτηγά, και να περιμένεις ότι θα ακούσεις πάλι ότι θα βρεθούν μια τρίχα, να βρεθεί του Δημήτρη, μια τρίχα, δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Σοβαρά σας μιλάω, μια τρίχα να βρεθεί. Μας δώσαν κλειστά φέρετρα και δεν ξέρουμε τι μας δώσανε μέσα. Οι αλήτες.
4: Γιατί πετάξετε τα οστά των παιδιών μου 13 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έγινε η σύγκρουση? Γιατί, τι φοβόσασταν? Και αυτό είναι πλημέλημα? Στην αρχαία Ελλάδα, όταν βεβαιώναν τους νεκρούς στο εκτελιστικό απόσπασμα, στην Ελλάδα του σήμερα, έλα μωρέ, όπως λέει ο Φλουρίδης, 3 χιλιόμετρα τα πετάξαμε, πού τα πετάξαμε? Ντροπή. Εγώ τα οστά των παιδιών μου δεν θέλω όχι να τα κουμπίσουν, ούτε τρίχα από τα παιδιά μου να κουμπίσουν. Κι όμως τα βρήκαμε 13 χιλιόμετρα μακριά. Λες και ήταν τα κλειδιά του αυτοκινήτου μας.

0: το μπάσωμα για το οποίο γίνεται όλη αυτή η φασαρία, σε εισαγωγικά το μπάσωμα, ήταν η επιχωμάτωση με τα φερτά υλικά που λέει ο πυροσβέστης για να πατήσουν οι Γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια και να βρουν τυχόν επεισόδια και τα πτώματα. Ναι. Αυτό είναι το δίθεν μπάζωμα.
1: Πόσα ψέματα, πόση απάτη, με τι ευκολία την Ελένα. Ακούσαμε δύο γονείς, τον Ασλανίδη και τον Πλακιά, να περιγράφουν παλιές δηλώσεις και αυτές. Επειδή παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος για το μπάζωμα, το οποίο δεν υπάρχει, και όποιος έλεγε για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τι είναι, όλη η δικαιοσύνη τώρα και ο Άρης Πάγκος είναι για τα μπάζα, σύμφωνα με τη λογική του Υπουργού Δικαιοσύνης που πάντα προδικάζει και έχει μια απόφαση πριν εκδοθεί για το τι ακριβώς θα γίνει. Δεν έχουμε ελπίδες και στο ειδικό δικαστήριο, αλλά τουλάχιστον κάποιοι δικαστές φύγαν από τη γραμμή την κυβερνητική και το προχωράνε προς τα εκεί. Δεν μπορούσαν προφανώς να κάνουν αλλιώς, γιατί είναι τόσο οφθαλμοφανή όλα αυτά που έχουν γίνει εκεί, που τα βλέπαμε όλοι σε live σύνδεση να πετάνε τα, να βάζουν οι φαγάνες από τις μπουλντόζες, να παίρνουν χώματα και ό,τι άλλο είχε εκεί και στοιχεία αποδεικτικά, να αλλοιώνουν το χώρο και να μεταφέρουν μαζί με αυτά τα κόκαλα των ανθρώπων προς άγνωστη κατεύθυνση, λίγο παραπέρα, όπως είχε πει ο Φλωρίδης.
0: Μία σύντομα απάντηση για το μπάζωμα θα μας δώσετε. Εάν έγινε, δεν έγινε, πώς έγινε, τι έγινε εκεί. Έχει απαντηθεί.
2: Επειδή
0: επανέρχεται.
2: Εδώ σε αυτή την εκπομπή, πριν ένα χρόνο, είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα.
0: Σωστά.
2: Και τι είπαμε με βάση τα στοιχεία τα οποία είχαν δημοσιοποιηθεί πια. Είναι ότι κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί, ναι, δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα.

0: τώρα. Τώρα μπλέξαν τον Τριαντόπουλο. Τώρα μπλέξαν τον Τριαντόπουλο. Ξέρετε για ποιο λόγο μπλέξαν τον Τριαντόπουλο? Για τι πίσω μισοτάκι. Τι δουλειά έχει ο Τριαντόπουλος στον Ιστικό? Τι δουλειά έχει ο Τριαντόπουλος στον Ιστικό? Ο Τριαντόπουλος είναι υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Αυτές είναι αποφάσεις πολιτικής προστασίας και της περιφέρειας.
1: Τι δουλειά έχει ο Τριαντόπουλος με το συντονιστικό, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι φρέσκο. Παλιά και αυτή η δήλωση για να προστατεύσει τον Τριαντόπουλο. Και στόχος όλων είναι ο Πρωθυπουργός, που ποτέ ένας Πρωθυπουργός δεν μπορεί να δώσει εντολή, συγκαλύψτε, να κάνει όλα αυτά. Και πήγε και ο Τριαντόπουλος χωρίς να ενημερώνει τον προϊστάμενό του, γιατί ήταν τότε ακριβώς στο Μέγαρο Μαξίμου ανεφχαρτοφυλακίου, ήταν δίπλα στον Πρωθυπουργό. Και γιατί βρέθηκε εκεί το ίδιο το Μαξίμου, εκπροσώπησε το Μαξίμου, το Μέγαρο Μαξίμου, δεν πήγε επειδή ήθελε ο ίδιος. Και λίγο πριν ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος λέει δεν χάθηκαν, δεν εξαφανίστηκε τίποτα, πήγαν παραπέρα. Αυτό όποιος το ακούσει, φοιτητής νομικής, πρωτοετής, τι πρωτοετής, όταν ετοιμάζεται να δώσει, τι να δώσει, μαθητής λυκείου, ας το ξεκινήσουμε από εκεί, αστυνομικός πριν μπει στη σχολή, παιδί του νηπιαγωγείου σε αυτόν τον τόπο και κάποιος που βλέπει ταινίες. Όλοι αυτοί, αν ακούσουν τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης της χώρας, ότι δεν εξαφανίστηκαν τα στοιχεία, τα πήραν με μπουλντόζος και τα πήγαν παραπέρα. Ότι πήγαν πιο εκεί. Ότι δεν έχουν αλλοιωθεί στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Όταν βλέπεις να γίνεται το όποιο τροχαίο, το πιο χαλαρό τροχαίο, αμέσως η περιοχή περιφράσεται μέχρι να έρθουν οι ειδικοί να δουν τι ακριβώς γίνεται. Και εδώ με 57 νεκρούς, με σύγκρουση δύο τρένων, να καλυφθούν την επόμενη μέρα αμέσως, να μεταφερθούν τα υλικά, να πάνε παραπέρα. Όλα αυτά τα πολύ παλαβά λοιπόν, και ο Άδωνης Γεωργιάδης τον ακούσαμε να λέει τι δουλειά είχε εκεί ο Τριαντόπουλος.
2: Δυστυχώς το τραγικό αυτό, και λέω δυστυχώς γιατί πιστεύω ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση.
1: Εδώ ο ίδιος ο Τριαντόπουλος, επίσης παλιά δήλωση, που έλεγε ότι με εντολή του Πρωθυπουργού, τις πρώτες μέρες είναι αυτή η δήλωση, γιατί μετά τα άλλα, με εντολή Πρωθυπουργού βρέθηκε εκεί τις πρώτες ώρες μέρες για να συντονίσουν τι ακριβώς θα ακούσουμε τώρα, και χρησιμοποιεί πάντα ο κύριος Τριαντόπουλος όταν μιλάει πρώτο πληθυντικό. Δηλαδή δεν θεωρεί τον εαυτό του έξω από όλη αυτή την ιστορία. Ναι, εκεί υπήρχαν οι επιχειρησιακοί υπεύθυνοι, πυροσβεστική αστυνομία, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, περιφέρεια, αγοραστός κλπ. Αλλά όμως ο κύριος Τριαντόπουλος ως αρχηγός, εκπρόσωπος του Μεγάρου Μαξίμου, δηλαδή του Πρωθυπουργού της χώρας και του γραφείου εκεί, χρησιμοποιεί πληθυντικό γιατί έτσι προφανώς το καταλαβαίνει ο καθένας, το ένιωθε.
3: Από την πρώτη στιγμή είμαστε στο πεδίο, το επιχειρησιακό που τράξαμε εκείνες τις ημέρες να προχωρήσει γρήγορα όλη η διαδικασία συλλογικής και αποκατάστασης της περιοχής. Καταφέραμε να αποκαταστήσουμε το χώρο, να μεταφέρουμε τα στερήματα και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο που φυλάσσονται. Είχαμε μια στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το εγχείρημα. Φορείς ήμασταν εκεί μαζί, έτσι, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την περιοχή. Από την Πέμπτη το κυβερνητικό κλιμάκιο το οποίο είχα την ευθύνη βρεθήκαμε στο πεδίο. Στόχος μας ήταν να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, οι ενέργειες και οι δράσεις όσο πιο γρήγορα γινότανε, και αυτό το πετύχαμε μέσα από μια καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους.
1: Ακούσαμε εδώ τι ωραία που τα λέει. Φαντάζομαι αυτά θα πει και στο ειδικό δικαστήριο. Θα χρησιμοποιήσει πρώτο πληθυντικό. Δεν θα πει εγώ δεν έχω σχέση. Ήταν εκεί η επιχειρησιακή υπεύθυνη και αυτοί έκαναν τη δουλειά. Γιατί εδώ πρώτο πληθυντικό σε άπειρες. Σε αρκετές, εν πάση περιπτώσει, φράσεις. Το έλεγε, ήταν πάλι τις πρώτες μέρες. Δεν ήξερε τι ακριβώς θα ακολουθήσει και τι θα συμβεί. Οπότε έχουν μείνει αυτοί οι πληθυντικοί και εκεί συντόνισαν ή δεν συντόνισαν το έργο.
4: Η παρουσία μου στην περιοχή ήταν γνωστή από την πρώτη στιγμή με ενημερώσεις και συνεντεύξεις. Είναι γνωστό επίσης πως η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου έγινε μετά τις πρώτες ημέρες του δυστυχήματος. Συνεπώς, αυτό δεν είχε και δεν θα μπορούσε εξ ορισμού να έχει συμμετοχή σε συντονισμένες αποφάσεις στο πεδίο του δυστυχήματος.
3: Στόχος μας ήταν να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, οι ενέργειες και οι δράσεις όσο πιο γρήγορα γινότανε. Και αυτό το πετύχαμε μέσα από μια καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους.
4: Και δεν θα μπορούσε εξ ορισμού να έχει συμμετοχή σε συντονισμένες αποφάσεις στο πεδίο του δυστυχήματος.
3: Μέσα από μια καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους.

0: κλείνω στο μπάζωμα. Πρώτα απ' δεν υπάρχει μπάζωμα. Μπάζωμα δεν υπάρχει. Πρώτα απ' δεν υπάρχει μπάζωμα. Μπάζωμα δεν υπάρχει.
1: Να ακουστεί για κάτι αληθινό. Εμείς εδώ που τα παραποιούμε όλα, ο κύριος Τριαντόπουλος εδώ, τις πρώτες μέρες σε τηλεφωνική συνέντευξη σε ραδιόφωνο να λέει ότι πήγαμε εκεί να συντονίσουμε και μετά στη Βουλή κατάλαβε τι ακριβώς έχει παίξει. Ήταν μια επιχείρηση που δεν είχαμε σχέση με το συντονισμό. Και είχε και δεν είχε, ανάλογα πότε θα το έχεις ακούσει, πόσες μέρες έχουν περάσει και πότε διαπίστωσαν εξαιτίας των συγγενών, γιατί αυτοί επέμειναν και κατάλαβαν τι ακριβώς έχει γίνει. Βλέπαμε και εμείς από την δεύτερη μέρα να στείνονται εκεί γερανοί, να φεύγουν μπουλντόζερ, να βαθαίνει το μέρος, φτάσανε σχεδόν στον αγωγό φυσικού αερίου, περνάει από κάτω, όπως έλεγε ο Φλωρίδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και βγαίνει και ο αγοραστός, ο οποίος έχει προκύψει ότι όλα τα μηχανήματα εκεί πληρώθηκαν από την περιφέρεια για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Γερανοί, μπουλντόζες και λοιποί εργολάβοι, να κάνουν τη μεταφορά για να τα πάνε παραπέρα, που λέει Φλωρίδης. Βγαίνει ο αγοραστός χτες, επειδή εμπλέκεται και το όνομά του τώρα στο ειδικό δικαστήριο, και λέει:
2: είναι πολιτική για μένα αυτή η δίκη και περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί. Διότι δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα.
1: Ποιος πλήρωνε, ποιος τους πλήρωσε όλους αυτούς? Με εντολή ποιου? Ωραίο θα είναι αυτό. Αν αξίζει το ειδικό δικαστήριο, θα αξίζει για τα όσα πει ή δεν πει ο αγοραστός. Εκεί δεν θα έχει το δικαίωμα της αφωνίας, όπως είχε πει στην προηγούμενη εξεταστική. Εκεί θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε και σε σχέση με τον Τριαντόπουλο και μια κατά την παράσταση, θα έχει ένα ενδιαφέρον έτσι διαδικασία να δούμε ποιος ήταν εκεί, ποιος έδινε εντολές, ποιος πλήρωνε, από ποια κονδύλια και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό. Για να κλείσουμε το θέμα Τέμπη και ειδικό δικαστήριο με Τριαντόπουλο που το ξαναέφερε στην επιφάνεια και πολύ καλά έκανε και το έφερε στην επιφάνεια, ένα μάζεμα το τι έλεγαν οι κυβερνητικοί για το μπάζωμα που τελικά δεν ήταν μπάζωμα.
0: Άρα κλείνω στο μπάζωμα. Πρώτα απ' δεν υπάρχει μπάζωμα.
3: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή άποψη. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
4: Υποστηρίζονται πράγματα τα οποία συσκοτίζουν την υπόθεση. Όπως δηλαδή ότι στο χώρο του ατυχήματος επιχειρήθηκε εκεί να συγκαλυφθούν στοιχεία. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα και μεγαλύτερη αηδία από αυτό.
5: Οι αλήτες.
6: Γεννώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίως όχι στους χειρισμούς, στο πεδίο. Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε, στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών. Μας ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο.
7: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
6: Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
5: Οι αλήτες.
8: Καταρχάς, τα περί μπαζώματος είναι χυδαία fake news. Οι εργασίες αυτές έγιναν μετά από αποφάσεις υπηρεσιακών. Ήταν απαραίτητες εργασίες για να μπορούν να σηκωθούν τα βαγόνια. Μήπως βρεθούν κάποιοι, όσο προλάβαιναν χρονικά, άνθρωποι εν ζωή.
0: Έχουν πέσει τα βαγόνια έξω. Βλέπετε. Ακούγονται οι μογιές από κάτω, τα κλάματα και τα πτώματα. Και πρέπει να πάνε γερανοί βάρους 20 τόνων να σηκώσουν τα βαγόνια που είναι πολλούς τόνους το κάθε βαγόνι.
5: Οι αλήτες.
9: Γιατί υπήρξε μπάζωμα. Πρέπει λοιπόν να γίνει καθαρό ότι αν δεν υπήρχαν εργασίες εκείνη την περίοδο για να μπορέσει να ξαναυπάρξει γραμμή, να ξαναμπούν ράγες, να ξαναλειτουργήσει το τρένο, πώς θα γινόταν ακριβώς αυτό σε ένα κρατήρα.
10: Έπρεπε να επιχειρήσουν γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια, γιατί ακουγόταν ακόμα και φωνές. Δεν ήταν θέμα εντολών, ήταν θέμα πρωτοκόλλου και ήταν θέμα, κυρία Αναστασοπούλου και κύριε Παπαδάκη, ανθρώπινων ζωών.
5: Οι αλήτες.
8: Αλλά το ξαναλέω, πέραν του ότι δεν δόθηκε εντολή άνωθεν, ακόμα και αυτοί που το κάναν δεν παρανόμησαν. Έκαναν μια απαραίτητη ενέργεια για να βρούνε αν υπήρχαν κι άλλοι νεκροί ή κι άλλοι εν ζωή τις πρώτες ώρες.
5: Οι αλήτες.
3: Έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος, να πάνε οι γερανοί, να βρούμε αν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι μέσα στα συντρίμια. Τότε ψάχναμε ακόμα σωρούς.
5: Οι αλήτες.
11: Και ακόμα και το μπάζωμα εγκαταλείφθηκε από τους ίδιους τους σκηνοθέτες του. Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
5: Οι αλήτες.
1: Ο Ασλανίδης τα λέει αυτά, ο πατέρας, τους χαρακτηρίζει έτσι, το πήραμε από ένα άλλο ηχητικό, το βάλαμε εδώ, νομίζω ταιριάζει απόλυτα, διότι μέσα σε όλα αυτά τις διαψεύσεις που λέγανε για το μπάζωμα, ότι δεν ήταν μπάζωμα, τόλμησαν να πούνε ότι έπρεπε να σταθεροποιηθεί ο χώρος, άρα να πάνε μπουλντόζες να σκάψουν και να πάρουν όλα αυτά τα υλικά, γιατί είχε φωνές από κάτω, υπήρχαν ζωντανοί δηλαδή, υπήρχαν οι μογές στο Ποάδωνης, φωνές υπό Μακάριος Λαζαρίδης και ο Μαρινάκης επίσης, αυτοί οι τρεις που παίξαν με αυτό, ότι υπήρχαν άνθρωποι ζωντανοί και έπρεπε να στηθούν εκεί γερανοί για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους. Άνθρωποι ζωντανοί, είχε λήξει ότι υπήρχαν, είχαν βγει όλοι το πρώτο δίωρο, τρίωρο μετά τη σύγκρουση. Δηλαδή έγινε 11.30 το βράδυ, στις 2 τα ξημερώματα δεν υπήρχε κανένα ζωντανός μέσα εκεί. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα, το ξέρουν όλα αυτά, ούτε οι μογιές ακουγόντουσαν, ούτε τίποτα απολύτως. Λένε χοντρά ψέματα, δεν σέβονται ούτε τον εαυτό τους, ποσός μας ενδιαφέρει, δεν σέβονται ούτε και μια κοινή γνώμη που ήταν διψούσε τότε για να μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί και προσπαθούσε από την υπεύθυνη κυβέρνησή του να ακούσει σοβαρά λόγια. Γιατί αν σε αυτό το θέμα κάποιος συνειδητοποιεί ότι αυτή η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση μπορεί να κάνει τα πάντα, είναι πολύ επικίνδυνη κυβέρνηση. Πάρα πολύ επικίνδυνη για όλα τα θέματα. Τελεία σε αυτά, γιατί έρχεται ο Τσίπρας και όλα αυτά, όπως ξέρουμε, θα αλλάξουν.
12: Αν όχι εμείς, ποιοι, είναι η απάντηση. Οι ευχάριστες συζητήσεις γεννάνε ωραίες ατάκες. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής απέναντί σας. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ήταν ακριβώς διότι διαπιστώσαμε και εμείς και όλοι όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα ένα τέλμα στην πολιτική ζωή.
13: Και τώρα δεν μπορούμε να τη βγάλουμε έξω. Δεν βγαίνει.
12: Και ιδιαίτερα ένα τεράστιο κενό στον προοδευτικό χώρο.
13: Αυτό το μπουρδελάδικο εδώ πέρα.
14: Γιατί βγαίνουμε νυχτικές, πηγαίνουν εκεί πέρα άντρες και τα παιδιά μας ρωτάνε.
12: Αν όχι εμείς, ποιοι.
14: Αυτά τα μαθαίνουμε στα παιδιά μας.
12: Όπου δεν κατάφερε κανένας από τους υφιστάμενους σχηματισμούς να αποτελέσει το ουσιαστικό αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και σε επίπεδο αντιπολίτευσης και σε επίπεδο διεκδίκησης της κυβερνητικής προοπτικής.
1: Τι να αποτελέσει, βρε Αλέξη μου, διεκδίκηση και κυβερνητική προοπτική. Την τελευταία φορά έχασες 22 μονάδες. Την πρώτη φορά που αναμετρήθηκες με τον Μητσοτάκη έχασες 10. Ξεκίνησε με 10 και το πήγες 22. Ενώ ήσουν αντιπολίτευση. Ο άλλος έμενε στο 40. Δηλαδή, ποια κυβερνητική προοπτική, ποιος θα μιλήσει για όλα αυτά και γιατί τώρα να τα καταφέρει. Αλλά αυτά είναι του παρελθόντος. Ας κάνουμε την προσημείωση και την εικόνα πώς θα ήταν η χώρα τώρα αν στο τιμόνι της βρίσκονταν ο Αλέξης.
12: Κοιτάξτε, αν ήμουν στο τιμόνι της χώρας, πιστεύω ότι θα είχα κάνει πολύ πιο πριν κινήσεις για να μην φτάσουμε σε εδώ. Διότι την περσινή χρονιά η χώρα μας είχε σχεδόν ένα στους 5 Έλληνες να μην μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Με βάση τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία που λαμβάνουμε από την Eurostat, είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις ακριβότερες τιμές στα καύσιμα. Είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις ακριβότερες τιμές στον κόσμο στα καύσιμα. Η τιμή στα πρατήρια της βενζίνης στη χώρα μας είναι ακριβότερη από ό,τι στα αντίστοιχα πρατήρια στο Μονακό, στη Γαλλία. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός.
1: Θέλουμε Αλέξη Τσίπρα στην Πρωθυπουργία για να την πούμε στο Μονακό. Βέβαια τώρα τι λέμε στο Μονακό, γιατί έχουμε πιο ακριβή βενζίνη εμείς, σύμφωνα με αυτά που πω ο ίδιος στο πάνελ που βρέθηκε. Αλλά τιμή μας και καμάρι μας και μπράβο μας. Η Ελλάδα λόγω ΕΑΜ δεν έγινε Μονακό. Έρχεται τώρα ο Μητσοτάκης και μας κάνει Μονακό και πιο πάνω. Γιατί πληρώνουμε περισσότερο. 4 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό έχει στο Μονακό. Σιγά. Εμείς εδώ ακόμη το έχουμε φθηνό το νερό. Αλλά ακόμα. Αλλά πηγαίνει όμως πολύ πάνω η βενζίνη μας. Και μπορούμε και έχουμε. Τι θα μας πούνε τώρα εκεί οι κάτοικοι του Πριγκιπάτου, εδώ είναι Πριγκιπάτο όλη η χώρα. Ζούμε τόσο καλά, τόσο άνετα. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την εικόνα ότι αν ήταν στο τιμόνι της χώρας θα ήταν όλα πολύ καλύτερα και εγκαίρως, γιατί αν για κάτι φημίζεται είναι για την προνοητικότητά του, την οργανωτικότητά του, τη μεθοδικότητά του. Έχει πλάν A, B, C. Το ζήσαμε, το καταλάβαμε όλοι, τα πήγε πολύ καλά εκεί, άρα θα τα πάει πολύ καλά και τώρα, ώστε να μας ρίξει κάτω από το Μονακό.
15: Αν τελικά όμως ο λαός, γιατί ο λαός αποφασίζει, σας δώσει εντολή να συγκυβερνήσετε. Πει, βρείτε τα, συγκυβερνήστε. Με ποιον θα το κάνετε?
12: Επειδή το ερώτημά σας ενέχει μια παγίδα, θα σας απαντήσω ευθέως σε καμία περίπτωση με τη δεξιά και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μπράβο!
12: Γεννηθήκαμε ακριβώς για να αποτελέσουμε την εναλλακτική απέναντι στη δεξιά. Να είμαστε ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη δεξιά. Από εκεί και πέρα έχω ξαναπεί με πολύ μεγάλη ευθύτητα, εάν ο ελληνικός λαός μας τιμήσει και μας δώσει την πρώτη εντολή, θα διεκδικήσουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα προκειμένου να σχηματίσουμε κυβέρνηση που θα έχει ως βάση ένα σχέδιο αλλαγής πολιτικής για τη χώρα. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτό δεν είναι καταστροφή και άλλες φορές έχει γίνει, ώστε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός με την τελική του ετυπηγορία.

0: Libertad.
1: Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η ελληνική αίσθηση συμπαράταξης ήταν ακριβώς διότι διαπιστώσαμε και εμείς και όλοι όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα ένα τεράστιο κενό στον προοδευτικό χώρο.
2: Αυτό το μπουρδελάδικο εδώ πέρα.
3: Μπουρδελάδικο, ο προοδευτικός χώρος. Πολύ ωραία τα περιγράφει η κυρία εδώ. Είναι αυτή που λέει ζούμαστε. Όχι, είναι μια άλλη που είναι μαζί με την κυρία που λέει εδώ ζούμαστε. Δεν είμαστε Τούρκοι και λέει και τον εθνικό ύμνο, τσάτρα πάτρα, όπως τον λέει. Βάζουμε και εδώ τελεία, αν δεν γίνουν όλα αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έχουμε και άλλες εναλλακτικές. Θα πάμε τώρα σε μια εναλλακτική τέτοια. Είναι ο Στέφανος Κασελάκης και είναι πολύ συγκεκριμένος στις θέσεις του.
4: Εδώ λοιπόν έχουμε, νομίζω, μία γαλατιέρα και...
5: Και ζαχαριέρα, είναι σωστά.
4: Ζαχαριέρα.
5: Ναι, ναι, είναι για ζάχαρη και για γάλα.
6: Του οίκου.
5: Είναι του οίκου Mapping and Web. Και Στέφανε, αυτός είναι πάρα πολύ γνωστός οίκος. Δεν ξέρω να τον γνωρίζεις.
4: Όχι, δεν τον γνωρίζω. Τα Κριστόφου τα γνωρίζω, αλλά που είναι δίπλα.
6: Τι είναι αυτά, Στέφανε μου?
4: Αυτά νομίζω είναι για κρασί.
5: Ναι, είναι
6: και
5: για κρασί
6: και σαμπάνια.
4: Και σαμπάνια.
3: Δεν αλλάξαμε τελείως. Από Μονακό έχουμε πάει στις σαμπάνιες, έχουμε πάει στους οίκους των ακριβών. Πήγε σε μια εκπομπή για φιλανθρωπικούς λόγους, όπως είπε ο Στέφανος Κασελάκης, με τη Δέσποινα Μοιραράκη.
6: Σήμερα έχω κοντά μας έναν καλεσμένο, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός πριν από μερικά χρόνια που ήρθε στην Ελλάδα τάραξε τα νερά της ελληνικής πολιτικής και όχι μόνο. Κοντά μας ο Στέφανος Κασελάκης, σας καλωσορίζω.
4: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα.
6: Πρόεδρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Εγώ είπα στο πρόλογό μου ότι τάραξες τα νερά. Θυμάμαι λοιπόν ότι πριν από λίγα χρόνια, εν έτη 2023, ξαφνικά παρουσιάζεσαι και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα μιλούν οι πάντες για σένα και λένε πως αυτός τα κατάφερε να γίνει τόσο γνωστός και να αναλάβει την προεδρία ενός κόμματος.
4: Πολύ απλό, με φύτεψε η CIA.

0: Αλήθεια, το επιβεβαιώνει. Να λοιπόν, μία επιβεβαίωση σήμερα στην εκπομπή μας. Εγώ σε θαυμάζω γι' αυτό. Με τον δικό σου ερχομό, πραγματικά τάραξε τα δεδομένα της πολιτικής. Έγινε ένα επικοινωνιακό boom.
1: Πως κάνει σακούλα από τα πατατάκια όταν τα έχουμε φάει και κάνει ένα μπαφ. Μπούμ το άκουσε η Μυραράκη, μπαφ το άκουσα εγώ. Τελικά δεν υπάρχει ούτε σακούλα, ούτε πατατάκια, πακοτίνια, όλα τα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν με τη Μυραράκη πουλούσανε ζαχαριέρες και γαλατιέρες και ποτήρια σαμπάνιας για να συγκεντρωθούν χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό. Πολλοί τρόποι υπάρχουν να γίνει αυτό, αλλά διαλέξαν αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Να γυρίσουμε λίγο στα Τέμπη, γιατί σήμερα το πρωί ο Φλωρίδης έδωσε συνέντευξη στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Εκεί λοιπόν χαρακτήρισε όλο αυτό που έχει γίνει από την κοινωνία, το αίτημα για δικαιοσύνη, για οξυγόνο, τα θυμόμαστε όλοι, ως συνωμοσία.
2: Η συνωμοσία που οργανώθηκε προκειμένου να υπάρξει πολιτική εκμετάλλευση του αυτής της εθνικής τραγωδίας, του δυστυχήματος των Τεμπών, είχε 6 τίτλους. Ο πρώτος τίτλος είναι «Χαμένοι επιβάτες», ο δεύτερος είναι «Χαμένα βαγόνια», ο τρίτος είναι «Ξυλόλιο», ο τέταρτος είναι «Λαθρεμπόριο», ο πέμπτος είναι «Μπάζωμα» και ο έκτος και φοβερότερος είναι «Συγκάλυψη». Αυτά είναι, πάνω σε αυτά στήθηκε η συνωμοσία των Τεμπών. Η συνωμοσία δηλαδή της πολιτικής εκμετάλλευσης αυτής της εθνικής τραγωδίας, η οποία επιχειρήθηκε, οργανώθηκε, βοηθήθηκε και από κέντρα του εξωτερικού και βεβαίως το πρώην κόμμα τότε του κυρίου Τσίπρα, που ήταν και εκεί και αυτός, πρωταγωνιστούσε σε όλη αυτή την υπόθεση αυτής της φοβερής συνωμοσίας που έβγαλε εκατομμύρια κόσμο στον δρόμο. Αυτά όλα που σας είπα νωρίτερα κατέρευσαν με πάταγο.
1: Τώρα δεν έχει καταρρεύσει τίποτα από όλα αυτά, ή αν έχει καταρρεύσει 1-2 από τα 6 όπως τα αρρύθμισε, αλλά όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν στην επικαιρότητα και εδώ βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι έχουν καταρρεύσει όλα αυτά, όμως το ειδικό δικαστήριο θα διερευνήσει αναγκαστικά όλα αυτά. Μόλις ακούσαμε μια δίκη, μια απόφαση δικαστηρίου, του ίδιου του Υπουργού, χωρίς να έχει γίνει το δικαστήριο. Προδικάζει από πριν, το κάνει σε όλες τις φάσεις, σε πολλές υποθέσεις. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη έτσι κι αλλιώς στη χώρα, οπότε καλά κάνει ο Υπουργός και βγαίνει και υποκαθιστά και λέει τα δικά του.
2: Η παραπομπή συνδέεται με το ότι πιθανότατα να μην τηρήθηκαν τα απαιτούμενα πρωτόκολλα προκειμένου να γίνει η επέμβαση στο χώρο. Και θυμίζω, η επέμβαση στο χώρο έγινε αφού είχε προηγηθεί η πυροσβεστική που έριξε τόνους νερού προκειμένου να σβηστούν οι φωτιές στα βαγόνια και στη συνέχεια έπρεπε να αφαιρεθεί το χώμα, η λάσπη, προκειμένου να έρθουν αυτοί οι γιγαντιαίοι γερανοί για να σηκώσουν τα βαγόνια που ήταν 150 τόνους το ένα, έτσι ώστε να δούμε μήπως υπάρχει κανένας άνθρωπος εκεί.
1: Άντε πάλι, το ίδιο αφήγημα, φρέσκο σημερινό. Εν τω μεταξύ, οι γερανοί έχουν στηθεί την επόμενη μέρα το πρωί. Δηλαδή πάτησαν, βρήκαν να πατήσουν. Το σκάψιμο και το ξεμπάζωμα έγινε τις επόμενες μέρες, αφού είχαν στηθεί οι γερανοί, αλλά είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Φαντάζομαι το ειδικό δικαστήριο θα έχει τα κέφια και την άνεση να τα αναλύσει όλα αυτά και να τα καταγράψει και να ρωτήσει τους υπεύθυνους και να δούμε κι εμείς εκεί, να έχει και κάμερες, τα μούτρα τους όταν λένε τέτοια. Και πρέπει εκεί να πάνε και οι υπουργοί, ειδικά ο συγκεκριμένος εδώ ο Φλωρίδης, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να είναι εκεί γύρω από το δικαστήριο. Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε την πρώτη ενότητα εδώ της εκπομπής, είναι η σιγουριά του για το μπάζωμα.
2: Η κυβέρνηση επί 2 χρόνια βομβαρδίζονταν από μια φοβερή κατηγορία ότι διέταξε να γίνει το μπάζωμα προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχοποιητικά στοιχεία για την κυβέρνηση.
3: Ναι, ναι.
2: Η οποία συγκάλυπτε, υποτίθεται, ένα παράνομο λαθρεμπόριο. Αυτό λοιπόν κατέρευσε. Ήταν ένα ψευδέστημα.

0: Μίλβα. Τραγουδάει εδώ. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, εδώ είναι Παραπολιτικά. 2.11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι εκεί, ποιος σας απαντάει και παίζει γενικώς μαζί σας και εσείς με αυτόν. Μας ακούτε και στο Ελληνοφρένεια Official στο YouTube. Μπορείτε να μπείτε εκεί να ακούσετε την εκπομπή ζωντανά ή μετά όποτε θέλετε. Και από να κάνετε και subscribe, εγγραφή δηλαδή, να γίνετε συνδρομητές, δεν πληρώνετε κάτι. Και να ακούτε όλες τις εκπομπές. Υπάρχει ένα chat από κάτω κατά τη διάρκεια της εκπομπής που λέτε τα δικά σας. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λόγο, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Γεια σου, Τολίνο.
2: Γεια σου, λέει.
1: Κάτσε να το κλείσω. Η Ελληνοφρένεια μου έργα να το κλείσω. Άκουε, Τόλι, να δεις. Έψαχνα να βρω. Έχω να πάρω πολύ καιρό και δεν ήξερα που έχω γραμμένο το τηλέφωνο. Πήρα προστασία του πολίτη. Λέω, δεν ξέρετε τον κύριο Μπαρμπαγιάννη, τον Αποστόλη. Χρόνια, λέω, είναι στην υπηρεσία σας. Όχι, δεν σας παρακαλώ, μου έχετε πάρει λάθος. Δεν έχω πάρει λάθος, λέω, τίποτα. Πήρα Sky, Ξεσκάι, Real. Κανένας δεν το δίνει το τηλέφωνο. Ας δώσω και ο υπεύθυνος εντολή, άμα πάρει κανένας άλλος παρακατιανός, να το δίνουν κανένα τηλέφωνο αλλού σταθμού.
2: Δεν κάνω τέτοια.
1: Καλή επιτυχία σου έχουμε στις 11. Να είναι πιο ωραίες πάσεις που έχεις περάσει.
2: Να σε καλά, φίλε.
1: Ναι, και άκου να δεις τώρα. Το πρωί πήρα την πυροσβεστική, 199.
2: Όλους πήρες σήμερα, έχεις δουλίτσα.
1: Είμαι σε μανία, δεν καταλαβαίνεις. Είμαι στον πόλο της μανίας τώρα. Τους λέω τι γίνεται, ρε παιδιά, λέω. Η αστυνομία, η υγεία έχουν διαλυθεί τα πάντα, λέω. Άκου να δεις τώρα για τον Άδωνη. 22 Αυγούστου παθαίνει ένας φίλος μου πνιγμό από τροφή. 30 λεπτά, 22 Αυγούστου έκανε το ασθενοφόρο να τον παραλάβει και έδινε εντολές ο υπεύθυνος στον ερφόντι να τον κάνει καλά. 22 Αυγούστου που είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Είχα πάρει πριν λίγες μέρες το 166. Πόση ώρα έκανε το σηκώσει? Την πιο άσχετη ώρα, ε. Τους λέω ένα λεπτό έκανε. Να σηκώσει το ασθενοφόρο. Ναι, το 166 πεθαίνω εγώ, είμαι στο δρόμο. Ένα λεπτό αναμονή. Λες και είναι δηλαδή το 100 που το παίρνει Σάββατο ξημερώματα, ξέρω, που γίνεται χαμός. Τα έχουν διαλύσει όλα, ρε φίλε. Τι γίνεται? Αυτό δεν ήξερα να συμβεί ποτέ.
2: Τώρα δεν ξέρω, να πιστέψω σένα ή τον Άδωνη που λέει ότι πάνε ρολόι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Έχουμε το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, φίλε, αυτό μας αξίζει. Τα λέει καλύτερα από όλου το Θήμιο στο φίλο του. Απλά να λέει το τηλέφωνο πιο νωρίς, μην βασανιζόμαστε, μωρέ.
2: Σωστό.
4: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
2: Καλά.
4: Ενοχλώ, γιατί έχω μισή ώρα που παίρνω τηλέφωνο.
2: Τώρα δεν ενοχλείς. Πριν ήμουν στο μπάνιο. Τώρα μπορώ να μιλήσω. Σκουπίστηκα. Ήμουν με τα νερά, καταλαβαίνεις.
4: Ναι. 23 Οκτωβρίου, Ali G, who is I. Το alter ego σου προχωράει.
2: Ο Ali G.
4: Ακόμα και δεν έχει. Ναι, κάνει μόνο στο σινεμά ταινία. Εσύ έχεις αργήσει, δεν έχεις μεταφέρει να μπεις μέσα να πάρεις φρύσεις στα κυκλώματα των δεξιών και των.
2: Σιγά-σιγά.
4: Και των χουντικών. Πρέπει να κάνετε κάτι, να κάνετε μια ομάδα. Να ανεβάζετε βίντεο στο YouTube, να κάνετε λίγο μοντάζ, να μπαίνετε λίγο undercover στους κύκλους των χουντικών και των ναζιστών, να τους κάνετε λίγο ρόμπα. Και επίσης ήθελα να πω ότι εδώ πέρα στη Γαλλία βγαίνει ο Μακρόν και λέει ότι δεν μπορώ να κατεβάσω το ΦΠΑ στα καύσιμα. Θέλω, λέει, να κατεβάσω την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Λες και έχουν εδώ πέρα ντόπια πετρέλαια και βενζίνες. Τα ίδια λένε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Από Στοκχόλμη σε παίρνω. Τι κάνεις? Καλό χειμώνα.
2: Την καθαρισμένη ή την ακαθάριστη?
5: Την καθαρισμένη.
2: Α, μάλιστα.
6: Έχω καθαρίσει τη μισή Στοκχόλμη.
5: Αποστόλη, μια ανακοίνωση θέλω να κάνω.
2: Για πες.
5: Πέρα από το ότι σε περιμένουμε και σένα να έρθεις κάποια στιγμή. Θα έχουμε πει και λίγο μέσω mail και.
2: Πρέπει να με καλέσετε για να έρθω.
5: Ναι, αυτό. Να σε καλέσουμε. Πρέπει να τα βρούμε. Να βρούμε μια φόρμα πώς θα έρθεις.
2: Να το βρούμε, σιγά.
5: Μέχρι τότε έχουμε τώρα αυτό το Σάββατο στις 3 του Οκτώβρη την Ελένη Γερασιμίδου και τον Αντώνη Ξένο στην παράσταση Stand Up Άντεχα με καινούργιες ταυτότητες. Στις 6 τώρα το Σάββατο στον χώρο της ελληνικής κοινότητας Στοκχόλμη στην Ίντουνγκάταν 4. Ήθελα να το ακούσουν οι ακροατές γιατί ξέρω ότι σας ακούνε πολύ από τη Στοκχόλμη.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Λοιπόν, παιδιά, ο Νταλάρας καλά να τα πούποτε, αλλά τη φωνή του την έχει χάσει. Έχει χάσει το τέμπρο.
2: Έχω ακούσει μαλακές και μαλακές. Τώρα να πούμε και τη φωνή του Νταλάρα.
7: Ό,τι έκανε η Χαρούλα. Να σταματήσει.
2: Να σταματήσει και ο Νταλάρας.
7: Ναι, αφού.
2: Να σταματήσει και ο Πάριος και ο Βασίλης.
7: Την έχασε.
2: Θα σας πούμε εσάς δηλαδή. Πρέπει να ρωτήσουμε.
7: Βρε,
2: δεν μας παρατάς.
7: Αυτό σου λέω. Άμα βάζει playback, βέβαια.
2: Βρε, δεν μας παρατάς.
7: Άντε, σου.
2: Δεν καταλαβαίνετε, Χριστό.
7: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
10: καλώστη.
11: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ποιος είναι ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
10: Κυρία Μαρία, μπράβο.
11: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
11: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ποτέ.
1: Ναι, εγώ που κολλάω στην υπόθεση. Εγώ που κολλάω στην υπόθεση.
0: Λοιπόν, σας λένε ότι πριν
2: αποφασίσατε, σας λένε
0: ακριβώς
2: ότι δεν υπάρχει μισό κατηγορία, ενώ το δικαστικό συμβούλιο έκρινε αλλιώς.
0: Αυτό σας λένε.
1: Μισό λεπτό. Εγώ έδωσα με ελάχιστους ακόμα συναδέλφους μου, το τονίζω, ναι, ελάχιστους, μία πολιτική μάχη απέναντι στη συνωμοσία. Και τη μάχη αυτή την κερδίσαμε.
3: Μπράβο, συγχαρητήρια. Ο Φλωρίδης είναι και δεν βλέπει καμία σχέση με το ειδικό δικαστήριο. Γιατί λέει: εγώ που κολλάω σε αυτό, πολύ σωστά, αθώος, στις καρδιάς μας πάνω απ' όλα, ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης. Με αυτά και με αυτά, με τον Τριαντόπουλο και όλα τα υπόλοιπα, έχουμε αφήσει πίσω τα άλλα πολύ σοβαρά θέματα. Πώς γινόντουσαν επεμβάσεις, εγχειρήσεις, χημειοθεραπείες σε κτίρια που δεν ήταν καθόλου νοσοκομεία, δεν θα έπρεπε να γινόντουσαν. Όλο αυτό το πολύ ωραίο που μάθαμε, πληροφορηθήκαμε με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, πως γίνεται πάντα σε αυτόν τον τόπο. Όταν συμβεί κάτι τραγικό, αμέσως μετά αποκαλύπτεται ένας ζόφος από κάτω, με στόχο το κέρδος πάντα, που τελικά στοιχίζει και σε ανθρώπινες ζωές.
4: Πρέπει για λόγους σεξουαλικούς, και θα ακούσετε ποιους λόγους του λέει, το αδιανόητο, να σου κάνω πλασμαφαίρεση. Γιατί θέλει να του κάνει πλασμαφαίρεση? Δείτε το βίντεο και δεν θα το πιστεύετε, τα λέει ο ίδιος ο άνθρωπος.
5: Τη βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πόσο έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο, και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Επέμενε πάρα πολύ γι' αυτό.
3: Έτσι πρέπει. Πολύ σωστά. Τον βρήκαν εδώ τον κύριο, του είπε εκεί ο γιατρός, ο γνωστός. Ο γιατρός, η γιατρίνα, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Φαντάζομαι είναι και άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο που είναι μέσα τώρα. Ότι εντοπίζω θηλυκότητα. Και άρα πρέπει να κάνουμε πλασμαφαίρεση. Πλασμαφαίρεση είναι για κάθε νόσο. Και γενικότερα, όπως καταλαβαίνουμε. Και γιατί λέει, πρέπει να το σώσουμε, το κακό. Πρέπει να σωθείς από το κακό. Και όταν ο πελάτης εδώ, ο ασθενής, του λέει ότι όχι, εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες. Ναι, αλλά μεγαλώνοντας, λέει, μπορεί να σε αρέσουν οι άντρες. Οπότε αυτό θα το παίξουμε και αύριο το ηχητικό, γιατί πρέπει να είναι και ο Αποστόλης εδώ. Θα τα πακετάρουμε, γιατί έχουμε και κάτι άλλο. Όλα αυτά τα ιατρικά, τα επιστημονικά θέματα, γιατί είναι για τον δόκτορα Αποστόλη, που είναι αρμόδιος για τέτοια θέματα. Οπότε εμείς πάμε να ακούσουμε το λαό.
6: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
6: Σε από τους κακομύριδες, σε από τους νοικοκύριδες, ρε.
7: Κακομύριδες.
0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
7: Άμα αυτοί είναι οι νοικοκύριδες, είμαι οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που είναι αυτοί.
6: Καλά, τι είναι τούτοι, ρε. Δηλαδή, πού έχουν φτάσει, μας λένε στα μούτρα μας, ότι είμαστε κακομύριδες. Είμαστε φτωχοί, δεν ξέρω τι, και εγώ τι άλλο. Μας λέει η βούρτεψη ότι φροντίζει μόνο για τους φτωχούς.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
6: Κατά τα άλλα, τα κέρδη των δηληστηρίων εκτοξεύονται, έτσι. 143 έκανε το βαρύλι το δολάριο το 2008 και είχε ένα 20 βενζίνη, και τώρα με 100 έχει 2,5. Τι να πω, ρε πούστη μου.
7: Δεν εκτιμάται. Τσάμπα πράγμα μας δίνουν και δεν το εκτιμάται.
6: Σωστά. Ναι. Το διάλογο τα ψυχάματα.
9: Καλημέρα σας. Είμαι εκ μέρους του Αχιλλέα.
7: Από το Κάιρο.
10: Ο Αχιλλέας από το Κάιρο εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα.
9: Ορίστε.
7: Από το Κάιρο.
9: Ξέρω εγώ μάλλον. Ένα ραντεβού ήρθα για οριλά.
7: Ναι, ναι, εδώ.
9: Ναι.
7: Δε, εσείς δεν ακούτε καλά.
9: Από το πρωί συνέχεια, παιδιά.
7: Ή δεν μυρίζεται.
9: Δεν μ' ανοίγει η γραμμή, τι συνέχεια. Από το πρωί από την 11 η ώρα παίρνω.
7: Α, και θέλει οριλά γι' αυτό.
9: Θέλω οριλά, ναι.
7: Είχα κόσμο πολύ, γι' αυτό μάλλον.
9: Να κλείσω ένα ραντεβού.
7: Να κλείσουμε, για πότε θέλετε. Τι θέλετε να σας εξετάσω.
9: Ορίστε.
7: Τι έχετε για εξέταση.
9: Τι είναι.
7: Τι θα δούμε. Τα αυτιά, κατάλαβα. Στο μη μου απαντήσεις, τα αυτιά.
9: Δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Μ' ακούσεις, δεν μπορείς. Έλα, έλα, να ξεβουλώσουμε.
9: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ένα παλικάρι 26 χρόνια στο κρεβάτι. Και από το παλιό νοσοκομείο κάθε τόσο και το αλλάζουμε ραχιοστομία. Δηλαδή, τελευταία υπόθεση, αλλά δεν πιέσω με ραντεβού. Μας είπα πρέπει να...
7: Α, εσύ πήγες σοβαρό θέμα. Τι βλακές λέμε τόση ώρα. Τέλος πάντων, κατάλαβα. Ποιος σας έστειλε εδώ.
9: Ο Αχιλλέας, μην με τα πάρω αυτό το τηλέφωνο.
7: Ψυχούλα ο Αχιλλέας.
9: Ψυχούλα, τι να κάνει. Εγώ είμαι πιο ψυχούλα, γιατί το έχω το παλικάρι 26 χρόνια.
7: Με εσύ τι να κάνεις τώρα, ο Αχιλλέας είναι ο κάφος.
9: Είμαι πατριός του, αλλά είμαι, σας λέω, από το παλιό νοσοκομείο ακόμα τον κουβαλάω και έρχομαι, ας ξέρω τι θεοί όλοι.
7: Δεν σας ακούω καλά.

0: Καλό κουράγιο πάντως. Δεν έχετε πάρει σωστά, έχετε πάρει λάθος.
1: Πού να καλέσω?
0: Δεν ξέρω, εδώ έχετε πάρει λάθος τηλέφωνο. Κάτι σας έδωσε ο Αχιλλέας, κάτι άλλο.
1: Δεν το σηκώνει κανείς.
0: Και εδώ που το σηκώσαν δεν είναι το κατάλληλο για το πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, πείτε στον Αχιλλέα να σας δώσει κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, να είστε καλά. Καλό κουράγιο.
1: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, είμαι Βορειοελλαδίτης και θα ήθελα να πω κάτι για τους βλάχιους πατριώτες μου, τους Βορειοελλαδίτες, κάτι αγρότες, κάτι τέτοιο. Ψηφίσατε δεξιά οι μαλάκες, τους γαμάει δεξιά, και επειδή είναι και πανέξυπνοι, πού στρέφονται τώρα, αυτοί που είχαν απογοητευμένοι από τη δεξιά, τον Τελοπόλ, στο μαλάκα τον άλλονα, να δεις πόσο ζώα είναι. Δεν υπάρχει σωτηρία, ρε Αποστολή, μιλάμε για λαό.
0: Ίσως ευτυχώς, να το συζητήσουμε κι αυτό.
2: Με κιού, ραδικιού που λέει και η άλλη κόμπελα σε ένα τέτοιο.
3: Τίποτα,
2: δεν υπάρχει σωτηρία. Είμαστε βλάκες, έχουμε τις παπαδιές αυτές τις πουτάνες που ψωνίζονται με τα τεκνά και παίρνουν τα λεφτά. Και εντάξει, τα μουνόπανα σαν τον Άδωνη και κάτι βλάκες που τρέχουν και τους ψηφίζουμε. Ας αναρωτηθεί ο βλάκας ο δεξιός τι σχέση έχει με αυτόν που είναι υποπληστής ή που είναι εργοστασιάρχης και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
0: Μπορεί να μην έχει σχέση, αλλά άμα ψηφίσει σιγά σιγά μπορεί να γίνει και αυτός τέτοιο. Γιατί, για χαζό τον έχεις.
2: Δεν είμαστε πολιτικό άλλος ο μαλάκας που βγήκε να μας πει. Γιατί Φάρλι ο άλλος ο βλάκας.
0: Α, μας πήρε και τα σκυλάκια τώρα.
4: Φάρλι!
2: Ναι, να άκου κάτι ωραίο που θυμήθηκα τώρα που είχε πει ο Χριστιανόπουλος. Ο κόλος δεν μας ενώνει. Ο οποίος ήθελε να πει ο άνθρωπος ότι εντάξει μπορεί να είμαι εγώ ομοφυλόφιλος και ο άλλος, αλλά δεν πάει να πει ότι έχουμε κάτι κοινό επειδή είμαστε σε αυτό το ταλαβέρι. Ο κόλος δεν μας ενώνει. Μεγάλη κουβέντα, έτσι.
5: Να σου πω ξεμπάρκαρα σπίτι.
0: Ναι.
5: Ναι.
0: Σε θυμόταν η γυναίκα σου?
5: Με θυμόταν, ναι. Ο γιος μου λίγο δυσκολεύτηκε, αλλά.
0: Ο γιος σου πώς είναι τώρα?
5: 15 κοντεύει.
0: Εντάξει, άντε δες μήπως κάτσει λίγο τώρα σε Γιαννάκη. Που δεν θα κάτσει, θα λέμε τώρα, εντάξει.
5: Καλύψετε.
0: Αλλά μην ανησυχείς, άμα λείπεις είμαι εγώ στο πόδι σου.
6: Έχουν αυτό το μόνιμο με τον ναυτικό εδώ που είναι πια στη στεριά για τι ακριβώς γίνεται στο σπίτι. Είναι ένας διάλογος που συνεχίζεται εδώ και χρόνια, όχι πάρα πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει χρόνια. Όσο είναι και αλαζονία της κυβερνήσεως, αν είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε για Νέα Δημοκρατία και αλαζονία, δεν έχουμε και στοιχεία. Δεν έχει πει κανείς τίποτα, ειδικά τις τελευταίες 20 μέρες. Δεν έχει ανοίξει το στόμα του κανένας να μας πει πόσο καλή είναι αυτή η κυβέρνηση και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και είναι ό,τι καλύτερο στον πλανήτη και είμαστε καλύτερη χώρα. Και καλπάζουμε και η καλύτερη εξαετία που έχει ζήσει αυτός ο τόπος και όλα αυτά τα ωραία που ακούμε από ξεσαλωμένους υπουργούς που έχουν πάθει αμόκ και παραλήρημα, δεν εξηγείται αλλιώς. Του γιατρού είναι όλοι αυτοί. Μήπως επειδή έκλεισε το γιατρείο στο Κολωνάκι τους έχουν ξαμολύσει και δεν έχουν τη θεραπεία που πρέπει, γι' αυτό λένε αυτά που λένε. Τέλος πάντων, ρώτησαν τον Ανιψιό Μπακογιάννη, επιτυχημένο δήμαρχο Αθηναίων, για την αλαζονία.
7: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
8: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την εξουσία. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
6: Ο κόσμος το έχει τούμπανο, λέει ο Ανιψιός, και όλοι κρυφό καμάρι, μπορεί να είναι την παροιμία. Δεν το διέψευσε, δεν το αρνήθηκε, αλλά δεν υπερασπίστηκε κιόλας την κυβέρνηση του θείου, την παράταξη γενικότερα. Έριξε κι αυτό στο δικό του το νερό με φοβερή ευκολία και με άνεση. Γιόλο, δεν τρέχει τίποτα. Όλο αυτό εισπράτεται από κυβερνητικά στελέχη όταν βγουν στον δρόμο και όταν πάνε στα παράθυρα και στα κανάλια. Εκεί είναι όλα πάρα πολύ ωραία, αντί να γίνει και κανένας καυγάς. Αλλά όταν όμως πάνε οι υπουργοί στο δρόμο, όπως πήγε ο υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως ο κ. Καβαδάς πάνω στον Εύρο και έχει απέναντί του τους εξαγριωμένους και με το δίκιο τους αγρότες, αλλάζει το σκηνικό.
9: Πήραν τηλέφωνο χθες, είπα και τον Περιφερειάρχη, όπως είδα τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη, ζήτησα να δω και εσάς. Να ακούσω τα προβλήματά σας, να καθίσουμε κάτω, μία ώρα, μία μισή, δύο ώρες, όσο χρειαστεί, να σας ακούσουμε.
10: Εμείς, σαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, δεν συμμετέχουμε σε κυβερνητικές φιέστες, το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Τα προβλήματα δεν είναι ότι είναι άγνωστα. Έχουμε κλείσει δύο χρόνια με τα κοπάδια μας σφαγμένα. Δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στην παραγωγή. Από εκεί και πέρα χρωστάμε παντού. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Έχουμε βγει στο μεροκάματο εδώ και εκεί και απαιτούμε να σταματήσουν αυτά τα κυβερνητικά πανηγυράκια. Ξαναεγγενιάζεται πάλι όπως και πέρσι το ίδιο κέντρο εξωτικών νοσημάτων που ίδια η πολιτική της κυβέρνησής σας έχει υποβαθμίσει και έχει φέρει σε σημείο διάλυσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ήταν σε έξαρση ευλογιά, ένας κτηνίατρος ήταν, δεν προλάβαινε να σκοτώνει. Σήμερα τον αυτόδη τον γλιτώσαμε, αποτύχει, γιατί εμβολίασε η ίδια η Τουρκία. Επιμένετε να μην θέλετε τον εμβολιασμό, γιατί φοβάστε μην χάσουν 5-6 μεγαλοεξαγωγής φέτας κάποια από τα τεράστια κέρδη που βγάζουν από τα 1,2 δις που είχαν τζίρο πέρσι. Εμείς απαιτούμε να πάρετε μέτρα για άμεση αντικατάσταση των κοπαδιών μας με κρατική χρηματοδότηση αποκλειστικά, να καλύψετε στο 100% τις ζημιές, να δοθούν οι αποζημιώσεις που ανέτια μας κόψατε. Ξέρετε ότι έχουν κοπεί χωρίς λόγο και αιτία, ενώ υποτίθεται θα δεχόμασταν την ανωτέρα βία, η βασική, η εξισωτική, η συνδεμένη, η β' δόση των νέων κτηνοτρόφων. Εμείς λοιπόν, παλεύουμε κόντρα στην πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα, που θέλει να μας εξοντώσει, για να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε, να ξαναστήσουμε τα κοπάδια, να ζωντανέψουν τα μαντριά μας.
6: Δεν είναι αυτά που λέει ο άνθρωπος. Όπως συμβαίνει με κάθε άνθρωπο που έχει δίκιο, είναι και ο ρυθμός, είναι και η ένταση της φωνής, είναι και η οργή που βγαίνει από αυτά που λέει και κάθεται σούζα και έτσι πρέπει απέναντί του ο κύριος Καβαδάς, ο υφυπουργός, και ακούει, πήγε εκεί για να πει τα δικά του, αλλά έπεσε στο γνωστό τείχος αξιοπρέπειας και ανθρώπων που παλεύουν κόντρα και στην κυβέρνησή τους και στις αποφάσεις της κυβέρνησης να ορθοποδήσουν και να ζήσουν όπως πραγματικά θέλουν. Με απλό τρόπο, αγρότες είναι, κτηνοτρόφοι είναι, δεν ζητάνε κάτι παραπάνω όπως όλα τα λαμόγια εδώ πέριξ του Κοινοβουλίου και του Κολονακίου γενικότερα. Με τίμιο τρόπο προσπαθούν να ζήσουν όπως μπορούν. Φτάσαμε στο τέλος με αυτό το ξέσπασμα του αγρότη από πάνω, με τον καθαρό αέρα που μας έφερε, το θρακιώτικο, και πάμε να ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις αμέσως μετά και τα κακά κορίτσια. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
3: Ξεκινάνε,
4: πάνε μακριά.
3: Ξεκινάνε, πάμε μακριά.
1: Κάνουν ουφολογικές ομάδες.
4: Κάνουν ουφολογικές ομάδες.
3: Σ' άλλες χώρες, στα γνωστά νερά.
1: Δεν ξεκινάνε με τον Αϊνστάιν, ξεκινάνε με την ύπνωση. Τόσα τους έχεις πει τώρα.
4: Δεν ξέρουν, παιδί μου, δεν ξέρουν όταν τα έλεγες εσύ. Τέλος πάντων τώρα, τέλος πάντων.
11: Έλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
11: Διάβασα κάτι ωραίο. Λέει, πώς κάνουμε το 1 ευρώ 10. Μπαίνω μέσα λοιπόν και βλέπω τον Πελετίδη, τον καλύτερο δήμαρχο. Έχει πάρει και έχει κάνει το 1 ευρώ 10. Πώς το έχει κάνει το 1 ευρώ 10. Έχει χρησιμοποιήσει ό,τι μέσο υπάρχει δημόσιο. Δηλαδή, ήθελε να κάνει ηλεκτρολογικά, ήθελε να κάνει υδραυλικά. Πήρε τους υδραυλικούς του Δήμου, πήρε τους ηλεκτρολόγους του Δήμου, έκανε φωτισμό, όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανείς άλλος να το κάνει αυτό. Καταλαβες. Όταν τους λέω για τον Πελετίδη, μου λέει, ναι, μου λέει και που τα μαθαίνεις εσύ αυτά. Πώς το λέει, τώρα έχουν αρχίσει και δίνουν ψίχουλα στον πεινασμένο το λαό. Ψιχουλάκια.
4: Ενώ παλιά τη δίνανε, τέλος πάντων, ναι.
11: Πάντα ψίχουλα δίνουνε, ρε.
4: Συνεπίζει, δεν θέλω να στεναχωριέσαι.
11: Όταν είσαι πολύ πεινασμένος, το ψίχουλο σου φαίνεται καρβέλι. Γιατί πεινάς. Πρέπει να φας κάθε μέρα κάτι για να μην φας. Δεν τρως το πρωί, κάτι. Κάτι τρως.
4: Κάτι τρως.
11: Το μεσημέρι θα φας κάτι, πάλι
4: κάτι. Κάτι.
11: Το βράδυ πάλι δεν κατάφερα. Το πρωί θα
4: φας. Θα φάω όταν πεινάς.
11: Μπράβο, έτσι λοιπόν. Ψιχουλάκια τώρα και νομίζουν ότι ήταν καρβέλια. Και νομίζουν ότι θα γίνουν σαν αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε. Πρέπει να σου είσαι δεξιά των πλουσίων. Σωστά.
4: Ο γάπου μου γλυκιά μπορεί να το θέλει. Μπορεί γι' αυτό να είναι. Δεν είστε όλοι άξιοι.
11: Τι.
4: Τυρί.
11: Τι. Ο άνθρωπος είναι ίδιος. Είναι εργάτης και πάει και
4: πίσω. Δεν συζητάμε αυτό. Άλλο αυτό. Έτερον εκάτερον.
12: Ό,τι καλύτερο έχω ζήσει, πρόσεξε, το έχω ζήσει. Όχι θα το ζήσω ή περιμένω να το ζήσει. Ήτανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Εγώ, εντάξει.
4: Ναι.
12: Παραφράζω αυτό. Να σου πω ρε εσύ, αυτός ο Καλαμούκης έχει πάθει μισογυνισμό.
4: Γιατί.
12: Γιατί ρε φίλε, με την Καρισιανού τα έχει, με την Κωνσταντοπούλου τα έχει, με την, πώς λένε αυτή, τη Λατινοπούλου τα έχει. Τώρα τα βάλε και με τη Βύση.
4: Τη μια πιο σοβαρή ρε, την άλλη μου βάζεις. Η πιο σοβαρή από αυτές είναι η Βύση.
12: Ρε εσύ Καλαμούκη, άκουσε να δεις αγόρι μου. Όταν είσαι καψούρης, δεν μπορείς να βάλεις Χωσέ Καρέρα στα τρένα που φύγανε. Βάλε λίγο την εισαγωγή, πολύ ωραίο.

γίνεται ρε φιλαράκο. Να καβλώσεις τώρα με Χωσέ Καρέρας, καταπληκτικός. Δεν διαφωνούμε, βάλε την εισαγωγή στο ξαναλέω, του Χωσέ Καρέρας στα τρένα που φύγανε.

0: δεν γίνεται ρε φυλάκα. Συγκεντρώσου λιγάκι, συγκεντρώσου. Εντάξει.
1: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Ναι.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
0: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων. Κλείστε ραντεβού τώρα. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
5: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης, Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 28369. Και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
6: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

Και τώρα ένα μουσικό ημίωρο διάλειμμα με επιλογές από τον χώρο της jazz σκηνής, από το στούντιο 54 εδώ στον Max 93.4.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Κανελοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
2: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη.
5: The best sounds in town.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11.30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Οκτωμπιρ Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: The experience continues.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Η ώρα είναι 1:30. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

που δανείστηκα. Το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

ζηλέψεις. Εσύ ζήλεψες. Νόμιζα πως θα με παρατούσες, μα δεν το έκανες, μα δεν το έκανες.

ξεχάσει τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.